0: γράψα τα τραγούδια με αυτή την έννοια. Πώς τον βρήκες τον Σαββόπουλο?
1: Κοίταξε, εγώ έπαιζα στην ορχήστρα του Διονύση στο Κύταρο το 71. 10 χρόνια πριν βγουν τα μπαράκια. Και την προηγούμενη χρονιά, το 69-70, έπαιζα στο Ροντέο που έπαιζε ο Διονύσης με τα Μπουρμπουλιά. Υπήρχε δηλαδή από τότε.
0: Το Ροντέο ήταν στην Όδο Χέιδεν.
1: Στη Χέιδεν, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το κλίμα του, με τον Σαββόπουλο και την ατμόσφαιρά του. Mm-hmm. Γιατί ήταν απέναντι από το σχολείο μου. Πήγαινα στο δεύτερο.
1: Α, εκεί πήγαινε, στη γωνία, κάτω. Ναι, ναι.
0: Και ο θηριώδης τύπος στην πόρτα μου επέτρεπε, επειδή του είχα μιλήσει ευγενικά δηλαδή, να κατεβαίνω κάτω να βλέπω την πρόβα. Και στο τέλος μου είχαν συνηθίσει η μουσική και δεν αναρωτιόντουσαν ποιο παιδί και ποιο αδερφός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, το Ροντέο και το Κύταρο, αλλά το Ροντέο, ας το πούμε, για αρχή, ήταν ένα είδος ανοίγματος και έναρξης για μένα, γιατί πριν έπαιζα σε μια μπουάτ πίσω από το Hilton, τη λέγανε Moment, την μπουάτ αυτή. Δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν ένα έτσι υβρίδιο ανάμεσα σε μπουάτ και κάτι σαν δίσκο, και ήταν η εποχή που αλλάζαν οι μπουάτ και γινόταν δίσκο. Πριν από αυτή την ιστορία, όταν ήμουν Θεσσαλονίκη φοιτητής, πρωτόπαιξα επαγγελματικά σε μια δίσκο ονόματι Apple.
0: Μίλα.
1: Μίλα. Σε ένα υπόγειο εκεί, δίπλα στον Ντορέ, λίγο παραπέρα.
0: Εκεί δάγκωσα το Μίλο.
1: Εκεί δάγκωσα το Μίλο, ναι, εκεί ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Μετά όταν κατέβηκα κάτω, που λες, είχα πάει στο Moment. Στο Moment ήταν διάφορα παιδιά που παίζαμε κιθάρες και τραγουδάγαμε, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Λευτέρης ο Καβαδάτος, ένας φίλος ο οποίος έφυγε τώρα εδώ και χρόνια πολλά, ο οποίος ήταν θαυμαστής μέγας του Διονύση, και εγώ και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Διονύσης και το Φορτηγό κυρίως, γιατί ήταν από τους δίσκους που μαζί με κάποιους δίσκους της Αρολέτας, του Χατζηδάκη, Σάββατο απόγευμα, κλέψαν το λιόγερμα. Είχα αρχίσει να πείθομαι σιγά σιγά ότι μπορεί να γράψει κανείς και τραγουδιά με ελληνικά λόγια. Γιατί γράφαμε και βάζαμε εγγλέζικα λόγια όταν είμαστε μικροί.
0: Βοηθάει όμως και η εγγλέζικη γλώσσα, τα αγγλικά, γιατί είναι κοντές οι λέξεις.
1: Ξέρεις. Ναι, ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι θέμα κανονικά κανείς, αν σέβεται τη δουλειά του και θέλει να την, τέλος πάντων, περιποιείται και να την προχωράει. Πρέπει να μαθαίνει ξένους ρυθμούς, ξένους ρυθμούς ακριβώς. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δεν σου αποσπά το νόημα, την προσοχή. Ακούς τον ήχο. Δεν καταλαβαίνεις και πολύ αυτά που λένε, να πούμε. Συνήθως όταν αντιγράφαμε εγγλέζικα τραγούδια, τα μισά, οι μισές λέξεις ήταν λάθος.
0: Ό,τι ακούγατε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μεγάλες παρεξηγήσεις, ας πούμε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, ακόμα και ακριβώς να το τραγουδούσαμε, η μητρική γλώσσα σε χαράζει. Σε χαράζει. Χαράζει τον οργανισμό, χαράζει τα συστήματά σου, το νευρικό, το ξέρω εγώ τι, το σκελετικό, όλα. Όλα, η γλώσσα τα φτιάχνει. Λοιπόν, όταν επιχειρείς να εκφραστείς σε μια άλλη γλώσσα, μοιραία θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, την μετάβαση μέσα από τη δική σου. Δηλαδή η πρώτη, ας πούμε, η μαγιά είναι η δική σου γλώσσα, δεν είναι η ξένη. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Αμερικάνους να τραγουδάνε ελληνικά, είναι για μεγάλα γέλια. Το ίδιο είμαστε και εμείς για μεγάλα γέλια όταν τραγουδάμε ελληνικά.
0: Όταν τραγουδάμε αγγλικά.
1: Όταν τραγουδάμε αγγλικά, ακριβώς. Όσο καλοί τραγουδιστές και να είμαστε. Δηλαδή δεν έχει σημασία το πόσο καλός είσαι. Ας πούμε, θα σου φέρω ένα αντιπαράδειγμα. Ο συγχωρεμένος ο Ντέμις ο Ρούσος ήταν ο άνθρωπος δίγλωσσος, ή πιθανότατα και τρίγλωσσος, γιατί ήταν από την Αίγυπτο και τα λοιπά. Δηλαδή τραγουδούσε πολύ καλά, ας πούμε, αγγλικά, για αυτό το λόγο, γιατί ήταν μητρική του και αυτή. Ακόμα και αυτός, ας πούμε, που ήταν τόσο πολύ καλός και τόσο θαυμάσιος τραγουδιστής κλπ, στα αγγλικά του βλέπεις υπάρχει μια αίσθηση ελληνικότητας μέσα. Τα ακούς.
0: Παρενθετικά επίτρεψέ μου να πω ότι η Λαμπέτη έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι όταν το Χόλιγουντ της άνοιξε την πόρτα και τρεις από τους ωραιότερους της εποχής εκείνης εν πρεμιέ θα έπαιζαν σε τρεις διαφορετικές ταινίες μαζί της, το πρώτο πλάνο που θα γύριζε έπρεπε να βγει από ένα φλεγόμενο κτίριο φωνάζοντας fire, φωτιά δηλαδή. Όταν τελείωσε το πλάνο παρετήθηκε και έφυγε και γύρισε στην Ελλάδα, έλεγε, διότι δεν μπορούσε να
1: αποδώσει. Το φάιρ δεν της έβγαινε.
0: Όπως το φωτιά.
1: Βέβαια. Ναι. Πώς θα της βγει η γυναίκα. Ναι. Βέβαια. Αφού ήταν. Βέβαια. Ναι. Πώς θα της βγει η γυναίκα.

0: δεν είναι ότι εφευρίσκουμε. Επιλογές κάνουμε και συνδυασμούς και κάποια τέλος πάντων αποτελέσματα βγαίνουν από εκεί μέσα. Σου λέγα για το moment, για την Μποάτ πίσω από το Χίλτον. Και ήταν και εκεί και ο Λευτέρης, ένας φιλαράκος λέω που έχει φύγει τώρα πια, ο οποίος τραγούδαγε, το είχε βγάλει ο Διονύσης τότε, ο Μπάλος ήταν μάλλον, πρέπει να ήταν, που έλεγε ένα τραγούδι «Τι τραχή έγινε, κατολίστησε και έπαιζε κανένας δράχος».
1: «Τι τραχή έγινε, κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος».
0: Και έλεγε ο Λευτέρης, σαν τώρα τον θυμάμαι, τέλος πάντων. Ο Λευτέρης ήταν κολλητός με τον Νίκο τον Τσιλογιάννη. Ο Νίκος ντράμερ του Διονύση στα Μπουρμπούλια. Καλή του ώρα, είναι τώρα στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος και μας λέει, και λέει του Λευτέρη, ρε, ο Σαββόπουλος ψάχνει ένα ντουέτο να παίζουν αμερικάνικες μπαλάντες. Δεν κάνεις με το Βαγγέλη, ας πούμε, ντουέτο να... Πείτε αυτά που λέει, εγώ έλεγα τέτοια τότε, Τζόνι Μίτσελ, Μπομπ Ντίλαν, τέτοια, ας πούμε, εγγλέζικα. Δεν έλεγα δικά μου. Ίσως να έλεγα και κανένα, αλλά δεν το θυμάμαι καν. Τέλος πάντων, στυνόμαστε με τον Λευτέρη, μαθαίνουμε τα κομμάτια, πάμε στο Ροντέο, τ' άρεσε το ντουέτο του Διονύση, ήταν εκεί η Μαρίζα Εικόχ, τότε τραγουδούσε μαζί με τον Τζιλογιάννη, θυμάμαι ένα καταπληκτικό ντουέτο κάνανε. Ο Νίκος έπεσε τύμπανα και αυτή τραγούδαγε «Κάτω στις Μαργαρίτας τα λονάκι, έστησαν χορό τα μελισσοβουλά» κλπ. Τύμπανα, φωνή, πάρα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Και βγάλαμε την πρώτη χρονιά στο Ροντέο. Μετά ήρθε ο Διονύσης το 70 και μου λέει, μόλις τελειώσαμε το Ροντέο, μου λέει, στείνω μια κατάσταση και μια, θέλω να φτιάξω ένα γκρουπ, να παίξουμε στο κύτταρο, σε θέλω να έρθεις να παίξεις στην ορχήστρα. Λέω, πολύ ευχαρίστως, μόνο που θα ήθελα στην αρχή του προγράμματος να λέω και μερικά δικά μου. Και το δέχτηκε μια χαρά και θυμάμαι ότι βγαίναμε τότε η δεύτερη χρονιά στο κύτταρο, αυτή η χρονιά ήταν επική χρονιά, δηλαδή ήταν ηρωική χρονιά, είχε μέσα... Παλαιστές, είχε τον Τζιμ τον Τίγρη, είχε το Ντάσο το Χαρκιά, το καταπληκτικό, πώς το λένε,
1: κλαρινίστα.
0: Είχε...
1: Δεν είχε τον κύριο Ευγένιο.
0: Την επόμενη νομίζω είχε έρθει ο Σπαθάρης. Την επόμενη χρονιά κάνανε με το Σπαθάρη, έτσι πολύ μεγάλη τέλος πάντων παρουσία είχε ο Σπαθάρης. Δηλαδή έκανε ο Νιόνιος νομίζω ένα πρόγραμμα που είχε βασιστεί στην... είχε βγάλει ίσως και τον Καραγκιόζη, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί μετά χωρίσαν οι δρόμοι μας. Τέλος πάντων, εκείνη τη χρονιά ήταν, σου λέω, ήταν φοβερή ιστορία. Σκάγαν διάφοροι τύποι, έτσι, διάφοροι αξιόλογοι άνθρωποι, ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, ο Γιάννης ο Ρίτσος, διάφορος κόσμος. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα θυμάμαι διαλόγους φοβερούς, έλεγε ο Τάσος ο Χαλκιάς στο Τζίμι, τον Τίγρη. «Τζίμι μου, πρέπει να βρεις μια γυναίκα να νοικοκυρευτεί». Και έλεγε ο Τζίμις, «Όχι, δεν θέλω, κοιτάσω, έχω τη μανούλα μου». Καταπληκτικοί άνθρωποι, μιλάμε για ανθρώπους με άλφα κεφαλαίο.

0: Είναι ορισμένοι άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή σου και τους θυμάσαι πάντα με τόσο πολύ αγάπη και τόσο πολύ ανοιχτή καρδιά, που είναι σαν, πώς να πω ρε παιδί μου, σαν ένας χώρος που μπορεί κανείς να παυτεί ψυχικά και σωματικά και όπως θες, πες το ας πούμε.
1: Το καταλάβαινε.
0: Καταπληκτική τύπη. Ένας τέτοιος τύπος ήταν και ο Βέγκος, ο Θανάσης, ήταν ένα καταπληκτικός άνθρωπος επίσης. Κάπως αυτούς τους ανθρώπους τους έχω έτσι συνδέσει, αν και είναι από διαφορετικούς χώρους και λοιπά. Και είναι σαν πρότυπα για μένα.
1: Είπαμε ότι προηγούνται οι φίλοι που καλούν, οπότε θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ επιδέξιος στη δουλειά του ο κύριος Σελιμάς. Βρήκε μία τελεία, διέκοψε τη μετάδοση και θα πάμε στο Βασίλη από τη Μελβούρνη. Γεια σου Βασίλη μου.
2: Γεια σου Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Συλληπιτήρια για τον Ανδρέα. Τον άκουγα το πολιτικό και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ φοβερός το πρόγραμμά του. Δηλαδή σου εξηγούσε τα πάντα.
1: Έτσι είναι.
2: Ένα τραγούδι ας πούμε και την ιστορία του, και στο πολιτικό κλάδο είχε ανθρώπους που ξέρανε τι λέγανε, δηλαδή στο στόχο. Και τελείωνε το πρόγραμμα και εσύ ήθελες να ακούσεις κι άλλο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν,
1: ήταν
2: ένα
1: μεγάλη,
2: παράξενο πράγμα.
1: Μεγάλη
2: πολύ
1: μορφή.
2: Καλό. Ναι, πολύ καλό. Ναι. Θα λείψει νομίζω στο
1: διάστημα.
2: Πολύ θα λείψει και εύχομαι να βρεθεί κάποιος άλλος να συνεχίσει όπως είπαν και άλλοι, αλλά τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολα να τους αναπληρώσεις. Όλοι λένε ότι είναι κανένας, όλοι αντικαταστούνται, αλλά καμιά φορά...
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς. Ναι, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου, το είπα και πριν κι εγώ, ότι λένε πως ουδήσαν αντικατάστατος, αλλά ο Μαζαράκης, ο Καλαμίτσης επίσης, είναι αναντικατάστατη.
2: Ναι, φοβερές μόρες. Μα είχε τόσο πολύ, τόσες γνώσεις και ο τρόπος που τα έλεγε, φοβερός. Δεν ήθελα να τελειώσει το πρόγραμμα, δηλαδή. Παράξενο πράγμα. Δεν είναι παράξενο, είναι ότι όταν ένας άνθρωπος λέει κάτι που σε τραβάει, αυτό συμβαίνει. Τώρα για τα παλιά. Ήθελα την ασφάλεια πρώτα για την Ελλάδα. Μάνο, εγώ δεν ζω στην Ελλάδα, δεν ζω χρόνια στο εξωτερικό, αλλά θυμάμαι παλιά που έμενα στην Αθήνα. Και έκανα από το... πήγα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα σε ένα φίλο μου και μία η ώρα έκανα το... πέναγα το πεδίο του Άρης για να δω στην Κυψέλη κάτω Ιθάκης Δροσοπούλου που έμενε.
1: Όπου και δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι κινδυνεύεις ας πούμε.
2: Όχι, 16 χρονών παιδί, 17. Έμενα μόνος, από 15 χρονών. Αυτό. Δεύτερον, η φιλοξενία. Γινόταν ένα πάρτι, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη και χτυπάγαμε το κουδούνι και πηγαίναμε πάνω. Μας ανοίγαν την πόρτα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα.
1: Όχι ρε, τι να γίνεται.
2: Το άλλο, δηλαδή δεν υπήρχε φόβος να σε κλέψει. Τώρα πάω στην Αθήνα και στο μετρό λέω που ήρθα, προσέχετε και στα εγγλέζικα και στα ελληνικά. Πίνεις ένα καφέ, αφήνεις το κινητό και φοβάσαι μου στο αρπάξουν.
1: Προχτές έβλεπα μία ταινία αμερικάνικη και ήταν στο μετρό οι ήρωες, οπότε έλεγε το ίδιο. Προσέχετε τα πράγματά σας. Δηλαδή όπου έχει πολυκοσμία είναι εύκολο να σε εξαφρίσουν.
2: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι να ζεις τώρα στην Αθήνα συνέχεια και να μπαίνεις τώρα στο λεωφορείο, στο τραμ, στο τρόλε, ξέρω εγώ, και να έχεις αυτό το φόβο κάθε μέρα. Όχι ότι εδώ δεν γίνεται, αλλά πολύ σπάνιο αυτό. Πολύ γίνονται κάτι άλλα. Και αυτά, όπως σου είχα πει, τα φέρανε οι μετανάστες.
1: Πάντως να σου πω κάτι για τη Μελβούρνη, που είχαμε έρθει τότε εκδρομή στη Μελβούρνη από το Σίδνεϊ και είχα πάει να δω την αδερφή της μάνας μου. Όχι μόνο, και τον αδερφό της μάνας μου που ζούσαν στη Μελβούρνη. Όταν τελειώσαμε το μεσημέρι, γιατί είχαμε πάει μεσημέρι, ό,τι είχε περισσέψει μας τα έβαλε σε μια τσάντα να τα πάρουμε μαζί. Φαγητά που τα είχαν μαγειρέψει εκεί πέρα. Η τσάντα ήταν σινιέ τσάντα. Δηλαδή, θέλω να πω, εμπορικού καταστήματος τσάντα, αλλά πολύ καλοφτιαγμένη. Την ώρα που περιμέναμε στη στάση για να περάσει ένα παραδοσιακό τραμ που έκανε το γύρο της Μελβούρνης, του κέντρου ας πούμε, ναι, ξεχάσαμε την τσάντα στο παγκάκι. Μόλις μπήκαμε μέσα στο τραμ, διαπιστώσαμε ότι η τσάντα ήταν πίσω. Και λέει ο Γιάννης ο Μεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού εκεί του MM, ότι λέει, μην ανησυχείτε, όταν γυρίσουμε εκεί θα είναι ακόμα. Σε πληροφορώ ότι μία ώρα και δέκα λεπτά μετά, όταν φτάσαμε πίσω, έκανε τη βόλτα όλοι και γυρίσαμε, η τσάντα ήταν εκεί πέρα. Δεν την πήρε κανείς, ρε παιδί μου. Είχαν
2: ισχύει αυτό.
1: Ναι, δεν την πήρε κανείς. Μου έκανε μεγάλη
2: ώρα. Τώρα έχει αλλάξει λίγο και τώρα μπορεί να σου συμβεί αυτό, αλλά λίγο δύσκολο γιατί έχει αλλάξει. Και αυτό, εγώ είμαι μετανάστης, αλλά πρέπει να λέω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Οι μετανάστες φέραμε τα καλά και τα άσχημα σε αυτή τη χώρα και συνήθως αυτοί που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική, αυτοί δεν παίζουν με τίποτα. Δηλαδή αυτά που κάνουν είναι εξωφρενικά. Κάνανε και οι Έλληνες, αλλά οι Έλληνες κάπου δουλέψανε, φτιάξανε κάτι, ήταν πιο πολλοί οικογενειάρχες, πιο έτσι.
1: Μα είχαν φύγει αποφασισμένοι να φτιάξουν τη ζωή τους. Δεν είχαν φύγει να πάνε εκεί να γίνουν σπήρες.
2: Μπράβο. Και όχι αυτό, μόλις κοιτάνε και το κοινωνική πρόνοια από όχι η Αυστραλία, αμέσως αυτά μαθαίνουν αμέσως, τα πρώτα που μαθαίνουν. Τέλος πάντων, αυτό έχω νοσταλγήσει, την ασφάλεια, νομίζω η πειθαρχία, γιατί παλιά όπου δεν υπήρχε λόγος, λέει, υπήρχε ράβδος. Και αυτό, αν το συγκρίνω γενικά με τα θετικά και τα αρνητικά, τα θετικά ήταν το καλά. Καλύτερα να έτρωγε κάποιος δύο ξυλιές ή και από τον πατέρα του, άμα έκανε, και από τον πατέρα έπεφτε από ξύλο. Και σου λέει, εδώ πρέπει να αλλάξω. Και προκειμένου ένας άνθρωπος να γίνει, να πάρει, ξέρω εγώ, άσχημο δρόμο, από μικρό παιδί άλλαζε. Δηλαδή προλάβαινες κάποιον να γίνει κλέφτης, κακοποιός, ξέρω εγώ. Και αυτό νομίζω ήταν καλό. Έτσι είναι η γνώμη μου. Τώρα δηλαδή, μόλις πεις κάτι στο παιδί, θα πες το πάω στην αστυνομία. Η αστυνομία, αντί να κυνηγήσει, ξέρω εγώ, αυτούς που κυνηγάει, ψάχνει να βρει τέτοια πράγματα συνήθως, και αυτό δεν είναι και τόσο, δεν το βρίσκω τόσο σωστό. Η πολυδημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία.
1: Ναι, μα ο Ισοκράτης, όχι ο Σοκράτης, ο Ισοκράτης το λέει αυτό από την αρχαιότητα. Κατάλαβε.
2: Είναι πολύ σωστό.
1: Ναι.
2: Όλοι οι Έλληνες οι παλιοί ήταν σωστοί. Αλλά ποιος δεν τους ακούμε. Ενώ στην Ασία, η Κίνα, γιατί πήγε και ένας φίλος μου στην Κίνα και μου λέει, μέσα σε 15 χρόνια τι κάνουν, έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, άμα πας θα τρελαθείς. Η Κίνα, αυτά τα κράτη έχουν νόμους. Εάν δεν σέβεσαι με την, εντάξει, με την παιδεία, δεν μαθαίνεις, μαθαίνεις με άλλο τρόπο. Σε πιάνουν με ναρκωτικά, θα πας μέσα, δεν γλιτώνεις. Δηλαδή, γι' αυτό και θα προοδεύσουν αυτοί οι λαοί. Δυστυχώς, η Ευρώπη τη βλέπω να καταραίει για πολλούς λόγους. Και το μέλλον θα είναι αυτή. Και βλέπεις, όλη η βιομηχανία, τα πάντα, πάνε σε αυτούς. Γιατί είναι εργατική, πειθαρχική. Στην Ευρώπη έχουμε γίνει, δηλαδή ο άλλος θέλει να κάθεται και να βγάλει χρήματα. Έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο τεμπέληδες οι Ευρωπαίοι. Δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, γενικά οι Ευρωπαίοι. Ειδικά στις επαρχίες, ας πούμε. Αυτό νομίζω έχει λείψει τώρα από την Ελλάδα. Βέβαια στο καλλιτεχνικό τα έργα αυτά, οι τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι, πιστεύω ότι παλιοί ήταν πιο καλοί. Και αυτά ίσως επειδή έζησα σε αυτή την εποχή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο και αυτό. Τώρα ακούσε ένα τραγούδι, το ένα μοιάζει με το άλλο, ένα έργο το ένα μοιάζει με το άλλο, δεν σε τραβάει οι κωμωδίες, ξέρω εγώ, ο Χατζηχρήστος, ο Βέγκος, ο Φωτόπουλος, δεν βλέπω κάποιος να αντικαταστεί έτσι. Αυτά νομίζω έχουν λείψει από την Ελλάδα και νομίζω ότι έχει λείψει ότι οι παλιοί Έλληνες, θυμάμαι τις γυναίκες στα χωριά, το έχω ξαναπεί, αυτές οι ηρωίδες που κράτησαν, να είχαν τόσα παιδιά, δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν ούτε ρεύμα, τίποτα. Κι όμως τα καταφέρνανε. Πώς τα καταφέρνανε, απορώ κι εγώ. Και που είπες για τα παπούτσα, μάλλον, ναι. Εγώ με τρύπια παπούτσα περπάταγα, αλλά όχι ξυπόλτος, αλλά θυμάμαι, βάζανε στις αρβίλες στα χωριά, επειδή είχε πέτρες και τέτοια, να μην χαλάνε τα παπούτσα,
1: ναι.
2: Βάζανε κάτι πρόκες σαν μπινέζες.
1: Ναι, και που αλλά κάνανε, και ακουγότανε στο πλακόστρο του.
2: Ναι. Αλλά άμα γλίστραγες αυτές, για να μην χαλάει σόλα.
1: Τσούλαγες. βέβαια.
2: Και τώρα έχουμε παπούτσια και τι παπούτσια.
1: Μάλιστα, εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρας μου φόραγε κάτι παπούτσια που στα τακούνια είχαν πεταλάκια. Για να μην τρώγονται στο πλάι, ναι.
2: Ναι. Μέταλλο, ναι. Και μπροστά.
1: Και μπροστά, μπράβο, ναι. Στη μύτη και στο τακούνι πίσω.
2: Ναι.
1: Γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν περπατάγανε, ξέρω εγώ, κανονικά, αλλά γέρναν λίγο τα πόδια, σε μερικές εβδομάδες είχαν φτύρει εντελώς το τακούνια. Τα τακούνια των...
2: Τα χωριά χτυπάγαν και τις πέτρες. Γι' αυτό τα είχαν.
1: Τι εννοείς χτυπάγαν τις πέτρες? Κλωτσάγανε.
2: Όπως περπατάγανε.
1: Α, ναι, χτυπάγανε στις πέτρες, ναι.
2: Ναι, γιατί οι δρόμοι ξέρεις πώς ήταν. Και τώρα έχω, ξέρω, είναι 30, μπορεί να είναι και παραπάνω ζευγάρια μπαμπούστα. Και φοράω 3-4. Και λέω, τι τα θέλω όλα αυτά.
1: Μα έτσι γίνεται.
2: Τυχαίνουμε το, δηλαδή... μου λέει η σύζυγος, μα αυτό, λέει, το μπλουζάκι το φόραγες, ξέρω εγώ, πες πάλι θα σε δούμε το ίδιο. Μα λέω, είναι καινούριο, δεν το έχω φορέσει δύο φορές. Γιατί έχω 40, 30, δεν ξέρω πόσα έχω.
1: Ναι.
2: Και δεν παίρνω, μου τα παίρνει. Και λέω, μην παίρνεις άλλα, δεν θέλω.
1: Και εμένα τα ωραιότερα ρούχα που έχω, μου τα έχει ψωνίσει η κυρία Αλεξάνδρα. Δηλαδή η καλύτερη μου, να μην χρειάζεται να πάω να ψάχνω με μόνος μου, ας πούμε.
2: Όχι, εμένα μου τα ψωνίζει, γιατί δεν ψωνίζω.
1: Ναι,
2: μα
1: και
2: λέει, με τα ίδια ρούχα θα σε δουν. Λέει, πήγες στην Ελλάδα με αυτό το μπλουζάκι, θα ξαναπάς. Λέω, γιατί να μην ξαναπάω.
1: Έλαντε.
2: Γιατί
1: τι έχω... τα μπλουζάκια τι είναι δηλαδή. Ξέρεις,
2: δεν ξέρω, μια νοοτροπία να μην σε δει, λέει, σε είδε μια φορά, μα λέει, δεν βγαίνω στην τηλεόραση. Λοιπόν, να μην σε δει με το ίδιο μπλουζάκι. Δηλαδή, αν φορέσω ένα μπλουζάκι 3-4 φορές πρέπει να το πετάξω.
1: Έλαντα.
2: Όταν τα παιδιά, ας πούμε, μεγαλώνανε λίγο ρούχα αυτά, ευτυχώς εδώ υπάρχει το Starvation Army, που λένε ένα μέρος που πας και τα παίρνουν άνθρωποι που δεν έχουν. Και αυτό είναι καλό. Είναι καινούρια. Τα δύναμη, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτά, Μάνο.
1: Μάλιστα, αγαπητέ.
2: Εμείς έχουμε κρύο, εσείς καλοκαίρι.
1: Όταν λέμε κρύο, εννοούμε κρύο, δηλαδή καραμπινάτο της Αρκούδας.
2: Σήμερα φυστάει και όταν φυστάει εδώ κρύος αέρας, από την Ανταρκτική το αισθάνεσαι λίγο. Και έχει και υγρασία, η Μελβούρνη έχει υγρασία.
1: Ωραία πόλη όμως.
2: Πολύ ωραία πόλη. Είναι ωραία πόλη. Έχει όλα τα σπορτς και τα αυτά, τα έχει στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Είναι ότι έχουν φτιάξει με ρημοτομία, έχουν κάποιο πρόγραμμα. Το πανεπιστήμιο να δεις πως είναι εδώ.
1: Ναι,
2: έχει
1: ναι.
2: Περίπου 250 χτίρια, ας πούμε. Τα πάντα λάμπουν. Έχουν σειρά οι άνθρωποι. Τι να πούμε.
1: Εδώ το μόνο που λάμπει είναι ένας που τον λένε λάμπει. Δηλαδή...
2: εφόσον τους μιλάω καμιά φορά στην Ελλάδα, λέω, παιδιά, πέρασα από τη Μαντισίων, τη γειτονιά μου, και ήταν το πώς το λένε, το οικονομικό πανεπιστήμιο, η ΑΣΟΕ.
1: Ναι.
2: Και όταν το είδα, Παναγία μου, λέω, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Μα λέει πρέπει να έχουν κόμματα και αυτά. Έχουν και εδώ οι φοιτητές σύλλογο. Αλλά δεν μπορεί να καταστρέφεις και τέτοια να κάνεις. Άμα έρχεται με το παραμικρό, άμα κάνεις κάτι, έρχεται η αστυνομία, σε βουτάει και έφυγες. Και φεύγεις για το πανεπιστήμιο και αναλόγως τι έχεις κάνει, δεν μπορείς να πας σε πανεπιστήμιο στην Αυστραλία πάλι.
1: Δηλαδή, διαγωγή κοσμία που λέγαν παλιά.
2: Εννοείται, δεν μπορείς τώρα να καταστρέφεις πράγματα που τα πληρώνει ένας φορολογούμενος. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην Ελλάδα έχουμε παραξηγήσει αυτό. Το κράτος λέει, να τα φτιάξει το κράτος να μας πληρώσει, το κράτος. Μα όλα το κράτος. Εδώ άμα καεί ένα σπίτι σου δίνει μια μικρή βοήθεια το κράτος. Από φωτιές ή από πλημμύρες. Σου λέει ασφάλεια έχεις, άμα δεν έχεις ασφάλεια, τι εγώ θα σε πληρώσω. Το κράτος τους πόρους θέλει να φτιάξει δρόμους, νοσοκομεία, σαν τους άλλους που πηγαίναν να αδειάζανε ένα φορτηγό πέτρες και φτιάνανε διαμερίσματα. Μιλάμε για αισχαρά πράγματα στην Ελλάδα που έχουν κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Πώς μπορεί, δεν μπορεί ένα κράτος να πάμε έτσι μπροστά.
1: Όχι, δεν
2: πρέπει. Εύχομαι να αλλάξει κάτι. Άντε να βγει. Του λέω του γιού μου, άντε να βγει πολιτικός να φτιάξει την Ελλάδα. Με κοιτάει και γελάει. Μου λέει η Ελλάδα δεν φτιάχνεται με τίποτα. Λέει γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω, μου λέει γιατί έτσι είναι. Δηλαδή σαν να το πάω αποκλείει αμέσως, δεν θέλει να ασχοληθεί.
1: Μάλιστα.
2: Του λέω είναι η πατρίδα σου. Μου λέει η πατρίδα δικιά σου ή δικιά μου.
1: Έλατε. Μα δεν έχει άδικο το παλικάρι, αφού αυτό που έχει φορτώσει η μνήμη του είναι ό,τι έζησε στην Αυστραλία.
2: Ναι, δεν... εντάξει. Οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν Έλληνες και το έχουν καταφέρει και προσπαθούν να βοηθήσουν την Ελλάδα και έχουν βοηθήσει. Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν βοηθήσει πολύ και σε νοσοκομεία του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη το έχουν χτίσει οι Έλληνες του εξωτερικού, ολόκληρο νοσοκομείο. Αλλά η Ελλάδα δεν το εκμεταλλεύεται αυτό τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό είναι κακό για την Ελλάδα, όχι για μας εδώ. Γιατί καλό είναι να εκμεταλλευτεί. Ερχόμαστε και για τουρισμό. Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αλλά μόλις έρχονται εκεί, τους πιάνει η γραφειοκρατία το ένα το άλλο. Του λέει να χάσω και τα λεφτά μου, θέλω να βοηθήσω. Σηκώνονται και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Συμβαίνει και αυτό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά Μάνο.
1: Ευχαριστώ Βασίλη.
2: Μάλλον μπορεί να έρθω Ελλάδα φέτος, θα δω.
1: Άντε με το καλό, να σε δούμε πάλι.
2: Έγινε.
1: Άντε φιλιά, γεια.
2: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρά 25-4-2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Βαγγέλη Γερμανό από εκεί που τη διακόψαμε.
1: Άσης και ο Τάσος ο Χαρκιάς και ο Τζίμς ο Τίγρης, τέλος πάντων, στιγμιότυπο με τον Τζίμι. Ο Τζίμις έβγαινε στη σκηνή και έσχιζε τράπουλες, κάρφωνε καρφιά, να πούμε, σε κομμάτια ξύλου.
0: Έκανε διάφορα
1: τέτοια, ας πούμε, ναι, αντραγαθήματα. Όπως επίσης και ο Σαμσόν αργότερα και διάφοροι, ας πούμε, παιχλιβάνιδες, έτσι. Λοιπόν, και όταν έκανε το νούμερό του ο Τζίμις, ήταν από πίσω στα τύμπανα ο Κώστας ο Καραμήτρος, ο ντράμερ μας, και εκεί που έκανε λοιπόν ο Τζίμις, προσπαθούσε και να λυθεί από τις αλυσίδες και τα λοιπά, του καθόλου ένα ρούλο, ξέρω εγώ, στα πιαντίνια, που τα γύρναγε ο Τζίμις και έλεγε «Μη μου κάνετε μπαμ με την τζαζ και με κόβετε». Τον έκοβε.
0: Τι
1: ωραία. Φοβερή χρονιά ήταν αυτή στο κύτταρο. Ήδη τότε, μου είχε πει ο Διονύσης ότι είναι πολύ εντάξει τα κομμάτια, αλλά θα κάνουμε ένα δίσκο. Την επόμενη χρονιά χωρίσαν οι δρόμοι μας, εγώ έκανα ένα τρίο, έπεσα στο Ελαττήριο, ένα μαγαζάκι λίγο πιο πάνω από το Ροντέο στη Χέιδεν. Εκεί θα κάνω μια παρένθεση, έτσι, να σου πω ότι θυμάμαι ένα βράδυ, πρέπει να ήταν τέλειο 71, θυμάμαι ένα βράδυ να κατεβαίνει τη Χέιδεν ο Μάρκος, ο Βαμβακάρης, υποστηριζόμενος από τον Κυρομίτη, το Στέλιο, δίπλα του, και δεν θυμάμαι, από την άλλη μεριά, από αριστερά, πιθανόν να ήταν και ο Στέλιος, ο γιος του, ας πούμε, δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς, ο οποίος Μάρκος πήγαινε να παίξει στο Ροντέο. Πήγαινε να παίξει, ήταν κάποια βραδιά τιμητική, γι' αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Οργανωμένη από το Σαββόπουλο, εννοείς?
1: Ναι, από το Νιόνιο. Και πήγα να τον ακούσω. Και ήταν πολύ συγκινητική η βραδιά, γιατί ήδη ο Μάρκος είχε αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να παίξει, ας πούμε.
0: Παραμορφωτική αρθρίτιδα, ναι.
1: Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να παίξει, αλλά και αυτές τις 5-10 νότες που παίξε, ας πούμε, που οι μισές ήταν τσάφ, ας πούμε, ήταν τόσο πολύ συγκλονιστικές και ήταν τόσο πολύ δυνατή αυτή η εμπειρία πάλι που έχω, ας πούμε, από αυτόν τον άνθρωπο τότε, που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου ανεξίτηλα. Τέλος πάντων, τι σου έλεγα για το Διονύση και τα μπαράκια. Και μου λέει να τα κάνουμε κάποια στιγμή, να τα κάνουμε ένα δίσκο, εν πάση περιπτώσει. Λέω, οκ, και λοιπά. Μετά τα χρόνια περάσανε, ήρθε η μεταπολίτευση. Με τη μεταπολίτευση πήραν τα πάνω τους στα Αντάρτικα, πήραν τα πάνω τους στα Σκυλάδικα. Ήταν μια τέτοια φάση, ας πούμε, έτσι, εκτόνωσης και γλαντιού, ας πούμε, του κόσμου. Εγώ, Φουκαράς, τα Αντάρτικα μ' αρέσαν σαν τραγούδια, αλλά δεν μ' αρέσαν τώρα στην μπουάτ μέσα, ας πούμε, να παίζεις Αντάρτικα. Στο βουνό, μάλιστα. Τέλος πάντων, όσο για τα Σκυλάδικα δεν τα ξέρα. Δεν τα ήξερα, δεν τα σνόμπαρα και ακόμα δεν είναι αυτοί, δηλαδή οι άνθρωποι που λένε ότι το Σκυλάδικο, ξέρω εγώ τι, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πολύ καλά τραγούδια και εκεί, όπως και σε όλα τα είδη, ας πούμε, και τα στυλ και λοιπά, τέλος πάντων. Και αφού δεν τα ήξερα, λέω τι να κάνω τώρα, εν τω μεταξύ είχα παντρευτεί και όλα, είχα και ένα μικρό παιδί, ένα κοριτσάκι, έπρεπε κάπως να βγάλω κάποια φράγκα. Ήμουνα ήδη στο δεύτερο, στο 2,5 έτος του μαθηματικού, χωρίς να έχω ανοίξει ποτέ μου βιβλίο και ασχοληθεί με το θέμα, και αποφάσισα να τελειώσω για να δουλέψω και να μπορέσω να πορευτώ, ας πούμε, οικονομικά. Και τελειώνω το πανεπιστήμιο, δουλεύω σαν μαθηματικός, κάνα 4-5 χρόνια. Κάποια στιγμή δεν άντεξα πια μέσα μου, έπρεπε να γυρίσω πίσω, δηλαδή έπρεπε να γυρίσω σε αυτό που αγάπαγα, στην κιθάρα, στο τραγούδι, και το μεταξύ είχα δουλειά, είχα φτιάξει δουλειά, τραγούδια. Και πήρα σβάρνα τις εταιρείες, από εδώ και από εκεί, να ρωτάω για να κάνω και να ράνω, για να κάνω το δίσκο αυτό.
0: Φαντάζομαι αρνητική θα ήταν οι περισσότεροι, δηλαδή ή στο περίμενε θα σε είχαν.
1: Ναι, δεν ήταν και τόσο. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε, μωρέ, είχαν, να, είναι ενδεικτικό αυτό. Είχαν αρχίσει και ερχόντουσαν απ' έξω πολυεθνικές να κάνουν θυγατρικές εδώ. Και απευθύνθηκα σε πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά, στη CBS, όπου είχε έρθει εδώ ένας τυπακός, ο Ραμπίνοβιτς, να στήσει το μαγαζί αυτό, το παραβάγαζο, ας το πούμε. Και είχε μαζί του διαφόρους παραγωγούς δικούς μας. Ήτανε, αν θυμάμαι, ο Τάσος, ο Φαλιρέας, ο Μίλτος, ο Καρατζάς και άλλα παιδιά. Και θυμάμαι τότε έκανα μια κρουσή για να κάνω το δίσκο και μου είπαν ότι δεν κάνουμε ελληνικές παραγωγές, δεν κάνουμε παραγωγές. Απλά αγοράζουμε παλιό ρεπερτόριο.
0: Και δηλαδή?
1: Αγοράζαν το παλιό ρεπερτόριο. Δηλαδή Τσιτσάνι, ξέρω εγώ, το αγοράζαν. Μακάρι το παλιό ρεπερτόριο. Και η απορία μου εμένα ήταν για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν κάνουν, ας πούμε, καινούργιες παραγωγές και αγοράζουν το παλιό. Και η απάντηση που πήρα, λίγο έτσι, όχι πολύ φωναχτά, ήταν για να το θάψουμε. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Οι Αμερικάνοι ήρθαν εδώ, αγοράζαν το παλιό ρεπερτόριο για να το θάψουν και να πουλήσουν τη δική τους παραγωγή.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Μα αυτό κάνουν συνέχεια.
0: Όπως κάνανε κάποτε που ξυλώνανε τις γραμμές των τραμ για να πουλάνε περισσότερη βενζίνη και αυτοκίνητα.
1: Έτσι κάνουν, ναι. Η λογική του εμπορίου, ας πούμε, του καπιταλισμού, εν πάση περιπτώσει, του ελεύθερου εμπορίου κλπ. Είναι αυτή. Μη στα πω λόγο, ευτυχώς στη Λύρα ήταν παραγωγός ο Διονύσης, δούλευε σαν παραγωγός ο άνθρωπος για κάποια χρόνια στη Λύρα. Και πήγα και του το θύμισα. Του λέω, θυμάσαι που μου είχες πει να βγάλουμε τα κομμάτια? Μου λέει, φυσικά. Μπρος. Να το βάλουμε μπρος. Το βάλαμε μπρος. Ο Διονύσης, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ φοβερός τραγουδοποιός κλπ. Κλπ. Είναι και για μένα, υπήρξε και ένας πολύ καλός και αγαπημένος δάσκαλος. Έμαθα πολλά πράγματα δίπλα του. Το μεγαλύτερο καλό που μας έκανε, όχι μόνο εμένα και των άλλων μουσικών που δουλεύαμε μαζί τότε στο κύτταρο, ήταν ότι μας πήρε σούμπιτους όπως ήμασταν, και οι πέντε όπως είμαστε, εγώ, ο Θεολόγος, ο Γιάννης ο Σφυρόπουλος, ο Καραμήτρος, ο Γιώργος ο Βαβαλάς, και μας πήγε μαζί και τον εαυτό του στον Ενιάν, τον Αλέκο τον Ενιάν, να κάνουμε αρμονία. Να κάνουμε αρμονία. Μας πήγε, ο Ενιάν ήταν ένας φοβερός δάσκαλος, πολύ καλός δάσκαλος. Έστεινε χοροδίες, χοροδία τρικάλων, χοροδία από εδώ, χοροδία από εκεί. Ήταν έτσι πολυφωνικός τύπος, να πούμε, και πολύ καλός δάσκαλος. Και μας πήγε λοιπόν για αρμονία στον Ενιάν. Αυτό ήταν το καλύτερο που έκανε για μας ο Διονύσης.
0: Δηλαδή σας είπε, ελάτε στραβάδια να σας πάω να μάθετε.
1: Μαζί και τον εαυτό του, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός έκανε μάθημα. Μαζί. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι τίποτα δεν σταματάει πουθενά. Τα πράγματα εξελίσσονται, προχωράνε. Και πρέπει κανείς να προχωράει και αυτός. Να μην μένει με αποθυμένα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ένα πράγμα που συναντάω, ας πούμε, στην πρακτική την καθημερινή με τους τραγουδιστές που συνεργάζομαι κτλ. Είναι ότι ο τραγουδιστής, όχι πάντα, αλλά σχεδόν πάντα, δεν ασχολείται σε βάθος με το αντικείμενο. Δηλαδή, μπορεί να τραγουδάει μια μελωδική γραμμή, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η γραμμή του μπάσου. Τι συγχορδίες συνοδεύουν αυτή τη μελωδία που τραγουδάει. Αυτά τα πράγματα είναι βασικά, πρέπει να τα ξέρει κανείς. Δηλαδή είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, πώς να πω, ρεσεψιονίστη ένα ξενοδοχείο και να μην ξέρεις, ας πούμε, ποιος σκουπίζει, πού σκουπίζει, τι αφήνει, να μην ξέρεις ποιες πόρτες είναι κλειδωμένες και ποιες κλείδωτες. Πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη μουσική και παντού και σε όλα τα επαγγέλματα. Εδώ να σου πω, γιατί τους θάψαμε πριν τους Αμερικάνους, να πω και ένα σωστό για τους Αμερικάνους, ότι ξεκινάνε από κάτω, από το μηδέν, από πιατάδες και φτάνουν, ξέρω εγώ, τι διευθυντάδες και πρόεδροι. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν,
3: υπάρχει δυνατότητα να εξελιχθείς, αυτό εννοείς, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις γνωριμίες παντού για να προχωρήσεις.
2: Τώρα πια δεν ξέρω αν και εκεί είναι τα πράγματα έτσι, αλλά...
3: Και τώρα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, μάλλον.
2: Τώρα προφανώς, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, επειδή υπάρχει αυτό του Βολτέρου ότι...
3: Θα υπερασπίζουμε το δικαίωμά σου να λες ότι γουστάρεις.
2: Να λες ότι γουστάρεις.
3: Ακριβώς.
2: Τα λόγια πετάνε. Πέρα από τερόντα. Οι πράξεις μένουν και τα γραπτά, λοιπόν. Για τον Τραμπ ούτε και εγώ έχω καλή γνώμη. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος της ευκαιρίας, ας πούμε. Εντάξει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι με καιροσκόπος. Δεν πρέπει να είναι οπορτουνιστής. Δεν είναι σωστό πράγμα για την ανθρώπινη, ας πούμε, ιδιότητα να είσαι καιροσκόπος. Έτσι, πρέπει να έχεις και κάποιες βάσεις, ας πούμε. Κάποια σοβαρά πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο τύπος φαίνεται ότι είναι αέρα πατέρα, ας πούμε. Και λέει και διάφορα, ξέρω εγώ, προκλητικά και τέτοια.
3: Άρα κάτι συμβαίνει και με αυτούς που το ψήφισαν τότε.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή για μένα ήταν δυσάρεστη έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Γιατί? Γιατί προϋπήρξε το Brexit. Αμερική, Αγγλία είναι τα ίδια μαγαζιά, δεν έχουν διαφορά. Και η Γερμανία μαζί. Είναι το τρίο που κάνει το παιχνίδι, ας πούμε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει η Κίνα, τέλος πάντων είναι αυτά τα γεωπολιτικά. Γιατί το ψηφίσαν τώρα τον άνθρωπο αυτό? Προφανώς το ψηφίσαν γιατί είναι και ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι μπουχτισμένοι από... Γιατί ξέρεις τι γίνεται, μωρένα, η πολιτική, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι στο σύνολό τους είναι okay. Υπάρχουν κάποιοι καλοί άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι κάπου εκεί ψιλοβολεύονται, να πούμε, με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, τους παρασύρει, νομίζουν ότι έχουν εξουσία, και η εξουσία σαν λέξη και σαν έννοια πρέπει να εξοβελιστεί από το λεξιλόγιο. Και κυρίως αυτό, ναι, και από το μυαλό τους μέσα, διότι πραγματική εξουσία, πραγματικός πρώτος στη τάξη, σημαίνει να πάει πίσω από τον τελευταίο αυτός ο άνθρωπος και να δώσει όθηση στον τελευταίο. Ιδάλλως δεν κλείνει ο κύκλος και συνεχώς θα υπάρχει, ας πούμε, χάσμα. Αν δεν κλείσει αυτός ο κύκλος, αν δεν πάει πίσω από τον τελευταίο, ο εξουσιάζων, τέλος πάντων, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, όλο αυτό, έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα αυτός ο τυπάκος. Φαίνεται φανφαρόνος και ξέρω εγώ τι, πολυλογάς και ψαχλαμπούκλας με καζίνα, με τέτοια. Έτσι φαίνεται. Έτσι μοιάζει. Τώρα τι θα προκύψει, δεν ξέρω. Αυτοί που το ψηφίσανε, προφανώς το ψηφίσανε επειδή ήταν τελείως απογοητευμένοι από τους άλλους. Δεν είχαν δουλειά, δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Έχει πέσει στην Αμερική πάρα πολύ το επίπεδο ζωής, οι δουλειές, η καθημερινότητα. Όλοι με κουμπούρια κυκλοφοράνε και σκοτώνουν ένας τον άλλον κάθε τόσο. Και όχι έναν και δύο, εκατόμπες, ας πούμε. Κάτι ανάλογο όπως γίνεται στον πόλεμο στη Συρία με το καινούριο σχέδιο που έχει ανοίξει εκεί. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο εσωτερικό, ας πούμε, της Αμερικής. Οπότε η κατάσταση της κοινωνίας είναι λίγο, έχει ένταση πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι προφανώς πήγαν προς τα εκεί για αυτό το λόγο. Ας πούμε το σύνθημα που γράφει στα καπελάκια, θα κάνει την Αμερική μεγάλη πάλι, great again. Τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τι πάει να πει μεγάλη και μικρή. Όλες οι χώρες είναι αυτό που είναι και κανονικά θα πρέπει να είναι όλες σε ένα επίπεδο κατά μία έννοια
3: ισορροπίας.
2: Λίγο πολύ ισορροπίας, ναι. Ακριβώς.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 57 πρώτα λεπτά. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε για την πέμπτη ώρα της εκπομπής.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: πόρτα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι και η τελευταία ώρα της εβδομαδιαίας διαδρομής. Στις 5 που θα αποχαιρετιστούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού, πρώτα ο Θεός, για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και τώρα ο Ηλίας Ελιμάς θα μας βάλει να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Βαγγέλη Γερμανό.
5: Δεν μπορεί να υπάρχει τώρα, ας πούμε, στην Ολλανδία να μην υπάρχει στο δρόμο σκύλος και γάτα, αδέσποτος, να είναι όλα δηλαδή στη θέση τους, ας πούμε. Να μην... Στη Βαρκελόνη πήγα φέτο μια βόλτα έτσι με τη Χρυσούλα να ξαρεγλάρουμε λιγάκι. Ούτε μία γάτα στους δρόμους. Όλες οι γάτες στα σπίτια. Γιατί η γάτα είναι οικόσιτο πραγματάκι, να πούμε. Το σκύλο τον έβγαζε ο άλλος με το λουρί, στο μετρό, στα μαγαζιά. Κανένας δεν ενοχλεί το, όλα μια χαρά. Λοιπόν, γιατί λέω για τα ζώα τώρα, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μόνο αν δει στα ζώα κάτι από τον εαυτό του και τα περιποιηθεί, τα συντρέξει, τα θαΐσει, τα χαϊδέψει, τα κοιμήσει. Και όχι αυτό το τουρλουμπούκι που γίνεται εδώ πέρα, να πούμε, που μόλις τελειώσει το καλοκαίρι πετάνε τα σκυλιά, ξέρω εγώ, στο Διόνυσο και φεύγουν, ας πούμε.
6: Εδώ και στη Νέα Μάκρη, στο Ζούμπερι,
5: ναι, ναι, τα βλέπω. Δεν πας παραπάνω, εδώ τρία σπίτια πιο πάνω. Έχουν ένα γέρικο σκύλο και το πετάξαν στον δρόμο για να πάρουν ένα καινούριο. Φοβερό. Δεν σκέφτονται οι λύθοι ότι έτσι θα τους πετάξουν και τα παιδιά τους αύριο.
6: Είναι δεδομένο, γιατί παίρνουν μάθημα. Άρα λοιπόν, αφού οι άνθρωποι είναι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, κατευθυνόμενα όντα, δηλαδή με την έννοια ότι τα διαπλάθη κανείς από την ώρα που γεννιόνται, εμείς τι περιθώριο έχουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα σύμφωνα με αυτά που βλέπεις γύρω σου, δηλαδή να αλλάξουμε πραγματικά?
5: Θα αλλάξουμε, ξέρεις όμως θα γίνεται, θα αλλάξουμε, αλλά θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό, γιατί οι αλλαγές γενικότερα γίνονται βήμα-βήμα. Αλλαγές απότομες δεν γίνονται ποτέ και με τίποτα. Γίνονται μόνο με επαναστάσεις, με αίματα, με ιστορίες, που και πάλι καταλήγεις να ξαναγυρίσεις στο ίδιο σημείο που ήσουνα, με γνώση πλέον ότι αυτό δεν λειτουργεί. Δεν γίνονται αλλαγές έτσι άρδιν, να πούμε, δεν μπορούν να συμβούν ποτέ.
6: Ναι, αλλά δεν μπορούν να συμβούν οι κοινωνικές αλλαγές, εννοείς προφανώς, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος μας κάνει να αλλάζουμε, υπό την έννοια ότι ξαφνικά χρωστάνε όλοι.
5: Ναι. Όλοι σε όλους.
6: Ναι, χρωστάνε όλοι σε όλους.
5: Αυτό
6: αλλάζει άρδιν. Αυτό άλλαξε μέσα σε μία στιγμή. Εγώ θυμάμαι την εφορία να μου επιστρέφει 5.000 κάθε χρόνο.
5: Και μετά σου τα ζητάει όλα μαζεμένα.
6: Μου ζητάει από αυτά. Ναι, δεν μου ζητάει τα παλιά, πάλι καλά.
5: Σαν να σου ζητάει τα παλιά είναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα έχει να κάνει με μία άλλου τύπου, ας πούμε, οργάνωση, ας πούμε, κοινωνική οργάνωση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει απ' έξω. Ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει από μέσα. Δεν γίνεται, όσο και να του λες του παιδιού, ας πούμε, κάνε αυτό που κάνω ή κάνε αυτό που λέω, αν δεν από μέσα του δεν φιλτράρει πραγματικά να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό που πρέπει να κάνει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Εκεί είμαι και ήμουνα και πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, απόλυτος κατά μια έννοια, λίγο κάθετος, ας πούμε, όταν έκανα αυτό το παιχνιδάκι με τα παιδιά στο Music School, που όλοι λέγανε «Α, καινούρια τραγουδίστρια, θα μεγαλώσει και θα γίνει τραγουδίστρια ή τραγουδιστής το παιδί», ξέρω εγώ, των 10 και 12 χρόνων. Και λέγανε «Παιδιά, αφήστε το παιδί να αποφασίζει μόνο του αύριο αν θα γίνει ή όχι, να πούμε, τραγουδιστής ή τραγουδίστρια. Δεν πάει έτσι το θέμα. Μην το καναλιζάρετε, ας πούμε, και το χειραγωγείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο, να αποφασίσει. Γι' αυτό φτάνουν 17 και 18 χρονών και δεν ξέρουν να αποφασίσουν σε ποια σχολή θα πάνε, τι δουλειά θα κάνουν. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί τα έχουν τα παιδιά με τόσες πληροφορίες πήξη, ας πούμε, μέσα στο κεφάλι τους, που δεν έχουν χώρο ελεύθερο να σκεφτούν και να αποφασίσουν από μόνα τους. Αυτό δεν είναι σωστό πράγμα. Τον άνθρωπο δεν μπορεί να το στριμώχνεις και να του λες απ' έξω. Δηλαδή ο νόμος μπορεί να λειτουργεί όπως λες στις δυτικές, ας το πούμε, κοινωνίες και τα λοιπά, ή σε άλλες, ξέρω εγώ τι, στην Αλβανία ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει το λέγκιου καγκίνι, αυτός ο κανούν. Είναι μια παραδοσιακή μορφή, ας το πούμε, νόμου που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Πιο παλιά, όχι ξέρω εγώ τι, το Σύνταγμα, πιο παλιό πράγμα. Λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει από μόνος, από μέσα, δηλαδή ο ίδιος να αποφασίσει να αλλάξει. Ό,τι και να του λένε γύρω-γύρω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει και να, πώς αλλάζει, ας πούμε, ο λύκος και μεταφιέζεται σαρνάκι και μετά ξαναγίνεται λύκος. Το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε. Το είδαμε και...
6: Άρα μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος.
5: Μπορεί από μόνος του να αποφασίσει ο ίδιος να αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν.
6: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τι παίζει μέσα στην ψυχή σου, ας πούμε, την ημέρα που εσύ καταλαβαίνεις ότι πρέπει κάτι να αλλάξεις? Θα την έχεις αντιμετωπίσει αυτή την εμπειρία?
5: Αρκετές φορές.
6: Ναι.
5: Μπορώ να μην σου πω για κάθε μέρα.
6: Ναι. Εντάξει. Αλλά τι αίσθημα συνοδεύει αυτή την αλλαγή?
5: Ένα αίσθημα ελευθερίας, πάρα πολύ έντονο, και ένα αίσθημα συγχρόνως αγάπης. Δηλαδή, στην αλλαγή, στην εξέλιξη, σε οδηγεί αυτό το διπλό πραγματάκι, η ελευθερία και η αγάπη.

0: Τα τελευταία, ξέρω εγώ, 30 χρόνια έχουμε δει μια τεράστια παραγωγή. Μα τεράστια, και μάλιστα επί τούτου φτιαγμένη αδύνατη. Όχι δηλαδή πάρα πολύ καλά τραγούδια. Γιατί? Για να καταναλώνονται συνεχώς, για να έχουν δουλειά οι τραγουδιστές στα κέντρα κάθε 6 μήνες. Κάποια εποχή κάθε 6 μήνες βγάζανε δίσκο, ας πούμε. Κάποια στιγμή συναντάω, ξέρεις, εγώ το συνάφι μου το στηρίζω ολόκληρο. Δεν λέω ότι υπάρχουν, ας πούμε, οι κακοί και οι καλοί και τα λοιπά. Όποιος άνθρωπος κρατάει στα χέρια του ένα όργανο και γρατζουνάει, ή ένα μολύβι και γράφει, ή ένα μικρόφωνο και τραγουδάει, είναι αξιέπαινος. Είναι δηλαδή, τον νιώθω σαν τον εαυτό μου. Εγώ πάντα ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Υπάρχουν τραγούδια τελειωμένα και υπάρχουν και τραγούδια μη τελειωμένα. Δηλαδή βγήκαν στην κυκλοφορία όχι τελειωμένα. Έτσι. Όπως μπορεί να βγει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, έξω και να ξεχάσει να φορέσει το παντελόνι, ας πούμε. Δεν έχει ντυθεί. Τέλος πάντων. Υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή τραγουδιών που είναι.
1: Για πέταμα.
0: Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί. Είναι προορισμένα να ξεχαστούν. Είναι προορισμένα για τη λύθη, ας πούμε. Είναι τέτοια. Και είναι και φυσιολογικό, μάλλον, γιατί. Κοίτα τώρα. Όπου αρχίζει το πράγμα και αυξάνεται, είτε παραγωγή είναι αυτή, είτε πληθυσμός είναι αυτός, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε ό,τι θες, βακτήρια είναι αυτά, ό,τι θες, ό,τι αυξάνεται, μοιραία πέφτει η ποιότητά του. Μοιραία πέφτει. Θα πέσει οπωσδήποτε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ξέρω ότι ο χρυσός και τα διαμάντια είναι τα πιο ακριβά πράγματα, γιατί είναι ήδη εν σπανία. Αν τα βρίσκαμε, να πούμε, στον δρόμο, δεν θα ήταν. Λοιπόν, υπερπαραγωγή συνεπώς και χαμηλή ποιότηση. Τέλος πάντων, ας μην λέμε για ποιότητα, ας πούμε για τελειωμένα ή όχι τραγούδια, ας πούμε.

0: θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς τον Παναγιώτη από την Άφακτο.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά είμαστε, ναι, εσύ?
3: Και εγώ δόξα τω Θεώ καλά είμαι.
2: Μπράβο λοιπόν, τέλεια.
3: Καταρχάς να πω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του...
2: Ανδρέα.
3: Του Ανδρέα, γιατί είναι στη γενιά τη δικιά μου περίπου. Εγώ περπατάω τα 88.
2: Όχι.
3: Ναι, και στην ΑΣΟΕ που πήγαινε είχα άνθρωπο που δούλευε μέσα και τελείωσε την ΑΣΟΕ και μέναμε μαζί. Πιστεύω θα ήταν η παρέα εκείνης της εποχής και όπως καταλαβαίνετε αισθάνομαι πολύ άσχημα άμα ακούω ας πούμε θάνατο ανθρώπων εκείνης της εποχής που ξέρω πολύ καλά πώς φτάσανε εκεί που φτάσανε και πώς ξεκίνησαν. Είμαι ένας από αυτούς. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό εδώ μετά το Αντίριο, Σταυρολίμνη λέγεται, πριν το 40, από γεωργούς, κτηνοτρόφους γεωργούς, πατέρα και μάνα. Και έχω ζήσει όλη την κατάσταση και του πολέμου του 40, γιατί έχουμε ένα κτήμα κοντά στο δρόμο. Και τα καλοκαίρια όταν φεύγαμε από το σχολείο και πριν πάμε σχολείο μαζευόμασταν εκεί για εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε ο τρόπος να μαζέψεις τα σιτάρια, τα καλαμπόκια, τα ό,τι έστρενες. Και τα συγκεντρώνανε σε ένα μέρος, ερχόταν η αλωνιστική μηχανή γιατί δεν υπήρχε χρηστική να τα αλωνίσουν και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να μετακινούμαστε από το χωριό το χωράφι και μέναμε σε ένα κτήμα που έχουμε δίπλα από τον δρόμο. Από αυτόν τον δρόμο περνάγανε, όπως καταλαβαίνετε, και τα έζησαμε μικρά και θυμάμαι διότι όταν γινόταν κάποια κίνηση και ο πατέρας μου μάθαινε, μας έβανε στάλογο με τη μάνα μου να πάμε κοντά στη θάλασσα που είχε μια ξαδέρφη σε ένα σπίτι που δεν μας έφταναν εκεί οι Γερμανοί, οι Ιταλοί κλπ. Περνάγανε ή ό,τι γινότανε. Και θυμάμαι 3 χρονών με έβανε καβάλα στο άλογο και δεν μπορούσα να κρατηθώ και τον άλλον τον έπαιρνε αγκαλιά η μάνα μου. Ήμασταν 2 παιδιά τότε. Μετά γεννήθηκε και ο τρίτος που δυστυχώς κάθηκε. Και έχω ζήσει όλη αυτή την κατάσταση και λέω αναπολώ τι. Η περιοχή μας εδώ είναι 5 χωριά, είχε γύρω στα 50.000 γιδοπρόβατα. Σήμερα δεν έχει ούτε 1.000. Το χωριό ψηφίζανε το 53 500 άτομα. Σήμερα έχει ένα καφενείο και αν πας ας πούμε το απόγευμα βρεις ξέρω εγώ 5 συνταξιούχους. Εκείνη η συρροή των ανθρώπων που ζούσαν τότε εδώ και υπήρχε μια συμφιλίωση μεταξύ τους μαζευόντουσαν δεν έβρισες καρέκλα την Κυριακή να καθίσεις και ήταν καφενεία, 3 γραφεία, 3 σαγκάρικα, μαγαζά. Είχε όμως παραγωγή και ο κόσμος ήταν αυτάρχης. Δεν υπάρχει αυτάρχης άνθρωπος σήμερα, είναι εξαρτώμενος. Αν δεν παράγεις πρέπει να αγοράσεις. Από πού θα αγοράσεις, πρέπει να έρθει το αυτοκίνητο, να σταθερούμε ανάβεις. Βέβαια έγινε ζωή πιο ελεύθερη, πιο ξεκούραστη ας πούμε για ορισμένους ανθρώπους. Αλλά είναι τέτοιο το άγχος για να μπορέσεις να επιβιώσεις που χάθηκε δεν παντρεύονται, δεν γεννιόνται, δεν υπάρχει κόσμος. Οι πολιτείες έφυγα από εδώ, πήγα στο δημοτικό σχολείο, Με πήγε ο πατέρας μου στην άφακτο, έδωσα εξετάσεις, πήγα στο γυμνάσιο. Είχα την τύχη να έχουμε καθηγητάς ναυπάκτιους και εκείνη την εποχή δεν είχαμε δάσκαλο εδώ. Ο δάσκαλος κάθε άλλο παρά δάσκαλος ήταν. Και ξεκινήσαμε τη ζωή μας τόσο δύσκολα που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, έχω μια οικογένεια, δόξα τω Θεώ, 6 εγγόνια.
2: Ωραία.
3: 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Τα παιδιά μου σπουδασμένα καλά. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν με άγχος. Σπουδασμένοι επιστήμονες, παιδιά, με καλές δουλειές κλπ. Είμαι φτερά ευχαριστημένος που βλέπω τα παιδιά μου, που βλέπω τα εγγόνια μου. Αλλά δεν μπορώ να καθίσω στο σπίτι. Φεύγουν το πρωί και γυρίζουν το βράδυ.
2: Δουλεύουν όλη μέρα γι' αυτό.
3: Δουλεύουν όλη μέρα. Λέει παιδιά, πόσο θα αντέξετε αυτή τη ζωή και τι να κάνουμε. Θα πω όμως κάτι άλλο που με στενοχωρεί περισσότερο και το κουβεντιάζω με έναν άλλον αντίστοιχο συνταξιούχο που είναι και αυτός εδώ. Κάνα χρόνο μικρότερος από μένα, κάνα παρέα μου, κάνα παιδιά ξυπόλυτα και ταλέπορα και όπως καταλαβαίνετε. Εδώ υπάρχει ένα νερό, ένα ριάκι που πάει στη θάλασσα από τα ανάμεσά μας εδώ στα χωριά, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ρεύμα εδώ. Διαβάζαμε με λάμπα, πετρελαίο. Ρώσανε το πρωί και η μύτη σου ήταν κατάμαυρη από την εθάλια, από την κάπνα, από τη λάμπα. Αλλά όμως είχα τη μακαρίτσα, τη μάνα μου και έλεγε διαβάστε παιδάκι μου, διαβάστε παιδάκι μου, γιατί άμα δεν διαβάστε δεν θα ζήσετε καλά. Και εγώ με τα μέσα που είχε ο καθένας ανάλογα τις δυνατότητες ας πούμε, διαβάσαμε, κάναμε τη ζωή μας αλλιώτικη. Εδώ όμως υπήρχε πέρασμα πουλιών, δηλαδή είναι η περιοχή που περνάγανε
2: τα αποδημητικά, ναι.
3: Τα αποδημητικά. Χιλιάδες, πουλιά, ό,τι ήθελες. Δεν υπάρχει σήμερα, το 95% έχει χαθεί από αυτά. Και ξέρετε γιατί χάθηκε. Διότι τα καινούργια συστήματα, η καλλιέργηση παραδείγματος χάρη, προκειμένου να σπείρει κάποιος, ρίχνει δηλητήριο, 4 πόντους, δεν φυτρώνει τίποτα. Γιατί θα πρέπει να είναι καθαρό το σιτάρι, λέει, για να ή το βαμπάκι ή το καλαμπόκι κλπ.
2: Ναι.
3: Το χωράω. Και τι βάζει δηλητήρια.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν έμενε τίποτα καταστροφή. Καταστραφήκαν όλα. Η κτηνοτροφία που ζούσε εδώ έχει χαθεί. Γιατί.
2: Κατάλαβα.
3: Υπερασπίζεται το υλίκος. Ναι. Τότε άμα εμφανιζόταν υλίκος, άκουγα το μαγαζί του πατέρα να κολλάει, εμφανίστηκε υλίκος, πρέπει να τον εξαφανίσουμε.
2: Παναγιώτη. Μου κάνεις μια χάρη να με περιμένεις λίγο στη γραμμή, ναι.
3: Βεβαίως, όσο θέλετε.
2: Κύριε Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη, καλώς το να. Κύριε Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη.
4: Καλημέρα μας.
2: Γεια σου. Ναι, τώρα ναι.
4: Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να πω τα συλληπιτήρια μου για τον κύριο Αντρέα, αν και δεν τον ήξερα. Βέβαια τον άκουγα τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν τον άκουσα για πρώτη φορά κάπου έτσι όπως μίλαγε, αυτά που έλεγε σε κρατούσε ρε παιδί μου, δεν ήθελες να συνεχίσεις να τον ακούς.
2: Σωστά.
4: Και μάλιστα τον άκουσα τη τυχαία γιατί έψαχνα να βρω εσένα μια Παρασκευή που γύρναγα από τη δουλειά και ήταν εκείνος. Οπότε κατάλαβα ότι δεν είχες εκπομπή, όπως μετά το κατάλαβα ότι ναι. Παρασκευές βράδυ για δεν είσαι.
2: Και Σάββατο βράδυ δεν είμαι.
4: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι.
4: Ναι, αντί για σένα ήταν εκείνος.
2: Ναι.
4: Και καθόμουν και τον άκουγα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τα τραγούδια που έβαζε βέβαια είναι τραγούδια που όλοι μας τα αγαπάμε. Αλλά και οι ιστορίες που έλεγε, ο τρόπος που μίλαγε, ήθελες να τον ακούς. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από τα, πώς τα λένε,
2: Αλλά τα δύσκολα, ναι.
4: Κάτι που είπες για το... Σαν ακούγα νωρίς που το έλεγες.
2: Ποιο?
4: Για το πω ποια ήταν τα πιο αγαπημένα μας παιδικά χρόνια κλπ.
2: Ναι, αυτό το λέγαμε τις προάλλες. Το ερώτημα το απόψινό. Καλά, εσύ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά το ερώτημα το απόψινό είναι...
4: Από το αυτοκίνητο σε άκουγα.
2: Ναι. Ήτανε πριν από 2 μέρες.
4: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι.
4: Τότε κάτι γίνεται με το σταθμό.
2: Α, μπορεί.
4: Γιατί σε άκουγα από το αυτοκίνητο, υποτίθεται ήταν live stream.
2: Εγώ, anyway. το ερώτημα που έθεσα σήμερα, και αν αυτό παρεξήγησες, είναι το ότι τι είναι αυτό που νοσταλγείτε από την προσωπική σας ζωή, μπράβο, ή από τη ζωή της Ελλάδας, από το παρελθόν.
4: Μπράβο.
2: Αυτό.
4: Ναι. Κάτι παρεμφερές είναι, ναι. Ναι, εγώ αυτό που νοσταλγώ βέβαια ότι είναι η δεκαετία του 80, τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε που είχα το αυτοκίνητο, το πρώτο μου αυτοκίνητο, ήμουνα CBR, είχα συμπεί στα μάξι, και πηγαίναμε έτσι παρέα, πηγαίναμε από εδώ, τρώγαμε, πίναμε, να καταλάβεις τότε που ήταν η μεγάλη, πώς να το πω, το πρώτο κύμα θερμοκρασίας που ήταν, που είχαν...
2: Οι πρώτοι καύσονες, ναι.
4: Ο πρώτος καύσονας, εκεί τέλη του 80,
2: ναι,
4: ήταν, το 87.
2: Είχε πολλοί κόσμος.
4: Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
4: Εκείνη την εποχή σκάγαμε που λες, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά air condition.
2: Ναι.
4: Και ρίχνει ένα παιδί από το CB την ιδέα, πάμε παραλία. Και λέμε, δεν πάμε. Εγώ βέβαια δεν ήμουν τότε παντρεμένος, εκείνοι πήραν τις γυναίκες τους, φέραν ότι φαγητό είχε μείνει ας πούμε. Εγώ πήρα τις μπύρες. Και είχαμε κατέβει στο Λαγονίσι, ναι.
2: Ναι.
4: Αυτό, εκείνη η βραδιά τελικά θα μου μείνει αξέχαση, μάλλον.
2: Ο νυχτερινό μπάνιο και τέτοια, ε.
4: Ναι, βέβαια. Είχαμε βάλει και καρπούζι μέσα στο νερό. Είχαμε πλακωθεί στα φαγητά, μπύρες, άστα. Ήταν η καλύτερη μου ημέρα.
2: Νύχτα.
4: Νύχτα, ακριβώς νύχτα. Μάλιστα.
2: Ωραία.
4: Τώρα θα ήθελα να σου πω κάτι.
2: Να μου πεις.
4: Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις.
2: Παρακαλώ, δεν.
4: Εντάξει. Σ' άκουσα την άλλη φορά που είχες τσακωθεί λίγο με τον Νίκο από... ...τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
4: Ναι, γιατί... Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το έκανα για ποιο λόγο. Για το γαμό του, δηλαδή, γιατί σε βάζανε να γίνεις πειραματόζωος. Λέει, αν δεν το κάνεις θα χάσεις τη δουλειά σου. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Γι' αυτό ακριβώς και δεν το έκανα.
2: Okay.
4: Βέβαια, με είχανε ας πούμε στη δουλειά, γιατί είπα σαν δικαιολογία ότι ήταν θρησκευτικοί λόγοι και το ένα και το άλλο. Τελικά το δεχτήκανε. Και κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα έκανα το τεστ.
2: Μάλιστα.
4: Ποτέ δεν βγήκα θετικός.
2: Ωραία.
4: Είναι στον άνθρωπο, δεν
2: ναι,
4: είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλίμονο. Βεβαίως είναι στον άνθρωπο, εννοείται. Δεν είναι όλων των ανθρώπων το ανασωπητικό ίδιας κλάσης.
4: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό και σου είπα ότι ο πατέρας μου ήταν 85 χρονών. Είχε αφαιρέσει το voice box, το πώς το λένε. Είχε τρύπα στο λαιμό.
2: Α, είχε τις φωνητικές χορδές. Το λαρίγκι του, ναι.
4: Το λαρίγκι,
2: ας πούμε.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Και είχε πρόβλημα λίγο με τα πνευμόνια του και με αυτά. Τον ανάγκασα και εγώ και η αδερφή μου να το κάνει. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε. Και για εκείνον, αν πάθαινε κάτι, ήταν πολύ πιο βαρύ.
2: Ναι, σωστά.
4: Αυτό με αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κρατάω άλλο.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, το κρατάς από τον Κωνσταντίνο ότι αν πάρεις αυτή τη βδομάδα μετά δεν μπορείς να ξαναπάρεις μέχρι την άλλη βδομάδα?
2: Ο καθένας παίρνει όποτε θέλει, γι' αυτό βάζω άλλο θέμα κάθε μέρα.
4: Α, δηλαδή μπορώ, ας πούμε, αν κάτι μου αρέσει να πάρω και αύριο.
2: Και αύριο και μεθαύριο, αύριο δεν είμαι εδώ. Αλλά
4: ναι,
2: okay. Ο
4: λόγος σου λέει.
2: Ναι, ναι, μπορείς.
4: Την επόμενη μέρα δηλαδή, όχι να περάσει μια εβδομάδα.
2: Όχι, παιδί μου, τίποτα.
4: Οκ, εντάξει. Έγινε, Μανώ μου, χαρικά που σ' άκουσα.
2: Και εγώ.
4: Και καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
4: Ναι, ακριβώς, και καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι τον ήξερες τον άνθρωπο αυτό, όπως και ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, φίλος μου.
4: Και από ό,τι άκουσα, ναι, και από ό,τι άκουσα ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
2: Εξαιρετικός. Αστέρι. Στο καλό.
4: Ακριβώς.
2: Στο καλό.
4: Έγινε, Μάνο.
2: Γεια χαρά.
4: Έλα, καλημέρα σου.
2: Κύριε Παναγιώτη.
3: Λοιπόν.
2: Ναι, Παναγιώτη.
3: Αν έχω χρόνο μπορώ να συνεχίσω.
2: Ναι, μπορείς, γι' αυτό γύρισα στις
3: λοιπόν. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, έτσι. Ασχολούμαι με το κυνήγι και παραξηγήθηκα κάποτε από κάποιον υπουργό. Βρεθήκαμε δηλαδή κάπου, τον οποίο σέβομαι γιατί ήταν υπουργός οικονομικών και πολύ σοβαρός. Όχι στο χώρο μου απέναντι από μένα.
2: Ωραία.
3: Και λοιπά. Και βρεθήκαμε τυχαία σε κάποιο βουνό στην Ορεινή Ναυπακία. Οπότε δεν
2: ήξερα. Αυτός τι έκανε στο βουνό?
3: Εγώ ή ο υπουργός?
2: Όχι, ο υπουργός, αυτός είπα.
3: Είχε ένα φίλο και είχε έρθει Σάββατο να τον δει.
2: Α, οκ, okay. Λοιπόν.
3: Με το φίλο εγώ κυνήγαγα παρέα.
2: Ωραία.
3: Αγριογούρνα.
2: Ναι.
3: Και στο ξενοδοχείο δεν ήμασταν πολύ το χειμώνα, όπως καταλαβαίνεις. Είδα ένα ζευγάρι, λέω κέρασε το γύριο Τυπκή. Το κέρασε ο Λευτέρης, γυρίζει, βλέπω ο υπουργός. Δεν ήξερα ποιος είναι. Μετά έγινε συζήτηση. Και λέει πώς εσύ εδώ, λέω γιατί είσαστε δολοφόνοι μου, λέει. Λέω πάρτε το λόγο σας πίσω, γιατί δεν είμαστε δολοφόνοι. Κυνηγάμε αγριογούρουνα. Μα λέει δεν σκοτώνετε. Λέω εσείς πώς βρεθήκατε εδώ, είχα το κουμπάρο μου, τον Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο κυνηγάμε παρέα. Και έμεινε εκεί. Κουβέντα. Η γυναίκα του δεν μιλάει καθόλου, μια αξιόλογη κυρία. Με κάπα κεφαλαίο το κυρία.
2: Ναι. Λοιπόν.
3: Να πέρασε δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι στην κοινωνία μας.
2: Ναι, μην αλλάζει κουβέντα, πες μου να καταλάβω πού το πάμε.
3: Ναι, θα σας πω.
2: Ναι, ναι.
3: Λέω, εδώ θα λέει το κουμπάρο μου, ναι, λέω μένει εδώ. Βάζει κήπος, βάζει έτσι, έτσι δεν είναι. Ναι, μου λέει, ναι. Λέω, αν δεν σκοτώναμε εμείς να μετριάσουμε το κακό, δεν θα μπορούσε να ζει εδώ, γιατί θα γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι καταστροφή τα αγριογούρουνα.
2: Ναι.
3: Θα το έχετε ακούσει.
2: Ναι.
3: Αγγέλες.
2: Λοιπόν.
3: Μετά λέει, του λέει η γυναίκα του. Συγγνώμη λέει, αλλά μην είσαι απόλυτος στο σύζυγο με το όνομά του. Αφού για κάτι που δεν ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν υπουργοί που φτάσαμε εδώ, γιατί φτάσαμε εδώ, που απαγορεύανε τα γύρια γιατί τρώγαν τα έλατα. Το έλατο δεν το τρώει το γύρι. Αλλά ο υπουργός που δεν είχε ιδέα τι είναι το έλατο, του είπανε, ξέρεις τίποτα, πρέπει να φέρουμε εργάτες από την επαρχία για τα εργοστάσια. Για να έρθουν εργάτες πρέπει να διώξουμε τα γύρια από το βουνό. Έτσι πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι
2: μάλιστα,
3: πιστεύω.
2: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε τώρα.
3: Ναι. Να τελειώσω με δύο πράγματα και τελειώνω εδώ.
2: Okay.
3: Για την κλεψά και για αυτό που γίνεται σήμερα. Ναι. Θα πω ένα περιστατικό. Βρέθηκα στην Βουλγαρία. Ήμουνα με κάτι φίλος και πήγαμε να ψωνίσουμε κάτι πράγματα.
2: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν να ψωνίσουμε. Ψώνησαν οι άνθρωποι. Τα βάζουν στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, διαπιστώνουν ότι λείπει ένα από αυτά που ψωνίζανε. Παίρνουν τηλέφωνο, ναι, λέει το ξεχάσατε. Γυρίζουμε πίσω, αφήνουν τα αυτοκίνητα. Παίρνουν, μπαίνουν μέσα, μέχρι να πάνε στο αυτοκίνητο, το σπάσανε το τζάμι και το κλέψανε το ραδιόφωνο με το ραδιομαγνητόφωνο. Ένα αυτό. Βρέθηκα στη Σερβία. Με την πόλη που να βγούμε έξω να φάμε. Να πιούμε, όχι να φάμε, να πιούμε κάτι, σε μια πλατεία,
2: ναι,
3: στον ίδιο συγκεκριμένα. Και θα πάρεις η κόρη μου μια πορτοκαλάδα, εγώ μια μπύρα. Και την μπύρα στιγμή. Λέω δεν έχει μεζέ, δεν έχει μεζέ. Εδώ λέει μπύρα σερβίρι, θέλει να πιείς, πίνεις. Μεζέ δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν.
3: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έθιμα και τα ήθη που είχαμε εμείς εδώ, ξεχάστε τα. Γιατί μπαίνουν, βγαίνουν όλος ο κόσμος όπως έχει γίνει σήμερα η κατάσταση και πως δεν υπάρχει ο ανάλογος έλεγχος ή η ανάλογη πολιτική βούληση να μπούμε σε ένα δρόμο να ζούμε αρμονικά.
2: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς θα ζούμε αυτή την κατάσταση και εγώ αναπολώ αυτό που ζούσα πριν από αυτό που ζω σήμερα.
2: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
3: Δεν ξέρω αν σας κούρασα.
2: Όχι, δεν με κούρασε καθόλου. Απλά επειδή πάμε στο φινάλε, σιγά σιγά.
3: Ναι, να πω και κάτι να τελειώσω.
2: Ναι.
3: Όταν λέμε, ας πούμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, όταν φεύγαμε και πηγαίναμε στη θάλασσα, έλεγε ο μπάρπας μου ο Γιώργος, κάτσε να πάω με το δαδί να βγάλω ένα χταπόδι. Και πήγαινε στη θάλασσα και έβγαζε χταπόδι και τρώγαμε. Τώρα η θάλασσα δεν έχει τίποτα μέσα.
2: Είναι έτσι που ψαρεύουνε.
3: Γιατί όλο το ανεξέλεγκτο. Φτάσαμε στο σημείο και πού θα φτάσουμε δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Χάρηκα πολύ.
3: Θα είστε καλά.
2: Και εσύ. 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Βαγγέλη Γερμανό.
5: Κάνανε ένα θόρυβο. Θυμάμαι ο Φρέντι, ο Γερμανός, ο συγχωρεμένος ο Φρέντι, που είχε γράψει ένα χρονογραφηματάκι και έλεγε ότι ο καινούργιος τραγουδοποιός που εκείνο τ' άλλο και αυτά και τα... Γράφανε διάφορα, ξέρω. Θυμάμαι μια δημοσιογράφο που είχε γράψει ότι έχει την πετριά, ότι ξέρω εγώ τι, γράφει τραγούδια.
2: Το αντίθετο από το Γερμανό, ναι.
5: Διάφορα τέτοια, ναι. Ξέρεις οι εντυπώσεις των ανθρώπων. Ναι. Οι πρώτες εντυπώσεις έχουν σχέση πάρα πολύ μεγάλη με τη διάθεση που έχει ο καθένας όταν...
2: Τη στιγμή που εισπράττει,
5: ναι,
2: το εισπράττει, τραγούδι, το θέαμα.
5: Ακριβώς, ναι. Εμένα, ας πούμε, ερχόντουσαν άνθρωποι και μου λέγανε «Α, τι ωραίο, στην Πανιέρα 2-2». Κάποτε τραγούδαγα στο Κιλκίς σε μια εκδήλωση, σε μια πλατεία και τραγούδαγα λοιπόν την Πανιέρα και στη μέση του τραγουδιού πετάγεται μια κυρία από κάτω έτσι μεσόκοπη και λέει «Τι είναι τραγούδια αυτά!» Δεν της άρεσε καθόλου. Εννοούσε ποιος ξέρει τίποτα εσχρά να πούμε παράξενο, ας πούμε με Πανιέρα. Βγαίνει
2: γυμνή στην Πανιέρα. Σοκαρίστηκε.
5: Ναι, σοκαρίστηκε η γυναίκα.
2: Εσύ πώς μεγαλώνεις δηλαδή, τι η μάνα, ο πατέρας, οι άνθρωποι, τι δουλειά κάνανε?
5: Ο γερός μου, εγώ μεγαλώσα στον Πειραιά. Ο γερός μου είχε μαγαζί στα Λεμονάδικα. Τα Λεμονάδικα ήταν πριν πάει η αγορά στο Ραντί, που, πώς το λένε αυτό, όταν πηγαίνουν οι πολιτικοί με τα μυστριά και κάνουν...
2: Στα Ιγγένη. στη θεμελίωση του πρώτου...
5: ναι. Ο Καραμπαλής, ο μεγάλος, ο Φρυδάς, τον θυμάμαι με μυστρί. Να θεμελιώνει, να
2: εγκαινιάσει.
5: Να εγκαινιάσει την αγορά του Ρέντι.
2: Α.
5: Ναι. Και εκεί στην αγορά του Ρέντι μαζευτήκαν οι έμποροι από τα Λεμονάδικα του Πειραιά και από της Αθήνας, που ήταν στον Γκάζι απέναντι ήταν της Αθήνας, αν θυμάσαι, η αγορά. Τέλος πάντων. Και μαζευτήκαν εκεί στο Ρέντι. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε μαζευτεί τα Λεμονάδικα. Εγώ μεγάλωσα στην Καστέλα μέχρι 3 χρονών και μετά πήγαμε στα Καμίνια, στον Πειραιά. Λαϊκή οικογένεια. Παιχνίδι πολύ, παιχνίδι.
2: Είναι σε λόφο τα Καμίνια όπως είναι.
5: Η Καστέλα είναι σε λόφο, τα Καμίνια
2: είναι σε γούβα. Και η Δραπετσόνα είναι σε λόφο και η...
5: Τα Καμίνια είναι σε γούβα. Mm. Όταν είχε πλημμύρα δηλαδή, για καλή μας τύχη το σπίτι μας ήταν λίγο πιο υπερυψωμένο και πιο, ας το πούμε, καινούριο και οπότε δεν πλημμύριζε. Τα γύρω-γύρω πλημμυρίζαν όλοι και πλημμυρίζαν όλα και ερχόντουσαν οι άνθρωποι για μένα σε εμάς.
2: Mm.
5: Όταν είχε πλημμύρα. Δηλαδή μιλάμε ότι ένα μέτρο νερό μέσα σε όλα τα σπίτια, ας πούμε.
2: Επιπλέανε τα τραπέζια και
5: τα
2: καρέκλες.
5: Ναι. Αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, στην τηλεόραση τώρα καμιά φορά, εκεί συνέβαινε κατά κόρο, όποτε είχε...
2: Όλο το χειμώνα.
5: Σχεδόν. Στα Καμίνια, λοιπόν.
2: Και λες παιχνίδι, έχεις συνδέσει τα παιδικά σου χρόνια με την έννοια παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα.
5: Ναι, γιατί πετάγαμε τη σάκα, ας πούμε, γυρνώντας από το σχολείο, πηγαίναμε στα Καμίνια, γιατί τα λένε Καμίνια. Γιατί είχε καμίνια, ψήνανε τούβλα. Αλλά την εποχή που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, τα παιδικά μου χρόνια, είχε σταματήσει η λειτουργία των καμινιών, δεν ψήνανε πια τούβλα και ήταν εγκαταλελειμμένοι χώροι με αλάνες, κοκκινό χωμά, ας πούμε, γιατί τούβλα, πάρα πολλά τούβλα τα οποία χρησιμοποιούσαμε για να φτιάξουμε, ξέρω εγώ τι, σπιτάκια, κολπάκια, ξέρω εγώ τι, παίζαμε, πιτσιρικάδες, ας πούμε. Και ήταν χώμα, μολόχες, τσουκνίδες, τέτοια. Αυτό έχω στο νου μου, σαν εικόνα, ας πούμε. Δεν έχω άσφαλτο. Ούτε καν στον δρόμο του σπιτιού μας δεν είχαμε άσφαλτο. Χώμα είχε και βγαίναμε και παίζαμε γυαλένια,
2: Και γκαζάκια που
5: λέγαμε. Γκαζάκια τα λέτε εσείς οι Αθηναίοι, εμείς τα λέγαμε για λένια, ας πούμε, στον Πειραιά. Έτσι μεγάλωσα, στο πεζοδρόμιο, παίζαμε με τα τσιγκάκια, μπράβο.
2: Από τις μπύρες και τις πορτοκαλάδες.
5: Μπράβο, ναι, συλλογές τέτοια, χαρτάκια.
2: Χαρτάκια.
5: Το βράδυ, όταν έπεφτε ο ήλιος, γινόμαστε παρεούλες με τα αγόρια της γειτονιάς, τα κορίτσια της γειτονιάς, παίζαμε άλλα παιχνίδια τότε. Υπήρχε ένα κάτι που, ας πούμε, λυπάμαι κάπως τα σημερινά παιδιά που είναι κλεισμένα μέσα τα καημένα. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, έτσι. Πρέπει να την έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, για να την νοσταλγήσει κάποια στιγμή και να γυρίσει. Εγώ αυτό έπαθα, γιατί έζησα 30 χρόνια στην Αθήνα μέσα, ας πούμε, και μπούχτησα. Ναι. Θυμήθηκα εκείνα τα ωραία και σκώθηκα και έφυγα και ήρθα εδώ, κοντά στη θάλασσα κλπ. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδικά που λες, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Και δεν μου λες, στην εποχή που ζούμε, mm-hmm. που είναι επιτακτική ανάγκη μιας αλλαγής, εντάξει, που λέγαμε και νωρίτερα ότι βέβαια είναι δύσκολο πράγμα η αλλαγή, γιατί πρέπει να γίνει αρχή από
5: δεν
2: μέσα.
5: Δεν γίνεται απ' έξω, ναι, δεν γίνεται.
2: Αλλά τι θα ήταν επαναστατικό στην εποχή μας που θα μπορούσε να μας αλλάξει, να μας βοηθήσει τέλος πάντων σε αυτό το δρόμο, να έρθει κάποιος να μας πρόξει, όπως έλεγες, ο πρώτος την τάξη να πάει πίσω, να κλείσει ο κύκλος.
5: Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και αυτό είναι απαραίτητο. Και δεν υπάρχει άλλος προορισμός για τον πρώτο. Αυτό πρέπει να κάνει.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Το δρομολόγιο της εβδομάδος δηλαδή. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ωρεξάτοι. Και καλά να περάσετε το τρίμερο. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και να περάσετε ένα ωραίο δύο ώρο παρέα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
4: Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες. Πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ζάφας και η Σεμελιβό Βασιλείου δίπλα στην ακρογιαλιά. Το άφησα όλο έτσι για να νιώσουμε να χτυπάει το κυματάκι, τα ποδαράκια μας, για όσους δεν θα πάμε για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι δουλειές τρέχουν, έτσι να έχουμε τουλάχιστον τη μουσική να μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε στην θάλασσα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η Παρασκευή 19 του Ιούνιου να σας βρίσκει σε πολύ καλή κατάσταση και να σας βρίσκει και με τα μπαγκάζια έτοιμα για να φύγετε για Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για ό,τι και αν θέλετε, για να αλλάξετε λίγο κλίμα, να αλλάξετε λίγο τη συνήθεια της καθημερινότητας, για να παίρνουμε δυνάμεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν, γιατί είναι καλές συνήθειες, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος, καθηγητής εργατικού δικαίου, για τα πολλά ζητήματα που τρέχουν στα ασφαλιστικό, εργασιακά κτλ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σας για την άδεια που είπατε, ναι. Την ετήσια άδεια που από τώρα κάνουν χρήση περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε αύριο στην ΕΙΠΕΚ ολόκληρο οδηγό σε 33 ερωτήματα, ερωταπαντήσεις με την Αγγελική τη Μητροπούλου. Λέμε, επειδή για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί ο νέος δρόμος Κεραμαίος, που μπορεί η άδεια να σπάσει και σε 5 και σε 6 χρονικά διαστήματα. Δεν δίνεται 9 ή κατεξαίρεση σε 2 μόνο κομμάτια με το παλιό νόμο. Τώρα εφαρμόζεται ο νόμος 5239 του νόμου Κεραμαίος, που για πρώτη φορά μπορεί να σπάσει και σε 5 και σε 6 και σε παραπάνω χρονικά διαστήματα, αυτό που λέμε πολυδιάσπαση ή πολυκατάτμιση της ετήσιας άδειας. Να πούμε, επειδή σας ακούει και πολλοίς κόσμος στο ιδιωτικό τομέα, ότι το επίδομα αδείας που ισούται με μισό μισθό για τους αμοιβωμένους με μισθό ή με 13 μεροκάματα για αυτούς που αμοιβονται μερομισθείο, καταβάλλεται την πρώτη μέρα, ολόκληρο το επίδομα, την πρώτη μέρα που φεύγει ο εργαζόμενος. Στο πρώτο χρονικό διάστημα. Πολλοί εργοδότες ή το ξέρουν ή το παραβιάζουν. Άρα το επίδομα αδείας, το επίδομα το μισθό, επιπλέον μισθό, ο εργαζόμενος το δικαιούται να το πάρει αμέσως με τη χρήση της πρώτης μέρας αδείας τώρα το καλοκαίρι. Σε 34 τα απαντήσεις έχουμε οδηγό δωρεάν εξυπακούεται, έχουμε επεξεργαστεί. Μεγάλη έρευνα έχουμε κάνει. Αύριο στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ μπορεί ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να ενημερωθούν τι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Για την ετήσια άδεια αναψυχής, για το επίδομα αδείας και για τις αποδοχές αδείας. Αν μπορεί να απολυθεί κάποιος κατά τη διάρκεια της άδειας, ή αν δεν του χορηγηθεί εντός του έτους, μέχρι πότε το επόμενο έτος, μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, είναι κάποιες ερωταπαντήσεις κλειδιά, πολύ χρήσιμες. Κύριε Κρόσα, για πολλούς εργαζόμενους.
0: Μπαίνουν στο enipec.gr και βλέπουν τις ερωταπαντήσεις και λύνουν τις απορίες τους. Θα κάνουμε και εμείς μια από τις επόμενες εκπομπές αφιέρωμα μόνο στην άδεια, στο επίδομα αδείας και στο τι γίνεται.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ και πρώτη φορά στην εκπομπή σας αναφέρετε, κατά αποκλειστικότητα έχουμε ολόκληρη την επίσημη απόφαση για τις συντάξεις χειρίας.
0: Και δεν είναι καλά τα νέα από ό,τι μου λέτε.
1: Δεν είναι καλά τα νέα. Έχουμε αναρτημένο όλο το κόρπους της απόφασης. Κατά αποκλειστικότητα η ΕΝΙΠΕΚ ήταν πολύ αργά δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας είπε από 250.000 συντάξεις χειρίας, αλλά και από όλες τις μελλοντικές, όταν η χείρα ή ο χείρος, πέρα από τη σύνταξη χειρίας, παίρνει και δική του ή δική της σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη διεκτητής δικαιώματος, πρέπει να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη, που λέει ο νόμος Κατρούγκαλ, δυστυχώς, που από το 16 μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί. Εισέπραταν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας μετά δυστυχώς επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή η σκληρή διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387 του 16, που λέει ότι αν κάποιος έχει διπλό συνταξιωτικό δικαίωμα, σύνταξη χειρίας και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, έστω και αν είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μικρές, 300 και 300, 400 και 400, 500 και 500, να κοπεί, να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη. Δεν είχε τολμήσει. Ούτε η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή την επονίδιστη ρύθμιση, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν είχε τολμήσει να την εφαρμόσει μέχρι το 19. Η κυβέρνηση δεν είχε επίσης δεν τολμήσει να την εφαρμόσει και τελικά πρόπερση γεννήθηκε μία δίκη και η κυβέρνηση λυσοδός πολέμησε και επεδίωξε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου στη συντάξη κυρίας. Και τώρα είναι στον αέρα 250.000 και πλέον συντάξεις κυρίας που αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δημοσιεύτηκε επισήμως εχθές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις συντάξεις κυρίας, από τις συντάξεις που παίρνουν σήμερα οι κύριοι και οι κύριοι 200, 300, 400 ευρώ. Δεν αντέχουν κύριε Κλούσα. Δεν αντέχουν κύριε Κλούσα να τα καταργηθεί μια εθνική σύνταξη. Και
0: δεν μιλάμε για μεγαλοσυνταξιούχους που θα πεις ότι από τα πολλά που παίρνουν θα κόψουν 200 ευρώ το μήνα.
1: Ο μέσος όρος της σύνταξης κυρίας είναι 600, έως 617 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα στοιχεία στην τι να κόψουνε κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές. Τι να κόψουνε. Δύο συντάξεις οι αγρότικες. Μία μικρή δική της 200 και μία του αείμνηστο 300-400. Τι να κόψουν. Οι περισσότερες είναι αγροτικές, αναπηρικές και συντάξεις, μικρές συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν...
0: Θεωρητικά, απλά η θεωρία δεν ισχύει γιατί όπως λέτε και εσείς η κυβέρνηση το έχει επιδιώξει. Θεωρητικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Είναι ντροπή η κυβέρνηση σημερινή που το 19 κύριε Κλώστα. Βγήκε με σύνθημα και πήρε το 63% των ψήφων των συνταξιούχων. Ότι θα κατεργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, επεδίωξε να εφαρμοστεί η χειρότερη από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, η σημερινή κυβέρνηση. Και στο δικαστήριο, με πολυμελή νομική υπηρεσία, η κυρία Υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι θέμα υπουργού τώρα κλπ. Ήρθαν και υπεραμείνθηκαν του νόμου Κατρούγκαλου ότι πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Από τις συντάξεις κυρίας, επαλαμβάνω πότε όμως, όταν η χείρα πέραν της σύνταξης κυρίας, παίρνει και δική της σύνταξη. Δύο μικρές συντάξεις. Αυτό η κυβέρνηση το πολέμησε, κέρδισε τις χείρες και τους χείρους, αλλά τώρα στον αέρα τι θα γίνει με τις χείρες. Θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, διότι η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμοστεί από το 16 λέω. Η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε μέχρι το 19, και η κυβέρνηση που κλήθηκε τώρα να την εφαρμόσει και επενδύεξε την εφαρμογή της μέχρι το 26 δεν την έχει εφαρμόσει. 11 συνταξιοδοτικά χρόνια. Θα ζητήσει χρήματα πίσω γιατί δεν αφορά μόνο τις σημερινές αλλά και κάθε μελλοντική σύνταξη που η χείρα παίρνει και δική της και το αείμνηστο.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντική και αρνητική η εξέλιξη.
1: Είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
0: Είναι εξαιρετικά αρνητική αυτή η εξέλιξη. Είναι δεδομένο.
1: Μπορούν να τη διαβάσουν ολόκληρη την απόφαση. Την έχουμε κατά αποκλειστικότητα στο site της Επιστημονικής μας Ένωσης. Επιστημονική Ένωση εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι. Να διαβάσουν την απόφαση. Είναι μια σκληρή απόφαση. Και η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και οι δικαστές που το 2026 11 χρόνια μετά την εφαρμογή την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου απεφάσισαν ότι αυτός ο σκληρός μνημονιακός νόμος το 26 πρέπει να εφαρμοστεί στις χαμηλότερες εκ των συντάξεων που είναι οι συντάξεις κυρίας.
0: Η Αθανασία ρωτάει εάν τώρα που αυξάνεται ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και η αύξηση που παίρνουν με βάση τον πληθωρισμό.
1: Είναι τελειωμένη αύξηση, ναι. 2,6. Οι αλγόριθμοι του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Αθανασία, αγαπητοί ακροατές, έβγαλαν ότι το Δεκέμβριο με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 27 όλοι οι συνταξιούς θα πάρουν 2,6 αύξηση, όλοι, και μάλιστα το ευχάριστο είναι ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση εδώ φάνηκε ο λίγων συνεπής, κατήργησε τον άλλο θεσμό όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά.
0: Ναι.
1: Προσωπική διαφορά, κύριε Κόλλωστα, να το λέμε αυτό. Το Δεκέμβριο καταργείται, ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος, διότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν πήραν αυξήσεις 15% που έδωσε η κυβέρνηση τα έτη 23, 24, 25 και 26.
0: Ναι.
1: Με τις αυξήσεις του 27, το 2,6, και οι έχοντες την προσωπική διαφορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση, διότι πια η προσωπική διαφορά σωστά με νόμο της σημερινής κυβέρνησης καταργήθηκε αυτός ο σκληρός, απαράδεκτος θεσμός της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου, του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Τώρα, η συζήτηση που είναι ανοιχτή τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τις παροχές που μπορεί να δοθούν στη ΔΕΘ έχει μπερδέψει τον κόσμο και ρωτάνε τα 300 ευρώ θα τα πάρουμε το Σεπτέμβρη, γιατί έχουν μπερδευτεί.
1: Τα 300 ευρώ ακούνε διαφόρους συναδέλφους μου και συναδέλφους σας. Ο νόμος τι λέει? Τα 300 ευρώ θα χορηγηθούν μέχρι πέρατος του Νοεμβρίου υπό τον όρο ότι οι συνταξιούχοι πήραν την οριστική του σύνταξη μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει ο συνήγορος του πολίτη, είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Παρόλα αυτά, παρά την έκθεση καταπέλπη της κυβέρνησης του συνήγορου του πολίτη, που λέει ότι μην στερείτε αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση με νόμο είπε, τώρα απαντάμε, θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο μόνο στους συνταξιούχους που έχουν πάρει οριστική σύνταξη μέχρι και το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει να κάνει μάλλον με τους αλγοριθμικούς και τους υπολογισμούς τους τραπεζικούς, την ενημέρωση και την προετοιμασία κλπ. Αλλά παρανόμως, λέει ο συνήγορος του πολίτη, αποκλείονται όσοι θα πάρουν τη σύνταξη τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ακόμη και τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Έπρεπε να έχει προβλεφθεί όλοι που πήραν σύνταξη εντός του έτους να πάρουν το τρακοσάρικο του συγκεκριμένου έτους.
0: Σωστό. Ρωτάει Γιάννης αν υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης δημοσίου υπαλλήλου με πλήρη σύνταξη σε περίπτωση που η σύζυγος έχει πιστοποιημένη απόλυτη αναπηρία.
1: Εάν έχει ο κύριος ακροατής 25 χρόνια προϋπηρεσία και έχει από ό,τι φαίνεται και η σύζυγος πάνω από 67% αναπηρία και βεβαίως δεν έχει κάνει χρήση η ιδία η σύζυγος ή άλλος συγγενής, mm-hmm. ο κύριος Γιάννης, αν είναι άνω του 55ου, μπορεί να βγει στη σύνταξη, πλήρης είναι, να βγει στη σύνταξη λόγω του ότι έχει αναπηρία ο σύζυγος ή η σύζυγος, λέει ο νόμος, και γονείς και τέκνα και αδέλφια. Λέω όλη την γκάμα του νόμου της πρόβλησης. Ο συγκεκριμένος ακροατής μπορεί να κάνει χρήση της κατάστασης ασθενείας ή αναπηρίας της σύζυγου και να βγει με τις προϋποθέσεις που προανέφερα στη σύνταξη, mm-hmm. υπό τον όρο ότι έχει 7.500 ένσημα αν είναι με ένσημα ή 25 ετία αν είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Μας. Τελευταία ερώτηση, Μαρία. Ο πατέρας μου βρέθηκε ξαφνικά με χρέος 12.000 ευρώ επειδή συνέχισε ως χείρος να λαμβάνει την εθνική σύνταξη του ΟΓΑ. Τώρα του παρακρατούν τα ποσά από τη σύνταξή του για να εξοφλήσει την οφειλή. Τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Υπάρχει απόφαση που πρόφατα έχουμε αναφέρει στην εξαιρετική σε εκπομπή, mm-hmm. ότι αν δήλωνε αδυναμία ο πατερούλης της, απειλάσσεται της υποχρέωσης και παρανόμως παρακρατούσε ο ΕΦΚΑ. Έπρεπε την ώρα, τη μέρα, την περίοδο που έγινε αυτή η πράξη εκ μέρους του ΕΦΚΑ να ενημερωθεί από επιστήμονα που ξέρει τι συμβαίνει στην περίπτωση της παρακράτησης σύνταξης λόγω χρέους.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή έχει παρελθεί καιρός.
1: Τι λέμε, κύριε Κλώση, γιατί ξέρω και τις δικές ευαισθησίες και τις γνώσεις. Σαφώς. Λέει τώρα, άπαξ και σου παρακράτησα 5-6 φορές δόσεις, mm-hmm. και εσείς το αποδεχτήκατε και δεν αντιδράσατε.
0: Ναι.
1: Η σιωπή ή η ανοχή ή η αποδοχή της εφαρμογής αυτού του μέτρου σημαίνει και αποδοχή. Μάλιστα. Αυτού του θέματος.
0: Δυστυχώς κατανοητό.
1: Αυτό λέει η νομολογία, αυτό λένε οι νόμοι και οφείλουμε να πούμε όλες τις πλευρές.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, νομικός, εργατολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, βαθύς γνώστης των ασφαλιστικών θεμάτων. Κάθε Παρασκευή εδώ συζητάμε και απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα. Είναι 1987, Ιούνιος 1987, 19 Ιουνίου του 1987 και μια νέα μπάντα κάνει το πρώτο της live, The Guns N' Roses. Με Guns N' Roses θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έξαλλος ο Νετανιάχου με Τραμπ και Κάγια Κάλλας. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Τα στρατόπεδα και η απειλή της Κίνας. Δημογραφικός συναγερμός. 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025. Τόση 4,2% σε ένα χρόνο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.
11: Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα.

0: Η φωνή που ακούς, η παιδική φωνή που ακούς, τη γνωρίζεις πιο μεστή μετά. Είναι ο Little Stevie Wonder. Το 1963 εμφανίζεται, κάνει τον ντεπούτο του στα charts με το με ένα πιτσιρικά που μάλλον κλέβει τις καρδιές όλων. Στα drums τότε ο μεγάλος Marvin Gaye. Είναι το πρώτο live που καταφέρνει, το πρώτο live R&B που καταφέρνει να ανέβει τόσο ψηλά στα charts, στις μετρήσεις για τα καλύτερα τραγούδια. Fingertips το τραγούδι, ο τίτλος του τραγούδιου. Πριν φύγουμε, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Growth Fund Investor Summit είναι το συνέδριο του Υπερταμείου, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας με σκοπό την ανάδειξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα. Εστιάζει στις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας εν μέσω γενικευμένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Βασική στόχη του συνεδρίου να αποτελέσει πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις και επενδυτές. Θα γίνει στις 22 Ιουνίου το πρωί, στις 10:15, στο ξενοδοχείο The Elysian, στο Conrad Athens. Ποιοι θα συμμετέχουν? Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών, ο κ. Δήμας, υπουργός μεταφορών και υποδομών, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπερταμείου, και θα υπογραφούν και συμφωνίες μνημόνιο με την International Congress and Convention Association για την ενίσχυση του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού στην Ελλάδα και υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Βασίλης Ντέτσικας με τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας στο Δελτίο Ειδήσεων των 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αξιωματούχων ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Νωρίτερα, η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία έχει αναβάλει το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, ενώ την αναβολή του ταξιδιού του ανακοίνωσε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Όπως ανέφερε, η αρχική απέτηση για ανεφόρον παράδοση κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να αποτροπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση από τη συνέχιση του πολέμου. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως σε χθεσινή εκδήλωση της Βρυξέλλες η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Λογικές Συμβάσεις Εργασίας, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες μεζονέτες και κτίρια περιορισμένα. Χρήσης. Στα γερμανικά θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπει ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Γερμανία μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή της Μπάγερν, ο Λίσε.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

είναι στην ουσία το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό να έχετε, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Θα μας μπερδέψει λιγάκι με κάτι συνεφίτσες, κάτι σκαμπανεβάσματα, τι ωραία λέξη. Αλλά δεν πρόκειται να μας φοβήσει, διότι δεν έχει τίποτα άλλο πέρα από κάποιες παροδικές συνευχές. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά, να πούμε και να κάνουμε διάφορα μαζί, να προσεγγίσουμε την ταυτότητα αυτής της ημέρας, της Παρασκευής, στην πόλη των Πατρών και των Περιχώρων. Νιώστε περήφανοι Έλληνες, απόγονοι 2 Προέδρων Δημοκρατίας, 13 Πρωθυπουργών, 45 Υπουργών και Υφυπουργών και 20 Προέδρων Οργανισμών. Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Πάτρας. Το αποτέλεσμα, πια σταυγό και κούρευτο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, άρχοντες των Πατρών.

Νύχτα τα μπάζουμε, νύχτα τα βγάζουμε, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, λέει. Λοιπόν, έχω καταρχήν την εφημερίδα Νεολόγος, στα περίπτερα φοβερή και τρομερή, ακάθεκτη, η οποία σας περιμένει για να μάθετε τα πάντα που αφορούν τη ζωή αυτής της πόλης. Διαβάζετε μετά το φαγητό. Διαβάζετε στην τουαλέτα. Δεν ξέρω αν διευκολύνει. Διαβάζετε στην

Έτσι θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο. Θα κολλάει επάνω μας μεσημέρι και βράδυ αυτό το πράγμα που λένε και τα πιτσιρίκια στην Αμερική. Είναι λίγο μπλιάχ. Έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό το μπλιάχ. Τώρα τι είναι το μπλιάχ? Παλιότερα λέγανε γιακ, τώρα λένε μπλιάχ. Μας στέλνουν μηνυματάκια. Καλό είναι να μας στέλνουν μηνυματάκια. Το δικό σου ήταν, το δικό μου, το δικό σου ήταν. Το δικό σου ήταν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, στρουμφίζει Σαββατοκύριακο και ασφαλώς όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κάρνα. Εκεί θα βρείτε το κρεατάκι του Σαββατοκύριακου, φρέσκο και λαχταριστό, σε τιμές μειωμένες εξαιρετικά. Έχω σπάσει τις τιμές στην Κάρνα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Θα τις επαναλάβω. Κοντοπουλάκι μπούτι ή ολόκληρο το κοντόπλο που λένε και στην Ηλία. Νοπό 2,98 το κιλό. Έχω χοιρινή μπριζολίτσα ή πανσέτα ή λαιμό με κόκαλο 4,98 και η super duper προσφορά της Κάρνα μέχρι τέλος Ιουνίου. Σπάλα ή ελιά ή τασκεμπάπ ή ποντίκι μοσχάρι 11,98. Ούτε του παπά μην το πεις. 11,98, δεν υπάρχει τέτοια τιμή. Φρέσκο και λαχταριστό, ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Η οικογενειακή πατραϊκή επιχείρηση έτσι, με χεμήθεια και με φροντίδα στο πρόβλημά σας που λέγεται Golden Traders, σας περιμένει στο 6944-21-2150. Είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, η οποία έχει 5 μαγαζιά, ένα από όλα είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Περί τζιφριολόγος, διότι ο τζιφρις είναι η εγγύηση των γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι φρεσκότατα μεγάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έχουν σκάσει μύτη πρωί πρωί με τα φορτηγάκια και τα ψυγιάκια από την Αμφιλοχία, φρεσκότατα στις βιτρίνες του Τζίφρι. Ποιος είναι αυτός με τη βερμούδα που περιφέρεται εδώ πρωί πρωί? Κάποια βερμούδα είδα, σιτεμένη μου φάνηκε, μεγάλης ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, ο Τζίφρις λοιπόν είναι Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, κυρίες και κύριοι, εκεί είναι όλες οι γεύσεις, οι λαχταριστές από το γάλα, φρέσκο γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας. Βάλτε στη ζωή σας ένα όνομα, Κάρντομ, και βέβαια είναι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis μαζί με την τεχνογνωσία του Scrooge, διότι το Κάρντομ είναι η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρης ιστορικό μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχετε έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Και ακούστε ενδεικτικά, για παράδειγμα, ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ και πάει λέγοντας. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Αθανασία Ροδίτη έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουμε εδώ Παρασκευή, να είμαστε καλά και τα λοιπά, και έχει το μυαλό της ο ταβάνι. Να σου πω, πουλάκι μου, δεν τα σκοτώσατε αυτά τα έντομα όλα, ακόμα κοιτάς κατά πάνω? Τι μπορεί να σου έρθει κανένας βροντόσαυρος? Εντομάκια είναι, πετάνε. Δεν κάνουν τίποτα. Μην το κάνεις σαν την Άντζελα Δημητρίου που ήθελε το 1992 που παρουσιάσαμε το δίσκο εδώ, Κόκκινο της Φωτιάς, ή το 1993, δεν θυμάμαι, ο Τάσος ο Παπαγιανόπουλος να τις γνωρίσει τον Πέτρο τον Παπαγάλο και είπε τη φοβερή ατάκα: «Δεν τα μπορώ αυτά, κοτσελάδα». Τι ήθελα να κάνει το πουλί, δεν κοτσιλήσει. Έτσι και αυτό έντομο είναι. Θέλει να περάσει, να σε δει, να τσιμπήσει, να φύγει. Θα το παντρευτείς, μη σκιάζεσαι. Για δώσε το πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε.

0: Μετά από 3,5 μήνες πολέμου, η βενζινούλα στην Πάτρα έπεσε κάτω από 1,9 ευρώ. Την είδα πρωί-πρωί σε βενζινάδικο 1,886. Που σημαίνει ότι το πετρέλαιο συσσωρεύει εβδομαδιαίες απώλειες 10%, είναι στα 79 δολάρια και εξ αυτού αυτό το περίφημο Brent, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα πολλαπλάσια και τα παρελκόμενα της σχέσης με το πετρέλαιο, πέφτει και σημαίνει ότι θα κατέβει κι άλλο. Όμως παρόλη την φανφαρόνικη ιστορία του Τραμπ που υπέγραψε για το μαύρο μαρκαδόρο το χαρτί, και το ίδιο έδειχνε και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, από την Τεχεράνη, και παρόλη την χολιγουντιανή αυτοκρατορική και όπως θέλετε πείτε τη λουδοβική σκηνοθεσία του Μακρόν, επειδή τον ξέρει τι ψώνιο του κερατά είναι για να τον κατευνάσει, τελικά κάτι πήγε στραβά, δεν χάλασε η συμφωνία. Αλλά ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance προς τη Γενέβη, εκεί που θα πήγαιναν να υπογράψουν την συμφωνία. Γιατί? Γιατί οι Ιρανοί, αφού είναι οι πιο μεγάλοι νικητές αυτής της ιστορίας, κακά τα ψέματα, και θα σας πω τι εννοώ μετά, σου λέει είναι ευκαιρία τώρα που τους έχουμε ξεβράκω τους τελείως να ζητήσουμε και κάτι ακόμα. Λέει, γιατί δεν περιγράφεται ρητά ότι πρέπει να τελειώνουμε και με τον Νότιο Λίβανο να αποχωρήσει το Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε και να αφήσει το Λίβανο μόνο του, δηλαδή να μας αφήσετε να ξαναβάλουμε τη Χεζμπολάχ εκεί και να ρίχνουμε ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό λέει το Ιράν, διότι το μόνο που δεν έχει κάνει η συμφωνία είναι αυτή. Και προσπαθούν να βρουν ένα διευκρινιστικό μόντους βιβέντι, έτσι λέγεται λατινικά αυτό, κοινό σημείο συμφωνίας, για να μπορέσει να γίνει η υπογραφή, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ο πρώτος, σημειώστε το πρώτος που σας λέω, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα φάμε στη μούρη και δεύτερον μετά από χρόνια, δεν ξέρω αν θα τον φάμε στη μούρη ως πρόεδρο, αλλά σίγουρα θα τον φάμε, προετοιμάζεται. Μιλάω για το γιο Donald Trump Jr., τον οποίο θέλει να τον χρήσει διαδοχό του και να πάρει το χρήσμα για μετέπειτα πρόεδρο στην Αμερική, ο γερό Τραμπης. Τέλος πάντων, θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες με τους Ισραηλίτες και με τους Εβραίους. Από την άλλη όμως, για να μην τα πει αυτά αυτός που θέλει να πει, έβαλε το Vance θες και είπε ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ που αυτή τη στιγμή συμπαθεί σε όλο τον κόσμο το Ισραήλ. Παπ, τα ακούς κύριε Μπίμπι? Του ήρθε κεραμίδα στην κεφαλή του κυρίου Μπίμπι, του φίλου μας. Λοιπόν, και να σας πω προηγουμένως τι είναι αυτό που κέρδισε το Ιράν. Καταρχήν κέρδισε ότι στα στενά του Ορμούς, που μια πεντηκονταετία τουλάχιστον και παραπάνω το παγκόσμιο πετρέλαιο εκινείται από εκεί ελεύθερα, τώρα μετά από 2 μήνες 3 θα πληρώνουν διόδια τα πλοία για να περνάνε. Δηλαδή οριστικοποίησε με συμφωνία ότι είναι το αφεντικό του Περσικού κόλπου και ότι από εκεί δεν θα περνάει κανείς αν δεν πληρώνει. Δεν το είχε πριν, το κέρδισε τώρα το Ιράν. Επίσης, μέσα στη συμφωνία γράφεται ότι κέρδισε την αναγνώριση της ανοικοδόμησής του με ένα ύψος 300 δισεκατομμύρια που θα βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα μου πείτε εδώ τώρα που κολλάει η Αμερική. Ακούστε που κολλάει η Αμερική. Μερικές από αυτές τις εταιρείες, constructions, real estate, investment κτλ. Κτλ. Που εδρεύουν σε αυτές τις χώρες, έχουν συμφέροντα η κόρη του Προέδρου Τραμπ και ο γαμβρός, ο Τζάρετ Κούσνερ. Τόλισε business διάρρηγα, δηλαδή, για να το πω έτσι, ο Τραμπ το θέμα, και νομίζω ότι πρέπει να έχει αφήσει τους Εβραίους σύξυλους, οι οποίοι τον βλέπουν να φεύγει ηρωικά από εκεί, να κάνει και αυτό που ήθελε και να μπλέκει και οικονομικά με το μέλλον αυτής της ιστορίας. Θυμηθείτε μου, αν όλα πάνε έτσι όπως τα έχει σχεδιάσει ο Τραμπ και οι Ιρανοί, του χρόνου τέτοιες μέρες οι πρώτες αμερικάνικες εταιρείες θα είναι στην Τεχεράνη και θα φτιάχνουν κτίρια. Και βγήκε λέει χτες και ο Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός ηγέτης εκεί με το κεσεδάκι στο κεφάλι που λέει και ο Ζήκος, και είπε δεν μ' άρεσε η συμφωνία λέει αυτή από την αρχή, αλλά αναγκάστηκα να συμφωνήσω για το καλό του λαού μου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο κύριε Σίκη, το είπα και προχτές που ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία, το λέω και τώρα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, όλοι οι πόλεμοι έχουν δυστυχώς την ίδια αφετηρία και το ίδιο τέλος. Σκοτώνεται κόσμος και κερδίζει ένας, δύο, τρεις δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πεις ρε Κοντογιάννη, τώρα το ανακάλυψες, έτσι γινόταν πάντα. Όχι, τώρα το επαναλαμβάνω, το ξέρω από χρόνια. Λοιπόν, είμαστε κι εμείς στην Ελλάδα όταν βλέπεις εκείνο τον Κώστα Καραμανλή που του θυμήθηκε ο Κυλαϊδόνης τώρα μετά από τόσα χρόνια και τον Αντώνη Σαμαρά, πρώην Προέδρους Γυραλαίους, ελαφρώς ο Σαμαράς είναι 75, ο Καραμανλής είναι 70, δεν είναι πολύ μεγάλος. Ο Σαμαράς, εντάξει, λόγω και του προσωπικού του προβλήματος έχει καταπέσει και εμφανισιακά, είναι γεγονός αυτό. Έχει μια δυσκολία τις τελευταίες μέρες πολιτικού περιεχομένου, αλλά δεν είναι αντικείμενο αυτής της συζήτησης. Είμαστε λέω και εμείς με αυτούς τους δύο που είναι σαν τα γεροντάκια του Muppet Show, το θυμάστε, πάνω τους είχαν στον εξώστη. Αλλά και εκείνοι οι Αμερικάνοι, δηλαδή θα πέστε κάτω από τα γέλια. Έγινε χτες η τελετή εγγενείων του Obama Center. Έφτιαξε λοιπόν ο Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος, ο συμπαθέστερος κατά τη γνώμη μου πρόεδρος των ΗΠΑ, ένα ίδρυμα και ένα κτίριο, ένα πύργο στην Ουάσιγκτον που λέγεται Obama Center Presidential Obama Center. Δηλαδή, πνίγηκε, ποιος με μελετάει, η Μισελ. Θα είναι εκεί το προεδρικό κέντρο Ομπάμα. Εκεί θα είναι οι μελέτες του, ιστορίες. Ξέρετε, αυτοί όταν φεύγουν από τη θέση του Προέδρου χρυσοπληρώνονται. Μετά τώρα τον φωνάξει τον Ομπάμα στην Ακρόπολη να σου κάνει μια ομιλία, θα πάρει 500.000 δολάρια για να έρθει. Το ίδρυμα, όχι ο ίδιος, πληρώνονται. Με αυτά ζουν οι Αμερικανοί πρόεδροι. Λοιπόν, και είναι μια εξέδρα, έχει μπροστά γύρω-γύρω γυαλί, αλεξίσφορο και χορεύουν ο Ομπάμα και οι κόρες του, η Σάσα και η Μαλία. Άκου Μαλία, είναι σαν να λες το Μαρία χαϊδευτικά. Μαλία, τι κάνεις? Η Μισελ κρατάει τη βεντάλια και είναι ο Κλίντον με τον Μπους και τον Μπάιντεν που ανάθεμα και αν ξέρουν που βρίσκονται και τι βλέπουν. Ο Κλίντον χαμογελάει, έτσι, πώς χαμογελάνε οι γέροι όταν βλέπουν κάποιον που πρέπει έτσι απλά να μην ευριαστούν και χαμογελάνε έτσι γενικώς και απροσδιορίστως. Ο Μπους κοιτάει τα αστέρια και ο Μπάιντεν δεν ξέρει ούτε τι μέρα είναι ούτε τι ώρα είναι. Μόνο η κυρία Τζιλ Μπάιντεν χορεύει δηλαδή. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα ρε φίλε, και τι σου φταίει η τριτηλική εμένα? Τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι ο γέρος είτε Έλληνας είναι είτε Αμερικανός, τα ίδια μούτρα έχει όταν φτάνει 70 τόσο. Και όταν θα φτάσουμε κι εμείς, Παναγία μου, να φτάσουμε κι ας είμαστε κι έτσι. Έτσι να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θεματάκια εδώ. Εκείνο το εκμαγείο της ελληνικής τηλεόρασης, ο Κουσουλός, πόσα λεφτά έχει δώσει για μπότοξ αυτό το παιδί, δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή άμα του πεις σε δάγκωσε ποντίκι ή σε έφαγε φίδι, θα γυρίσει με την ίδια απάθεια να αντιδράσει, διότι ξέρετε είναι απονεκρωμένα τα νεύρα στο πρόσωπο και στο κούτελο από τα πολλά μπότοξ. Και δεν κινείται, δεν υπάρχει έκφραση, δεν ξέρεις αν χαμογελάει, αν κλαίει. Είναι η Τζοκόντα με γραβάτα. Έστησε ένα άθλιο σκηνικό χτες, έβγαλε την πρόεδρο του κόμματος Φωνή Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, και την έβαλε απέναντι στον φοβερό και τρομερό Βασίλη Παϊτέρη, για να γίνει σκηνικό, να πει αυτή κάτι για τους γύφτους, να πει ο Παϊτέρης κάτι. Είναι η δημοσιογραφία της εικόνας, της ατάκας, του καλαμποριού, της ισοπαίδωσης γενικά. Δεν είχε και τι άλλο να κάνει, τους έβγαλε και τους βάζουμε να τσακωδούν, να γελάσουμε. Είπε η Λατινοπούλου τον Παϊτέρη γύφτο. Ο Παϊτέρη τη είπε: και εσύ φαίνεται ότι έχει μια γύφτικη ομορφιά. Μήπως αγοράσατε κανένα χαλί ή μάνα σου από κανένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Αυτό είναι η ευφιέστερη ύβρις προς γυναίκα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν βλέπω βέβαια κανένα σήμερα να έχει βγει να υπερασπιστεί τη γυναίκα που την εξύβρισε σεξομανικός ο κύριος Παϊτέρης. Γιατί βεβαίως ποιος ανόητος θέλει να υπερασπιστεί τη Λατινοπούλου στη χώρα που έχουμε προοδευτικές αντιλήψεις μέχρι και η πιο φανατική δεξιή. Λοιπόν, έτσι τις λέμε τις αντιλήψεις. Κολοκύθια τούμπανα. Και ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, από πλευρά συμπαθίας εγώ είμαι με τον Παϊτέρη. Από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως εκπομπή που σέβεται τώρα αυτό της είναι να σας δώσουμε ένα ωραίο τραγούδι προς το τέλος του Βασίλη Παϊτέρη, να το έχετε για Σαββατοκυριακό. Το ρολογάκι μας λέει 8.30 που λένε και απέκει. Πολλά και διάφορα έχει η επικαιρότητα. Μαζί τα βλέπουμε πάντα, γεροί, δυνατοί και όρθιοι. Μεγαλώνει το μυστήριο της διπλής δολοφονίας μάνα και γιου στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίκηδας και ίχνη αίματος στα ρούχα τα πλημμένα και στα χέρια του φερόμενου ως δολοφόνου που είναι προφυλακισμένος. Ο χώρος βέβαια μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα όταν μπήκαν οι αστυνομικοί. Και τώρα μπαίνουν πολλές σκέψεις στην ασφάλεια. Τα έκανε μόνος του, τον βοήθησε κανείς, μέχρι ακόμα και το να υπάρχει και συνεργός στην όλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνουμε πρωί-πρωί τον Τσούκαλη, τον ερευνητή. Θα τον κάνει άλλου είδους έρευνα. Εμείς θα σας δώσουμε ωραία, φρέσκα και λακταριστά διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Παπερκέ.
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
0: Για προσέξτε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έρχεστε από την Όθωνο Σαμαλίας για να μπείτε στην Πάτρα. Αριστερά η Γεροχριστοπούλου δεν πάει απάνω, γιατί φτιάχνεται το κομμάτι Όθωνο Σαμαλίας Αγίου Ανδρέου. Προχωράτε λίγο πιο πέρα. Αριστερά η Παντανάσης δεν πάει επάνω, γιατί φτιάχνεται το κομμάτι Παντανάσης Αγίου Ανδρέου. Βγαίνετε στην Αγίου Ανδρέου είτε από τη Φιλοπίμνωση είτε από τη Γούναρη. Αριστερά μόλις θα πάτε θα μποτιλιαριστείτε στην Κολοκοτρώνη, γιατί έφτασε η διάνοιξη όλης της οδού μέχρι την Αγίου Διονυσίου για να μπουν οι βάσεις και η πρώτη αγωγή για το φυσικό αέριο που θα έρθει στην Πάτρα μετά από τόσα βάσανα. Πάμε παρακάτω τώρα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχει κλείσει όλος μυστηριωδώς για να γίνει κάποιο έργο, προφανώς ασφαλτόστρωση, σήμερα από το πρωί και η οδός Μιαούλη. Για να μην πάω στις γειτονιές της πόλης, όπου δεν υπάρχει περίπτωση, κάπου στη γειτονιά σας θα υπάρχει εργολάβο, τσάπα, μηχάνημα, συν προσθέστε όλα τα υπόλοιπα. Για να μην συνεχίσω να λέω τα ίδια, θα σας πω, πιστέψτε ειλικρινά, δεν πρόκειται για οραματισμό ανάπτυξης, ανάπλασης και δημιουργίας της πόλης του μέλλοντος. Πρόκειται για συμφεροντολογικό αλαλούμ ασυνεννοησίας, την οποία πληρώνει με νεύρα ο πολίτης αυτής της πόλης. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Σήμερα η δημόσια διοίκηση υποδέχεται ένα καινούριο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι η προέκταση της εφορίας, η ΑΔΕ, στην οποία μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λοιπόν, η οποία ήταν και η πρώτη που μπήκε στο σύστημα ψηφιακής μετάβασης των σχέσεων του πολίτη με το κράτος, εγκαινιάζει από σήμερα το πρώτο της point, έτσι λέγονται αυτά τα my point, με αυτή την εγγλέζικη έκφραση απ' έξω, είναι καταστήματα όπου θα έχουν μέσα και μηχανήματα και υπολογιστές και εκτυπωτές και πλήρη οργάνωση ενός σύγχρονου ψηφιακού κρατικού μηχανισμού, αλλά θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης που δεν μπορεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να πάει αλλού, να έχει φυσική παρουσία εκεί. Θα παίρνει καθοδήγηση, πληροφόρηση, υποστήριξη, με απλό και οργανωμένο τρόπο θα του βγάνουν και θα του τυπώνουν σε χαρτιά τις βεβαιώσεις, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι το πάντρεμα του παλιού πολυκαναλικού κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων Παπαντούσες στο 1521 στο τηλέφωνο, είναι του άλλου τηλεφωνικού κέντρου που απαντά στις πληροφορίες της ΑΔΕ κτλ. Έχει σκοπό να υποδέχεται ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και πολύ μικρότερης, που δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν εκεί που είναι να μπουν ψηφιακά ηλεκτρονικά από το τάμπλετ ή από τον υπολογιστή τους στο MyAde, να τους εξυπηρετεί διαζώσεις. Θα υπάρχει κόσμος εκεί, αλλά παλαιά. 3 τρόποι θα υπάρχουν: υποδοχή, κοινόχρηση του εξοπλισμού, υπολογιστές, εκτυπωτές, υποστήριξη πολιτών στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών. Θα σηκώνεται η κοπελίτσα, για να το πω πατρινά, που θα είναι εκεί στην ΑΔΕΗ ο νεαρός, και θα έχετε μαζί σας με το τάμπλετ και το κινητό και θα σας λέει: κοιτάξτε, αυτό και αυτό και αυτό θα κάνουμε. Εδώ, σε αυτό το μηχάνημα θα βγάλουμε τα λεφτά. Θα πάρουμε αυτή την απόδειξη. Θα σας την τυπώσω, θα σας τη δώσω στο χέρι. Αυτό γίνεται για να εξοικειωθούν κάποιοι άνθρωποι στην ψηφιακή μετάβαση, πρώτον. Δεύτερον, να ελαφρωθούν λιγάκι και τα λογιστικά γραφεία από χρονοβόρες διαδικασίες που θα μπορεί να τις κάνει ο πολίτης μόνος του. Και τρίτον, να υπάρχει εξειδικευμένη πληροφόρηση ακόμα και σε εκείνους που δεν ξέρουν και τα αναποθέτουν όλα στους λογιστές και στα μηχανήματα. Εκεί θα εκδίδονται πιστοποιητικά αμέσως, είναι αυτά που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, δηλαδή που πρέπει να τα ψάξει ο μηχανισμός του κράτους και που σας λέει ο λογιστής σας στο λογιστικό γραφείο: έχω μπει, περιμένω απάντηση. Και έχει δίκιο, γιατί ενώ έχει δικαίωμα σαν λογιστής να μπει και να το ψάξει, η ΑΔΕ θέλει να κάνει ένα checkpoint, ένα service point σε άλλες υπηρεσίες. Αν χρωστάτε, αν τόνα, αν τ' άλλο κτλ. Αυτά θα σας τα κάνει αυτόματα εκεί το κατάστημα και η ΑΔΕ μόνη της. Και υπάρχει και το σύστημα back office, είναι η οργανωμένη και αποτελεσματική διεκπεραίωση αιτημάτων που θα γίνεται κατά τον παλιό γνωστό τρόπο, όπου εκεί θα ρωτάτε τι έγινε με το θέμα μου. Στην ουσία δηλαδή δημιουργεί κέντρα ψηφιακής εξυπηρέτησης με προσωπικό μέσα, το οποίο ταυτόχρονα θα εκπαιδεύει και τον κόσμο σε αυτά που κάνουν οι λογιστές και καλά κάνουν. Ο πρώτος δήμος της χώρας που είναι έτοιμος να φτιάξει ένα τέτοιο point, ακριβώς λέγεται My Point, ΑΔΕ My Point, είναι ο Δήμος Χολαργού. Εγκαινιάζεται αυτό το πρώτο κατάστημα φυσικής παρουσίας πολιτών και επιχειρήσεων στην ίδια την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Λοιπόν, και ψηφιακά θα γίνονται οι συναλλαγές, αλλά θα μπορείτε να τις κάνετε εκεί. Δηλαδή θα κάθεστε σε ένα σημείο, σε τραπέζι, σε καρέκλα, θα έχετε έναν υπολογιστή μπροστά, θα είναι υπάλληλος δικό σας της ΑΔΕ που θα σας εξηγεί και θα μπαίνετε μαζί του στον υπολογιστή να τα κάνετε επί τόπου και να τα παίρνετε και τυπωμένα όσα θέλετε επί τόπου. Αυτή λοιπόν είναι μια επόμενη κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει στόχο να πάει στην Αττική σε 15 διαφορετικά σημεία με νέα ψηφιακά εργαλεία και μέχρι το τέλος του 2027 να υπάρχει ένα τέτοιο σε κάθε πρωτεύουσα ή μεγάλη πόλη νομού. Καλό το βρίσκω, θετικό. Και γι' αυτό και σας το λέω δηλαδή και λοιπά. 9 παρά 20 λέει ο Ρολόης. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Σας τα είπα πολύ αναλυτικά για να καταλάβετε τι είναι αυτό που θα ανοίξει. Όταν και όποτε και αν έρθει στην Πάτρα αυτό, θα το δούμε τότε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες παίζονται κάτι φραγκάκια στις Βρυξέλλες που έχει πάει ο Κυριάκος και έχει πάρει και τον φίλτατο εξαιρετικό υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ένας ωραίος τύπος με τρομερό χιούμορ και απίστευτη μόρφωση αυτός ο τυπάκος. Από Τεσσάρας. Ναι πρόεδρε, είναι από τις Σέρες, το ξέρω. Εκεί λοιπόν παίζονται κάτι έξτρα λεφτουδάκια, προοπτικές διάφορες για υποστήριξη, κάτι λεφτά έχουν μείνει και έχει πάει ο Κυριάκος και διεκδικεί κάνα δεκαρικάκι εκεί πέρα. Αυτό φαντάζομαι θα πέσει προεκλογικά. Και πάω τώρα στα πολιτικά για να σας πω και αυτό. Λένε μερικοί μου, ρε, περιοδίες αρχίσαν από τώρα. Εάν είναι οι εκλογές να γίνουν Οκτώβρη, να γίνουν Φλεβάρι, Μάρτι, πολλές περιοδίες από τώρα, τι γίνεται, μήπως μας επιφυλάσσουν καμιά έκπληξη και οι εκλογές γίνουν Οκτώβρη ή Νοέμβρη. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά παίζει ένας παράγοντας να συμβεί αυτό, πολύ πολύ χαμηλός αυτή τη στιγμή του 5-10% και εξαρτάται από τις Βρυξέλλες, όχι από μας. Και δεν θα πιστέψετε γιατί υπάρχει το σενάριο για μένα παίζει αυτή τη στιγμή πολύ χαμηλά σε ποσοστά, να κληθεί ο Έλλην Πρωθυπουργός να είναι υποψήφιος για μια θέση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν θα αδειάσει, και μάλιστα αυτή της Προέδρου, της κυρίας Ούρσουλας Von der Leyen, η οποία προαλήφεται για Πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Για κρατήστε το αυτό που σας είπα. Εξού και θα βλέπετε να περιοδεύουν αναπάσαν την χώρα διάφοροι τύποι, όπως Πιερακάκης, Δένδιας, Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Γερμανικής Δημοκρατίας. Για τον Άδωνη λέει, ο Άδωνης ήταν αυτός, και άλλοι τινές. Λοιπόν, για κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Αυτή τη στιγμή παίζει στο 3-4%, αλλά κανείς δεν ξέρει. Έχω να σας πω και άλλα, αλλά κοιτάξτε τώρα. Μια ωραία πανσετούλα έτσι, στο Κάρβουνο, ωραιότατη, Σαββατοκύριακο έρχεται. Να πάτε στην Κάρα να την πάρετε, να τη θαραπαείτε που λένε και στα Εφτάνησα, και να τη ευχαριστηθείτε κυριολεκτικά. Μέχρι τις 30 του μήνα έχω τιμές. Προσέξτε δηλαδή τώρα, η πανσέτα, κοίτα να δεις ρε παιδιά, αυτά τα κινητά, άλλο πατάς άλλο βγαίνει. Ο λαιμός και η μπριζόλα με 4,98 δεν είναι τιμή τώρα, αυτή είναι χάρισμα. Φρεσκότατο λαφταριστό χοιρινό. Και μοσχάρι, σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ, ποντίκι. Αυτά τα μέρη του μοσχαριού τα έχω 11,98 στην Κάρνα, έτσι. Και μπουτάκι και κοτόπουλο ολόκληρο 2,98. Οι καθημερινές προσφορές της αγοράς είναι καθημερινές τιμές μας. Ή συγγνώμη, οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι καθημερινές τιμές μας, λέει Κάρνα, και έχει δίκιο. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η Golden Traders αγορά, η ενέχειρο ξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών είναι πάντα στη διάθεσή σας στο 694-21-2150. Μια πατρινή επιχείρηση που με έχει εμύθια παίρνει αυτά που τους πάτε και σας δίνουν αυτά που σας αξίζει μέχρι πεντάρας, μέχρι κόμματος και με τιμή τράπεζας της Ελλάδος. Ένα από τα πέντε είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, ο Τζίφρι σταθερή αξία με τα γαλακτοκομικά του Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων. Φρέσκα με πρώτη ύλη το γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, και το cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Είναι η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου, όπου εκεί θα βρείτε ελεγμένα οχήματα με πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες και εσύ στο cardom.gr και βρες το δικό σου αυτοκίνητο. Και άκου, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 και άλλα τινά. Θα φύγεις με κούρσα του τέστην. Λοιπόν, θέλετε τραγουδάκι? Ναι, ας το βάλουμε τώρα, διότι έχω να πω κι άλλα μετά. Όχι τον Παϊτέρη, τον έχεις έτοιμο τον Παϊτέρη? Παϊτέρη τελευταίο θα βάλουμε, να το αφιερώσουμε την ατάκα που είπε.

Με πήρε ένας ακροατής και μου λέει, άμα βρεις από την Καρόλου μέχρι τη Φιλοποίημενος τρόπο να στρίψεις αριστερά και να μπει στο κέντρο, ο Ευρών αμυθίσεται. Είναι νομίζω η Ερμού είναι η μόνη που ανεβαίνει τελικώς. Τέλος πάντων, όλα μαζί, ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχω παράπονα στη Ρήγα Φεραίου μεταξύ Σατοβριάνδου και Ζαΐμη και κοντά στο 11ο Δημοτικό, ότι πάνω στο πεζοδρόμιο που σημειωτέων έχει ανακατασκευάσει και έχει φτιάξει ο Δήμος, η λαμαρίνα που έχει τοποθετηθεί για την υποστήριξη ενός καταστήματος, και σωστά έχει τοποθετηθεί γιατί είναι τροφοδοσία εκεί, έχει διαλυθεί, είναι παγίδα, έπεσε χτες ηλικιωμένος και χτύπησε, και θέλει αντικατάσταση η λαμαρίνα. Υποθέτω πως αν πάει κανείς και το πει αυτό στο Δήμο, ο Δήμος θα πει είναι θέμα του ιδιοκτήτη που την τοποθέτησε να την αλλάξει, γιατί αφορά εξυπηρέτηση καταστήματος που έχει υπόγεια τροφοδοσία. Δεν τη βλέπω να είναι τοποθετημένη από ιδιοκτήτη. Βλέπω να είναι τοποθετημένη έτσι όπως τη βλέπω εγώ και την έχω δει και από κοντά, από συνεργεία του Δήμου όταν έφτιαχναν τα πεζοδρόμια αυτά της Ρήγα Φεραίου. Εν πάση περιπτώσει θα πέσει κι άλλος, και όταν θα γίνει μήνυση και θα ψάχνουν να βρούνε ποιος θα πληρώσει το πόδι ή το χέρι που έσπασε, τότε θα βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Είναι νόμιμα τοποθετημένη η λαμαρίνα εκεί, κάνει δουλειά του κάποιος και έτσι πρέπει να είναι, αλλά έχει υποχωρήσει και έχει δημιουργήσει ένα δόντι, ένα σκαλοπάτι που πέφτει κόσμος και τσακίζεται εκεί. Είναι η περίφημη κινούμενη λαμαρίνα. Μου λέει το μήνυμα που μου ήρθε εδώ, το είδα και χθες, στο πεζοδρόμιο μεταξύ Ζαΐμη και Σατοβριάνδου. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι πιο εδώ. Πιο εδώ πρέπει να είναι. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας πάει κάποιος να τη φτιάξει ή όποιος είναι εκεί ξέρει για ποια λαμαρίνα μιλάμε. Και με πήρε και ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει, χτες λέει, πήγα να τρακάρω σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, διότι μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι δεν λειτουργεί το φανάρι και τελικά το φανάρι λειτουργούσε. Και λέω, πού κοίταγες? Όχι, λέει, υπάρχει φανάρι που είναι νεκρό, αλλά είναι αυτό που θα λειτουργήσει όταν θα γίνει η αντιδρόμηση της Πάτρας. Άρχισε ο κόσμος να μπερδεύει τα σβηστά φανάρια μετά από τόσο καιρό με αυτά που ανάβουν, γιατί είναι το φανάρι πίσω απ' τ' άλλο. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτή η αντιδρόμηση, παρότι είμαι η πόλη του αντί γενικώς και προσδιορίστος. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εκεί κάτω. Άκουσα εκεί έξω που είστε, άκουσα χτες τον Υπουργό Οικονομικών σε κάτι βιντεάκια που είδα, τον κύριο Πιερακάκη, να λέει ότι το λιμάνι πρωτοπορεί και μπαίνει μπροστά και μετά την ολοκλήρωση του master plan θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς ανάπτυξης της πόλης. Κακά τα ψέματα, η ανάπτυξη είναι ένα ζητούμενο, αν και εδώ χωριζόμαστε σε τριών κατηγοριών πολίτες. Οι πρώτοι που θέλουν να γίνει ένα συνέδριο τι εννοούμε ανάπτυξη και αν τη θέλουμε και πώς τη θέλουμε. Οι δεύτεροι που όταν λένε ανάπτυξη εννοούν την πάρτη τους. Και οι τρίτοι που όταν λένε ανάπτυξη εννοούν να κάνουν τα πάντα για να μην έρθει ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει ο κύριος Πιερακάκης. Έπρεπε να του έχει κάνει κανείς ένα φροντιστήριο από πριν να καταλάβει που ήρθε. Ο άνθρωπος τα αυτονόητα είπε και καλά έκανε και τα είπε, αλλά που να ξέρε που έμπλεκε. Θα σας πω όμως ότι όντως από το λιμάνι, ανεξάρτητα από τα έπαια πτερόεντα που λέγονται κατά καιρούς ότι θα έρθει εδώ το Icon of the Seas, το μεγαλύτερο κουραζιερόπλιο του πλανήτη με 7.000 κόσμο, να ανεβούν την Αγίου Νικολάου την ημέρα από το εργατικό κέντρο, θα έχει πορεία. Δεν νομίζω να συμβεί αυτό, αλλά όντως από τη θάλασσα και από το λιμάνι μπορούν να υπάρξουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία προοπτικής για την ανάπτυξη. Γιατί η συζήτηση ανάπτυξη στην Πάτρα είναι και ενοχοποιημένη, η λέξη ανάπτυξη, και άγνωστη και αδιάφορη. Ενδιαφέρουσα είναι από ελάχιστους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι, αλλά κάνουν το κορόιδο.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου με πολύ αγάπη και λατρεία την πόλη που την υπηρέτησα 16 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και 35 χρόνια στη δουλειά, όχι 16 και 35 σύνολο, 35 εκ των οποίων τα 16, δεν είμαι 200 χρονών, να την ξέρω πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σύν το γεγονός ότι είναι μεγάλη πόλη και μικρή κοινωνία, καιρός, καιρός που φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια που λέω καμιά φορά. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Βασικό, λέει, μ' αρέσει αυτό που γράφουν οι μετρολόγοι. Βασικό. Καθαρός καιρός. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Αύριο Σάββατο, βασικά, το ίδιο λέει. Καθαρός επίσης καιρός. Καλύτερος ουρανός, πιο πεντακάθαρος, 21 έως 33. Και την Κυριακή, 22 έως 33 με 34 το μεσημέρι. Εκεί δεν πάει παραπάνω. Βαστάει αξιοπρεπώς ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετάμε 33, 34 απολύτως φυσικάς θερμοκρασίας για την εποχή. Και θα σας θυμίσω βεβαίως ότι είναι μαζί μας πάντα η Κάρνα με τις φρέσκες, εκτός από το κρέας της, και λαχταριστές τιμές που έχει για το κρέας της, και στο μοσχάρι και στο χοιρινό και στο κοτόπουλο που σας έχω πει, μέχρι 30 Ιουνίου. Τώρα θα χορτάσει όλος ο κόσμος κρέας από την Κάρνα. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι οι τιμές αυτές που έχω. Μου στέλνει ένας φίλος, νομίζω λέει μεταξύ Ζαΐμι και Αράτου είναι η Λαμαρίνα. Ναι, μπορεί να είναι εκεί. Ναι, εκεί πρέπει να είναι τούτη η Λαμαρίς. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πιο πέρα. Τέλος πάντων, γίνεται της Λαμαρίνας στη Ρήγα Φεραίου. Είπα, αν ενδιαφερθεί κάποιος, πριν πλακώσουν και πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον και σπάνε πόδια, να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Μετά την Κάρνα λοιπόν, που ένα από τα 6 είναι κοντά, σας πάω στους Golden Traders αγορά ή ένα χειρουργικό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Ο Τζίφρις με τα αγαπημένα γαλακτοκομικά σας περιμένει στην... Έλωσα τι του και 5 πηγαδίων φρέσκα και λαχταριστά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, που ξέρετε και που αγαπάτε και πιστεύεστε. Καλημέρα σε άπειρες τους επαγγελματίες οδηγούς εκεί έξω, τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων του αστικού κτέλ της πόλης μας, πατρινή επιχείρηση που εργάζονται 250 άνθρωποι και που κάνει ένα βήμα στο μέλλον εξαιρετικό. Θα το δείτε όταν θα παρουσιαστεί το νέο αμαξοστάσιο, είναι έτοιμο στον Άγιο Βασίλη. Και βέβαια στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, ζαχαροπλαστείο γλυκοτεχνίες, Σαββατοκύριακο χωρίς γλυκοτεχνίες, που πάρε καραμίτρο, χρειάζεσαι παγωτίνια, χρειάζεσαι παύλοβες, μπανόφι, προφιτερόλ, πρέπει να οργανωθείς, Σαββατοκύριακο έρχεται. Και στους φίλους μου τους Ζαχαροπουλέους, που έχει δροσούλα εκεί η βεράντα του, η πλαϊνή με τα λούδια του Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κυρίες μου και κύριοι. Απόψε έχουμε τη βραδιά νικητών στις 9 η ώρα στο Μετρόπολη, στο πρώην καλοκαιρινό χάραμα στο Θεριανό, εκεί που βραβεύουμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και τις ομάδες που διακρίθηκαν στην αθλητική σεζόν που πέρασε. Και θέλω, Βασίλη Παϊτέρη, να σας αποχαιρετήσω για όλα τα ωραία που είπε του Λατινοπούλου. Έχω να σας πω δε ότι ο Βασίλης ο Παϊτέρης το 2007 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο υπόλοιπο Αττικής, γιατί αγαπούσε πολύ το Κώστα Καραμανλή. Και του έλεγε ο Καραμανής: «Βασίλη, θέλω να μου τραγουδάς λόγια κλειδωμένα να μου και να τρώω τον καρδούμπα μου». Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

ο Κυριάκος και τα ρέστα του στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης και το ξεδόντιασμα της κεντροαριστεράς. Το Πασόκ και η συζήτηση σε άλλο επίπεδο, με επιχείρημα την αντιπαράθεση ως πρωτοπολιτικό και τις θέσεις. Όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Α, προσοχή. Να προσέχετε από πού αγοράζουν χαλιά η μητέρα σας και τον τρόπο πληρωμής. Δεν ξέρετε τι μπορεί να σας βρει. Ρωτήστε τη Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη. Στα μεγάλα θέματα ζείτε στον παράδεισο, απλά δεν το ξέρετε. Στο τραπέζι για να έρθει παράθυρο πλαφών σε ηλικία φθηνότερα στέγα στην Κατάνια. Νέα Golden Visa, χωρίς αυτή δεν μπορείτε να ζήσετε. Και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές ομάδες. Ζείτε στον παράδεισο και δεν το ξέρετε, μέρος δεύτερον. Στην ελληνική επικράτεια, τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες πολυεθνικές πουλάνε τα προϊόντα τους 80% ακριβότερα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε σχέση με Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Κατά μέσον όρο ακριβότερα έως και 22%. Φίλο και φτερό, μιλάμε για όλες τις πολυοδομίες της χώρας που θα βρεθούν στο μικροσκόπιο των ελεκτικών μηχανισμών μετά τις αποκαλύψεις για το μεγάλο κύκλωμα που δρούσε σε Αττική, νησιά Αιγαίου και όχι μόνον. Έρευνα από την αρχή, για την αρχή, που ακουμπάει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη γαλινοτάτη δημοκρατία της Δυτικής Ελλάδας κάθε χρόνος και χειρότερα. Λιγοστεύουμε και γερνάμε. Μείωση γεννήσεων κατά 2,2% στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα σε Αχαΐα, Ηλία και το Λακαρνανία γεράσαμε κατά 4,5 χρόνια, δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας κατά 4,5 χρόνια. Και όλα αυτά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Όσο για τον πληθυσμό, αφήστε το καλύτερα. Σε τροχιά υλοποίησης, επένδυση 120 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκρίθηκαν τα περιβαλλοντικά για τον αγωγό σύνδεσης φυσικού αερίου Μεγαλόπολη Πάτρα, μήκους 145 χιλιόμετρων. Συνδέει την πόλη της Πάτρας με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφορών Φυσικού Αερίου. Στην τελική ευθεία συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυτοκινητοδρόμου ΑΕ, αποφασίζει επί της προτάσεως Μάριου Ηλιόπουλου για να αγοράσει το πακέτο των μετοχών. Στον ανακριτή Παναγιωτόπουλος Αλεξόπουλος για το φιλέτο της Τροφιλιάς, το οποίο το ελληνικό δημόσιο θέλει να παραδώσει σε ιδιώτη. Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία του Λόγκου. Καθαρός από DNA και ίχνη πυρίτιδας, οφερόμενος ως δράστης Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή και του 24χρονου γιού της. Γκρίνια στα απόνερα των εγγενείων για τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Απέκλεισαν ιστορικά στελέχη, ξέχασαν τοπικό αυτοδιοικητικούς όπως ο Κώστας Βόλης. Απειλή διακοπής όλων των δημόσιων έργων στη Δυτική Ελλάδα από τους εργολήπτες. Η αύξηση κόστους, οι αναθεωρήσεις τιμών που ζητούν και ο κίνδυνος να ατιναχτούν όλα στον αέρα. 80 χρόνια από τη δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα να έχει αφήσει σε αυτή την ιστορία το δικό της αποτύπωμα. Εκδήλωσε την Κυριακή στο σημείο εκτέλεσης στο γυροκομείο. Κυρίες και κύριοι, Ρωμάξε ΦΕΜ. Είναι 94. Είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φούντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Τώρα διαταξί προσφέρει στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. We don't need no thought control. Σκέψω καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς αποσκευές, βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από την Γουμενίτσα για τον Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές που εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο και χειρότερα. Τα νέα στοιχεία έρευνας από την Ελστάτα αποκαλύπτουν αυτό που ήδη είναι γνωστό, απλά γνωρίζουμε το μέγεθος στην έκταση. Στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα λιγοστεύουμε, γερνάμε. Μείωση γεννήσεων κατά 2,2%. Παράλληλα, Αχαΐα, Ηλία, Τολοκαρνανία γέρασαν κατά 4,5 χρόνια. Όλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ. Ενώ σημειώστε ότι το ακριβές αποτύπωμα, οι απόλυτοι αριθμοί ως προς τη μείωση του πληθυσμού είναι την ίδια ώρα αυτό που τρομάζει ακόμα περισσότερο. Για την ιστορία, όποιος θαρρεί ότι αυτή η απομείωση σε όλα τα επίπεδα είναι απότοκο μιας παρθενογένεσης, θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι απλά δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Να σας πω ότι είναι πολύ πιο πέρα από αριθμούς αυτή η ιστορία. Δεν έτυχε, απλά κάτι απέτυχε. Για να πάμε εν πρώτης επί του θέματος στον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Τσιφγενίδη, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και στους ακροατές και σε εσάς.
0: Λοιπόν, δεν έτυχε, κάτι απέτυχε. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Δεν έτυχε και συγχαρητήρια που αναδεικνύεται, γιατί είναι από τα θέματα τα οποία μας, όπως μας τρώνε σιγά σιγά, ακόμα και με κάποια πολιτική παρέμβαση, σιγά σιγά θα επανέλθει εκεί που βρισκόταν πριν από κάποια χρόνια. Επομένως πρέπει να είναι μονίμως στην ατζέντα όλων το δημογραφικό. Επομένως, συγχαρητήρια που το αναδεικνύουμε και πάμε να κουβεντιάσουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι καθαρά, όπως λέτε, δεν έτυχε, υπάρχουν προβλήματα.
0: Το ερώτημα
1: είναι το δημογραφικό.
0: Γιατί φτάσαμε
1: για τους απλούς κόσμους. Ναι, γιατί φτάσαμε. Όχι, μείωση, να πούμε τους βασικούς πυλώνες. Μείωση γεννήσεων, γύρανση πληθυσμού, αύξηση προσδόκιμου ζωής και μετανάστευση ανθρώπων εντός και εκτός της χώρας. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι τυχαία. Για να γίνονται όλα αυτά, κάτι συμβαίνει. Όσο κοίται αυτό το πράγμα, ο κόσμος φεύγει, ο κόσμος γυρνάει, δεν στηρίζεται η οικογένεια για να υπάρχει, να υπάρχουν παιδιά, δεν στηρίζονται οι νέοι για να μείνουν στην περιοχή και όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί δημιουργούν το δημογραφικό πρόβλημα.
0: Συνεπώς είναι θέμα πολιτικής βούλησης, στρατηγικής και στόχων.
1: Εννοείται, τίποτα, τα πάντα είναι θέμα και πολιτικής βούλησης. Εννοείται, αν δεν υπάρχει, αν δεν θέλουν, αν δεν στηρίζουμε τον κόσμο, τους νέους, την ύπεθρο, τον αγροτικό κόσμο, τις επενδύσεις στην περιοχή μας, τον τουρισμό, όλους τους πυλώνες ανάπτυξης και σταθερότητας οικονομικής σε μια περιοχή, πώς θέλουμε να είναι σταθερή ο κόσμος, ο άλλος που δεν μπορεί να ζήσει, δεν θα φύγει να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει. Αυτός που δεν μπορεί να συντηρήσει ένα παιδί, μια οικογένεια, δεν εννοείται ότι δεν θα κάνει δεύτερο παιδί. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Πώς θα στηρίξουμε, πού είναι τα φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, πού είναι η προσωνυπιακή και η παιδική σταθμή, πού είναι η στήριξη και το ευέλικτο ωράριο στην οικογένεια για να μπορέσει η οικογένεια να κάνει και δύο και τρία παιδιά. Πού είναι η δημιουργία νέων θέσεων για τους νέους. Πού είναι η συγκράτηση των νέων και επιστροφή των υπόλοιπων με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα νοσοκομεία, για την εκπαίδευση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι κοινωνικοί και για τους νέους και για την ύπαιθρο, βελτίωση, ανάπτυξη υπαίθρου με ενίσχυση των αγροτών, αρδευτικά έργα. Δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στήριξη της μικροεπιχειρηματικότητας. Όταν ένας μικροεπιχειρηματίας δεν στηρίζεται και έχει 2-3 άτομα προσωπικό και αναγκάζεται να διώξει έναν, ποιος φταίει.
0: Συνεπώς, μου λέτε ότι κάποιοι υποκριτικά κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα. Όταν είναι υπεύθυνοι μέσα από τις πολιτικές τους για το πώς φτάσαμε εδώ. Οι νέοι άνθρωποι να μην κάνουν οικογένεια και αν κάνουν οικογένεια να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί και ενδεχομένως αν μπορούν ένα να μην κάνουν δύο γιατί θα τους τρομάζουν τα μεγέθη. Τα νέα παιδιά είναι οι άνθρωποι να φεύγουν από την περιοχή στο εξωτερικό. Να γερνάμε την ίδια ώρα λόγω του μεγάλου προσδόκιμου, αλλά μην υπάρχουν νέες γεννήσεις και να σας πω ότι είμαστε σε πολύ ευτυχή θέση. Γιατί έχουμε απομείωση 2,2% των γεννήσεων, όταν σε άλλες περιφέρειες της χώρας το ποσό εκτινάσεται έως και το 8,5%.
1: Ναι, εντάξει, γιατί όσο μειώνει το πληθυσμός και το ποσοστό απομείωσης του τα επόμενα χρόνια θα είναι μικρότερο. Γιατί αν μείνει ένας, δεν πόσο πρέπει να μειωθεί. Έτσι είναι αυτό. Εμείς το πρόβλημα το έχουμε χρόνια.
0: Τελικά
1: τώρα,
0: ο τελευταίος που θα μείνει δεν θα μπορεί να κλείσει την πόρτα μας, λόγω γύρω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική στήριξη σε βασικούς πυλώνες. Έτσι. Και να τους πούμε και να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε. Ενίσχυση απασχόληση των νέων. Για τους νέους να μείνουν εδώ και να επιστρέψουν και κίνητρα επιστροφής όσων έχουν φύγει. Για στο εξωτερικό και σε άλλες περιοχές. Στήριξη ουσιαστική της οικογένειας. Εκείνη από τα βασικότερα σημεία για το δημογραφικό.

0: και για τα παιδιά και για την οικογένεια και φορολογικά κίνητρα και, σταθμή βρεφονηπιακή, οτιδήποτε μπορεί να στηρίξει την οικογένεια. Ανάπτυξη της Υπαίθρου, γιατί δεν μιλάμε για την Πάτρα μόνο, μιλάμε για την Ύπαιθρο, για τον αγροτικό.
1: Μιλάμε για όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Για τον κτηνοτροφικό κόσμο που έπαθε σοβαρότατη ζημιά με αυτά που με τα τελευταία γεγονότα με τα ζώα. Επομένως, στήριξη με ουσιαστική στους νέους αγρότες και με έργα που στηρίζουν την αγροτική περιοχή. Και βελτίωση των υποδομών. Και πολιτιστικά και κοινωνικά και για υγεία και για εκπαίδευση. Αν ο άλλος κάτσει και βάλει τα δεδομένα για το αν θα μείνει στην περιοχή του, όχι, θα πει εδώ δεν έχω υγεία καλή, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε εκπαίδευση, γιατί να μην πάρω το παιδάκι μου και να πάω στο εξωτερικό. Έτσι σκέφτεται ένας νέος άνθρωπος, δυστυχώς. Ποιος δεν θέλει να μείνει στον τόπο του. Αυτό έχω να πω.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σήμερα. Καλή δύναμη. Ακούσατε τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τον κ. Τσιφγενίδη. Δεν έτυχε, απλά. Απέτυχε και για κάποιοι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Πάμε παραμένοντας στο θέμα, στην Πρόεδρο της Ένωσης Λόγων Γονέων και Κοινωνιών, την κυρία Λούβαρη. Κυρία Λούβαρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Να διορθώσω λίγο της Ομοσπονδίας.
1: Της Ομοσπονδίας, μάλιστα. Λοιπόν, το μαντάτο το ακούσατε, είχαν δυνατότητα να είστε στον ήχο. Μιλάμε για μείωση γεννήσεων κάθε χρόνο και χειρότερα, κατά 2,2%. Γύρανση κατά 4,5 χρόνια. Και βεβαίως το χειρότερο είναι ότι ο τελευταίος να φύγει, που θα φύγει, να κλείσει την πόρτα. Αυτό είναι το σκηνικό για τη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι επειδή έχουμε παρθενογένεση, υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Είναι μια εικόνα που η ελληνική οικογένεια και η οικογένεια στη Δυτική Ελλάδα και η οικογένεια που ήδη έχει παιδιά στο σχολείο, τη βιώνει καθημερινά.
2: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι σημερινοί γονείς για να μπορέσουν να τα καταφέρουν, για να οι σημερινοί γονείς επιβιώνουν, δεν ζουν. Όταν ένα παιδί βλέπει τη μητέρα και τον πατέρα να δουλεύουν 10-12 ώρες, να γυρίζουν στο σπίτι εξουθενωμένοι και να μετρούν το ευρώ για το σούπερ μάρκετ το ρεύμα, τι πρότυπο παίρνει? Παίρνει ένα πρότυπο ότι η οικογένεια ζει με ένα μόνιμο άγχος και είναι μια θυσία. Έτσι η νέα γενιά αρνείται να κάνει παιδιά. Γιατί δεν θέλει να τα μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια και την απουσία. Και όταν γίνονται όλα αυτά, όπως ξέρετε και με τις γεννήσεις που έχουν μειωθεί, θα κλείσει πόσα σχολεία και πόσα θα κλείσουν ακόμα στο μέλλον.
1: Κυρία Λούβαρη, συνεπώς μου λέτε ότι όταν βιώνει ένα παιδί τη φτώχεια, την ενεργειακή παινία και πολλά άλλα μέσα στην οικογένεια, μεγαλώνοντας στην Πάτρα, την Αρχαία, τη Δυτική Ελλάδα, το μόνο που απέφυγεται είναι να κάνει οικογένεια.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς το βάζουμε τους ίδιους θα κάναμε.
1: Δεν σας άκουσα στο τελευταίο που μικροφωνήσατε.
2: Και εμείς των νέων το ίδιο θα κάναμε αν ζούσαμε αυτή την εποχή.
1: Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα, κάτι το οποίο εσείς ως σύλλογοι γονέων τα έχετε βάλει στο τραπέζι για την περιοχή ούκο λίγες φορές.
2: Σίγουρα πρέπει να δώσουμε μέτρα στήριξης των οικογενειών, των νέων γονέων. Οι σταθμοί να είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά, όχι με κριτήρια οικονομικά. Όλοι οι γονείς, ασχέτως των οικονομικών τους εισοδημάτων, θέλουν στήριξη, να υπάρχει κάποιος να κρατήσει το παιδί την οικογένεια.
1: Όταν η έλευση του παιδιού γίνεται βάρος για μια οικογένεια, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει κάτι καθόλου μα καθόλου καλά. Κυρία Λουβάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στην περιοχή, στην Αχαγία. Δεν έτυχε. Απλά απέτυχαν. Και απέτυχαν όλοι τα τελευταία 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια. Γιατί είναι μια εξελικτική αρνητική πορεία αυτή.

0: αλλαγή σελίδας. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που σήμερα επιστρέφει σε πανελλαδικό επίπεδο στην επικαιρότητα, καθώς έχουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων σε ό,τι αφορά το διπλό φωνικό εκεί στο λόγο του Αιγαίου. Το πόρισμα είναι ένα και είναι σαφές. Δεν βρέθηκαν στοιχεία DNA στον 64χρονο Ιταλό φερόμενο κατά την αστυνομία ως δράστη του διπλού φωνικού. Το ρεπορτάζ λέει πως επίσης δεν βρέθηκαν και ίχνη πυρίτιδας. Όμως να δούμε που είναι η αλήθεια, που είναι το συμπέρασμα με βάση αυτή την αλήθεια. Να καλημερίσω την εκτοσυνηγόνου υπερασπισής του, την κυρία Ιατροπούλου, έγκριτο νομικό. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μου καταρχήν, γιατί εσείς έχετε το πόρισμα πλέον, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που σύμφωνα με την δημοσιογραφική προσέγγιση δίνουν και νέα τροπή στην υπόθεση. Τι λέει το πόρισμα αυτό, τι λένε τα αποτελέσματα?
1: Επί της ουσίας το πόρισμα επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του εντολέα μου, καθώς η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των βιολογικών υλικών έχει ολοκληρωθεί. Και όσον αφορά, να τα πάρουμε από την αρχή, τα ρούχα που εξετάστηκαν, προκύπτει ότι δεν υπάρχει αίμα στα ρούχα του εντολέα μου. Αυτό είναι το ένα. Ούτε στο εσόρχο που βρέθηκε κρεμασμένο στην αυλή. Έγινε εξέταση στα νύχια και δεν βρέθηκε άλλο DNA παρά μόνο το δικό του στον εντολέα. Στη συνέχεια η εξέταση η αντίστοιχη στην Θανούσα βεβαιώνει την ύπαρξη αίματος και δίνει και κάποιο άλλο στοιχείο, πάντως δεν είναι το εντολέα μου.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, όταν λέτε δίνει και κάποια στοιχεία που δίνει το εντολέα σας, δείχνει στοιχεία που παραπέμπουν σε άλλο πρόσωπο?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η είδηση, κυρία Ιατροπούλου. Αποκαλύπτεται τώρα ότι από την εξέταση του DNA και της Θανούσης προκύπτουν στοιχεία άλλου τρίτου προσώπου.
1: Ταυτίζεται ταυτίζεται ο γενετικός τύπος ο δικός της με του παιδιού.
0: Άρα με πάτε στο μονοπάτι που λέει και ισχυρίζεται ο εντολέας σας ότι μάνα γιος αλληλοεξοντώθηκαν.
1: Όχι, λέει αυτό ο εντολέας μου. Ο εντολέας μου λέει ότι αφενός ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση, αφετέρου ο ισχυρισμός που έχει είναι ότι η μητέρα χτύπησε το παιδί. Και μετά η ίδια χτυπήθηκε.
0: Δηλαδή έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της, μου λέτε.
1: Αυτό λέει ο εντολέας από την αρχή.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με τα έχνη πυρίτιδας.
1: Αυτή η εξέταση δεν λέει τίποτα για τα έχνη πυρίτιδας. Όμως έχει εξεταστεί το όπλο και δεν προκύπτουν στοιχεία καθόλου για τον εντολέα μου. Αντίθετα, προκύπτουν στοιχεία για την Θανούσα.
0: Δηλαδή στο όπλο βρίσκονται αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία της Θανούσης.
1: Της Θανούσης, μάλιστα.
0: Να σας πάω στην πυρίτιδα. Μπορεί να μην κάνει αναφορά το αποτέλεσμα και το πόρισμα σε πυρίτιδα, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία στον έλεγχο για DNA και τα υπόλοιπα, θεωρείται άκρως απίθανο να υπάρχουν στοιχεία για ίχνη πυρίτιδας. Έτσι δεν είναι?
1: Θα έπρεπε να είναι στα χέρια του. Δηλαδή στον έλεγχο που κάνουν στα χέρια του θα έπρεπε να προκύψει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι το συγκεκριμένο όπλο δεν αφήνει ίχνη πυρίτιδας. Αφήνει κάποια ίχνη και αυτό θα έπρεπε να έχει προσδιοριστεί σε αυτόν που χτίζει.
0: Με βάση τα νέα δεδομένα, έχουμε και την πρόταση για έρευνα ως προς το ιατρικό φάκελο της μητέρας και του παιδιού.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη ορίσει πραγματογνώμονα και περιμένουμε να ορκιστεί, να το καλέσει η κυρία Ανακρίτρια για να ορκιστεί. Προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα στοιχεία όλα των εξετάσεων, της δικογραφίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να περιμένουμε, είναι αυτή τη στιγμή να βγουν όλες οι εξετάσεις και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα το, του τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Πιστέψτε με, θα έχουμε νομίζω κάποια αποτελέσματα.
0: Θα έχουμε και εκπλήξεις, εκτιμάτε?
1: Πιστεύω ότι θα ζήσουμε μια αρχαία ελληνική τραγωδία μπροστά μας.
0: Κρατάω αυτή τη φράση ως σημερινό επιμήθειο εκ μέρους σας. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια να έχετε. Ακούσατε την προσέγγιση από την πλευρά του κατηγορουμένου, πάντα λέω. Να σας πω ότι πάντα αυτή η εκπομπή δέχεται το εκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Όμως δεν κάνει και προφανώς δεν βγάζει δικαστικές αποφάσεις και δεν είναι εισαγγελέας αυτή η εκπομπή. Πάμε στο μουσικό πέρασμα, γιατί σήμερα έχουμε μια κρίσιμη συνεδρίαση στην τελική ευθεία. Αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυτοκινητοδρόμου ΑΕ για την παραχώρηση ή την έγκριση, την αποδοχή της πρότασης προσφοράς Μάριου Λιόπουλου για να πάρει το πακέτο των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου. Σε πολύ λίγο θα δούμε ποιο είναι το ζητούμενο, το διακύβευμα και τι άλλο μπορεί να υπάρχει.

0: Στην τελική ευθεία και ο τίτλος είναι, κυρίες και κύριοι, για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας. Δεδομένου ότι σήμερα έχουμε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, το ζητούμενο εκεί είναι η πρόταση Μάρη Ηλιόπουλου σε ό,τι έχει να κάνει με την εξαγορά των μετοχών. Για να πάμε σε ένα πρόσωπο που έχει πρωταγωνιστήσει επί δεκαετίες στο όνειρο της πόλης για να αποκτήσει αυτοκινητοδρόμιο, έχει διατελέσει και πρόεδρος, μέτοχος, τον κύριο Μάρκο Καπετανάκη. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, μου λέει.
0: Λοιπόν, το μαντάτο για σήμερα είναι συνεδρίαση, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν από το τέλος, αν θέλει ο Θεός και αν θέλουν και οι φορείς.
0: Α, τώρα μου βάλατε στο τραπέζι πέραν του υψίστου και, και τους φορείς, οι οποίοι δίκην Θεού μπορεί να μπλοκάρουν κάτι, αυτό μου λέτε. Και ποιοι είναι αυτοί οι φορείς?
1: Κοιτάξτε τι σημαίνει. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα έργο που θα είναι η ανάσα της περιοχής και της πόλης. Δεν είναι δυνατόν να κοντά. Απλά ακόμα δεν έχουν συνενέσει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
0: Δηλαδή δεν έχουν πει ούτε ναι ούτε όχι? Ή έχουν πει όχι?
1: Να δουν αυτό το χαρτί, το οποίο υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Το μνημόνιο συνεργασίας δηλαδή με την πλευρά του κ. Λιόπουλου.
0: Πόσο τίμημα υπάρχει μέσα σε αυτό το χαρτί?
1: Δεν το έχω δει, έχω ζητήσει να μου το στείλουν, δεν το έχω πάρει ακόμα στα χέρια μου. Ξέρω όμως ότι η τιμή ήταν συμφωνημένη στα 30 ευρώ για να μετοχή.
0: Όπου επί συνόλου μετοχών γνωρίζουμε περίπου.
1: Επί συνόλου, ο κύριος Ηλιόπουλος ζητάει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή γύρω στο 80%. Το θεωρώ αδύνατο να συμβεί αυτό σε πρώτη φάση τουλάχιστον, διότι υπάρχουν μεγάλο κομμάτι μετοχών τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποβιώσει, άλλοι δεν έχουν γίνει αποδεκτές οι κληρονομιές, άλλοι δεν ξέρουν ότι ο τάδε
0: είχε μετοχές.
1: Τις μετοχές υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Βέβαια φαντάζομαι ότι έμπειρος είναι ο κ. Λιόπουλος, ξέρει ότι και με το 51% να πάρει
0: θα έχει το επάνω χέρι.
1: Όχι μόνο θα έχει το επάνω χέρι, κάνει μια γενική συνέλευξη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τελειώνει η ιστορία πολύ απλά και παίρνει ό,τι θέλει.
0: Οι μετοχές που υπάρχουν σε απόλυτους αριθμούς είναι γνωστές, δηλαδή πόσες εκατοντάδες, πόσες χιλιάδες είναι?
1: Είναι 140 κάτι χιλιάδες, 141 νομίζω χιλιάδες μετοχές.
0: 141 χιλιάδες μετοχές.
1: Αυτό ζητάει δηλαδή κάτι πάνω από 100 χιλιάδες να πάρει, περίπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εφικτό εφόσον συμφωνήσουν, και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει λόγος να μην συμφωνήσουν οι φορείς, γιατί οι φορείς έχουν γύρω στις 30-35 χιλιάδες μετοχές.
0: Άρα ο κύριος Ηλιόπουλος για να πάρει τις 100 χιλιάδες μετοχές δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ στο χέρι.
1: Δίνει 4 κάτι.
0: Άρα είναι πολύ παραπάνω από τα 100, από τις 100 χιλιάδες.
1: Είναι και το χρέος που υπάρχει απέναντι στην όηση.
0: Μάλιστα. 4 ακόμα κάτι μου λέτε. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για το απόγευμα, το μεσημέρι, πότε γνωρίζουμε?
1: Νομίζω ότι είναι για το απόγευμα.
0: Για το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Εσάβριον τα σπουδαία, να δούμε τι στάση θα κρατήσουν ο Δήμος, η Εκκλησία, η Περιφέρεια και ποιος άλλος, δεν ξέρω από φορείς.
1: Κοιτάξτε,
0: το επιμελητήριο.
1: Η είναι 7.
0: 7.
1: Είναι η Περιφέρεια, είναι ο Δήμος Πατρέων, είναι η ΔΕΙΑΠ, είναι ο Δήμος Αρουανίας, είναι ο Δήμος η πρώην ΠΕΔΚ.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι ο Θανάσης ο...
0: Τώρα είναι η ΠΕΔ, Περιφέρεια, η Ένωση Δήμων, ναι.
1: Ναι, ναι. Η Εκκλησία, η Εκκλησία της Καλαντρίτας.
0: Η Περιφέρεια, είπαμε.
1: Και η Περιφέρεια. Και η Περιφέρεια. Είναι ο Δήμος, το Επιμελητήριο, η Περιφέρεια, η ΔΕΙΑΠ, η δική μας, και οι δυο Δήμοι εκεί απάνω των...
0: Και η Εκκλησία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Και η Εκκλησία της Καλαντρίτας, ναι, βεβαίως. Έχει αυτή ένα...
0: Λοιπόν, τα σπουδαίες αύριο για την ακρίβεια από το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, κύριε Καπετανάκη.
1: Να το ψάξουμε λιγάκι και να πιέσουμε λίγο, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουν οι φορείς ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν χαθεί αυτή, δεν υπάρχει μετά τίποτα άλλο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 55 και μισό χρόνια αυτή την ιστορία που την παλεύουμε. Φλεβάρις του 71.
0: Κύριε Καπετανάκη, ήμασταν και δύο νι τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρκος, ευχαριστώ.
1: Νιάτα τότε, νιάτα.
0: Νιάτα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Λοιπόν, ακούσατε. Τελευταία ευκαιρία για το αυτοκινητοδρόμιο. Μετά δεν έχει άλλο. Ένα χέσο χωράφι θα είναι ή δεν ξέρω τι θα παιχτεί. Η πρόταση Λιόπουλου είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ ΑΕΚ καθαρίζει, για να καταλάβετε γιατί είμαι ΑΕΚ εγώ. Όμως προσέξτε, για να πάμε στα σοβαρά. Ακόμα οι φορείς, οι 7 που έχουν μετοχές και έχουν καλά πακέτα μετοχών, δεν έχουν τοποθετηθεί. Δεν σημαίνει ότι λένε όχι, αλλά δεν έχουν πει ακόμα ναι. Δεν λίγονται πολύ, θέλει να πάρει γύρω στο 80% ο κύριος Ηλιόπουλος των μετοχών. 30 ευρώ η μετοχή δίνει. Πληρώνει και το χρέος και προς την νόησης. Το απόγευμα τα σπουδαία. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας θυμίσω πρώτα. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούλης φέρεις, φορτώνεις τα μάξιμο ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα και φτάνεις φρέσκο στο προορισμό. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξοδηθούν στη venturisferis.com και κάνε φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

φεύγω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Απάτη,
1: δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
0: Εσείς να προσέχετε που ερωτεύεστε, γιατί έρως ανήκατε μάχαν όταν οι εχθροί είναι όπλοι. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία στο Max FM. Πάμε κυρίες και κύριοι, γιατί από τον κόβο Κηφισίας μπορεί να πάμε σε καραμπόλα για το τρένο. Να σας πω ότι στις αρχές της εβδομάδας, δηλαδή την πρώτη εργάσιμη, τη Δευτέρα, μπαίνει στο τραπέζι εκ νέου η αντίδραση της πόλης, τόσο για το τρένο όσο και για το λιμάνι. Έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη θέση της Δημοτικής Αρχής την γνωρίζουμε, την έχουμε προσεγγίσει. Πάμε στη μείζωνα αντιπολίτευση. Καλωσορίζω, καλημερίζω τον επικεφαλής, τον κύριο Σβόλη. Κύριε Σβόλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη δόση, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, εκ προημίου, για τη δική μου δημοσιογραφική αξιοπρέπεια, θα μου επιτρέψετε μια παρασπονδία. Όταν φτιάχναμε την ατζέντα της κουβέντας μας, σας ζήτησα να μου πείτε για τα εγκαίνια της Νέας Δημοκρατίας και που δεν σας προσκαλέσανε και μου είπατε ότι δεν θέλετε να τοποθετηθείτε γιατί είναι εγωιστικό. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι ο ανόητος δεν τον ρωτάει.
2: Ναι, να πω λοιπόν γιατί δεν θέλω να σου
0: για δική μου, για δική μου δημοσιογραφική αξιοπρέπεια, αυτό το αναφέρω δεν θα το έκανα ποτέ. Να μην σας ρωτήσω αν δεν σας είχα βάλει το ζητούμενο στο τραπέζι και δεν μου είχατε πει είναι εγωιστικό να τοποθετηθώ για μένα.
2: Ναι, είναι πραγματικά το να πω αν κάπου προσκλήθηκα ή δεν προσκλήθηκα αφορά το εγώ μου και όταν κάνουμε κουβέντα, δημόσια κουβέντα και βάζουμε μπροστά το εγώ, νομίζω ότι είναι λάθος και για μένα και για τον οποιοδήποτε άλλο που θα δικήσουμε αν τον αναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Το κλείνω εδώ και θα μου επιτρέψετε αυτό το αν φέρει την παρασπονδία, αλλά δεν σας έβαλα αμέσως για τις πλαγίες το θέμα. Να πάμε στην ουσία. Τι θα πει η παράταξη Σβόλη τη Δευτέρα?
2: Πρώτα απ' όλα ελπίζω να μπορεί να μιλήσει η παράταξη Σβόλη, γιατί σας ενημερώνω ότι ήδη έχει γίνει ένα θεσμικό ατόπιμα του πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου, όταν εμείς φέραμε σε ένα αντιπολίτευση ένα θέμα για τους εργαζόμενους του ΕΑΠ και το οποίο το έχει βάλει ως προτεραιότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την πρακτική του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελπίζω να το κάνει, γιατί διαφορετικά δυστυχώς φοβάμαι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα αρνητικά. Πάμε τώρα λοιπόν να υποθέσουμε ότι θα γίνει όπως πρέπει να γίνει η διαδικασία και να μιλήσουμε για το τρένο. Απόψη μου, αυτό που κάνει ο Δήμαρχος και το λέω συνειδητά αυτό που λέω, είναι πολιτικά επικίνδυνο για την πόλη. Και τι μιλάω.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα σας πω τι εννοώ. Ο Δήμαρχος Πατρέων όταν πάει σε ένα κέντρο λήψης απόφασης, πάει με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Άσχετα αν πάει δεν πάει, γιατί η τελευταία πρόσκληση που υπήρχε από το Υπουργείο δεν πήγε. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ένας άλλος Δήμαρχος πηγαίνει. Ποιο είναι το όπλο που έχει ο Δήμαρχος όταν πηγαίνει σε ένα κέντρο λήψης απόφασης, όταν πάει στον Υπουργό, όταν πάει στην Ευρώπη? Λέει, κύριε, έχω εγώ μια αμόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ζητώ αυτό. Χι ψι ωμέγα. Όταν μπαίνει ξανά αυτή η συζήτηση στο τραπέζι και γίνεται πάλι μια νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελοχεύει ο κίνδυνος κάποια παράταξη να αρνηθεί την προηγούμενη θέση της και να πει κάτι διαφορετικό. Ας υποθέσουμε ότι η παράταξη λέει εγώ είμαι ραλιστής και δεν συμφωνώ με αυτό γιατί δεν θα γίνει ποτέ και η Ευρώπη δεν μας δίνει αυτά τα χρήματα.
0: Κύριε Σβόλη,
2: αφήστε
0: να το ολοκληρώσω. Αλλά να γίνει και ζωντανός διάλογος, ξέρετε. Εγώ είμαι
2: για να καταλάβετε τι λέω. Αν λοιπόν μετά από αυτή τη συζήτηση μεθαύριο βγει το Δημοτικό Συμβούλιο και πάρει μια απόφαση κατά πλειοψηφία, αδυνατίζει ο Δήμαρχος ως επιχείρημα να λέει ότι έχω μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα εμείς λέμε, μένουμε και εμένουμε στην απόφαση που έχει ήδη πάρθει το 19, θυμάμαι καλά, που λέμε για την υπογειοποίηση του τρένου. Γιατί εμείς εκφράζουμε αυτό που επιθυμεί ο πολίτης. Τι επιθυμεί ο πολίτης? Να μην χωριστεί η πόλη στα δύο. Το έχουμε πει 100 φορές, το έχουμε πει 1000 φορές.
0: Άρα δεν αλλάζετε θέση εσείς.
2: Επαναλαμβάνω, έχουμε εκφράσει την άποψή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε ομόφωνη απόφαση. Θέλετε να είναι καλή, θέλετε να είναι κακή, θέλετε να είναι ρεαλιστική, μη ρεαλιστική, εφαρμόσιμη, μη εφαρμόσιμη. Υπάρχει μια απόφαση που είναι όπλο στα χέρια σου. Και λες, κύριε, η ΠΑΤΑ έχει αποφασίσει αυτό. Θα πας τώρα μεθαύριο να ρισκάρεις αυτή την απόφαση και να έχεις μια νέα απόφαση που θα είναι κατά πλειοψηφία. Αν είναι κατά πλειοψηφία, δεν μπορεί να ξέρει κάτι ο καθένας, αλλά μπαίνεις σε αυτό το ρίσκο. Και θα πας άδειο στον Υπουργό και θα του πεις έχω καταπληψηφία απόφαση. Τι θα κερδίσεις δηλαδή? Να σας πω εγώ τι τον νοιάζει τον Δήμαρχο. Τον νοιάζει να πηγαίνει στις συνοικίες και να λέει μόνο εγώ λέω για υπογειοποίηση και όλοι οι άλλοι λένε για πράγματα τα οποία είναι κατά της πόλης. Όχι, έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε όλη θέση, έχω εκφραστεί δημόσια εγώ για αυτό το θέμα πολλές φορές, όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχω πει ότι καταρχάς υπάρχει μια διαδικασία που επιτρέψουμε να το πω αυτό, γιατί εμένα με ξενίζει λιγάκι. Είναι λάθος όλο αυτό που γίνεται, όχι δεν έχω και για την Πάτρα, μιλάω κεντρικά τώρα μιλάω. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια προσυνεννόηση, να μην ξέρεις τι σου δίνει ο ξένος, να μην ξέρεις τι σου δίνει το κράτος και να προτείνουμε εμείς διάφορες προτάσεις που τελικά μετά από ένα-δύο χρόνια θα σου πει ο ξένος, ξέρεις κάτι κύριε, εγώ τόσα δεν τα δίνω. Δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα. Είναι λάθος διαδικασία και το είπα και στον Υπουργό τότε όταν είχε στην Πάτρα. Πρώτα κάνεις μια προσυνεννόηση με την Ευρώπη. Και σου λέει ότι η Ευρώπη κύριε σου δίνει χ χρήματα. Μετά πας στο ελληνικό κράτος και λες κύριε πώς θα μου δίνετε ψ. Το χ και ψ μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Κάνω παραπάνω και αγώνα για να πάρω κάτι παραπάνω. Εδώ λέμε τώρα εμείς. Δεν λέω γιατί επαναλαμβάνω για το Δήμο. Το λέω πάλι.
0: Το λέτε για την κεντρική διακυβέρνηση, για το κράτος.
2: Στέλνω εγώ μια πρόταση. Την καλύτερη πρόταση. Και μετά σου απαντάει δεν έχω τα χρήματα. Δεν είναι λάθος η διαδικασία. Δεν είναι το σωστό να ξέρουμε περίπου, μια και υπάρχει ένας Έλληνας ευρύτερος στην Ευρώπη. Να υπάρχει μια προσυνεννόηση. Να ξέρουμε τι σου δίνει ο Ευρωπαίος. Τι σου δίνει το ελληνικό κράτος. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα που έχουμε. Και να μιλάμε ρεαλιστικά. Γιατί, σας λέω και πάλι, το ιδεατό είναι για μένα να είναι υπόγειο όχι 8, 118 χιλιόμετρα. Αλλά να το ξαναπώ και πάλι. Κόκκινη γραμμή, κύριε Γιωργόπουλε, ο αστικός ιστός της πόλης να μην χωριστεί στα δύο. Δεν μπορεί να θέλει να πας στο παλιακό μέτωπο αύριο και να έχεις τώρα μπροστά σε αυτή τη δυσκολία. Το έχουμε πει 100 φορές.
0: Κρατάω τη φράση αυτή ως επιμήθεια, ως τέλος για σήμερα, κύριε Σβόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο Πελετίδης και η Δημοτική Αρχή έξυπνα και έξυπνα πιούσα το ξαναβάζει στο τραπέζι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να κοιτάζουν προς άλλη πλευρά. Ο κύριος Βόλης δεν κοιτάει. Αλλά όποιος αλλάξει θέση, και αυτό είναι το ζητούμενο για τη Δημοτική Αρχή, θα εισπράξει και τα απόνερα της όποιας μεταστροφής από το καθολικό ναι στο εγώ αλλάζω θέση. Και εκεί το πολιτικό βάρος δεν θα είναι για τη Δημοτική Αρχή, θα είναι για όποιον αλλάξει θέση. Για όποιον ξέρει από τακτική, καταλαβαίνει γιατί το κάνει τώρα ο Κώστας Πελετίδης και η Δημοτική Αρχή. Γιατί οι καιροί είναι περίεργοι και παίζονται πολλά κόλπα. Λοιπόν, ακούσατε δια της πλαγίας ότι ο κύριος Βόλης δεν επιθυμεί να σχολιάσει τη ΔΕΠΑ Χαΐας της Νέας Δημοκρατίας που δεν τον κάλεσε. Όμως σίγουρα δεν τον κάλεσε. Και απλά είπε ότι θα ήταν εγωιστικό να τοποθετηθώ. Επί της ουσίας λέει να το κρίνετε εσείς.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε με ιστορία. Και όχι με την ιστορία όπως τη γράψανε οι νικητές και τις παρασπονδίες που κάνανε. Για να ξηγιόμαστε και να μην παρεξηγιόμαστε. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη γέννηση, τη δημιουργία, τη σύσταση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν το βρείτε γραμμένο έντονα, γιατί κυρίες και κύριοι ήταν λαϊκός στρατός, υπερασπιζόταν τα συμφέροντα εργατών, αγροτών, απέναντι σε άρχουσες τάξεις, δημιούργησε διοικητικές δομές, περιοχές που έλεγχε, παρέχοντας στοιχειώδη εκπαίδευση, περίληψη, κοινωνική μέρημνα. Πρέπει να το διαβάσετε, γιατί δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές, με τον τρόπο που έγιναν νικητές. Με αφορμή αυτά τα 80χρονα, σε επίπεδο πάτρας, η καρδιά της ιστορίας θα χτυπήσει εκεί, στον τόπο των εκτελεστέντων, στο Γυροκομιό. Μια εκδήλωση την οποία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιεί το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον κύριο Αποστόλη Αγγελή, το μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λόπεδη.
0: Όμορφα, εσείς. Η ιστορία, η καρδιά της ιστορίας, ένα μέρος της χτυπάει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γυροκομείο, έτσι. Γιατί και πώς.
1: Γιατί και πώς. Το Γυροκομείο στις 8 το βράδυ στις 21 Ιούνιου πραγματοποιούμε ως Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας Κομμουνιστικού Κόμματος εκδήλωση τιμής στους εκτελεσμένους του Γυροκομείου. Δεκάδες κομμουνιστές, μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, άλλους αγωνιστές που εκτελέστηκαν εκεί στη θέση Κομοβολή την περίοδο 46-49 της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εκτελέστηκαν από το αστικό κράτος και επαφορμή, φέτος είναι μια εκδήλωση συνταγμένη στα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπου αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η 80η επέτειος βρίσκει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να διεξάγει σταθερά και αποφασιστικά τον αγώνα, γιατί αυτό που και η εκδήλωση αυτή αλλά και όλες οι εκδηλώσεις που εντάσσονται στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού δεν είναι μνημόσυνα. Και μας βρίσκει σταθερά και αποφασιστικά στον αγώνα και για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Να, σύνταξη του εργατικού κινήματος και την απαμεστόχο φυσικά την απαλλαγή από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας και διάφορες εξελίξεις τις οποίες παρακολουθούμε. Είχαμε και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πρόσφατα για την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και λέμε ότι σε αυτές τις εξελίξεις το κεντρικό ζήτημα είναι να γίνουν ακόμα περισσότερα και ουσιαστικά βήματα στην ισχυροποίηση του ρεύματος αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής και της ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εμείς το λέμε καθαρά. Γιατί είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος η συμπόρευση με το ΚΚΕ για την νέα απόκρουση του νέου κύκλου αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται που επιφυλάσσει φυσικά η πολιτική που έχει ως κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος, την πολεμική οικονομία και την εμπλοκή στους υπερρεαλιστικούς πολέμους. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν τιμάμε τους εκατοντάδες εκτελεσμένους που εκτελέστηκαν στο Γυροκομείο, τους αλήγιστους της ταξικής πάλης. Και αυτό για μας είναι, πώς να το πω, πέρα από πάρα πολύ σημαντικό, είναι και κάτι φυσιολογικό. Και το λέω ότι είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι, πώς να το πω, γιατί η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η ιστορία του κόμματός μας, είναι δεμένη με κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα της εργατικής τάξης του λαού μας.
0: Να τονίσω.
1: Και αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια υπόσχεση, ένα ελάχιστο φόρο τιμής, στους μαχητές και συμμαχήτρες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, αλλά και σε άλλους αγωνιστές, που πότισαν με το αίμα τους στον χώρο του Γυροκομείου την περίοδο 46-49. Επίσης, να πούμε ότι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο γι' αυτό, ότι από την Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα κυκλοφορήσει και έκδοση που επιμελήθηκε η Επιτροπή Περιοχής για το Γυροκομείο ως τόπο εκτελέσεων όπου θα περιλαμβάνονται βιογραφικά στοιχεία εκτελεσμένων, διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό και έγγραφα εκείνης της περίοδου.
0: Στις 8 το βράδυ, την Κυριακή 21 Ιουνίου, έτσι.
1: Στις 8 το βράδυ, 21 Ιουνίου, την Κυριακή, να είμαστε εκεί, καλούμε όλο το λαό μας να είμαστε εκεί, σε μια εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τιμής και στους εκτελεσμένους του Γυροκομείου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά, κύριε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10 ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε το πρωινό της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 9. Με το κομμάτι από την ταινία «Ψυχή βαθιά», το ομότιτλο. Κλείνουμε. Στον ήχο της μουσικής επιλογής ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, Γιάννης Γεωργόπουλος. Μια νέα καινοτομήλια ιδιοταξία Πάτρας 2026 με το 18300 να είναι πάντα στο προσκήνιο. Με το νέο application επιλέγεις προορισμό. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με την πεντούρη σφαίρης φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Προλάβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι εξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Να έχετε ένα πανέμορφο πουσουκού.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και για την επόμενη μία ώρα θα πορευτούμε μαζί με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την περιφέρεια και την χώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου στις μουσικές επιλογές είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ. Ενώ υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93.4, η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Σήμερα, από νωρίς το πρωί, όπως κάθε Παρασκευή, ο νεολόγος των Πατρών, με ένθετο τον κόσμο, βρίσκεται στα περίπτερα του νομού και σε επιλεγμένα καταστήματα. Φιλοξενούμε μία σειρά προσώπων της κεντρικής πολιτικής σκηνής με βαρύνοντα ρόλο. Πρώτον απ' όλους, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος, όταν ήρθε στην Πάτρα, έκανε την πρώτη στάση του που αλλού στον Max FM. Και μάλιστα με ειδήσεις πανελλαδικού ενδιαφέροντος, όπως τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ είπε ότι το λιανικό εμπόριο στην Αχαΐα καταγράφει αύξηση κατά 30% σε σχέση με το 2019. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με ψέματα και συνεχίζει με ψέματα. Επιτίθεται δε σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασό και λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν γιατί δεν τους εμπιστεύεται. Μιλά επίσης ο πρώην υπουργός, πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά την πρόσφατη αποπομπή του από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, και λέει με νέο τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και τώρα. Διαβάστε επίσης στον νεολόγο. Αλλάζει τα δεδομένα στην Δυτική Ελλάδα ο αγωγός φυσικού αερίου από την Μεγαλόπολη στην βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ποια είναι η εξέλιξη? Ότι υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η δέσμη των περιβαλλοντικών όρων που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η υλοποίησή του από ιδιωτικό φορέα. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών στο Αίγιο, ενώ υπάρχει μόνο μία γλίστρα σε μία μεγάλη περιοχή ακτογραμμής από το Λαμπύρι. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου με τα τετράκυλα δέματα των ναρκωτικών και πώς έμπαιναν εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Στον Εισαγγελέα δεκάδες γνωστοί πατρινοί για το παράνομο στοίχημα. Θυμάστε την αποκάλυψη του νεολόγου των Πατρών της πολύκροτης υπόθεσης με τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρίτου, εξετάζονται πολυάριθμες συνομιλίες, συναλλαγές και ηλεκτρονικά δεδομένα. Άνοιξαν περισσότερες από 1.600 επιχειρήσεις τους πρώτους μήνες του 2026 στην Αχαΐα και στην Δυτική Ελλάδα. Πολύ δηλαδή περισσότερες από όσες έκλεισαν, αλλά στον νεολόγο σήμερα εξετάζουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά βάση στις υπηρεσίες και στην μεταποίηση είναι αυτές οι επιχειρήσεις, παρά το δύσκολο ομολογουμένως οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, διαβάστε στην δισέλιδη στήλη στο παραπάνω πολλά σχόλια του προσκηνίου, του πολιτικού παρασκηνίου, όπως τα καταγράφει μέρες τώρα η στήλη στο παραβάν. Βεβαίως τον ένθετο κόσμο, 15 σελίδες μόνο αθλητικά από όλη την Αχαΐα, και επειδή
είμαι στον κόσμο και επειδή είπα για αθλητικά, σήμερα στις 8.30 στο Μετρόπολη, στο Θεριανό, είναι η μεγάλη βραδιά των νικητών. Εκεί θα βραβευθούν οι αθλητές που διακρίθηκαν σε πανελλαδικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο και τιμούμε αυτούς που προσφέρουν στον τοπικό και πανελλαδικό αθλητισμό και μάλιστα θα υπάρξει πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή και μετά θα ακούσουμε και ζωντανή μουσική βέβαια στο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Απόψε στις 8.30 η ώρα προσέλευσης. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής λέγοντάς σας ότι... Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής

0: Κατά του Καραμανδανίου και κλείνοντας εισαγωγή, θα είναι πάνω σε αυτό το θέμα η πρώτη τηλεφωνική με τη διοικήτρια, την κυρία Ριγοπούλου. Υπήρξε ένα ζήτημα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα έχουν αναστείλει το ακτινολογικό τμήμα, διότι βγήκαν όφη δύο ακτινολόγοι. Ο ένας παραιτήθηκε και η άλλη έχει πάρει άδεια, δεν το ήξερε, αναρωτική μέχρι την Δευτέρα που θα γυρίσει. Κοιτάξτε, το παιδιατρικό νοσοκομείο ήταν πολύπαθο. Δεν έκλεισε όπως πολλοί ισχυρίζονταν. Αντιθέτως, όπως η κυβέρνηση ισχυρίζεται, ενδυναμώθηκε. Ωστόσο, υπήρξε αυτή η παραφωνία. Και όταν μιλάω για Καραμανδάκι νοσοκομείο παιδών, είναι ένα νοσοκομείο το μοναδικό στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Και προφανώς προέκυπτε ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να κλείσει άμεσα. Θέλω απαντήσεις, γι' αυτό έχω καλέσει και την ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, τη διοικήτρια του Καραμανδανίου νοσοκομείου παιδών, την κυρία Ασπασία Ριγοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ριγοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Τι έγινε και φτάσαμε εδώ, και από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τη συμβολή και του Υπουργείου Υγείας για να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
1: Τι έγινε?
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως το παιδιατρικό νοσοκομείο είχε καιρό να βρεθεί στην επικαιρότητα, διότι κυλούσαν όλα ομαλά το προηγούμενο διάστημα.
1: Κυλούσαν ομαλά, βέβαια, αλλά ένα μικρό περιφερειακό νοσοκομείο έχει και τις δυσκολίες του. Ειδικά με τους ακτινολόγους, που είναι και μια ειδικότητα δυσέβρετη πλέον, καθώς υπάρχουν πολύ ισχυρά κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι εδώ είχαμε τρεις ακτινολόγους, εκ των οποίων η μία πήρε θέση πανεπιστημιακή, οπότε και πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, οπότε μείναμε δυστυχώς με δύο μόνο ακτινολόγους. Βέβαια, έγιναν όλες απαραίτητες ενέργειες, με την στήριξη της έκθεσης ΥΠΑ και του Υπουργείου, βέβαια, βγάλαμε, προκηρύξαμε θέση για επικουρικό γιατρό, προκηρύξαμε θέση για μπλοκάκι, προκηρύξαμε θέση επιμελητή Β, και αυτά μόνο τα δύο τελευταία χρόνια που λέω τώρα. Ήταν άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου σε όλα αυτά που ζητούσαμε. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν γιατροί.
0: Δεν βρέθηκαν γιατί δεν έρχονται? Γιατί υπηρεσχεί, ας πούμε, το κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα?
1: Υπάρχει και αυτό. Βέβαια, οι γιατροί, οι ακτινολόγοι απορροφώνται πάρα πολύ εύκολα στον ιδιωτικό τομέα πλέον. Υπάρχει και λίγο φόβος για τα παιδιά. Το οποίο, αυτό θέλω να πω, και θέλω, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει και ανοιχτή προκήρυξη για επιμελητή Α, ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει προκήρυξη για επιμελητή Α ακτινολογίας, θέλω να πω και να απευθύνω ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ακτινολόγους. Ξέρετε, δεν υπάρχει ξεχωριστή ειδικότητα παιδιατρικής ακτινολογίας. Όλοι οι ακτινολόγοι, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μας, εκπαίδευσης των ακτινολόγων, γιατί είμαι και εγώ μία από αυτούς, εξετάζουν και παιδιατρικά περιστατικά. Η διαφορά βρίσκεται, η διαφορά δεν είναι ειδικότητα, αλλά είναι η εξοικείωση και η εμπειρία στη διαχείριση των περιστατικών, των παιδιατρικών περιστατικών. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, και μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Καραμανδάνιο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία διευθύντρια με πολυετή εμπειρία στα παιδιά, η οποία θα βρίσκεται εδώ και θα στηρίξει οποιονδήποτε νέο συνάδελφο έρθει.
0: Μάλιστα. Μου είπατε, η μία κυρία είναι σε αναρωτική και ο άλλος κύριος παραιτήθηκε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα ή να πάει σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο?
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω γιατί ο λόγος που παραιτήθηκε, κοιτάξτε, είναι προσωπικοί λόγοι που παραιτείται κάθε γιατρός. Και ασφαλώς είναι σεβαστή. Οπωσδήποτε στους δύο γιατρούς η δουλειά ήταν, το πρόγραμμά τους ήταν βεβαρημένο. Η διοίκηση από τη μεριά μου και από την ΕΚΤΥΠΕ, ό,τι μπορούσαμε κάναμε για καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών τους. Ο ένας γιατρός παραιτήθηκε και η διευθύντρια είναι αυτή τη στιγμή σε αναρωτική μέχρι και τη Δευτέρα.
0: Άρα από Τρίτη θα ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία του το ακτινολογικό.
1: Και βέβαια θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, γιατί γνωρίζετε, καταλαβαίνετε ότι για μας η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ κανένα παιδί να τεθεί σε κίνδυνο. Γι' αυτό και όλες μας οι ενέργειες γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο. Την ΕΚΤΥΠΕ. Υπάρχει καθημερινή συνεχή επικοινωνία με τον ίδιο τον Υπουργό για την εξέβρεση λύσης. Το θέμα αυτό το αντιμετωπίζει σαν την απόλυτη προτεραιότητα και έτσι έχω και την αισιοδοξία ότι θα λυθεί σύντομα.
0: Να σας ρωτήσω, πόσες είναι οι οργανικές θέσεις για ακτινολόγους?
1: Οι οργανικές θέσεις που βρήκα εγώ στο νοσοκομείο ήταν τρεις. Και με την στήριξη όλων και της διευθύντριας εδώ του ακτινολογικού της μετατρέψαμε σε τέσσερις. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις θέσεις που καταλαβαίνετε ότι αν καλυφθούν θα είναι το ακτινολογικό τμήμα υπόδειγμα.

0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μακάρι. Άρα έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις αυτές, σωστά?
1: Οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί κατά καιρούς. Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη που περιλαμβάνει μια θέση επιμελητή Α.
0: Μάλιστα.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει για να συνδράμει ιδιώτης ακτινολόγος με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Επίσης θα έρθει και δεύτερος γιατρός από αρχές Ιουλίου, γιατί βλέπετε είναι και η συγκυρία του καλοκαιριού που όλοι έχουν κανονίσει και στα διεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θα έρθει και δεύτερος γιατρός. Υπάρχουν συζητήσεις σε προχωρημένο στάδιο για επιπλέον γιατρούς που θέλουν να συνδράμουν το Καραμανδάνιο, γιατί το Καραμανδάνιο το αγαπάνε όλοι. Το αγαπάει η κοινωνία και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο να σταματήσει το περιστατικό εδώ και να μην ξενιτευτεί να φύγει για Αθήνα. Και επίσης έχω και δύο νέους ακτινολόγους, οι οποίοι μόλις τελειώσαν την ειδικότητά τους και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας. Γίνονται, βλέπετε, ενέργειες. Τι ξέρετε, γιατί γίνονται ενέργειες? Όταν, γιατί τα παιδιά είναι προτεραιότητα για μας, αλλά να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το Καραμανδάνιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ίσως στην καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του. Αναβαθμίζονται υποδομές. Είναι πολύ σημαντικό να μην συχαίνεται ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο για το πρόβλημά του. Είναι πολύ σημαντικό ο χώρος στον οποίο εργάζονται οι γιατροί. Κάνουμε ανακαινήσεις. Φτιάχνουμε καινούργια χειρουργία. Έχουμε ένα νέο υπερτεχνολογικό εξοπλισμό, ειδικά στο ακτινολογικό τμήμα. Έχουμε έναν υπερσύγχρονο υπέρηχο. Έχουμε ένα ολοκένουργιο ακτινοσκοπικό μηχάνημα και έναν ολοκένουργιο μαγνήτη, τον οποίο τον εγκαινιάσαμε μόλις 2 χρόνια πριν. Είναι κρίμα αυτά τα μηχανήματα. Είναι εργαλεία στα χέρια των γιατρών μας. Όλα αυτά γίνονται, βέβαια, καταλαβαίνετε, έχουν ισχυρή στήριξη και από την ΕΚΤΥΠΕ και από το Υπουργείο.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ, κυρία Διοικητρία. Ευχαριστώ, κυρία Ρηγοπούλου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Ήταν η διοικήτρια του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδων, η Ασπασία Ρηγοπούλου. Και από την κυρία Ρηγοπούλου θα πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο, έναν άνθρωπο μαχητή στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας, παιδοχειρουργός. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και επικεφαλής των εργαζομένων, για να μας πει και αυτό στην καθημερινότητα που ζει. Το χρόνιο πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία είναι οι λίγοι γιατροί. Διότι και άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια, θεωρούν ότι θα μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο μισθό στο ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό. Και σου λέει, γιατί να πάω να σπάσω τα νεύρα μου και να ζω αυτή την κατάσταση για, ξέρω εγώ, 1.000-1.500 ευρώ και δεν πάω να πάρω 3 και 4 και 5 χιλιάδες στο εξωτερικό.

0: Θα έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Προλόγησα τον κύριο Αλεξόπουλο, φαντάζομαι να το κάνουμε αργότερα, διότι πρέπει να πάμε αμέσως στον κύριο Ζαΐμη, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, διότι πρέπει να μπει σε ραντεβού μετά, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή του χρόνου του, της πρόσκλησής μας. Σας μιλώ από την αρχή της εκπομπής για τον αγωγό φυσικού αερίου από την Μεγαλόπολη στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ο οποίος, κύριε αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας, προφανώς και θα κουμπώσει πάνω στο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη του φυσικού αερίου στην Πάτρα, του δικτύου φυσικού αερίου.
1: Ναι, είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, ένα έργο το οποίο ξέρετε ότι μελετάτε και συζητιέται και υπάρχει στο τραπέζι το πολιτικό πριν το 2000. Το 2011 λόγω μνημονίων είχε κοπεί ο αγωγός αυτός, θεωρήθηκε μη βιώσιμος. Εμείς από το 2019 σε συνεργασία, αν θέλετε, και με την τοπική επιχειρηματικότητα, όχι μόνο της ΒΠΑ αλλά όλης της Δυτικής Ελλάδας, θεωρήσαμε ότι αυτό πρέπει να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολύ, αν θέλετε, σωστό τρόπο και βιωσιμότητας, ότι υπάρχει βιωσιμότητα, αλλά και πολιτικής επιδίωξης, έτσι. Διότι είναι γεωπολιτικά έργα αυτά, τα οποία αναβαθμίζουν γενικότερα την περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι θα πάρει βιομηχανία ένα καύσιμο, φτηνό, οικολογικό, το οποίο θα βρίσκεται συνδεδεμένο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια. Θα τους μειώσει πάρα πολύ τους φόρους του διοξιδίου του άνθρακα. Θα καταστήσει την περιοχή ανταγωνιστική για μελλοντικές επενδύσεις. Αλλά ταυτόχρονα, θέλετε, βάζει και την περιοχή μας στο χάρτη γενικότερα τον γεωπολιτικό, σε σχέση και με τον κάθετο άξονα, ο οποίος είναι ένα τεράστιο έργο αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται στη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει βρίσκεται η περιοχή μας πλέον στις συζητήσεις για πολύ μεγάλα σχέδια. Αν δεν υπήρχε αυτό το έργο, πέραν των όλων των άλλων συνεπειών για τη βιομηχανία και τα σπίτια και τα νοικοκυριά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε καν στο χάρτη των συζητήσεων για πολύ μεγάλα σοβαρά έργα.
0: Αυτό το έργο ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στην Δυτική Ελλάδα, μάλλον που αφορά στη Δυτική Ελλάδα, διότι συνδεόμαστε με το κεντρικό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως πολύ σωστά προείπατε, για τον οικονομικό τομέα, την ανάπτυξη κτλ.
1: Να πω επίσης ότι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι κουμπώνει και με το ήδη υπάρχον έργο που τρέχει μέσω του ΕΣΠΑ, που αφορά την πόλη της Πάτρας και τη ΒΠΕ με τη μορφή του υγροποιημένου, η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δύο κυριωτέρων εταιριών που υλοποιούν τέτοια έργα στην Ελλάδα, είναι η ΕΝΑΟΝ η μία και η ΔΕΣΦΑ η άλλη, είναι ότι από τη στιγμή που θα φτάσει ο αγωγός στη ΒΠΕ, θα αποσταρμολογηθούν οι δεξαμενές που έχουν μπει εκεί στην ΒΠΕ, προκειμένου να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή στην οποία θα φτιαχτεί και εκεί τοπικό δίκτυο, και αυτή η περιοχή, πιθανότατα λέω εγώ τώρα τα Καλάβρητα ή το Αίγιο ή μια άλλη περιοχή που να θέλει και οι κάτοικοι και η εστίαση και η τοπική επιχειρηματικότητα να μειώσει το κόστος της. Άρα έχει πολλαπλά ωφέλη, τα οποία προέκυψαν μέσα από συζητήσεις. Δεν ήταν αυτονόητα αυτά. Αυτά προέκυψαν μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, αν θέλετε, και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε τεχνικό-οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να βρούμε την βέλτιστη λύση. Και προσέξτε, είναι ένα έργο αμιγώς ιδιωτικό αυτή τη στιγμή ο αργός, περίπου 120 εκατομμύρια.
0: 140 χιλιόμετρα είναι σύνολο.
1: 145 χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται απαλωτριώσεις, άρα δεν θα έχουμε καθυστερήσεις που πιθανώς να σκέφτεται ο κόσμος, όπως είχαμε παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, στην Πατρών Πύργου ή σε ένα άλλο μεγάλο έργο τέτοιας έκτασης. Είναι σε μεγάλη πλειοψηφία σε δημόσια γη, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και όπου υπάρχει ιδιωτική γη, εκεί πληρώνεται μια αποζημίωση χωρίς να αγοραστεί κάτι, δεν έχω τέτοιο θέμα, απλά είναι μια μορφή δουλείας, ενοικίου δηλαδή, να το πω έτσι, διότι δεν ούτε έχει θόρυβο, ούτε ενοχλεί, αν θέλετε, με την έννοια της περιβαλλοντικής μόλυνσης ή κάτι τέτοιο. Αντίθετα, αυτός που έχει το σκόπιμο συνέδριο βγαίνει και πολύ κερδισμένος. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα μέσα στο χρόνο. Μέσα στο 2026 δηλαδή, εργολαβία.
0: Μέσα στο 2026.
1: Μέσα στο 2026 οπωσδήποτε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαΐμη. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη. Ξέρω ότι και το θέμα αυτό το είχατε πάρει εν πωλής και πάνω σας. Έτσι, δηλαδή,
1: το είχατε τρέξει στο προηγούμενο χρόνο. Να συγχαρούμε τον Περιφερειάρχη. Πολιτικά, το Νεκτάριο το Φαρμάκι πίστευσε πολιτικά σε αυτό το έργο. Είχαμε πολλές, αν θέλετε, δύσκολες στιγμές. Κυρίως σε διαπραγματεύσεις στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει σοβαρότητα τεχνοκρατική αλλά και πολιτική επιδίωξη σταθερή, νομίζω ότι στο τέλος κερδίζουμε.
0: Σαφές, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο Φωκίων Ζαΐμης.

Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος. Συνοδεία των μουσικών της Αθανασίας Ροδίτη. Θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
14: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ηχό. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Καρβουνιάρη, ο οποίος έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ του Νεολόγου των Πατρών σχετικά με τις κλήσεις από τον εισαγγελέα πολλών και γνωστών πατρινών για το μπόνους με τις στοιχηματικές εταιρείες. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε, μια χαρά.
0: Δώσ' μας περισσότερες πληροφορίες αν είναι εφικτό.
1: Ναι, κοίταξα, δεις, δεν ξέρω, δεν άκουγα βέβαια τι είχες πει.
0: Δεν είπα πολλά, πολύ λίγα. Α. Ναι, τα άφησα για σένα.
1: Η διαδικασία έχει πάρει πλέον το δρόμο της. Είχε γίνει με μεγάλη φασαρία, πολύς ντόρος. Το θέμα το είχε αποκαλύψει ο Νεολόγος και τότε, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση αυτή του στοιχηματισμού. Και δεν λέω παράνομο στοίχημα και υπάρχει λόγος που δεν το λέω. Βεβαίως πρόκειται για μια διαδικασία που ελέγχεται από την δικαιοσύνη. Και τώρα ήρθε η ώρα των κλήσεων των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε και να απολογηθούν, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τα όσα τους καταλογίζονται. Η υπόθεση δεν είναι ακριβώς παράνομο στοίχημα, δεν μιλάμε για παράνομο στοίχημα. Μιλάμε για ένα κόλπο εντός ή εκτός εισαγωγικών στοιχηματισμού που έχει να κάνει με το εξής. Χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές... πάρα πολλούς κωδικούς χρηστών, αυτή είναι η κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, ώστε να παίρνουν τα μπόνους τα οποία δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες για τους νέους εισερχόμενους χρήστες και με βάση αυτές να κάνουν υψηλούς στοιχηματισμούς που έτσι κι αλλιώς, άμα κάνεις πολλούς σε κάποιο παιχνίδι για παράδειγμα και έχεις πάρει και τον μπόνους το οποίο σου δίνει η εταιρεία, έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις πολύ μεγάλο κέρδος. Χοντρικά το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε.
0: Δεν ήταν
1: ένα παράλληλο παράνομο στοίχημα. Στις ήδη νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες είχαν βρει αυτόν τον τρόπο, κατηγορούνται, είχαν βρει αυτόν τον τρόπο για να κάνουν τα στοιχήματα.
0: Άρα τώρα τι γίνεται, ψάχνουν τα τηλέφωνά τους, τα μηνύματα που αντάλλασαν μεταξύ τους?
1: Τα πάντα, ψάχνουν τα τηλέφωνα, όχι μόνο τα ψάχνουν, έχουν βρει και μεγάλες συνομιλίες που συντονίζονταν για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν και μερικές από αυτές είναι και σπαρταριστές, θα έλεγα. Αλλά πέραν τούτου, προφανώς και τα τηλέφωνα και τα μηνύματα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί και βεβαίως έχουν μπει σε μια διαδικασία όπου από την αρχή είχαν κατασκευθεί και πολλά πράγματα τα οποία φέρονταν ότι σχετίζονταν με αυτό τον παράνομο πλουτισμό, θα έλεγα, μέσω της διαδικασίας που έχουμε αναφέρει. Η ιστορία βέβαια θα τραβήξει σε μάκρος, γιατί είναι πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι, πάρα πολλά τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη. Απλά πρόκειται για μια τεράστια υπόθεση, ενώ και σε μέγεθος και σε αριθμό ατόμων που εμπλέκονται. Και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Το σίγουρο είναι πως τώρα ξεκίνησε η αποστολή των κλητεύσεων, οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των κατηγορουμένων που θα πρέπει να πάνε στις αρχές για να δώσουν εξηγήσεις ή να απολογηθούν, θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας στην υπόθεση αυτή.
0: Σαφές. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Καρβουνιάρης και από τον Γιώργο Καρβουνιάρη είμαστε έτοιμοι, κυρία Ροδίτη, να πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο, τον γιατρό στο Καραμανδάνιο, αφού σχολιάσω κάτι σε σχέση με το Πασόκ. Τα βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν και τσακώνονται στο Πασόκ. Λέει κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, της απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Δούκας, οι οποίοι πάνε χέρι-χέρι τελευταία. Εγώ δεν κατακρίνω τα όσα μπορεί ο καθένας να λέει δημόσια, ακόμη και αν είναι λανθασμένα ως προς τη στρατηγική του κόμματος. Γιατί και αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου δείχνουν προς τη Νέα Δημοκρατία και αυτά που λέει ο κύριος Δούκας δείχνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω πως ό,τι έχουν να πούν μεταξύ τους να το κάνουν παραθυρικά στα αρμόδια όργανα. Δεν είναι δυνατόν να λέει κάτι λάθος, λάθος η κυρία Διαμαντοπούλου και να βγαίνει ο κύριος Δούκας με δήλωσή του και να την ψέγει δημόσια. Στο κάτω-κάτω της γραφής σας δεν πάρει και τηλέφωνο. Αν τα πει, αν δεν του αρέσουν αυτά που λέει. Νομίζω πλέον ότι ο κύριος Δούκας συνειδητά θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στο Πασόκ. Και δυστυχώς βλέπω ότι και η κυρία Διαμαντοπούλου κινείται σε μια περίπου ίδια κατεύθυνση.

0: Γιάννη μου, καλημέρα. Απόψε ξέρω ότι έχει. Αύρα λέγεται. Αύρα νομίζω. Ναι, σήμερα δεν είναι η πρεμιέρα. 19. Στην Πλάζ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Αλεξόπουλο, πώς είστε? Τι κάνετε, γιατρέ?
1: Καλά εσείς?
0: Προσπαθώ, όπως νομίζω ότι προσπαθείτε και εσείς καθημερινά, να δίνετε τη φροντίδα σας και να τη δείχνετε στα παιδιά. Προκύπτουν κάποια ζητήματα. Η μεγάλη εικόνα είναι πολύ καλύτερη για το Καραμαλδάκι, αλλά τα ζητήματα, ζητήματα. Και ήθελα να μιλήσω και με έναν άνθρωπο, ο οποίος τα ζει καθημερινά. Και δυστυχώς στο ακτινολογικό τμήμα προκύπτουν δυσκολίες. Γιατί, κατά την εκτίμησή σας?
1: Κύριε Κογκόλη, το ακτινολογικό τμήμα είχε τρεις ανοησιολόγους. Η μία συνάδελφος ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα και πήγε στο Ρίο. Έγινε επίκουρος καθηγήτρια. Έμειναν δύο συνάδελφοι να καλύπτουν εφημερίδες και τα πρωινά. Από αυτούς δύο συναδέλφους, πριν δύο εβδομάδες, ο ένας παραιτήθηκε. Δήλωσε για προσωπικούς λόγους. Και έμεινε μία συνάδελφος η διευθύντρια. Η οποία μετά από μία εβδομάδα δήλωσε ασθένεια λόγω burnout, λόγω επαγγελματικής εξασθένειας. Εμείς αυτό που ζητάμε ως σωματείο εργαζομένο, το οποίο εκπροσωπώ ως πρόεδρος, είναι να προκηρυχθούν οι θέσεις και του παραιτηθέντος και μία που τρέχει ήδη σε εξέλιξη, και ζητάμε από συναδέλφους ιδιώτες ή από άλλα νοσοκομεία, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σε παιδιατρικό νοσοκομείο, να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Δεν είμαστε υπέρ του εντέλεσθε, δηλαδή να αποφασιστεί εντέλεσθε.
0: Μα αφού γίνεται να δουλεύουν και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αν θέλουν.
1: Εντάξει, αυτό θα ρωτήσετε τους συναδέλφους, οι οποίοι παραιτούνται, και αν, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο συνάδελφος παραιτήθηκε, είπε για προσωπικό λόγο. Εμείς θέλουμε την άμεση ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το νοσοκομείο.
0: Άρα εσείς απευθύνεται έκκληση στους γιατρούς της Πάτρας να βάλουν χέρι στο Καραμαρδάνιο?
1: Ναι, όχι μόνο στους γιατρούς της Πάτρας, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και από όλη την Ελλάδα, στη θέση που θα προκηρυχθούν, να καταθέσουν τα χαρτιά τους και να μπορέσουν να πλαισιώσουν αυτό.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω μηνύματα. Ναι. Αν κάνουν τα χαρτιά τους, είναι εύκολο να ζουν μια ζωή κανονική σε επίπεδο καθημερινότητα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Γιατί αυτό φοβούνται πολύ.
1: Ναι, κύριε Γκογκόλη, κοιτάξτε, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, και ήμουνα όχι προφήτης η μάντης κακών, αλλά βγήκε χθες μια ανακοίνωση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι υπογεννητικό, δεν είναι το δημογραφικό. Μην γελιόμαστε. Τα νοσοκομεία ενηλίκων έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας, τεράστιο φόρτο εργασίας. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία αφήνουν. Γιατί από εκεί που είχαμε 200 και 250 χιλιάδες γεννήσεις το χρόνο, έχουμε κάτω από 60 χιλιάδες γεννήσεις. Σχολεία κλείνουν. Νηπιαγωγεία κλείνουν. Σχολεία συμπτύσσονται. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 26 χρόνια σε παιδιατρικά νοσοκομεία, έχει δουλέψει και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα το 2004 είχαμε μια πληθώρα παιδιών, χιλιάδες παιδιά, από παιδιά μεταναστών, παιδιά Ελλήνων, και ήρθε η κρίση, έγινε μια κρίση η οποία είχε ως αποτέλεσμα 50.000 νέοι να φύγουν στο εξωτερικό, οι νέοι που είναι στην Ελλάδα δεν γίνουν τόσο εύκολα παιδιά, και φτάσαμε να έχουμε 60.000 γεννήσεις. Και αυτό το ακούμε και εμείς, μέσα σε αγωγικά το ακούμε, δηλαδή ότι ο πληθυσμός, ο παιδιατρικός πληθυσμός έχει μειωθεί. Δεν είναι η δουλειά αυτή που ήταν η δεκαετία του 2000. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία, να μην φοβούνται οι συνάδελφοι, δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά όσο τα νοσοκομεία ενηλίκων.
0: Σας ευχαριστώ, γιατρέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλεξόπουλος είναι γιατρός στο Καραμαρδάνιο και πρόεδρος των εργαζομένων εκεί. Ένα σχόλιο πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Ανδρικόπουλο για το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο που ήδη υλοποιείται και έχει φτάσει στο κέντρο της Πάτρας, έχουν ξεκινήσει πρώτες συνδέσεις στη βιομηχανική περιοχή, ένα μεγάλο έργο. Και θα κουμπώσει με τον αγωγό από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα. Το πρώτο που σας είπα, φανταστείτε ένα δίκτυο, πώς είναι της ΔΕΗ, α πούμε, που έχει δίκτυο από κάτω και υδροδοτείται η πόλη, έτσι υπάρχει και δίκτυο φυσικού αερίου που θα φτάνει στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Το άλλο φυσικό αέριο, ο αγωγός που λέμε, είναι αυτό που, όπως θα ακούτε, θα έρχεται αγωγός, θα το φέρει κατευθείαν έτοιμο εδώ σε εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή, και τώρα θα κουμπώσει πάνω στο άλλο. Άρα εδώ η Πάτρα συνδέεται και με το κεντρικό δίκτυο και έχει και το δικό της. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που υπάρχει από την Ελλάδα και την Ευρώπη για ενεργειακή αυτονομία. με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, για την ανάπτυξη, για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά, για την φθηνότερη ενέργεια. Άρα έγιναν τεράστια βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Δυτική Ελλάδα για να ενταχθεί στον συνολικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αυτονομία, την ενεργειακή ενίσχυση, και τα αποτελέσματα φαίνονται τώρα. Και μέχρι το 2028 θα τα βλέπουμε περισσότερο.

0: Ακούω διάφορα τώρα για να αλλάξω θεματολογία για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μπαίνουμε στο posokani.gr και συγκρίνουμε τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πολλοί ωστόσο βλέπω να καταγγέλνουν το εξής, ότι υπάρχει ένα ιδιότυπο καρτέλα από τα σούπερ μάρκετ και έχουν βάλει όλοι τις ίδιες τιμές όλα τα προϊόντα. Ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και μάλιστα προς τα πάνω, προφανώς. Θα ήθελα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, εκ των ιδιοκτητών γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, για να μου δώσει και τη δική του οπτική. Και το ρεπορτάζ συνεχίζεται, προφανώς. Θα ρωτήσουμε όλο και περισσότερους. Και για τον Max FM και για τον νέο λόγο. Πάμε στον κύριο Ανδρικόπουλο. Ο Χάρης Ανδρικόπουλος είναι στο επιμελητήριο. Είναι στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και είναι άνθρωπος αγοράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλεγα και πριν ότι άκουσα κάποια πράγματα. Ότι δηλαδή έχετε συνοηθεί τα σούπερ μάρκετ μεταξύ σας και βάζετε τις ίδιες τιμές και όλες προς τα πάνω. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μπορείτε
0: λέω. Λένε αρκετοί. Καλή η πλατφόρμα Πόσο Κάνει να μπαίνουμε και να συγκρίνουμε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχουν συνεννοηθεί τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους. Στις ήδη αυξημένες τιμές έχουν βάλει προς αυξήσεις και έχουν συνεννοηθεί και βάζουν την ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Γίνεται να έχετε την ίδια τιμή σε 8.000 προϊόντα?
1: Όχι, δεν υπάρχει ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Και εγώ μια μάτια που έριξα στην πλατφόρμα και μάλιστα χθες μίλησα σε κάποιον άλλο ραδιοσταθμό και με ρωτούσαν γιατί έχουν τόσες μεγάλες αποκλίσεις σε τιμές στην πλατφόρμα. Δεν έχουν ίδιες τιμές τα προϊόντα, τα προϊόντα έχουν διαφορετικές τιμές, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε παντού την ίδια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς υπάρχουν και προϊόντα που έχουν και ίδιες τιμές, αλλά υπάρχουν και προσφορές, υπάρχουν και προϊόντα που έχουν διαφορετικές τιμές. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι πριν. Εμείς είμαστε μια μικρή αλυσίδα, η οποία δεν συμμετέχουμε στην πλατφόρμα, γιατί έχει μεγάλο κόστος και έχει και δύσκολες τεχνικές προδιαγραφές για μια μικρή αλυσίδα να συμμετέχει στην πλατφόρμα. Οπότε καταναλωτής.
0: Α, δεν έχουν συνδεθεί οπωσδήποτε όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ?
1: Είναι 10 μεγάλες εθνικές αλυσίδες. Κάποιες που ανήκουν σε κάποιους ομίλους, τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι όλες οι αλυσίδες.
0: Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι.
1: Αυτό πρέπει να γίνει αυτή η διευκρίνηση, όπως δεν είναι και κάποιο άλλο κομμάτι της αγοράς, γιατί τα ίδια προϊόντα μπορεί να πουλούνται και, κάπου άλλο, σε κάποια ISO, σε κάποια αλυσίδες 24.
0: Κατάλαβα, ώρες, γιατί έχω ερωτήματα και ήθελα να μου λύσετε και αυτή την απορία. Γιατί ας πούμε μου έλεγαν εδώ ακροατές ότι μπαίνω στην πλατφόρμα, δεν βλέπω όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί? Και τώρα μου λύνετε την απορία.
1: Είναι τα σούπερ μάρκετ που έχουν τεχνικά τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Γιατί θα πρέπει να κάθε μέρα να ανεβάζεις τις τιμές με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές στην πλατφόρμα. Δεν είναι εύκολο αυτές οι προδιαγραφές να τηρηθούν και γι' αυτό κιόλας δεν έχουν ανέβει ούτε φρέσκα προϊόντα καθόλου στην πλατφόρμα. Έτσι, μια παράμετρος είναι αυτή, γιατί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Επίσης, εγώ έχω κάποιες, πώς θα το πω, επιφυλάξεις και αμφιβολίες όσον αφορά την πλατφόρμα, γιατί γνωρίζω ότι κάποιες αλυσίδες δεν πουλάνε την ίδια τιμή σε όλη την Ελλάδα.
0: Δηλαδή?
1: Οπότε εγώ δεν ξέρω. Υπάρχουν αλυσίδες του κλάδου, οι οποίες άλλο τιμό κατάλογο έχουν για τα καταστήματα της Αθήνας, άλλο για τα καταστήματα της Ρόδου, άλλο για τα Γιάννενα, άλλο για την Πάτρα. Οι τιμές που βλέπω καταναλωτής, τι τιμές είναι? Έχω αυτή την απορία, δεν μου έχει διευκρινιστεί ακόμα. Οπότε γενικότερα είμαι λίγο μπερδεμένος μέσα στην πλατφόρμα.
0: Εγώ μπαίνω τώρα στην πλατφόρμα και βλέπω.
1: Έχω και εγώ ερωτηματικά να το πω.
0: Κατάλαβα. Τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ήδη για κατοικίδια. Τέλος πάντων, πατάς πάνω στο κουμπάκι, δεν είναι πολύ εύκολη η πλατφόρμα αυτή.
1: Είναι πολύ εύκολη, την έχω δει
0: και
1: εγώ.
0: Και συγκρίνεις. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα κάτσει να το κάνει αυτό πρωτού πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή φεύγουμε από τη δουλειά μας στα 5 λεπτά που έχουμε και πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας στη φθηνότερη τιμή προφανώς. Έχει κάποιος το χρόνο ή τη διάθεση τώρα να κάτσει να ψάξει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια βοήθεια.
1: Κοιτάξτε,
0: να μην τα μηδενίζουμε όλα.
1: Δεν αντιλέγω. Είναι καταρχήν, δεν ξέρω αν είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών. Για μένα. Το θέμα των τιμών είναι δομικό θέμα της οικονομίας.
0: Είναι προφανώς μας βοηθάει να βλέπουμε.
1: Ναι. Αυτό, αλλά είναι σίγουρα ένα μέτρο που βοηθάει στη διαφάνεια των τιμών. Και ως αυτό, ως τέτοιο μέτρο, προφανώς είναι καλό για τον καταναλωτή. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και το καλωσορίζετε. Να υποθέσω.
1: Ναι, εννοείται. Τώρα από εκεί πέρα θα μπορούσε να ήταν πιο εύκολο, να μπορούσαμε να συμμετέχουμε και εμείς. Το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως κάτι που
0: ναι.
1: Το έχουμε λύσει.
0: Βλέπω βέβαια, ας πούμε, την ψάχνω τώρα την πλατφόρμα, σε κάποια προϊόντα εμφανίζεται μόνο ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, είναι.
0: Θα μου πείτε προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει το προϊόν αυτό μόνο το συγκεκριμένο.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Μπορεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο προϊόν να το έχει ένα σούπερ μάρκετ. Ή μπορεί τα σούπερ μάρκετ να δηλώνουν όσα προϊόντα θέλουν. Είναι οπωσδήποτε ότι πρέπει να δηλώσεις 8.000 προϊόντα συγκεκριμένα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περιορισμός και δεν γνωρίζω για ποιο προϊόν αναφέρεστε. Μπορεί να είναι private label προϊόν ή μπορεί να είναι κάποιο τοπικό προϊόν που, ή κάποιο μικρό παραγωγό που το δουλεύει μόνο ένα σούπερ μάρκετ ή μπορεί να είναι κάποια ειδική συσκευασία κάποιου προϊόντος που το δουλεύει μόνο ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και τέτοια. Μπορεί κάποια εταιρεία να βγάζει κάποια συγκεκριμένα ML που τα δίνει μόνο σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Άρα επί της αρχής λέτε ναι, αλλά έχετε κάποια ερωτηματικά.
1: Έχω
0: και κάποιες ενστάσεις.
1: Έχω αρκετά ερωτηματικά και θα ήθελα να αξιολογούμε και εμείς και εδώ με τους συνεργάτες μου και κοιτάμε λίγο να δούμε πώς και εμείς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε καταρχήν στην πλατφόρμα, γιατί είναι ένα θέμα η διαφάνεια των τιμών, είμαστε γενικότερα υπέρ στο ότι διευκολύνει τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τώρα, σωστά.
1: Ξαναλέω ότι το θέμα των τιμών και της ακρίβειας δεν είναι θέμα ούτε τέτοιων μέτρων, δεν είναι διαμέτρα.
0: Εντάξει, απλά είναι θέμα διαφάνειας. Εγώ βλέπω το μηνύμα τώρα και μου λένε, μα εμείς ψωνίζουμε από το τάδε σούπερ μάρκετ, να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση που είναι, ας πούμε, αλυσίδα δική μας εδώ που την ξέρουμε και δεν συμμετέχει μέσα, γιατί να μπουν όλες, μου λέει.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι λίγο δύσκολες τεχνικές προδιαγραφές για μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρικόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Διαβάζω και μηνύματα. Θα αποτύχει αυτό το σύστημα, μου λέει ο κύριος Μιχάλης, όπως απέτυχε και το καλάθι του νοικοκυριού. Εντάξει, εμένα μου αρέσει προς τη διαφάνεια. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν ερωτηματικά, αλλά μην τα μηδενίζουμε όλα. Αυτό δεν είναι για μείωση τιμών, προφανώς. Είναι για να υπάρχει διαφάνεια.

Σας υπενθυμίζω ότι απόψε το βράδυ είναι η βραδιά των ηγητών. 8:30 στο Μετρόπολης. Πού είναι το Μετρόπολης? Στο Θεριανό, το παλιό Χάραμα. Θα μαζευτούν όλοι οι αθλητές από την Πάτρα, την Αχαΐα και πολλοί από τη Δυτική Ελλάδα. Και οι καλύτεροι θα βραβευτούν. Και μετά, όσοι θέλετε, κάθεστε και για το πρόγραμμα που έχει ζωντανά εκεί το Μετρόπολης. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Απόψε στις 8:30. Γι' αυτό στο Sport FM Πάτρας, βλέπω εδώ και στον όμιλο Plus Media, οι εργασίες είναι πυρετώδεις. Κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι σήμερα κυκλοφορεί ο νεολόγος μας, ο νεολόγος των πατρών, με ένθετο τον κόσμο. Σας έδωσα άλλωστε στην αρχή της εκπομπής μια γεύση για τα όσα θα έχετε την δυνατότητα να διαβάζετε όταν τον προμηθευτείτε. Επίσης, απόψε το βράδυ στις 9:30 θα μεταδοθεί από το Λεπάντο η εκπομπή Παρεμβάσεις, η οποία ήδη έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα pluspod.gr, στο YouTube του ΤΤΕ. Κυριότερα αποσπάσματα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Σταυρόπουλος, είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με τη φωνή λογικής, έχουν αναρτηθεί στα social media, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram. Και απόψε θα μεταδοθεί από το Λεπάντο. Ακόμη, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr έχετε δυνατότητα να ακούτε ολόκληρες τις εκπομπές μας καθημερινά. Να ακούτε τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media πατώντας ένα κουμπί, αλλά και άλλους ιντερνετικούς σταθμούς και ποικιλία μουσικών. Στο dt.gr ξέρετε από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Άρα σας μιλώ για μια ολοκληρωμένη, πολύπλευρη και διαρκή ενημέρωση από τον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media. Με ραδιόφωνα, ενημερωτικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά, με την εφημερίδα Νεολόγο και Κόσμο, με τον ΤΤΕ, το site νεολόγοστονπατρών.gr είναι πρωτάκι, τις τηλεοπτικές μας παρεμβάσεις και όλες τις δραστηριότητες μας σε πολιτικό επίπεδο, πολιτικό επικοινωνιακό θα έλεγα. Άρα μας βλέπετε και στην τηλεόραση, μας ακούτε και στο ραδιόφωνο, μας διαβάζετε στην εφημερίδα, μας διαβάζετε και στο site. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε και προσοχή πρωτίστως στον δρόμο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 στο γνωστό μας ραντεβού, στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό μας. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Καλό Σαββατοκύριακο, παρέα με Νεολόγο και Κόσμο. Γεια σας.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εδώ στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, μέσα από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά και σαφώς όλες οι εκπομπές είναι μαγνητοφωνημένες, μαγνητοσκοπημένες. Υπάρχουν όλα τα αρχεία στην πλατφόρμα του iCatopavla Radio. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε όλα τα αποσπάσματα με τους συνεντευξιαζόμενους καθημερινά βεβαίως. Καλημέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, ημέρα Παρασκευή 19 Ιουνίου, είμαστε κοντά σας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Θα αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα, τη ζεστή εβδομάδα, σε φυσιολογικές βεβαίως συνθήκες ζεστή, που πέρασε και ολοκληρώνεται σιγά σιγά με αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα αυτή την ώρα βλέπω ότι στην Πάτρα η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, εμείς είμαστε μέσα. Έχουμε το air condition, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Όσοι είστε έξω, παρόλα αυτά, έχει αρκετή ζέστη σήμερα. Ξαναλέω, φυσιολογική. Και για την εποχή, τα φυσιολογικά επίπεδα είναι αυτά. Θα φτάσει τους 29 κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και το λέω για εσάς τους τυχερούς, τους εκδρομείς, είτε πάτε κάπου πιο μακριά, είτε κάπου πιο κοντά σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή, σίγουρα για να απολαύσετε και τον μπάνιο σας, η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Τους 32 θα φτάσει και αναμένεται μία εβδομάδα πάλι στα ίδια επίπεδα, με ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Και για να περάσουμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας, είμαι σίγουρη ότι το έχετε διαβάσει. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε όμως σε αυτά τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, και αναφέρομαι στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο, σε αυτή την υπόθεση, διότι δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου. Αυτό αποφάνθηκε η εργαστηριακή εξέταση για τη διπλή δολοφονία με θύμα την 54χρονη και το γιο της, τον 26χρονο Ολύμπιο. Πλέον καταρρύπτεται και το σενάριο για αίμα στο εσώρουχο. Στην ίδια μάλιστα εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Εγώ απλά να υπενθυμίσω ότι από την ώρα που έγινε το σκηνικό μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία είχαν περάσει 4 ώρες. Έτσι, αυτό έχετε το στο μυαλό σας. Πάντως, ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορουμένος για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγιαλίας, ο οποίος υπενθυμίζω ότι έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει, συνεχίζει να λέει ότι είναι αθώος και μάλιστα κατέθεσε και μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του επίσημο αίτημα για το διορισμό τεχνικού συμβούλου. Η κυρία Ιατροπούλου, η οποία είναι και η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, έχει δηλώσει εξ αρχής ότι δεν υπήρχε στοιχείο και η ασφάλεια Αιγίου έχτισε το έγκλημα πάνω στον Ιταλό μόνο και μόνο για να έχει έναν ύποπτο. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά του συνηγόρου του κατηγορούμενου. Μάλιστα, ο ίδιος από τις φυλακές Κορυδαλλού φαίνεται ότι επιμένει στην αθωότητά του και μάλιστα εκφράζει και το έντονο ενδιαφέρον του για το πώς πάνε οι έρευνες και πώς εξελίσσονται αυτές. Εγώ να υπενθυμίσω ότι κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ξαναλέω, αρνείται, ξαναλέω, υποστηρίζει ότι είναι αθώος, υποστηρίζει και επιμένει ότι κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και ότι δεν άκουσε τίποτα. Θα δούμε τώρα ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση συγκεκριμένη, διότι καθοριστικό ρόλο, όπως καταλαβαίνετε, αναλαμβάνει ο γενετιστής και πραγματογνώμονας, ο κύριος Γιώργος Φιτσιάλος, για να δούμε τι θα αποφανθεί και εκείνος. Και πάντως, σημείο κλειδί για τους αστυνομικούς, θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα κυρίες και κύριοι, και η σκηνή του εγκλήματος, και αυτό γιατί υπάρχουν στοιχεία εκεί και έχει σφραγιστεί μάλιστα και ο χώρος, και σύμφωνα με πηγές, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν γίνει και παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος όπου βρέθηκαν οι σωροί, σύμφωνα λοιπόν με πηγές θα ρίξει φως στην υπόθεση και η κατάθεση του φίλου του Ιταλού, όπου ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο σημείο και μέχρι στιγμής δεν τον έχουν καλέσει. Να δούμε τι θα πει όταν τον καλέσουν. Για όλα πάντως υπάρχει λόγος που γίνονται, και ακόμη για το γεγονός ότι δεν τον έχουν καλέσει μέχρι στιγμής. Θα τα δούμε.
ελεύθερος με όρους και ο άνδρας με το ενόπνευμα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες κάνει και εμείς γνωστό μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μας μια υπόθεση όπου ένας 55χρονος άνδρας κατηγορήθηκε για την επίθεση με ενόπνευμα στο πατρικό του. Οι πληροφορίες έλεγαν εν πάση περιπτώσει ότι ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο πατρικό του, περιέλουσε το σαλόνι με ενόπνευμα και υπήρχε έντονος διαπληκτισμός με την μητέρα του. Πάντως ο άνδρας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κακουργηματικές κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας εμπρισμού βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του ενόπνευματος, έχει αφαιθεί ελεύθερος μέχρι στιγμής. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να είπε κατά την απολογία του στον ανακριτή πατρών ότι δεν δέχεται καμία κατηγορία, αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του και μάλιστα η ίδια του η μητέρα τον υποστήριξε σε όλη αυτή την διαδικασία λέγοντας ότι δεν προέβησε καμία ενέργεια σε βάρος της και ότι όλο το συμβάν πήρε έκταση εξαιτίας μιας παρεξήγησης. Όπως υποστήριξε, λάθος λέει, κατάλαβαν οι γείτονες, κάποια παρεξήγηση έγινε και γι' αυτό το λόγο το περιστατικό αυτό παρατράβηξε. Πάντως η οικογένειά του, όπως λέει και ο δικηγόρος του, το περιστατικό αυτό παρατράβηξε. Πάντως η οικογένειά του.

κοσμήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Τα καπί της Πάτρας ενημερώνονται από την τοπική Ελλάς. Είναι μια δράση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ενημερώνονται λοιπόν για τις παγίδες που στείνουν οι απατεώνες, και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να αντλούν γνώσεις, να υποβάλουν ερωτήματα, να καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες και να διαμορφώνουν στο τέλος άποψη. Προφανώς δεν μπορούμε να ζητάμε από τους ηλικιωμένους και λέμε πώς την πάτησε, γιατί την πάτησε. Εδώ την πατάνε καταρχήν νέα παιδιά. Δεν θα την πατήσουν οι ηλικιωμένοι? Δεν μπορούμε λοιπόν να ρίχνουμε το βάρος σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τόσο άμεση επαφή ούτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με τις ειδήσεις όπως την έχουμε εμείς που κινούμαστε καθημερινά στο διαδίκτυο. Οπότε προφανώς και χρειάζονται ενημέρωση, και μπράβο και στην τοπική Ελλάς, βεβαίως σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων γίνονται οι συγκεκριμένες ενημερώσεις. Μπράβο τους, διότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζονται, με σκοπό πάντα βεβαίως την ενημέρωση των πολιτών. Έχουμε έργα στο κέντρο της Πάτρας προφανώς, και τα έργα δεν σταματάνε από τη μία μέρα στην άλλη. Έργα τα οποία εξελίσσονται, μπαίνουν και κυβόληθοι στη Γεροκοστοπούλου, προχωρούν εκεί οι εργασίες στο τμήμα από Όθωνος Αμαλίας μέχρι και Αγίου Ανδρέου. Μιλάμε για το κέντρο της Πάτρας. Εκεί, εκτός από την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Γεροκοστοπούλου, το συνεργείο θα προχωρήσει και στην τοποθέτηση κυβόληθων στο οδόστρωμα μέχρι και το ύψος της Ρήγα Φεραίου, για να γίνει έτσι ένας ενωμένος πεζόδρομος. Γίνονται εργασίες και στο αντίστοιχο μέρος, στο κομμάτι της Παντανάσης, ούτως ώστε και εκεί να μπουν κυβόληθοι. Προφανώς η Γεροκοστοπούλου είναι κλειστή, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα έργα. Οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο, πρέπει να εφιστήσετε λίγο περισσότερο την προσοχή σας, να έχετε έτσι οπλιστεί με λίγη υπομονή παραπάνω, γιατί όσο γίνονται τα έργα, προφανώς θα είναι και αρκετά δύσκολη η κυκλοφορία στο κέντρο. Δεν είναι κάτι, θα περάσει και στο τέλος εμείς θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε βεβαίως θετικά ζημιωμένη. Μαζί μου η Real Water, την οποία δεν την αποχωρίζομαι. Η Real Water, γιατί σίγουρα εάν κάποιος θέλει να αγοράσει φίλτρο νερού σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έρχεται και έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Σας ενημερώνει και με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή. Σας βοηθά να επιλέξετε το σωστό φίλτρο ανάλογα την περιοχή που μένετε, τα άτομα αλλά και το χώρο, μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο που έχετε παραγγείλει, εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις γύρω περιοχές τους, σας ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου, σας ενημερώνει και για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων, εάν χρειαστεί βεβαίως και συντήρηση και απολύμανση της συσκευής, είναι εκεί η Real Water, και για επισκευή βλαβών και διαρροών όπου μπορεί να προκύψουν, γιατί στη Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα.

0: είναι στην άλλη άκρη τώρα της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, ο κύριος Χρήστος Δάβουλος, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και τις προηγούμενες μέρες βεβαίως, και είχαμε αναδείξει το ζήτημα που είχε προκύψει με το ακτινολογικό τμήμα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, που υπενθυμίζω εγώ, ίσως σε κάποιους που μπορεί να το έχουν ξεχάσει, ότι είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν νέα σοβαρά ερωτήματα, διότι εκεί που υπήρχαν δύο ακτινολόγοι και ο ένας παραιτήθηκε και πλέον υπήρχε μόνο μία γιατρός, αυτή η μία γιατρός, κυρίες και κύριοι, πλέον βρίσκεται σε αναρωτική άδεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, το τμήμα αδυνατεί να λειτουργήσει. Κύριε Δάβουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μπορεί να γινόμαστε και γραφικοί, δεν ξέρω, και εσείς και εμείς παρέα. Σίγουρα βέβαια τα ζητήματα αυτά δεν γίνεσαι γραφικός με τέτοια ζητήματα, όταν ειδικά έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ειδικά μικρών παιδιών. Ένα θύμα,

0: ένα θέμα το οποίο το έχουμε πολύ συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τώρα ερχόμαστε μπροστά σε μια άλλη αρνητική εξέλιξη, έτσι. Γιατί η μία γιατρός που υπήρχε έχει βγει σε αναρωτική και εκείνη, άρα δεν υπάρχει ακτινολογικό στο Καραμαρδάνιο επί της ουσίας.
1: Ναι, καλά, βέβαια πρακτικά και προχτές που ήταν και η μία θέση ήταν μόνη της, πάλι λειτουργούσε με συνθήκες επισφαλής, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Για 30 μέρες το μήνα, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει. Πώς θα καλύψει, πόσες εφημερίδες να καλύψει, δηλαδή δεν γίνεται πρακτικά δηλαδή. Ανθρωπίνως. Είναι ένα ζήτημα όμως που δεν είναι ένα από τα όλα, στο πούμε, ένα σε όλο το γεκιόνο των προβλημάτων. Είναι με ίσον ζήτημα, ακριβώς γιατί όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο όλης Δυτικής Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε εξυπηρετεί και τα επίγοντα περιστατικά και τα τυφλικά περιστατικά, επανελέγχους από νησιά, Ιωαννησιά, Δυτική Ελλάδα κτλ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή, μένει ακάλυπτο επί της ουσίας, γιατί επί της ουσίας ποια είναι η λύση που προτείνεται και κάθε φορά οι ίδιες λύσεις επικαλούνται από την, επιστρατεύονται από την υγειονομική περιφέρεια και από το Υπουργείο. Λέει το Υπουργείο συνέχεια με την ΕΠΟΔΟ έχετε ανάγκη. Έχετε ανάγκη στα δικαιολογία. Και άρα τι κάνουμε, έχετε ανάγκη και πετύχετε τα μέτρα. Αλλά μπλοκάκι δελτίο παρχής υπηρεσιών, πρόσληση σε ιδιώτες γιατρούς και μετακινήσει ιατρών ή μετακινήσει των ασθενών. Αυτά είναι που επιστρατεύονται κάθε φορά, όπως και γίνει και εδώ.
0: Και γιατί πρέπει κάθε φορά να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Δάβουλε?
1: Καταρχάς, για να ξέρει και ο κόσμος, θα μετακινούνται οι παιδιατρικοί ασθενείς στα γύρω-γύρω νοσοκομεία όπως τον Αγιώδρα για να γίνονται και οι γνωματεύσεις.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο, και θέλω να τονίσω και το εξής, ότι τώρα επειδή είναι οι καλοκαιρινοί μήνες και πάρα πολλά παιδάκια πάνε διακοπές, είναι στο σπίτι, είναι περισσότερες ώρες έξω, παίζουν, μπορεί να χτυπήσουν, τα περισσότερα πέφτουν, θα χτυπήσει το χέρι, θα χτυπήσει το πόδι, σίγουρα χρειάζεται το ακτινολογικό, είναι απαραίτητο, έτσι. Σε κάθε περίπτωση είτε είναι πιο ελαφρύς ο τραυματισμός είτε πιο σοβαρός. Όταν ένα παιδάκι λοιπόν χτυπήσει τώρα, ποια είναι η διαδικασία, έρχεται στο Καραμανδάνιο, έρχεται εκεί και το στέλνετε σε άλλο?
1: Στέλνει ο παιδό ορθοπαιδικός για ακτινογραφία στον Αγιοντρέα και επιστρέφει. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η ακτινογραφία δεν είναι τόσο. Γιατί με την έννοια ότι βλέπουν και στην ορθοπαιδική τα ζητήματα είναι τα πιο σοβαρά άλλα. Δηλαδή πέριχος, ένα παιδί μπορεί να πονέσει την κοιλιά. Αυτά είναι τα ζητήματα που απαιτούν και κάτι από κοντά εκτίμηση. Όχι μόνο εκτίμηση και διεπιστημονική συνεργασία. Δηλαδή να μιλήσει με τον ακτινολόγο. Τι ψάχνει, τι βλέπει. Δηλαδή είναι μια ζωντανή διαδικασία. Χωρίς γιατί μιλάμε όταν ένα παιδί που ποτέ πήγε σχολικοειδήτητα δεν μπορεί να πηγαίνει, έρχεται πέρα δόθε. Με τέτοια υποψία στα γύρω-γύρω νοσοκομεία. Και η ταλαιπωρία προφανώς μετά συγγενών και του ίδιου του ασθενούς και των γιατρών που περιμένουν τη γνωμάτευση και τα λοιπά για να γνωματεύσουν, να βγάλουν μια διάγνωση, να προβούν σε μια θεραπευτική παρέμβαση. Και η λύση που πάλι μπορεί να προταθεί, γιατί γίνεται και στους ενήλικες αυτό, είναι όπως την Νίκη για παράδειγμα, και θύμα σε ιδιωτικό κέντρο. Ακτινολογικό εννοώ.
0: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα.
1: Αυτά γίνονται σαν λύσεις, αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι λύσεις είναι λύσεις εμβαλωματικές. Λύσεις σωστικές. Η μόνη σωστική λύση είναι αυτό που είχαν ζητήσει και οι συνάδελφοι γιατροί του Καραμανδάνιου, του Σωματείου και Εργαζομένων, να τροποποιηθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου που τόσα χρόνια είναι απαρχαιωμένος και προβλέπει μόλις 3 ακτινολόγους. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο που να προβλέπει ο οργανισμός 3 ακτινολόγους μόνο. Δηλαδή δεν βγαίνουν 3, 10, 30. Θα κάνουν 10 μέρες ο καθένας για να καλύπτουν κάθε μέρα. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς θα επικαλεστεί αυτό και το Υπουργείο για το οποίο ότι 3 θέσεις προβλέπει. Άρα πόσες να προκήρυξω. Μία προκήρυξα, μία είχα κενή. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Εσείς από όσο γνωρίζετε.
1: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από γραφειοκρατικά ζητήματα όταν μιλάμε για τέτοια ουσίας προβλήματα. Θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί το οργανόγραμμα, να βρεθούν οι γραφειοκρατικές λύσεις από το Υπουργείο, όπως λύνονται άλλα ζητήματα σε μία νύχτα. Όπως σε μία νύχτα έγινε σύμβαση με εταιρεία Χαλκού και μπήκαν 500.000 ευρώ σύμβαση με το Ρίο για να μπουν χαλκοί αντιμικροβιακοί με συγκεκριμένη εταιρεία στο Ρίο, θα μπορούσε σε μία νύχτα να τροποποιηθούν το οργανόγραμμα των νοσοκομείων, συνεργασία των Υπουργείων και να προκυρθούν όλες τις απαιτούμενες θέσεις.
0: Άρα δεν υπάρχει βούληση, θεωρείται, και δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Και αυτό λέμε, γιατί τόσα χρόνια έτσι λειτουργούσε το Καραμανδάνιο. Με 3-4 ακτινολόγων. Και εδώ και ένα χρόνο θα μείνει 2. Δεν είναι τώρα. Ένα χρόνο λειτουργούσε με 2 ακτινολόγους.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα, κύριε Δάβουλε, έτσι για να κλείσουμε με αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το θέμα. Δυστυχώς, καλός ή κακός μάλλον. Τι θα έπρεπε να γίνει για να επανέλθει η ομαλή λειτουργία, γιατί προφανώς.
1: Γιατί εμείς ζητάμε πάντα αυτό που πρέπει να γίνει με άξονα, πρώτα απ' όλα την ανάγκη των ασθενών και την εργασιακή, ας το πούμε, ασφάλεια και αντίστοιχη παροχή υψηλού επίπεδου επιστημών υπηρεσιών υγείας από τους αδέλφους. Άρα με αυτό το γνώμονα εμείς προτείνουμε. Δεν προτείνω ότι βέβαια ότι αν ήμασταν διοίκηση της ΥΠΕ θα κάνουμε, γιατί δεν είμαστε διοίκηση της ΥΠΕ, διαφωνούμε με την πολιτική που ασκείται το Υπουργείο και τη διοίκηση. Άρα θα να πω, εμείς δεν θα πούμε ότι λύσει το πρόβλημα μετακίνησης προσωπικού. Εμείς αυτό που θα ζητήσουμε, αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, άμεση κατεπίγουσα προκήρυξη όλων των απαιτούμενων θέσεων. Έχω ζητήσει και εσά, έχω ζητήσει να υπάρχουν 5 θέσεις ακτινολόγων στα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που ζητάμε για να ικανοποιούνται και ανάγκες όλου του πληθυσμού της περιοχής.
0: Μέχρι τότε.
1: Όπως είπα και πριν, όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Μέχρι τότε θα υπάρξει ταλαιπωρία από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δάβουλε, μέχρι να βρεθεί η λύση.
1: Είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πίεση όμως από τους συλλόγους, ενώ και δαιμόνων με την εργαζομένων, από τους υγειονομικούς φορείς. Εμείς βγήκαμε μπροστά.
0: Θα κινητοποιηθείτε, θα προχωρήσετε σε κινητοποίηση.
1: Αλλά επειδή δεν αφορά μόνο εμάς αυτό το ζήτημα, αφορά
0: και γονείς
1: της περιοχής, καταλάβατε. Πρέπει να εμπλακεί και μια τεράστια τέτοια βεντάλια εσωματείων, φορέων κτλ. Γιατί όπως είπα και πριν, ήταν που αφορά όλη τη κοινωνία. Δεν αφορά μόνο δύο σαν τους ακτινολόγους που μείνανε μόνοι τους, είναι θέμα μόνο υπερεργασίας, που είναι και αυτό τέτοιο ζήτημα προφανώς, αλλά αφορά προφανώς και την ασφάλεια και την ΕΦΑΡ και την υπηρεσίων υγείας που παρέχονται.
0: Κύριε Δάβουλε, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Καλημέρα, καλημέρα. Και προφανώς η ταλαιπωρία των πολιτών, ειδικά των γονιών αλλά και των παιδιών τους, σε αυτή την περίπτωση συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, γιατί προφανώς εφόσον δεν υπάρχει σε λειτουργία πλέον το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου, εφόσον και η μία τελευταία γιατρός η οποία εργαζόταν και έχει βγει τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα σε αναρωτική άδεια, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και θα πρέπει να μεταφέρονται όλοι οι ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο από την Πάτρα, από την ευρύτερη περιοχή, στα μεγάλα νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να ελέγχονται και να εξετάζονται, δυστυχώς. Τώρα, η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Εκεί ξεκινάς να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.
2: Και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς.
0: Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Παρασκευή, Τετάρτη αλλά και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.
2: Τον έχω. Μην ξεγελαστεί.
0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κάθε καλοκαίρι και μιλάω για την παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες. Ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζητήσεις, διαφωνίες. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε βρεθεί μπροστά σε κάποια παρεξήγηση μεταξύ λοόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να επικρατεί σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κώστας Κρεμίδας, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς ισχύει με αυτό το ζήτημα. Κύριε Κρεμίδα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Μπελαφούτη.
0: Ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι κάθε καλοκαίρι στις παραλίες δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε γίνει έτσι αυτόπτες μάρτυρες κάποιου τσακωμού εντός εισαγωγικών. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το βασικό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες?
3: Ναι, καταρχάς εννοείται ότι τα ζώα στις παραλίες επιτρέπονται αρκεί να μην είναι οργανωμένες και αρκεί να μην έχουν γαλάζιο σημαία. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει το ζώο του, να το έχει κοινόχρηστο στο φόρο. Όσον αφορά όμως στις παραλίες και μέσα στη θάλασσα, επιτρέπεται μόνο σε αυτές που δεν είναι οργανωμένες. Και όταν λέμε οργανωμένες, εννοούμε ότι όταν με την απλή λογική, όταν δεν υπάρχουν ομπρέλες, όταν δεν υπάρχουν καταστάσεις, όταν δεν υπάρχουν καπλώστες. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις το σκυλάκι δεν επιτρέπεται και φυσικά δεν επιτρέπεται να μπει και στη θάλασσα.
0: Άρα είναι διαφορετικό το πλαίσιο αν μια παραλία είναι οργανωμένη, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν ξαπλώστες και όλα τα υπόλοιπα. Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις που έχει ο ιδιοκτήτης ενός κατοικιδίου? Για παράδειγμα, πρέπει να το έχει μελουρί, δεμένο, πρέπει να υπάρχει επιτήρηση? Ποιο είναι ακριβώς το πλαίσιο?
3: Πολύ σωστά. Ο κανόνας είναι ότι τα σκυλιά πρέπει να έχουν πάντα λουρί. Επίσης ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να έχουν πάντα τους ιδιοκτήτες το βιβλιάριο υγείας του σκύλου. Θα πρέπει φυσικά να έχουν σακούλες για τα περιπτώματα. Δεν θα πρέπει να τα αφήνουν σε καμία περίπτωση χωρίς επιτήρηση. Υπάρχουν θέματα πολλές φορές που ο κόσμος αγνοεί. Τα σκυλάκια έχουν τα δικαιώματα, οι ιδιοκτήτες τους τα δικαιώματα να τα έχουν, να τα έχουν σαν συντροφιά, να τα βγάζουν έξω. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να σκεφτόμαστε για τα δικαιώματα των υπολείπων, οι οποίοι είτε φοβούνται είτε θέλουν να πηγούν διατάξεις. Οπότε στις οργανωμένες παραλίες και στις γαλάζιες σημαίες δεν επιτρέπεται ούτε να είναι ούτε να μπαίνουν στη θάλασσα.
0: Τα ζωάκια αυτά μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα μόνο στις περιπτώσεις των οργανωμένων παραλίων? Εδώ διευκρινίστε το μας λιγάκι. Αυτό μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα?
3: Στη θάλασσα δεν επιτρέπεται.
0: Σε καμία περίπτωση.
3: Στις οργανωμένες δεν επιτρέπεται καθόλου. Και σε αυτές που έχουν γαλάζιες σημαίες επίσης δεν επιτρέπεται. Ο αρμόδιος για να ελέγξει και να εξετάσει αν τηρούνται οι διατάξεις ή αν υπάρχει κάποια παράβληση είναι το λιμεναρχείο, που κάποιος μπορεί να το καλέσει. Αλλά για να μην έχουμε κλήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο νομιμότητα και είναι και άσκοπες, σε ανεπιτήρητες, να το πω απλά, παραλίες επιτρέπεται με το λουρί ο σκύλος και φυσικά επιτρέπεται να μπει μέσα στη θάλασσα. Αλλά πάντα κάτω από επίβλεψη του ιδιοκτήτη, και δεν μπορεί να γυρνάει χωρίς λουρί έξω στην άμμο και να ενοχλεί τους άλλους που κάνουν το μπάνιο τους επίσης.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί κάθε φορά γίνονται παρεξηγήσεις σε κάθε περίπτωση. Άλλο ισχυρίζεται ο ένας ότι ισχύει, άλλο ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης, άλλο ο άνθρωπος ο οποίος έχει απλά πάει να κάνει τον μπάνιο του, και ίσως σε κάποια περίπτωση και έχει και το δικαίωμα να ενοχλείται, έτσι. Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το υπάρχον νομικό πλαίσιο? Υπάρχει ενημέρωση? Χρειάζεται περισσότερο εξειδίκευση?
3: Το πλαίσιο είναι επαρκές. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι θα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν και τους μεν και τους δε, και σας μιλάω και σαν ιδιοκτήτης σκύλων. Θα πρέπει όμως να τηρούνται οι διατάξεις. Δεν μπορείς να έχεις το σκυλάκι σου και να μην μαζεύεις τα περιπτώματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα σκύλο, γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά τα οποία δεν κάνουν μπάνιο σε οργανωμένες παραλίες. Άρα θα πρέπει να κατανοήσουν και τους γονείς, οι οποίοι φοβούνται ένα σκύλο ο οποίος δεν έχει λουρί. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Άρα νομίζω ότι γενικά θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πρέπει να κατανοούμε και τους ανθρώπους, ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, έτσι ώστε ακόμα και αν επιτρέπεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν έχει σημασία μόνο τι λέει ο νόμος, έχει σημασία και να καταλαβαίνουμε και τους φόβους και τις ενοχλήσεις και τους πιθανούς κινδύνους που νιώθει κάποιος ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με τα σκυλάκια. Για να μην παραξηγηθώ, επαναλαμβάνω ότι έχω κατοικίδια, τα προσέχω πάρα πολύ. Καταλαβαίνω όμως ότι όταν βγαίνουμε ακόμα και βόλτα, κάποιοι σέτοι στην παραλία τραβιώνται γιατί φοβούνται και είναι κατανοητό. Οπότε λοιπόν, στο κομμάτι αυτό δεν έχει σημασία μόνο ότι αν ο νόμος επιτρέπει ή δεν επιτρέπει. Ακόμα και εκεί που επιτρέπεται, η δική μου άποψη προσωπική είναι ότι θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αν είναι υπερήλικες που δεν είναι εξοικειωμένοι, με σκυλιά ή αν είναι μικρά παιδιά. Ακόμα δηλαδή και σε παραλίες που επιτρέπεται ο σκύλος να μπει μέσα στη θάλασσα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κρεμίδα. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και προφανώς πρέπει να υπάρχει και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των ιδιοκτητών και των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κρεμίδα. Η Real Water Filtra νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι η Παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24, και βεβαίως τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία, κυρίες και κύριοι, διότι βλέπουμε όλο και πιο συχνή την εμφάνιση λάγο κεφάλων στις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχουν πλέον καταγραφές ότι δεν βρίσκονται μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο. Είναι ένα είδος το οποίο για κάποιους θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, και θεωρείται επικίνδυνο διότι διαθέτει ισχυρά δόντια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Περιέχει βεβαίως και μια εξαιρετική τοξική ουσία, η οποία είναι επικίνδυνη μόνο κατά την κατανάλωση. Το εμείς φοβόμαστε εδώ μεταξύ μας, να το πούμε αυτό, μη μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Και δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος, γιατί εδώ στη δική μας περιοχή, αρχές καλοκαιριού ειδικά, κάποιες φορές εκεί και προς τη συνέχεια, στα μέσα καλοκαιριού, έχουμε και τις τσούχτρες εδώ στη δική μας περιοχή, οπότε δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε. Το πιο σημαντικό είναι, αν όντως μας βρει κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, που εύχομαι να μην σας τσιμπήσει τσούχτρα και να μην σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, να ξέρουμε ποια είναι τα πρώτα βήματα για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Είναι ο κύριος Ζησιμόπουλος, ο Κωνσταντίνος, γιατρός παθολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την νέα σας πρόσκληση.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ανησυχεί. Προφανώς, θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πρώτα βήματα σε περίπτωση αρχικά που μπορεί να μας δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος. Τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις?
1: Παίρνουμε λοιπόν το λαγοκέφαλο πρώτο-πρώτο, ναι, ο οποίος υπάρχει στη Μεσόγειο τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια μετά τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζου. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπήρχε κυρίως στον Ινδικό ωκεανό. Mm-hmm. Και με τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζου βρήκε τον τρόπο να έρθει και στη Μεσόγειο. Εκείνο που ευνοεί τον πολλαπλασιασμό του είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των νερών της Μεσογείου λόγω της ερημοποίησης που γίνεται στην το χρόνο στην περιοχή της Μεσογείου. Άρα θα είναι, mm-hmm, γι' αυτό παρατηρούμε τα τελευταία 10-15 χρόνια πιο αυξημένα σε αριθμό τα κρούσματα της παρουσίας του λαγοκέφαλου. Ο λαγοκέφαλος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι επικίνδυνος γιατί έχει ένα τοξικό δηλητήριο στη σάρκα του και αν καταναλωθεί είναι θανατηφόρο, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι μια νευροτοξίνη η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή και δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε τρόπο και αν μαγειρευτεί. Mm-hmm. Οπότε επουδενή λόγο δεν καταναλώνει κανείς λαγοκέφαλο. Εκείνο το οποίο είναι το ανησυχητικό, χωρίς να είναι επικίνδυνο για τη ζωή, αλλά μπορεί να προκαλέσει βλάβες, είναι το δάγκωμά του.
0: Ναι.
1: Σπανίως επιτίθεται σε ανθρώπους, επιτίθεται κυρίως σε δίκτυα ψαράδων και με τα ισχυρά του δόντια κόβει τα δίκτυα για να φάει άλλα ψάρια, δεν είναι θύραμά του ο άνθρωπος. Ωστόσο, επειδή έχει 4 πολύ ισχυρά δόντια και πολύ ισχυρές θυαγόνες, μπορεί το δάγκωμά του να είναι ισχυρό, βαθύ και να αποσπάσει ακόμα και τεμάχιο δέρματος, να κόψει κρέας.
0: Που εκεί χρειάζονται σίγουρα να κάνεις κάποια ράματα, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω,
1: λοιπόν,
0: μας αδαγκώσει.
1: Εκεί θέλει άμεσα καλό πλύσιμο της περιοχής, αν αιμορραγή, πίεση της περιοχής για να σταματήσει η αιμορραγία και βέβαια μετάβαση σε ένα σταθμό πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα τόμι, σε ένα νοσοκομείο, ό,τι είναι πιο κοντά, για να εκτιμηθεί η έκταση του τραύματος, γιατί θα χρειαστεί αντιτετανικό, ενδεχομένως ράματα, mm-hmm, και χημειοπροφύλαξη με αντιβίωση.
0: Άρα,
1: δεν χρειάζεται πανικός, με το δάγκωμα δεν μεταδίδεται η νευροτοξίνη που έχει, δεν περνάει στον ανθρώπινο οργανισμό η νευροτοξίνη, δεν κινδυνεύουμε, απλά το αντιμετωπίζουμε σαν τραυματισμό πλέον.
0: Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος, αυτό κρατάμε, ούτε κάποιος
1: μόλυνσης
0: κίνδυνος.
1: Μόλυνσης από μικρόβιο υπάρχει κίνδυνος, γι' αυτό κάνουμε το αντιτετανικό και ενδεχομένως και αντιβίωση. Δεν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς της νευροτοξίνης και να έχουμε θανατηφόρο συμβάν.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά τις τσούχτρες, γιατί εντάξει, το λύσαμε με το λαγοκέφαλο, είναι λίγο πιο δύσκολο να μας επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, αλλά τα είπαμε σε περίπτωση που μπορεί να μας συμβεί. Με τις τσούχτρες, τι κάνουμε, γιατρέ, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε και κάθε καλοκαίρι. Ποια είναι τα πρώτα βήματα?
1: Άφθονο πλύσιμο με θαλασσινό νερό, εφόσον μας έχει τσιμπήσει στη θάλασσα, και επάλυψη με, αν είναι αμμουδερή η παραλία, επάλυψη με άμμο, Άφωνο λοιπόν πλύσιμο, εκείνο το οποίο προκαλεί συνήθως είναι αλλεργικές αντιδράσεις, συντσούξιμο στο δέρμα, συνήθως με εφαρμογή αντιϊσταμινικών, να πάρει κάποιος δηλαδή αντιϊσταμινικά ή να χρησιμοποιήσει μια κορτιζονούχο αλυφή, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Αν είναι πιο εκτεταμένο το εξάνθημα παρουσιάζει γενικότερες αντιδράσεις στο οργανισμό, προφανώς θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια ολουόμενος. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι δεν πειράζουμε τις σούχτρες, δεν προσπαθούμε να τις βγάλουμε στην παραλία, γιατί διασπείρεται από τα πλοκάμια της το δηλητήριο το οποίο έχει την περιοχή στην οποία θα την αφήσουμε, δεν αφήνουμε τα παιδιά, τα μικρά να πάνε να περιεργάζονται την τσούχτρα και πάει λέγοντας. Λιγότερο επικίνδυνη η τσούχτρα σε σχέση με το λαγοκέφαλο.
0: Υπάρχει έτσι κάτι τελευταίο να μου πείτε, υπάρχουν κάποια βασικά εφόδια που μπορεί να έχει μαζί της μια οικογένεια στην παραλία για να αντιμετωπίσει έτσι ένα έκτακτο περιστατικό μέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια?
1: Βεβαίως, αντιϊσταμινικά όπως ήδη σας ανέφερα και ένα αντισηπτικό υγρό για καθαρισμό του δέρματος και κορτιζονούχες αλυφές για εφαρμογή επάνω σε περιοχή τσιμπημάτων, γιατί εκτός των υπολείπων, εκτός των λαγοκέφαλων και των σουχτρών, σας θυμίζω ότι στις ελληνικές παραλίες έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε αχινούς, έχουμε δράκαινες, έχουμε έντομα, οι σφίκες και οι μέλισσες προτιμούν αυτή την περίοδο και πηγαίνουν στις περιοχές, στις παραλίες, ειδικά αν υπάρχει και βλάστηση τριγύρω, άρα έχουμε και άλλα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Άρα αν είμαστε έτσι προστατευμένοι και έχουμε και τις πρώτες βοήθειες, δεν υπάρχει
1: στοιχειώδη
0: κάτι ανησυχητικό?
1: Όχι. Σε εγρήγορση στοιχειώδη πράγματα χρειάζονται.
0: Κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Και καλά μπάνια και με ασφάλεια.
0: Έτσι. Καλή σας ημέρα, γιατρέ. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Real Water, φίλτρα νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24. Η διεύθυνση είναι ίδια, είναι μία και ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Toray Vino, η Penter, η Matrix και άλλες μάρκες, όλα με συμβατά ανταλλακτικά και για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 είναι το τηλέφωνο για την Πάτρα και για την Τρίπολη το 2710-235-171. Πάω σε διαφημίσεις, άργησα λιγάκι και επιστρέφω με μια κριτικιά φίλη καλεσμένη στην εκπομπή μας. Ερχόμαστε.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Ναι, έχουμε Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω μεγάλη χαρά, διότι φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας μία συμφοιτήτριά μου από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τώρα θα λέτε τι συμφοιτήτρια, προφανώς και δεν λέω τα χρόνια μου, προφανώς και δεν ξέρετε πόσο χρονών είμαι. Βέβαια, μας παρακολουθείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε μεταπτυχιακό, κυρίες και κύριοι, διότι η γνώση δεν σταματά ποτέ. Η Μαρία Καναβάκη, λοιπόν, είναι κοντά μας εδώ στην Πάτρα αυτές τις μέρες και για την εξεταστική περίοδο, βεβαίως, αλλά νομίζω ότι η παρουσία της εδώ αποτελεί και μία αφορμή, μία καλή αφορμή για μία ενδιαφέρουσα συζήτηση πέρα από τα αμφιθέατρα, έτσι, και τα μαθήματα, γιατί η Μαρία πλέον είναι και φίλη πέρα από συμφοιτήτρια. Έρχεται, θα κάνω ένα μικρό πρόλογο για να σας βάλω έτσι λιγάκι σιγά σιγά στο θέμα. Έρχεται από το Ηράκλειο Κρήτης, είναι επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, για να είμαι έτσι πιο ακριβής, είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται λοιπόν από το Ηράκλειο, το οποίο το έχω επισκεφθεί. Είναι μια πόλη που νομίζω ότι μπορεί να έχει πολλά κοινά και πολλές διαφορές με την Πάτρα. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, θέλω να τα συζητήσω όλα με την Μαρία. Θα μιλάμε βεβαίως στον Ενικό με τη Μαρία την Καναβάκη. Καλημέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ και που είμαι στην εκπομπή σου και που είμαι στην Πάτρα, στην αγαπημένη Πάτρα. Την Πάτρα την έχω αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σου πω και θα σου το πω τελείως αντικειμενικά. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ τα κοινά, την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις. Σε παρακολούθησα πριν ξεκινήσουμε και πρέπει να σου πω συγχαρητήρια. Πραγματικά είσαι από τους καλύτερους επαγγελματίες στο χώρο που έχω παρακολουθήσει και που είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σου.
0: Τώρα να πω εγώ ότι δεν τα έχουμε συνεννοηθεί αυτά.
1: Στα λέω αυθόρμητα.
0: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αξία να μου το λέει ένας άνθρωπος αυτό, ο οποίος έχει τόσο μεγάλη, συχνή, ζωντανή επικοινωνία και με τον κόσμο, αλλά και με τα κοινά. Μια πολύ έτσι δραστηριότητα, πολύ ενεργή, όπως έχεις εσύ, γιατί ασχολείσαι και με τα κοινά και με την πολιτική, έχεις καθημερινή επαφή με τον κόσμο, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάω λιγάκι έτσι, ερχόμενη στην Πάτρα, γιατί πολλοί συγκρίνουν την Πάτρα με το Ηράκλειο. Ποια ήταν έτσι η πρώτη εικόνα που σου δημιούργησε η πόλη μας?
1: Ήταν θετική, ήταν πολύ θετική. Όντως υπάρχουν πολλά κοινά με το Ηράκλειο, περισσότερο σε ό,τι αφορά το μέγεθος. Έτσι, είμαστε δύο πόλεις σχεδόν οι ίδιες. Είμαστε ο τρίτος και ο τέταρτος δήμος στη χώρα εξάλλου. Η Πάτρα, στο είπα και πριν, την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μου βγάλε κάτι πολύ φιλικό, κάτι πολύ θετικό. Για μένα είναι ερωτεύσιμη και μόνο εφόσον είναι στη θάλασσα. Είμαι κριτικιά, είμαι από νησί, δεν θα μπορούσα να ζήσω ποτέ κάπου που δεν έχει θάλασσα, και έτσι πάντοτε έρχομαι με πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Έρχομαι εξάλλου και για ένα λόγο που, όπως είπες,
0: έτσι, βέβαια,
1: ήταν ένα όνειρο ζωής να κάνω ένα μεταπτυχιακό και να προχωρήσω τις σπουδές μου. Γιατί αφότου τελειώσα το πανεπιστήμιο, αμέσως έπιασα δουλειά, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά. Όλα τα άλλα λοιπόν είχαν μπει στην άκρη και μετά ήρθε στη ζωή μου η πολιτική, όπου πραγματικά αφιερώθηκα σε αυτήν και έτσι δεν είχα το χρόνο για να κάνω ένα μεταπτυχιακό που πάντα ήθελα. Και τώρα πια το βρήκα αυτό το χρόνο και νομίζω ότι τελικά όταν κάτι το θέλεις πολύ, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή σου που η ζωή σου δίνει τον τρόπο για να το κάνεις. Και έτσι βρήκα αυτό το μεταπτυχιακό που κάνουμε μαζί, το οποίο το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύγχρονο. Δηλαδή στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι κάνουμε κάτι, μαθαίνουμε κάτι που θα μας χρησιμεύσει πραγματικά. Και πρέπει να σου πω ότι όλο αυτό, γιατί όπως είπες και εσύ, ούτε εγώ θα τα πω τα χρόνια μου.
0: Έτσι.
1: Τα έχουμε όμως τα χρονάκια μας. Εγώ είμαι μητέρα.
0: Μπορούμε να κάνουμε πολλά μεταπτυχιακά.
1: Δύο μεγάλων παιδιών.
0: Στο μέλλον.
1: Οπότε νομίζω ότι πέρα από τη γνώση και πέρα από το ότι θα αποκτήσουμε ένα πολύτιμο εφόδιο, μας ανανεώνει η επαφή αυτή πάλι στα φοιτητικά έδρανα με τις συμφοιτήτριες, τους συμφοιτητές, τους καθηγητές, τις αγωνίες, τις εξετάσεις. Είναι νομίζω και για τον οργανισμό μας κάτι πολύ ανανεωτικό.
0: Και η γνώση δεν σταματά ποτέ, όπως είπες και εσύ. Και ειδικά όταν είσαι σε ένα κομμάτι όπως είναι η πολιτική και όλα εξελίσσονται γύρω μας. Η ψηφιακή καινοτομία προχωρά, καλπάζει καθημερινά σε ρυθμίσεις που ακόμη και εμείς ήδη που μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι όλα αυτά τα χρόνια, είναι δύσκολο κάποιες φορές να το παρακολουθήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε και αυτό το μήνυμα, γιατί σίγουρα μας ακούν και νεότεροι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, να προχωρήσουν τις γνώσεις τους. Είναι πολύ βασικό όλο αυτό, ότι ποτέ δεν σταματά η γνώση και πάντα πρέπει να εξελισσόμαστε, ειδικά σε τέτοιους τομείς που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και το μεταπτυχιακό το συγκεκριμένο που κάνουμε, όπως σου είπα, είναι κάτι που ένα μεταπτυχιακό που ανταποκρίνεται σίγουρα στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Από εκεί και πέρα, αν θες, το μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε, εγώ πιστεύω στη διαβιομάθηση, έχω ασχοληθεί και μέσα από την πορεία μου στην πολιτική με αυτήν, αλλά είναι ένα μήνυμα, ένα παράδειγμα ότι πρώτον, όταν θες κάτι πολύ, μπορείς να το κάνεις και να το καταφέρεις οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου το αποφασίσεις. Και δεύτερον, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Η γνώση σίγουρα, όποτε και να την αποκτήσεις, σου ανοίγει ορίζοντες, σου ανοίγει πόρτες και είναι κάτι που πάντοτε θα είναι πολύτιμο για σένα, για τους γύρους σου, για τη ζωή σου, για όλα.
0: Και επειδή έρχεσαι από το Ηράκλειο, είναι και μια ερώτηση που θέλω να κάνω προηγουμένως. Πώς είναι η καθημερινότητα εκεί? Και είσαι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, οπότε δεν θέλω να το πάμε καθαρά πολιτικά. Υπάρχουν προβλήματα? Γιατί ξέρεις, κάποιες φορές και εμείς εδώ λέμε ότι εμείς είμαστε ο χειρότερος δήμος, έχουμε τόσα προβλήματα, μας φταίνει οι δρόμοι, μας φταίει το ένα, μας φταίει το άλλο. Τα βάζουμε πολλές φορές και με το δήμαρχο εδώ. Φαντάζομαι γίνονται και αλλού αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Παντού γίνονται. Ναι. Παντού γίνονται, για να μιλήσουμε ειλικρινά. Και να σου πω ότι αυτά τα έχω ζήσει, διότι υπήρξα 10 χρόνια αντιδήμαρχος, 10 χρόνια από τους πιο στενούς συνεργάτες του προηγούμενου Δημάρχου Ηρακλείου, της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, οπότε γνωρίζω καλά όλη αυτή τη συμπεριφορά και τη στάση του κόσμου, του πολίτη, απέναντι στο Δήμο, απέναντι στο για όλα αυτά ο Δήμαρχος και ούτω τα παράπονά σας στο Δήμαρχο και ούτω καθεξής. Είναι φυσιολογικό μέχρι σε ένα βαθμό να συμβαίνει αυτό, διότι ο Δημότης εμάς γνωρίζει. Ο Δήμος είναι ο πιο στενός, ο πιο εγγύς στον πολίτη. Επομένως, και επειδή ασχολείται και μετά της πόλης, μετά του τόπου του κάθε ανθρώπου, είναι φυσιολογικό οτιδήποτε να είναι ζητούμενο στο Δήμο. Και οι πολίτες, τα παράπονά τους προφανώς να τα κάνουν εκεί. Άρα όλο αυτό είναι αναμενόμενο, όλο αυτό φαντάζομαι συμβαίνει σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε Δήμο και εδώ. Προφανώς θα συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Αρχή. Τώρα πάμε στα δικά μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη γενικότερα, θέλω να πω ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος, ένα πανέμορφο νησί με πάρα πολλά που θα πρότεινα σε κάποιους να το επισκεφτούν, είτε και σε όλες τις εποχές του χρόνου. Στην Κρήτη μπορείς να περάσεις καλά και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Και στο Ηράκλειο, που είναι η μεγαλύτερη πόλη, ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, αντιλαμβάνεστε ότι και αντικειμενικά και υποκειμενικά νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι ένας τόπος που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Στην παρούσα δημοτική θητεία είμαι επικεφαλής σε παράταξης της αντιπολίτευσης. Και ως επικεφαλής μιας παράταξης που ο κόσμος μας έχει τιμήσει και μας έχει εμπιστευτεί να έχουμε αυτό το ρόλο θεσμικά, εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε το ρόλο μας. Και όπως είπα και από την βραδιά και όλα των εκλογών, όταν διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου αμέσως δώσαμε τα συγχαρητήριά μας στο Δήμαρχο και στην παράταξη που είχε εκλεγεί, εμείς είμαστε μία φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο που προσπαθούμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και με συνέπεια απέναντι στους πολίτες και απέναντι στην πόλη. Επαινούμε τα καλά, στηρίζουμε τα καλά. Πολλές φορές έχουμε υπερθεματίσει, έχουμε ψηφίσει, έχουμε στηρίξει τη Δημοτική Αρχή σε αποφάσεις της και μάλιστα σε κάποιες δύσκολες, σε κάποιες δηλαδή που δεν συνηθίζεται η αντιπολίτευση να το κάνει, αλλά είμαστε εκεί και για να επισημαίνουμε, να παρατηρούμε τα κακώς κείμενα, να ασκούμε κριτική. Και πρέπει να πω ότι το Ηράκλειο αξίζει πάρα πολλά, είναι μια πόλη που της αξίζει το καλύτερο. Θα περιοριστώ μόνο και θα το πω, και δεν το λέω αντιπολιτευτικά, ότι δεν τα έχει πάει όπως θα μπορούσε να τα είχε πάει η Δημοτική Αρχή, διότι είναι μια νέα Δημοτική Αρχή που εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με έναν δήμαρχο ο οποίος είναι μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης, με μια ομάδα η οποία αποτελείται από έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, άρα έχουν, θέλω να πω, όλα τα φόντα και όλες τις δυνατότητες να τα πάνε καλά, να τα πάνε όπως πρέπει για την πόλη. Μέχρι τώρα οι προσδοκίες του κόσμου δεν είναι ανάλογες με αυτό που περίμεναν. Πραγματικά, και το εννοώ, εύχομαι να αντιστραφεί αυτό, και το εύχομαι για την πόλη. Ο ρόλος μας εκεί δεν είναι για να κάνουμε ούτε στήρα αντιπολίτευση, δεν είμαστε εχθροί κανενός, δεν είμαστε αντίπαλοι κανενός, προφανώς υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, αυτές αποτυπώνονται, και θέτω τον εαυτό μου αλλά και η παράταξή μας είναι εκεί για τον καλύτερο της πόλης, για τη βελτίωση του Δήμου και για την πρόοδο του τόπου μας.
0: Και μακάρι να υπάρχουν και άλλα άτομα σαν και εσένα που να θέτουν έτσι δυναμικά παρόν, γιατί ασχολείσαι και με άλλα πράγματα πέρα από το πολιτικό καθ' αυτό καθαρά. Συμμετέχεις ενεργά και σε γυναικείες οργανώσεις και πρωτοβουλίες. Έτσι, θέλω να μου δώσεις και ένα σχόλιο λίγο πριν κλείσουμε, διότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνεχώς σοκάρουν, υποθέσεις οι οποίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και γυναικοκτονίες, περιστατικά έμφυλης βίας. Έχεις ασχοληθεί με αυτό. Ένας λόγος παραπάνω, είσαι και γυναίκα. Θέλω έτσι να μου κάνεις ένα σχόλιο και για όσα ακούμε, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά να έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
1: Είναι από τις στιγμές, και άλλες φορές μου έχει ζητηθεί να σχολιάσω ή να μιλήσω για τέτοια θέματα, είναι από τις στιγμές που πραγματικά τα λόγια είναι πολύ λίγα, είναι θλίψη και λύπη όλο αυτό που κυριαρχεί. Έχω ασχοληθεί με το θέμα. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που σου είπα ότι ήμουν αντιδήμαρχος επί 10 συναπτά έτη, ένα από τους τομείς που επηρέτησα ήταν και αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα επί της θητείας μου συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Ηρακλείου η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, στην οποία είχα την τιμή να είμαι και πρόεδρος. Και είχαμε από τότε ξεκινήσει πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Προσπαθούσαμε να περάσουμε μηνύματα, μη προβλέποντας όμως, μάλλον διαβλέποντας ότι κάτι αρνητικό συμβαίνει, αλλά μη μπορώντας να προβλέψουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει σήμερα που μιλάμε. Τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί. Είναι ανησυχητικό και με προβληματίζει το γεγονός ότι αν κάποιος παρακολουθεί καθημερινά ειδήσεις ή τα sites, είναι μια συχνότατη είδηση πλέον αυτό. Τίνει να γίνει καθημερινότητά μας. Και επομένως, επειδή θεωρώ ότι όλα είναι θέμα πολιτικής αλλά και παιδείας ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική κατεύθυνση, πολιτική πρωτοβουλία από την κεντρική διοίκηση έως την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Και για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διατεθούν πόροι, ανθρώπινοι και χρηματικοί, στους δήμους, να στελεχωθούν σωστά και επαρκώς οι κοινωνικές δομές, να χρηματοδοτηθούν τα συμβουλευτικά κέντρα, οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αστυνομία, δικαστικές υπηρεσίες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σωστά όταν θα έρθει σε αυτό. Και φυσικά η πρόληψη στα σχολεία, να γίνουν δράσεις, διότι από τα σχολεία ξεκινάνε όλα, από τα παιδιά ξεκινούν όλα. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια ένα πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. το οποίο θα πρέπει το κεντρικό κράτος να το σχεδιάσει, να το προγραμματίσει και να το εφαρμόσει και να στηρίξει αυτό που είπαμε στην αρχή, τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι αυτοί που είναι πολύ κοντά στην κοινωνία και φυσικά mm-hmm. μην ξεχνάμε την ατομική ευθύνη του κάθε ενός και της κάθε μια από εμάς. Όλα ξεκινούν από το σπίτι, είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά και πρέπει να οφείλουμε να δώσουμε τις αρχές και να καλλιεργήσουμε τα συναισθήματα αγάπης είτε και σεβασμού, είτε μεγαλώνουμε αγόρια είτε μεγαλώνουμε κορίτσια. Το μήνυμά μου, αν θέλεις Δήμητρα, mm-hmm. Επειδή όντως συμμετέχω στην Κρήτη σε γυναικεία σωματεία που ασχολούνται με την κακοποίηση των γυναικών, με την ενδοοικογενειακή βία, με την έμφυλη βία, αλλά και επειδή γίνεται μια προσπάθεια με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος και υπάρχουν παραρτήματα και έχουμε και στην Κρήτη και είχα την τιμή να είμαι στη διοικούσα αυτή η επιτροπή και να προεδρεύσω, το μήνυμά μου θα είναι σε οποιοδήποτε, είτε γυναίκα είτε άντρα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο του ασκείται οποιαδήποτε μορφής βία, και όταν λέμε βία εννοούμε την σωματική, εννοούμε την σεξουαλική, εννοούμε την οικονομική, τη λεκτική, την ψυχολογική, την εργασιακή και δυστυχώς τώρα τελευταία και την ψηφιακή.
0: Mm-hmm. Σωστά. Έτσι
1: να, μιλήσει. Mm-hmm. Να μιλήσει, mm-hmm. να το μοιραστεί, ας το μοιραστεί με ένα δικό του άνθρωπο αν δεν μπορεί αρχικά και να το μοιραστεί εκεί που πρέπει. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές, υπάρχουν δομές, ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει σε μια γυναίκα, σε έναν άνθρωπο που δεν ζει όπως με σεβασμό, mm. με αγάπη και βιώνει κάτι πραγματικά βασανιστικό.
0: Mm-hmm. Μαρία, είναι όλα αυτά που μας λες πολύ ενδιαφέροντα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Εάν ήσουν στην Δημοτική Αρχή εδώ της Πάτρας, θα σε έβγαζε πιστεύω καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση εδώ με τις αντιδημαρχίες όλες, αλλά και με το Δήμαρχο βεβαίως. Εάν ήσουν εδώ, πραγματικά ο λόγος σου, ο ερμός σου, η σκέψη σου, πραγματικά νομίζω θα ήσουν σχεδόν καθημερινά, σε καθημερινή βάση, να φιλοξενούμε τις απόψεις σου. Σε ευχαριστώ. Είσαι ενεργή πολιτικά. Θα παραμείνεις, θέλω να πω, φαντάζομαι.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο στην Πάτρα, γιατί πραγματικά σας αξίζει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ήταν, το ξαναλέω, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Να σου ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία στην πορεία σου, που νομίζω ότι θα την έχεις, γιατί και το αξίζεις και μπορείς να το κάνεις.
0: Και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορούμε,
0: Μαρία,
1: να κάνουμε και διδακτορικό.
0: Εννοείται. Μόνο διδακτορικό και επαγγελματικά. Μαρία Καναβάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Δήμητρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 μέχρι 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. BMW έως 7.350 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και Toyota μέχρι 2.000 ευρώ.
2: Έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το...
0: Επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις στο πλευρό σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Πήγε 12 και 6, ξεφύγαμε λιγάκι από το χρόνο της εκπομπής μας. Έχω να πω και κάτι άλλο στη συνέχεια, θα το πω και θα σας αποχαιρετήσω σε λίγο. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μηνη εγγύηση, και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Τώρα κλείνω. Τώρα σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας συνεχίζεται μέσα από τον tete.gr. Βεβαίως κυκλοφορεί από πάρα πολύ νωρίς σήμερα σε όλα τα σημεία πώλησης του τύπου αλλά και τα περίπτερα ο νεολόγος μας, η καλύτερη συντροφιά ακόμη και για την παραλία, με πολλά πλούσια ρεπορτάζ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Rocks FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία. Να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Αλλά τώρα τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Αυτό δηλαδή, τώρα με την Τρίενα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι συγγενείς του ανθρώπου έλεγαν ότι είναι ένας καθόλου αφιλήσικος άνθρωπος. Μα τι φιλήσικος με την Τρίενα να κυκλοφορεί στον δρόμο?
3: Είσαι τρελός, ρε!
2: Το λέω αυτό γιατί μέσα σε όλα, επειδή κατά καιρού συζητάμε όσα συμβαίνουν στον δρόμο και γενικότερα, υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ σήμερα για τα μπλόκα της τροχιάς που έχουν δείξει ότι περίπου 20.000 είμαστε χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο του 26 έχει γίνει ένας έλεγχος. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούν, το έχεις ξεχάσει σπίτι, έχει λήξει, δεν το έχεις καθόλου γενικά.
1: Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς και πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς για να δούμε πώς πρέπει να τον διαχειριστεί η κοινωνία. Και προχωράμε τώρα.
2: Κοίτα,
1: και μέσα στο σπίτι και να το πάρουν και τα κλειδιά τα παιδιά του. Δηλαδή,
2: νομίζω ότι καλό θα ήταν τα συγγενικά πρόσωπα σε αυτές τις περιπτώσεις που ξαναλέω είναι και δύσκολες βέβαια.
1: Να σου πω κάτι.
2: Δεν θέλω κι εγώ να κάνω μαθήματα.
1: Τώρα λέμε κατόπιν εορτής. Ο άλλος είχε την καραμπίνα, ήταν πιο άμεσος. Ο άλλος με την Τρίενα έπρεπε να έχει καλύτερο σημάδι. Ξέρω εγώ, ας πούμε, την πετάξα στο Ποσειδώνα. Θέλω να πω ότι αν γινόταν το κακό όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα λέγαμε σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν ο άνθρωπος και ούτω καθεξής.
2: Διότι μπορεί να μην ήταν καραμπίνα, αλλά και αυτό μπορεί να σε τραυματίσει θανάσιμα, να πούμε έτσι. Οπότε κάπου να το συντονίσουμε το πράγμα, να ηρεμήσουμε λίγο, όπως λέει και ο Δημήτρης μας εδώ πέρα. Έχει το ενδιαφέρον του. Έχει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, θέλω να σας πω. Και γενικότερα έτσι τις τελευταίες μέρες. Θέλω να πω και αυτή την ιστορία, ρε παιδιά, με τους απατεώνες του ΔΔΕ. Επειδή ακούσαμε ότι για άλλη μια κυρία από την οποία αφαίρεσαν χρυσαφικά στα βόρεια προάστια. Και μάλιστα η γυναίκα έχει και ένα συλλεκτικό ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, δεν την πούμε τώρα. Μην εμπιστεύεστε κανέναν που θα σας χτυπήσει το κουδούνι και θα σας πει να βγάλετε πολύτιμα αντικείμενα έξω. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι από αυτούς όντως το έχουν κάνει το έχουν ανάγκη σε τέτοια επιστήμη που είναι πάρα πολύ πιστική. Μην το κάνετε αυτό, κανένας δεν πρόκειται να σας πει να βγάλετε έξω πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Μπάς και σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Μας αφορά όλους, έτσι. Μπορεί και εμείς πάνω στην φούρια σου εκεί με τις δουλειές οτιδήποτε να πεις ναι, εντάξει, να το κάνω. Ναι. Όχι.
1: Το άλλο το είδες, μιας και ξεκινήσαμε τα κοινωνικά, που σακώθηκε η Λατινοπούλου με τον Παϊτέρη.
2: Δεν το είδα απλώς.
1: Έρχονται οι μέρες και περνάνε.
2: Μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε? Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε?
5: Εκτίθεστε από μόνος σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
4: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
5: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
1: Κοίταξε να δεις, η Αφροδία Λατινοπούλου επενδύει εσχάτως αυτό το αφήγημα. Θέλω να πω όμως ότι η απάντηση σε μια ακραία ρητορική

0: και δεν το πλήρωσε και άρα τα βρήκαν κάπως αλλιώς με το γύφτο. Αυτό σου λέει. Αυτό ήταν τώρα.
1: Εντάξει.
0: Επαναλαμβάνω. Πολιτικά κρίνεται η άποψη της κυρίας Λατινοπούλου. Πολιτικά. Η ακραία της ρητορικής σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα δεν μ' αρέσει, είναι η απάντηση. Είναι ακραία μορφής ρητορική. Η απάντηση σε αυτό είναι μια ακόμα πιο ακραία μορφής ρητορική.
2: Θανάση μου,
0: σε ρωτάω.
2: Ξέστηλε μια παροιμία, ναι. Ότι όταν σπέρνεις μίσος, θερίζεις θύελες. Κάπως έτσι το λέει ο θυμόσοφος λαός. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν. Ούτως ή άλλως θεωρώ αυτού του τύπου τις αντιπαραθέσεις, τραγελαφικές τουλάχιστον. Η κυρία Λατινοπούλου έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία είναι μυσαλόδοξη σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά πεδία από αυτά που λέει, όχι μόνο για τους Ρωμά και για άλλες έτσι, κοινωνικές ομάδες, τις οποίες κατά καιρούς απευθύνεται με ακραίες, με ακραίες εκφράσεις. Φαντάζομαι
0: και
2: ότι...
0: Και για τους Ρωμά είναι, για τους Ρωμά και τους μετανάστες.
2: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παϊτέρης επέλεξε να τις απαντήσει έτσι, κατά κάποιο τρόπο, για να πάρει το αίμα του πίσω αυτό που λέμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κιόλας ότι μπορείς να χρησιμοποιείς και τέτοιου τύπου εκφράσεις. Έτσι. Μπορείς δηλαδή να απαντήσεις, μπορείς να απαντήσεις με άλλο τρόπο.
0: Δηλαδή, αν διαφωνούμε σε οτιδήποτε εμείς οι δύο, θα σου έλεγα εγώ για τη μαμά σου τώρα τι έκανε.
2: Εντάξει, σε αυτή τη χώρα γενικώς τη μάνα την επικαλούμαστε πολύ συχνά.
0: Έλατε,
2: βέβαια,
0: ναι.
2: Και για το λάθος λόγο.
0: Επαναλαμβάνω εγώ. Τη μάνα γιατί να την μπλέξει. Άσε όλα. Άντα πάντα και στη Λατινοπούλου με τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος ή ο πρέπον ή ο δεοντολογικός μέσα. Και εγώ. Τη μαμά της Λατινοπούλου γιατί να την μπλέξει.
2: Γιατί και εκείνη έχει μπλέξει πολλές μαμάδες στο παρελθόν.
0: Έτσι
2: όπως έχει τοποθετηθεί. Και μπαμπάδες επίσης. Εντάξει, τώρα είναι η κουβέντα αυτή, δεν έχει.
0: Επειδή διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο.
2: Δεν τον δικαιολογώ, όχι.
0: Διαφωνώ εγώ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Επαναλαμβάνω. Ακόμα και αν κάποιος θα μπορούσε να πει ότι συμφωνεί σε κάτι, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το χάνει το δίκιο της. Το όποιο δίκιο της. Εγώ θέλω να πω το άλλο όμως. Για συγκεκριμένη μαμά, για ποιο λόγο να μιλήσει στη δημόσια σφαίρα τώρα. Ας την μέρα, παιδί.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να στείλουμε τις καλημέρες στους φίλους μας που μας ακούν, στη φίλη μας την Χρύσλα Γεωργακοπούλου, στο κορίτσι αυτό το χρυσό.
0: Τα φιλιά
2: η
0: μας,
2: οποία
0: τα φιλιά
2: είναι
0: μας.
2: Σε ένα ταξί και είναι τυχερός ο άνθρωπος που έχει πάρει κούρσα τη Χρύσλα. Δεν ξέρω πού την πηγαίνει. Το νου σας να το προσέχετε το κορίτσι μας. Έχουν στείλει εδώ οι ακροατές μας μηνύματα. Λέει ο Αλτάμπουρας, καλησπέρα παιδες, καλή εκπομπή. Σκέψου να μην ήταν και φιλήσυχος. Α, για τον κύριο των 77 ετών. Τι θα είχε οπλοπολιβόλο.
0: Έλατε. 77 ετών.
2: Καλή ερώτηση. Και λίγο τη είπε τη φασίστρια, λέει ο Αθηναγόρας. Παιδιά, ψυχραιμία, να κρατήσουμε λίγο. Ό,τι δίνει, παίρνει πίσω η Αφροδίτη, λέει η Έλενα. Δεν μπορεί εκείνη να έχει το ακαταλόγιστο και να μαζεύονται όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Έχουμε μπει δυνατά για Παρασκευή. Θα πάμε να πάρουμε ωραίτατες διαφημίσεις, να ακούσετε και το τραγουδάκι, να μην πατήσουμε πάνω σε αυτό. Με το που επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Θα τα πούμε με τον κύριο Κλάψη. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου για να πούμε και τα πολιτικά μας. Προηγείται το άσμα.
0: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!
0: Μπράβο!

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Να είμαστε και εμείς επιστρέψαμε, πήραμε αυτή την ανάσα.
1: Με Αντώνη ρε μου που γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά Αντώνη, πολύ χρόνος να είσαι. Εσύ χαιρόμαστε. Εμείς και όλη η Ελλάδα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και η οικογένειά του βεβαίως. Φίλε του.
1: Ποια κοινή μας φίλη γενέθλια σήμερα μαζί με τον Αντώνη ρε μου. Εγώ.
0: Όχι απλά εγώ.
1: Εγώ.
0: Λες να μας ακούει εγώ.
1: Ναι.
0: Ογούλα, αν μας ακούς, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές. Σημαντικότερο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτό όλο με τον Καραμαλή πώς το κρίνεις?
0: Για τον Καραμαλή δεν ξέρω τώρα να σου πω. Αλλά για ποιο πράγμα απ' όλα μιλάμε για τον Καραμαλή? Χθες είπαμε
1: που
0: ότι...
1: τον επικαλούνται όλοι όσοι ενέβριζαν στο παρελθόν. Που λέγανε ότι παίζει PlayStation, ότι πάει ταβέρνες.
0: Α, γιατί μέχρι χθες λέγαμε.
1: Για το υπονοούμενο αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με την εξουσία του.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό πήγε να τραγουδήσει Κυλαϊδόνη.
1: Ναι.
0: Και είπε στη συνέχεια αυτά που είπε για το. Ναι. Πώς να τα δω. Εντάξει, από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα ακούσουμε και άλλα τέτοια. Στην πορεία της κάλπης.
1: Πάντως, οι πληροφορίες.
0: Στην πορεία της κάλπης.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα του γίνονται και δημοσίως ανοίγματα.
0: Ανοίγματα.
1: Άλλωστε το έχει πει, ας πούμε, και ο νέος γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Ότι θα του γίνονται ανοίγματα.
1: Το έχει πει. Είναι υπό επεξεργασία το
0: θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν ανοίγματα στο Σαμαρά, Θανάση μου. Ο Καραμαλής τώρα για μένα είναι. Δεν θέλω να πω ότι είναι είσοδος.
1: Έχει σημασία. Η στάση που θα κρατήσει ο Καραμαλής έναντι των πρωτοβουλειών Σαμαρά.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, θα πούμε και για το Πασόκ. Αποφασίσαμε όμως με το Θανάση να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκτός συνόρων. Όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, υπάρχει μια έτσι δυστοκία στην Ελβετία. Έχει πάει πολλοί κόσμος, αλλά δεν πάνε αυτοί που θέλουμε να πάνε. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταδείξει ότι θέλει να τελειώσει με αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος Νετανιάχου είναι αυτός που το πηγαίνει κάπως διαφορετικά. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είπε χθες ότι η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στο Λίβανο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή εκεί στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη τροφοδοτεί μνησικακία και βία. Σκεφτήκαμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Τον παρακολουθείτε. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
0: Το ερώτημα είναι πού βαδίζουμε, κύριε καθηγητά. Θα δούμε τελικώς να πέφτουν οι υπογραφές για αυτή τη συμφωνία, ή εδώ πέρα υπάρχει ακόμα μια, πώς να το πω, ασυνεννόηση ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους?
2: Υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια η οποία κάθε φορά επιτείνεται, και θα σας έλεγα ότι ακόμα και αν δούμε τις υπογραφές, καλό είναι να κρατούμε μικρό καλάθι για το τι θα εφαρμοστεί από όσο θα συμφωνηθούν και πού τελικά θα πάνε τα πράγματα, διότι οι υπογραφές θα μπουν ουσιαστικά σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Δεν μιλάμε για ένα κείμενο που ολοκληρώνει τα πράγματα, αλλά που ανοίγει μια νέα διαδικασία, δηλαδή διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να διευθετήσουν μια σειρά από ζητήματα. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που να τα στραβώσει τα πράγματα. Επομένως, έχουμε πολλά ακόμα νομίζω να δούμε.
0: Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχει ακυρώσει το ταξίδι του στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σωστά?
2: Ναι,
0: μέχρι
2: σωστά.
0: Εκεί. Έχουμε δει και μια αντίδραση από το Ιράν έπειτα από τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.
2: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα, είναι όλα στον αέρα? Υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποιες έτσι τύπου αντιδράσεις πριν πέσουν οι υπογραφές? Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση?
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι μόνο οι δύο οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Για παράδειγμα, υπάρχει η παράμετρος που λέγεται Ισραήλ, που μερικές φορές είναι αστάθμητη η παράμετρος.
1: Και η οποία επηρεάζει και τους χειρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και παρασκηνιακά. Αυτό το
2: ήξεις-αφήξεις,
1: ξέρετε, που παρακολουθούμε.
2: Τους επηρεάζει καταρχάς προκαταβολικά, ναι. Διότι κατά τη γνώμη μου, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλάξαν σε αυτόν τον πόλεμο, το έκαναν παρασυρώμενες από το Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ είχε την πρωτοβουλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν. Παράδοξο φαινόμενο, γιατί συνήθως ο ισχυρός είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά και τραβάει τους υπόλοιπους από πίσω. Εδώ είχαμε το αντίθετο φαινόμενο. Και αυτό νομίζω εξηγεί και πολλά προβλήματα που είχε η αμερικανική στρατηγική. Δεν είχε δηλαδή ένα συγκροτημένο σχέδιο που ακολουθούσε, αλλά πολλές φορές σειρώταν, αγόταν και φερόταν από το Τελαβίβι ο Ουάσιγκτον. Το ίδιο, όχι με τον ίδιο τρόπο απαραίτητα, μπορεί να συμβεί και τώρα. δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί παίρνουν την έγκριση των Ισραηλινών για να κάνουν το Α ή το Β, αλλά εξαρτώνται από αυτούς ως προς την εφαρμογή. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι υπογράφουν και αύριο το πρωί οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν
1: το Λίβανο. Το Λίβανο, ναι.
2: Τι θα γίνει?
0: Μα να πω κάτι. Αυτό λέει και σε επίπεδο ρητορικής ο Τραμπ, ότι εγώ θέλω πλήρη κατάπαυση πυρός και την ίδια ώρα Νετανιάχου βομβαρδίζει.
2: Προσπαθούμε
0: να καταλάβουμε τι γίνεται.
2: Νετανιάχου. Νομίζω ότι είναι φανερό αυτό, ότι δεν τον ελέγχει τον Τραμπ τον Νετανιάχου.
0: Δεν ελέγχει αυτόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, με τον οποίο συμφώνησαν να μπουν μαζί σε ένα μέτωπο όμως, έτσι. Τώρα πια. Δεν ελέγχει αυτόν που μαζί συμφώνησαν στην αρχή να κάνουν τον πάσιμο, για να το πω έτσι.
2: Εάν δείτε και την προκαταρκτική αυτή συμφωνία, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατονομάζει το Ισραήλ.
0: Επομένως, δεν είναι σύμμαχος πια το Ισραήλ. Τώρα κάνω και λίγη πλάκα.
2: Σαφώς είναι σύμμαχος, αλλά εάν ήταν να δεσμεύεται το Ισραήλ, μάλλον θα κατανομαζόταν κιόλας. Ή θα ζητείτε από το Ισραήλ να υπογράψει.
1: Αυτό δεν είναι συμφωνία. Ένα ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, κατά πόσο πια ασκεί την επιρροή που νομίζουμε ότι ασκεί η Αμερική στο Ισραήλ?
2: Ασκεί επιρροή, αλλά το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Έτσι.
2: Και στο βαθμό που βλέπει ο Νετανιάχου ότι αυτό αποδίδει καρπούς με τον τρόπο με τον οποίο ήδη αντιλαμβάνεται τα πράγματα, γιατί είπατε και πολύ σωστά αυτό που είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ότι στο τέλος της ημέρας η πολιτική του Ισραήλ δεν έχει μακροπρόθεσμα απαραίτητα όφελος για το ίδιο το Ισραήλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου έτσι αντιλαμβάνεται. Πολιτική πυγμής, τώρα βρήκα την ευκαιρία, τώρα θα τελειώσω με όλους τους αντιπάλους του Ισραήλ, θα τους επιφέρω πολύ συντριπτικά, ας το πούμε έτσι, πλήγματα. Αφού του βγαίνει αυτό, δεν υπάρχει αντίδραση, δεν βλέπει κάποιον να το συγκρατεί, νομίζω ότι θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και για έναν επιπλέον λόγο. Έχει και ένα προσωπικό όφελος από αυτή την ιστορία, Νετανιάχου, δεν το ξεχνάμε. Έχει μείνει στην εξουσία εξαιτίας του πολέμου, συντηρείται εκεί εξαιτίας του νέου πολέμου με το Ιράν, και θέλει να το κεφαλαιοποιήσει αυτό και στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Άρα δεν έχει κανένα κίνητρο για να αλλάξει πορεία.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ και έχει να κάνει με τους γείτονες. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τον τελευταίο καιρό τη στάση Ερντογάν και στη ρητορική και στο πεδίο και πώς σχολιάζετε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση της Κομισιόν του 25 σχετικά με την Τουρκία.
2: Ξεκινάω από το δεύτερο. Χρήσιμο είναι, θετικό είναι για την Ελλάδα, αλλά μην νομίζουμε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε δηλαδή την αθαπάτη, θα το διαβάσει ο κ. Ερντογάν ή κάποιος άλλος Τούρκος ή τίνον αυτό και θα ανακράξει πω τι πάθαμε, μας κατηγορούν έτσι και πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ολόδε μάλλον από την ώρα, κύριε καθηγητά, που φαίνεται η ευρωπαϊκή προοπτική να μην απασχολεί πια την Τουρκία.
2: Δεν υπάρχει
1: σε καμία περίπτωση.
2: Γιατί ότι ούτε η Τουρκία τη θέλει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέλει. Επομένως, λένε ότι για να χορέψει ταγκό χρειάζονται δύο, εδώ δεν έχουμε ούτε τον έναν από τους δύο. Επομένως, δεν το βλέπω να
0: προχωράει.
2: Είναι εντελώς σαφές αυτό. Τώρα, η Τουρκία δεν αλλάζει την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια τα ήρεμα νερά, θετικό είναι αυτό. Καλό είναι να έχουμε ηρεμία παρά να έχουμε ένταση. Γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένταση δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα, αναταραχές, κίνδυνοι για θερμό επεισόδιο και το καθεξής. Αλλά τα ήρεμα νερά δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι μια προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος, θετική. Αλλά παραμένουν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, το καζούς μπέλη, η αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, η αμφισβήτηση της φαλοκρηπίδας της ΑΟΣ κτλ. Τίποτα από όλα όσα έχει θέσει η Τουρκία ως διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια δεν έχουν
1: και θα παραμείνουν στον αιώνα τον άπαντα ανεξαρτήτως αν οι σχέσεις βρίσκονται σε ύφεση ή σε πιο δύσκολο σημείο.
2: Θα έλεγα και κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που έχουμε μια αλλαγή εξουσίας στην Τουρκία, όχι μόνο δεν έχουμε χαλάρωση, δηλαδή δεν αφαιρείται κάτι από το καλάθι των ελληνοτουρκικών, αλλά προστίθεται και κάτι καινούργιο. Όποιος αναλαμβάνει την εξουσία θεωρεί δεδομένα αυτά που έχουν βάλει στο τραπέζι οι διεκδικήσεις, δηλαδή οι προηγούμενοι, και προστίθεται.
0: Καλά,
2: κάτι
0: το βλέπουμε
2: καινούργιο.
0: Αυτό με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο. Τι άλλο να δούμε, δηλαδή.
2: Να μην έχουμε την αυταπάτη ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Ο κ. Ερντογάν μια μέρα θα φύγει από την εξουσία. Είναι φυσιολογικό το θέμα. Μην νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει κάποιο άλλο και ξαφνικά θα μαγικά. Θα βελτιωθούν όλα τα ελληνοτουρκικά.
1: Καλά και.
2: Δεν πρόκειται με τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς. Και εμείς, ας πούμε, κιόλας τα ξέρετε καλύτερα εσείς, στα πρώτα χρόνια του Ερντογάν λέγαμε ότι ήταν και μια από τις καλές περιόδους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι γεγονός αυτό. Είναι σχετικά καλή περίοδο ήταν η πρώτη περίοδος του Ερντογάν.
1: Που δεν το περιμέναμε τότε. Λέγαμε μουσουλμάνοι, τι θα κάνουν, τι θα ράνουν.
2: Να σας πω και κάτι πιο προβοκατόρικο, αν θέλετε.
1: Ότι τα περιχαλουλίτρα προβλήματα με τους κεμαλιστές, ας πούμε, τα είχαμε
2: με
1: τα πολεμικά.
2: Δηλαδή, ας πούμε, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο την έκανε ο Μπουλέν Τεσεβίτ, ο οποίος ήταν αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος που ίδρυσε ο Μουστάφα Κεμάλ.
1: Η κρίση των ημείων επίσης με την ίδια παράταξη.
2: Το ίδιο πράγμα. Εγώ θα σας έλεγα και κάτι ακόμα πιο προβοκατόρικο. Μην τύχει και δούμε τον Ερντογάν να φέρει την εξουσία και τον αναπολύσουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τα είπατε όλα. Αυτό το τελευταίο ήταν, νομίζω ότι...
2: Και λέμε ότι και πούμε ότι μαμά και είσαι... καλά είμαστε με αυτό.
1: Με την έννοια ότι ξέρουμε... Με την έννοια ότι ξέρουμε τα καλά του και τα στραβά του. Σωστά.
2: Better with the devil you know, λένε. Καλύτερα με το διάβολο που ξέρει. Πάντως... Ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος διάβολος.
0: Κλείνοντάς σας και...
2: Αυτός άγγελος δεν θα είναι.
0: Αποχαιρετώντας σας, κύριε Κλάψη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί σε αυτό το ραντεβού που έχουν δώσει για το ΝΑΤΟ οι δύο, φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν, για σένα έρχομαι μόνο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7-8 Ιουλίου.
2: Ναι.
0: Λένε σήμερα, αυτά λένε οι συνάδελφοί μας οι ανταποκριτές από την Κωνσταντινούπολη. Θα τα δούμε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Και εμείς. Γεια σας.

0: Ξέρεις, ακούσαμε Ρίκι Μάρτιν και πια, η Χριστίνα Αγγιλέρα, δεν είναι? Η καλλιτέχνη, τα ιδιαίτερη, είναι ο Ρίκι Μάρτιν και η Χριστίνα Αγγιλέρα. Εξαφανίστηκε κι αυτός από προσωπού γης. Παλιά μεγάλη επιτυχία αυτή. Και αν και σεξ σύμβολο για τις γυναίκες όλου του κόσμου, αποκάλυψε ότι είναι γκέι. Το θυμάσαι, ο Ρίκι Μάρτιν. Πορτορικάνος επίσης.
1: Τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Μεγάλη σχολή οι πορτορικάνοι καλλιτέχνες.
1: Ναι, τον δώσαμε σε ένα άλλο κοινό.
0: Σε ένα άλλο κοινό, σε ένα άλλο κρατήριο. Καθείς.
1: Σε ένα άλλο κρατήριο, τι να κάνουμε. Καθείς μια μεταγούστα στη ζωή αυτή.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, ήταν εντελώς κόντρα αυτό.
1: Κόντρα ρόλο.
0: Ναι, είχε προκαλέσει εξής. Είχε προκαλέσει πολλές απορίες γιατί ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις που να σου πω. Σεξ σύμβολο,
1: ο άνθρωπος ήθελε να είναι ομοφυλόφιλος. Εντάξει, οκ.
0: Όχι, και το θέμα, και μάλιστα γίνει και μια ολόκληρη κουβέντα, πως όλη την καριέρα το υποστήριζε αυτό, ενώ είχε έναν άλλον σεξουαλικό προσανατολισμό ο άνθρωπος.
1: Δεν το έλεγε ποτέ. Είχε
0: ναι, δεν το είχε πει. Δεν το είχε πει. Όχι, όχι μόνο αυτό. Ήταν για τις γυναίκες όλου του κόσμου.
1: Ναι. Και το κάνουν επίτηδες. Για τις πωλήσεις, για να συντηρούν το μύθο.
0: Μα αυτό το κάνει.
1: Αυτό είναι λίγο κομπλεξικό βέβαια. Χωρίς να θέλω τώρα να στεναχωρήσω ο κόσμο.
0: Δεν θέλω να το κρίνω, αλλά δεν μπορώ να πω και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που βγάζει.
1: Στην ψυχολογία, όχι την τσέπη σίγουρα.
0: Δισεκατομμύρια κανονικά από αυτό όλοι.
1: Γιατί δεν υπήρξε κόσμο που δήλωσε την ταυτότητά του ή
0: δεν έχει να κάνει.
1: Ετεροφύλοφιλο και σάρωσε, α πούμε, επαγγελματικά και διέπρεψε.
0: Σου λέω όμω ότι ήταν μια συζήτηση που είχε ανοίξει έντονα τότε. Και για το γεγονός ότι απεκαλύφθη η αλήθεια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε, εν πάση περιπτώσει, να ισορροπήσει ψυχικά πριν και πέρα από όλα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα θα μας πείτε πώς από αυτά που συζητάμε θα πάμε στον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Να κάνουμε έτσι μια γέφυρα. Να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας, καλά.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να ρωτήσω προς στιγμή, λέω τι έγινε, έχει πέσει η γραμμή με αυτά που ακούει, τι γίνεται, μας ακούει, δεν μας ακούει.
2: Τα ακούγαμε πολύ προσεκτική και ενδιαφέροντα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ενδιαφέροντα αυτά, παγκοσμίως. Λοιπόν, γεια σας.
1: Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας, τι γίνεται?
0: Συχθιότητα.
2: Με ρωτούν συχνά αν ετοιμάζεστε για εκλογές. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν είσαι αιρετός και όταν είσαι εκλεγμένος βουλευτής επαρχίας κτλ., λίγα πράγματα διαφοροποιούνται σε σχέση με την τελική προεκλογική περίοδο. Δηλαδή κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο, όταν τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας στην Αθήνα, στο κοινοβούλιο, στα υπόλοιπα, πεβαίνουμε στην εκλογική περιφέρεια, εκεί συναντάμε τον κόσμο, κάνεις πράγματα συνεχώς, δηλαδή. Δεν είναι
1: για σας το μόνιμο, λέτε δηλαδή. Δεν είναι ότι τώρα
2: δεν παίρνεις καμιά απόσταση από την τοπική κοινωνία, είτε χρονική, είτε δεν βλέπεις τους ανθρώπους, είτε δεν τρέχουν τα ζητήματα συνεχώς για να πεις ότι διαφοροποιείται κάτι ριζικά και φοβερά. Οι ρυθμοί είναι πάντοτε έντονοι. Και τώρα το καλοκαίρι που προς τις περιφέρειές μας έρχεται περισσότερος κόσμος, έτσι κι αλλιώς πυκνώνουν και οι επικοινωνίες και οι εκδηλώσεις και τα πράγματα που πρέπει κανείς
1: εδώ βλέπουμε όμως να πυκνώνουν και οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, κύριε Οικονόμου, και τα προεκλογικά διλήμματα και τα προεκλογικά μηνύματα, διαχωριστικές γραμμές.
2: Πράγματι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μπει στη τελική ευθεία. Τώρα αν η ευθεία αυτή θα είναι μέσης απόστασης ή αν θα είναι, πώς να το πω, σπριντ ταχύτητας, είναι κάτι που νομίζω θα ξεκαθαρίσει αργότερα. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων και παρά όσα κατά καιρούς λέγονται, τα ζήσαμε και στο παρελθόν, νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά μην γελιόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία με ό,τι αυτό είναι πάγιτα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε και όλο το υπόλοιπο σύστημα, ας πούμε. Ναι.
0: Σας φοβίζει το σενάριο να κάνει κόμμα ο κ. Αντώνης Σαμαράς όταν ο στόχος σας, ο βασικός, είναι η συσπήρωση, αλλά και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται δημόσια ο κύριος Κώστας Καραμαλής, έστω και αν είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, είναι αλήθεια?
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα φόβου. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρωθυπουργός. Δεν θα είναι ευχάριστη η εξέλιξη δημιουργία ενός κόμματος. Πιστεύω ότι θα είναι μια λάθος κίνηση, η οποία θα αδικήσει και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του. Θα είναι μια κίνηση εξαιρετικά πλησιγενής από την αφετηρία της, αλλά δεν θα είναι κάτι ευχάριστο στην εκλογική μας στρατηγική και στην εκλογική μας στόχευση. Θα είναι κάτι που θα περιορίσει την δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει κόσμο από αυτούς που σήμερα δημοσκοπικά είναι τοποθετημένοι στην κρίζα ζώνη. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ό,τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αποτραπεί αυτή η κίνηση να γίνει. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που είναι εντελώς λάθος και στρατηγικά και πολιτικά και τακτικά, όπως και να το δει κανείς. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι κάτι ευχάριστο.
1: Κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να πριονίσει και στην τελική να ρίξει Μητσοτάκη?
2: Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε τέτοιου είδους ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα είναι κόμμα που πραγματικά έχει τις δυνατότητες να κυβερνήσει ή να ανταποκριθεί.
1: Ναι, αλλά τώρα σας ρωτάω για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα.
2: Ναι,
1: δεν σας λέω για την κυρία Καριστιανού.
2: Απαντώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει στις απαιτήσεις που έχει μια σύγχρονη διακυβέρνηση, ούτε κανείς μπορεί να φαντάζεται ότι ένα καινούριο κόμμα προσωποπαγές μπορεί να στοιχήσει πίσω του πλειοψηφίες μεγάλες που να το φέρουν από τη θέση
1: του. Άρα το κάνει για να σας στερήσει την αυτοδυναμία.
2: Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί προφανώς πιστεύει ότι πρέπει να εκφράσει ένα ρεύμα που θεωρεί ότι δεν εκφράζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή επειδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν πιο προσωπικό από ότι πολιτικό χαρακτήρα. Δεν θέλω εγώ να κρίνω και δεν είναι και ευχάριστη αυτή η συζήτηση για κανέναν από εμάς.
1: Ναι, αλλά είστε πολιτικοί αντίπαλοι πια. Ευχάριστη, ξευχάριστη, είστε πολιτικοί αντίπαλοι.
0: Για προσωπικά κίνητρα. Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε?
2: Λέω ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Εκτιμώ ότι είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος και για τον ίδιο τον κύριο Σταμαρά.
0: Για τον κύριο Καραμαλή, τι λέτε, υπάρχει περιθώριο έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα?
2: Εντάξει, ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός. Δεν νομίζω ότι έχει μετακινηθεί.
0: Είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός.
2: Βαθιά παραταξιακός.
1: Βρίσκεται ο άνθρωπος.
0: Επί διακυβέρνησης Τσίπρα δεν έλεγε τίποτα, που πήγε η Ελλάδα να γυρίσει ανάποδα, και επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα βρίσκει όλα στραβά.
2: Είναι ένας βαθιά παραταξιακός πολιτικός με πολύ ισχυρούς και συνεκτικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, με όλες τις γενιές της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρώην πρωθυπουργός, πάντοτε οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν και ένα βαθμό δική τους οπτική σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής, όπως ποτέ δεν συνέβη στο παρελθόν, ούτε από την επόμενη εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι απόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως.
0: Γιατί σε ποια μάχη ήταν παρόν, κύριε οικονόμου, ο κύριος Καραμαλής?
2: Σε όσες ήταν.
0: Αλήθεια, τώρα βγήκε, έκανε το 23 μια ομιλία στην τελευταία εβδομάδα των εθνικών εκλογών. Σε Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, αν δεν κάνω λάθος, και πού άλλο ήταν παρόν? Τις ομιλίες του Μητσοτάκη δεν πήγαινε καλά.
2: Και στην Βόρεια Ελλάδα ήταν παρόν, και η παρουσία του και οι συμβολικές του.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό για τον Καραμαλή. Το λέω για να σας υπογραμμίσω ότι πρέπει να δείτε εάν υπάρχει ψυχική απόσταση με τον Καραμαλή και με το σύστημα Μητσοτάκη. Το στενό αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, για μένα ξέρετε είναι πιο σημαντικό. Πέραν από τον Σαμαρά, πέραν από τον Καραμαλή, πέραν από τους ανθρώπους που είναι σε έναν πιο στενό κύκλο, τους δύο αυτούς ανθρώπους, και πέραν και από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εδώ υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για μένα, για να απαντήσω και στην ουσία της ερώτησής σας και του προβληματισμού σας, που είναι και δικός μου προβληματισμός. Εδώ υπάρχει μια παράταξη και μια χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο για να στερηθούμε τη δύναμη και τη συνδρομή κανενός, που στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών, ιδεολογικών, αξιακών ζητημάτων υπάρχει κοινός τόπος. Εγώ λέω λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς εκλογές, η επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι τα όρια του κόμματος να προσεγγίσουν τα όρια της παράταξης. Και αυτό απαιτεί μια ανάλογη στρατηγική και μια
1: πρέπει
2: ανάλογη στρατηγική.
1: Πρέπει να κλείσει ραντεβού ο κύριος Κυρανάκης με τον Κώστα Καραμαλή.
2: Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν υποδείξεις και πάντως δεν μπορώ να τις κάνω δημόσια. Λέω ότι τα όρια της παράταξης είναι μεγαλύτερα από τα όρια του κόμματος. Και πέραν από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει διαμόρφωση της τάσης του καθενός όπως είναι τώρα, πολιτικά οφείλουμε, συναισθανόμενοι την ευθύνη και απέναντι στην ιστορία της παράταξης και απέναντι στην κρισιμότητα της εκλογής για το μέλλον της χώρας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στοιχήσουμε σε αυτή τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο όλον.
1: Προς την άρα μια συνάντηση αυτή, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε.
2: Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν λέω ότι οι δηλώσεις όλων μας προς όλες τις κατευθύνσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να έχουν κατά νου αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αφορά και κύκλους ανθρώπων. Καλό είναι και χαρακτηρισμοί έτσι αρκετά φορτισμένοι να λείπουν, και αυτοί που παρακινούν γιατί θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, αν γίνει ένα κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να ξαναμπούν στο πολιτικό σκηνικό, και κάποιοι άλλοι που λένε δεν πειράζει τώρα, ας φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά δεν βοηθούν.
1: Ωραία.
2: Εάν έχουμε ένα βασικό στόχο. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισότιμη αφορά, τελευταία ερώτηση. Με τη στάση του, η θελημένη ή αθελά του, ο κύριος Καραμαλής αβαντάρει τον κύριο Σαμαρά? Κάνει πλάτη στον κύριο Σαμαρά, επαναλαμβάνω, η θελημένα ή όχι?
2: Δεν θα το έλεγα αυτό. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Γνωρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πιστεύω αρκετά καλά. σας λέω αυτό που σας είπα και από την αρχή. Ο Κώστας Καραμαλής έχει μια βαθιά διαμορφωμένη παραταξιακή συνείδηση, η οποία νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτή είναι που διαμορφώνει τη στάση του απέναντι στα πράγματα. Όμως πέρα από αυτό, επειδή στην πολιτική, η πολιτική στις μέρες μας δεν μπορεί να γίνεται μόνο με χαρακτηριστικά προσωποκεντρικά. Γίνεται με πολιτικό περιεχόμενο. Κάποιο πολιτικό περιεχόμενο πρέπει να εμπλουτιστεί για να αισθανθούν άνθρωποι ότι μπορεί να ξαναεκφραστούν από τον της παράταξης και να μην κοιτούν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Αυτό είναι το μείζον και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου.
0: Γεια σας, κύριε Οικονόμου.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να, για να μην παραπονιέσαι και άλλος Λατίνος. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Τι παραπονιέται εμένα, λέει. Θα τρελάσουμε. Είμαι η μόνη που δεν παραπονιέται ποτέ για τίποτα, παιδιά. Και μονίμως.
0: Για τον οποίο δεν έχουμε κάποιο νεότερο από το σεξουαλικό του πρόγραμμα τη Ανατολή, μόνο είσαι σίγουρη. Για τον Ενρίκε, τον γιο του Χούλιο, του μεγάλου Χούλιο. Έτσι. Αυτό είναι ντουέτο με την Whitney Houston.
1: Ισχύει. Ρε Στανάση.
0: Θεός συγχωρέσει.
1: Είσαι χαρά της ζωής, παιδί μου. Δεν είναι η κατάσταση αυτή μαζί.
0: Τι τραγουδίστρια άρα.
1: Φωνάρα.
0: Κρίμα. Όχι, η μεγαλύτερη φωνή νομίζω που ακούσαμε εμείς. Επίσης θέλω να πω το εξής.
1: Να το πούμε γιατί μας έχουν μείνει δύο.
0: Ότι αύριο.
1: Αύριο ημέρα Σάββατο, παιδιά. Έτσι, ένα
0: ημέρα Σάββατο. Στα περίπτερα όλη η χώρα στα παραπολιτικά. Την Κυριακή, Κυριακάτικη, απογευματινή. Και από τις 6 παρα 20 το χάραμα η Στέλλα Καντώνα με τον Στήλο, με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Όχι με τον Γιώργο Στήλιο. Με τον Ντίνο Σχιωμόπουλο. Στο Μέγκα, Σαββατοκύριακο.
2: Αλίμονο, Θανάση, αλίμονο.
1: Αλίμονο, όντως. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 12. Μένετε στα παραπολιτικά γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Θα τον στείλω μια μέρα στο Θήνιο, τέλος. Θα τον κλειδώσω κιόλας. Και τέλος. Άντε, γεια.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε το CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος. Ο Πρωθυπουργός έχει προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Ανέφερε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, θα είναι μια λάθος κίνηση και είπε πως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τον Κώστα Καραμαλή είπε πως είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός με ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για την ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%. Κόλαφος ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 έκανε λόγο για αποτυχία της κοινωνίας που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε έμαστα πλημμένα ρούχα του 65χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Στα αθλητικά μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό που έχει βάλει στο στόχαστρο του Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 34χρονο Ολλανδό Στεφάν Ντε Φράι.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: θλίψης στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που λέει Κεραμέως, δεν δίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά κάτι καλό μάλλον μας προανήγγειλε εδώ. Μας περιέγραψε κάτι με τις αγορές εργασίας, κάτι με τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, το είπε αυτό. Αν δεν το είπε, το λέω εγώ, θα μπορούσε να το είχε πει. Και υγιή, πώς το είπε, αγορά εργασίας. Αυτό κι αν είναι υγιές εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ σωστό, υγιές, ακμαίο. Οπότε, ό,τι καλύτερο και όχι μόνο. Τόσα καλά λόγια για την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους, τις συνθήκες και τις απολαβές. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είμαστε και πρώτοι πάλι στην Ευρώπη, είμαστε και παράδειγμα εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο.
0: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη.

0: κληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
1: Μπράβο!
0: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο!
3: Και έτσι από το παράδειγμα που είμαστε και πολύ καλοί στην Ευρώπη, όπως λέει και Αραμαίος, περάσαμε στο... τη νέα εφαρμογή, το app του Υπουργείου, της κυβερνήσεως, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4, από εκεί στήχησε όλο αυτό, για να μαθαίνουμε που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πάμε να το πάρουμε κιόλας, αλλά έτσι να ξέρουμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας. Και εδώ είναι το βιντεάκι του Πρωθυπουργού στο TikTok, με τα ηχητικά αυτά τα και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν, που λέει ότι πριν πληρώσεις θα ξέρεις που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πας, ούτε θα επιλέξεις το πιο φθηνό, απλά θα ξέρεις. Ξέρεις ότι στην καρδίτσα έχει πιο φθηνό γιαούρτι. Εμείς θα το πάρουμε εδώ στην Αθήνα, αλλά ξέρεις που είναι το πιο φθηνό, δεν έχεις μια αγωνία, μια περιέργεια. Τι ακριβώς, πού είναι το πιο φθηνό, τα πιο φθηνά μανταλάκια στην Ελλάδα, πού να είναι. Α, περιέργεια, μπαίνεις μέσα, είναι στην Go. Δεν θα πας ποτέ στην Go να πάρεις μανταλάκια, αλλά και αν πας δεν θα πάρεις μανταλάκια. Αλλά όμως το έχεις αυτό και σου λύνεται μια απάντηση. Σου δίδεται μια απάντηση, σου λύνεται μια απορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, γιατί κάναν βιντεάκι για να αποδείξουν ότι έχουν κάνει μια εφαρμογή που δεν προσφέρει τίποτα.
0: Μπαίνεις στο πόσο κάνει.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
2: Μονοφράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
3: Και μετά δεν λέει πηγαίνεις. Αυτό είναι το απόσπασμα. Μετά το έχουν κόψει, έχουν κάνει cut και λέει κάτι άσχετο στο βίντεο του Πρωθυπουργού. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, ναι, μπαίνεις μέσα, βλέπεις που είναι το πιο φθηνό και τι, από όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Και αν ένα νοικοκυριό χρειάζεται εκείνη την ώρα 20 προϊόντα από τυρί, χλωρίνες, απορριπαντικά ή δεν ξέρω, μανταλάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάθετε δηλαδή ένα-ένα το προϊόν να βρει το barcode, να σκανάρει και να δει μανταλάκια εκεί. Τυρί εκεί. Ξέρω εγώ, απορριπαντικά θα πρέπει να πάμε εκεί. Και ωραία, τα κάνεις όλα αυτά, βρίσκεις που είναι τα πιο φθηνά και πηγαίνεις μετά, αρχίζει ένα tour στο γύρο της Αθήνας, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, εσείς δεν ξέρω που βρίσκεστε και να βρούμε το πιο φθηνό. Ναι, αυτό λοιπόν γίνεται, έχουν ξεκινήσει και τα γνωστά tours, όπως θα ακούσουμε τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει τέτοια. Και όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Καλύπτει το κενό. Θα ακούσουμε τώρα για τα πούλμαν που ξεκινάνε από τον Κυφισό.
4: Πόσο κάνει tours? Καθημερινές εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου. Αναχωρήσεις από Κυφισό κάθε μία ώρα. Διαφορετικά πακέτα προορισμών ανάλογα με τις προσφορές της ημέρας. Για σήμερα, Παρασκευή, πρώτη στάση στο Μασούτι Γαλατσίου. Για φέτα τρυπόλεως 13,45 το κιλό. Ανηφορίζουμε μετά στον Σκλαβενίτη Αμαρουσίου για βόια σπάλα 18,5 ευρώ το κιλό. Έπειτα περνάμε το ποτάμι και κατευθυνόμαστε στον ΑΒ Αγίας Βαρβάρας για γιαούρτι πρόβιο 4,5 ευρώ τον κεσέ. Μετά κατεβαίνουμε Πειραιά και στο Λίντλ Δραπετσόνας για κρεμμύδια κόκκινα 5 ευρώ το δίχτυ. Έπειτα με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα κατευθυνόμαστε στο My Market Βουλιαγμένης για σπρέι, για κατσαρίδες 2 συν 2 δώρο. Και τέλος ολοκληρώνουμε το tour μας στους πρόποδες του Ημιτού, στο Παντοπολείο η Αυθονία Ηλιούπολης για καροτέν με δίκτυ προστασίας 10-25 ευρώ και δώρο μια μπαντάνα. Πόσο κάνει tours τις Κυριακές και κρουαζιέρα στα σούπερ μάρκετ του Σαρονικού? Πόσο κάνει tours? Βας. Στο μάρκετινγκ πήγε 9 ευρώ ο χαλβάς.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία από κάποιους ιδιώτες, γιατί μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά, που το κράτος τώρα να φτιάξει, να βάζει πούλμαν, Θα ξεκινάτε από τον Κηφισό, από το σπίτι σας στον Κηφισό. Από τον Κηφισό ξεκινάει το πούλμαν. Κάνει το γύρο και παίρνετε τα προϊόντα που θέλετε. Είναι πολύ χρήσιμο. Ξεκινάτε το πρωί στις 9 και θα έχετε φτάσει την άλλη μέρα στις 9. Μάλλον στο σπίτι και μάλλον ζωντανή. Αλλά πιο ζωντανή να μην φτάσετε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία και θα καταλάβετε ότι η πόλη θα σε ακολουθεί και δεν σε πρόδωσε. Η Αλεξάνδρεια, όλα αυτά του Αλεξανδρινού, του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα εδώ. Οπότε πάρτε, δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το βρείτε για να κάνετε το γνωστό tour. Όση ώρα εσείς παίρνετε το τηλέφωνο για το tour, θα ακούσουμε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος Νίκος Μπίστης, όπου πηγαίνει, σε όποιο κόμμα πηγαίνει, σε όποιο χώρο πολιτικό, χάνει ο χώρος αυτός. Όχι επειδή έχει τον Μπίστη, ίσως να είναι και αυτή η αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει. Δεν κερδίζει εκλογές. Τώρα είναι στην αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει.

0: προωθήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
1: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
0: Το Ινστιτούτο.
1: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
0: Έχω εισφέρει πόσα.
1: Για αυτή την εκστρατεία.
0: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
2: Πολύ καλή λογική αυτή. Εδώ ο Νίκος Μπίστης λέει το χρηματοδοτούμε εμείς. Και τώρα και μετά, τίποτα δεν έχει βάλει. Όταν μιλάει κάποιος έτσι, το χρηματοδοτούμε είναι και τώρα και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και τις επόμενες όλα εμείς τα βάζουμε. Χωρίς στοιχεία, χωρίς να λέει τι δίνουν, τι πληρώνουν. Μετά κάπου λέει το Ινστιτούτο, όχι εμείς άρα. Μπερδεμένο είναι, δεν έχει σημασία, αφού το λέει ο Νίκος Μπίστης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τον ρωτήσαν και για τα νέα πρόσωπα, μάλλον τον ρωτήσαν για τα παλιά πρόσωπα που δεν τα θέλει ο Τσίπρας, γιατί θυμίζουν το παλιό κακό παρελθόν. Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει λανσάρει, ευτυχώς, κάποια νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νέο κόμμα. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπίστης.
0: Το βάρος στην πρώτη φάση δεν μπορούσε παρά να πέσει σε νέα πρόσωπα, σε νέο σχήμα, ακόμα κι αν αυτό ξένησε ορισμένους, ακόμα κι αν αδίκησε κάποιους, θα πω εγώ. Ναι. Διότι πολλοίς κόσμος το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σαν έτοιμοι από καιρό ήταν να πάνε και είναι να πάνε στο Τσίπρα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί είναι η φυσική του ηγεσία, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο... Όμως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Σκέφτηκε ο Τσίπρας και πολύ σωστά, αν εγώ εμφανιστώ ότι κάνω μια συγκόλληση των παλιών δυνάμεων, το καινούριο φύγει, να το πω για μένα, που ξέρετε ότι βγαίνω σπάνια πια στην τηλεόραση, εσείς είστε φίλοι μου και κάνω μια εξαίρεση. Αν έβλεπε ο κόσμος εμένα, που με ξέρει τόσα χρόνια, να πιω, να τσακώνομαι με τον Πασόκο, να ξαναμιλάω με το δεξιό, κλπ. Και όχι τα καινούρια πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Του βγήκανε όλα τα πρόσωπα, όχι. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, 2 από τους 5 να βγουν είναι πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν περισσότεροι.
2: Νομίζω βγήκαν όλα τα πρόσωπα, πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ βγήκε το πρωί να μιλήσει ως παλιό πρόσωπο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εδώ έδωσε βάρος και ο ίδιος στα νέα πρόσωπα και εμείς αυτά τα πρόσωπα αγαπάμε από το νέο κόμμα. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αυτός που έλεγε καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και δεν τα έχει πάρει πίσω γιατί ήταν ο παλιός του εαυτός. Που έχει πει η κυρία Κουφονικολάκου, άλλο νέο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος Νιφούδης να αναλύσει την πρόταση Τσίπρα για τις δωρεάν μεταφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία, τρένα και όλα τα υπόλοιπα. Και ρίχνει στο πάνελ εκεί ένα επιχείρημα ατράνταχτο για το πόσο θα βγουν κερδισμένοι οι άνεργοι, οι νέοι, όσοι χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.
3: Κύριε Νιφούδη, εσείς πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό?
4: Θα σας πω. Το έχουμε κοστολογήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνεργος δεν πληρώνει. Με την κάρτα ανεργίας δεν πληρώνει καθόλου εισιτήριο. Εδώ ο κύριος Νιφούδης υπολόγισε ότι ο άνεργος θα κερδίσει 80 ευρώ. Δεν πληρώνει. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και του τα δίνει στην τσέπη του ανέργου. Επίσης είπε ότι έχουν κάνει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι τίποτα σκιτζίδες, έχουν κάνει υπολογισμούς. Και έχουν βρει, και μας τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης, ότι κερδίζει κάθε επιβάτης 80 ευρώ το μήνα από αυτό το σύστημα της δωρεάν μεταφοράς. Η κάρτα απεριορίστων διαδρομών το μήνα έχει 27 ευρώ. Πώς κερδίζει τα 80 αφού έχει 27? Για δε φοιτητές, μαθητές άνω των 65, ανάπηρους κτλ. Είναι 13,5 ευρώ. Πώς κερδίζεις 80 ευρώ? Είναι πολύ τεκμηριωμένο, θέλουν από το νέο επιτελείο. Καλά λέει ο Μπίστης. Είναι πολύ τεκμηριωμένοι όλοι αυτοί. Μελετημένοι και κυρίως σοβαροί. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταγε νούμερα στην τύχη. Εδώ έχουν κάτσει κάτω και τα έχουν. Και έχουν και μεταδοτικότητα. Μπορούν να βγουν, να το πούνε και να το περιγράψουν. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Μια τελευταία ερώτηση κάνω στον Πίστη για το πόσο αριστερός και τι είδους αριστερός είναι ο Τσίπρας.
5: Βρίσκεται διαφορά στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα του 19 και του Αλέξη Τσίπρα του 23 με τον σημερινό?
0: Ναι, νομίζω είναι προφανής αυτή. Και αυτή είναι και μια αντίφαση όσων αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα.

0: τη μια τον κατηγορούν ότι άλλαξε και απ' την άλλη την ίδια στιγμή του λένε ότι είναι και ίδιος. Νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Του ασκείται και μια κριτική από παλιούς τους συντρόφους ότι δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Ο Σαρραζί, ο Σαρραζί. Δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
1: Αν το δαργώσεις σκύλος, δεν θα λυσάξει. Κοίτα κατάσταση. Ο Σαρρατζίρ, ο Σαρρατζίρ.
0: Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
2: Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμησε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
3: Πολύ ωραία το διατυπώνει εδώ ο κύριος Μπίστης, ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τραβαγύρευε. Και ότι δεν είναι ο ριζοσπάστης αριστερός που ήταν κάποτε. Πολύ ριζοσπάστης ήταν κάποτε, το θυμόμαστε. Τι go back στη Μέρκελ είχε πει, τι go back στο Σόιμπλε, τι Μαντάμ Μέρκελ την είχε αποκαλέσει, τι ότι θα είναι μέρα μεσημέρι και θα δεχτεί η Μέρκελ τους όρους που θα τις βάλουμε εμείς, τι αγορές θα χορεύουν πάνω κάτω με τα νταούλια που θα βαράμε. Όλα αυτά γίνανε. Επειδή είχαμε ριζοσπάστη αριστερό. Δεν μας λέει όμως και το χρονικό σημείο που από ριζοσπάστης αριστερός έγινε αριστερός της εποχής του. Τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή και ο Τσίπρας από εκεί που πήγαινε προς το ριζοσπαστισμό της αριστεράς ξαφνικά είναι στην εποχή της αριστεράς ή στην αριστερά της εποχής. Δεν μας το έχει εξηγήσει, έχουμε την περιέργεια. Δεν πειράζει, θα μείνουμε στην αριστερά. Αν δεν σας καλύπτει αυτή η αριστερά της εποχής, υπάρχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία πρόταση, κάλεσμα, προς πολλούς αριστερούς να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25, να βγουν στη Βουλή και αν βγουν μετά και δούνε κάτι ότι δεν πάει καλά, να φύγουν.
4: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο Μέρα 25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι, αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας, παρατήστε
5: μας. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.

0: Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Θέλετε? Ωραία.
1: Μπείτε στη Βουλή, αν εξαρτοποιηθείτε.
0: Αν εξαρτοποιηθείτε και μιλήστε και εναντίον μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Επίσης σοβαρό κόμμα και επίσης σοβαρή η άποψη αυτή. Ελάτε όλοι εδώ, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να μπούμε, να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μπούμε στη Βουλή και φεύγετε την επόμενη μέρα, αφού θα έχετε γίνει βουλευτές. Θα ανεξαρτητοποιηθείτε και βρίστε μας μετά. Δεν τον νοιάζουν αυτά του Βαρουφάκη. Είναι large. Θέλει να βάλει πολύ κόσμο μέσα για να τον βρίζει μετά και από μέσα. Και απ' έξω έτσι κι αλλιώς. Ωραία δήλωση και πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαίνεται όλο αυτό, εκπέμπεται η σοβαρότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στη μία πλευρά, στην αριστερά γίνονται αυτά, με τον Ιφούδη, τον Βαρουφάκη και τα άλλα παιδιά, τον Πίστη και τα άλλα παιδιά. Στην άλλη πλευρά, την δεξιά και άκρο δεξιά, έχουμε ένα θέμα με τους γύφτους.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός
4: δίνεται. Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Κύριε Κουσουλέ, άκουσε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μπούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
4: Είναι και ο κύριος Παϊτέλης εδώ.
3: Γιατί είδε, ο γύφτους τους λέω, γύφτους θέλετε, γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο κύριος Παϊτέρης ή εσείς θα τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
4: Ρωμά εγώ θα τους λέω, Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
3: Φυσικά είναι δικαίωμά σας, όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω γύφτους.
4: Ναι, εντάξει.
2: Είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους γενικότερα, και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε κάθε πάνελ, και χωρίς να ερωτηθεί θα το πάει εκεί. Το έχει βάλει κάπως κεντρικό θέμα, πυρηνικό θέμα για το κόμμα της και την ύπαρξή της, να καταφέρεται κατά των Τσιγκάνων, κατά αυτής της ομάδας, και να τους αποκαλεί γύφτους. Όμως σε αυτό το πάνελ, στην εκπομπή του Κουσουλού, ήταν ένας γύφτος, συσσαγωγικά η λέξη, ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όπως θα ακούσουμε τώρα και όπως δεν είχε συμπεριφερθεί κάποιος γύφτος μέχρι τώρα απέναντι στη Λατινοπούλου.
5: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
5: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
5: Αν δεν γνωρίζει...
3: Εσείς έτσι πάνω,
5: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμηκε. Mm. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε.

0: Εντάξει.
1: Λέω.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα μην. Όχι, όχι.
2: Λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά τη αγόρασε από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Δεύτερη φορά το λέει ο Παϊτέρης. Έκανε μια ερώτηση, δεν την περίμενε η κυρία Λατινοπούλου. Και πως τόλμησε τώρα να κάνει και τέτοια ερώτηση και να αφήσει όλο αυτό το υπονοούμενο, το καταδικαστέο απέναντι στην κυρία Λατινοπούλου. Δεν το περίμενε και στο τέλος τον ξαναείπε γύφτο. Η Λατινοπούλου, δεν θα ακούσουμε τον υπόλοιπο διάλογο γιατί δεν ακούγονται, μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Και κατέληξε πάλι η Λατινοπούλου λέγοντας γύφτο και τον Παϊτέρη. Φεύγουμε λίγο από την δεξιά και πάμε πάλι στην αριστερά του σήμερα με τα νέα στελέχη που λέει και ο Μπίστης που έχει ξαμολύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα τέτοιο είναι ο Χρήστος Βοσκόπουλος, ο οποίος είναι στον Ζαχαρό και κάνει την κομβική ερώτηση ο Ζαχαρός και δίνει μια απάντηση ο Βοσκόπουλος.
4: Αν σας ρώταγα πόσο της εκατό κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
5: Ναι, δεν το ξέρω.
4: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να πείτε δεν έχει καθόλου.
5: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
4: Και κομμουνισμό.
5: Κοιτάξτε.
4: Κομμουνισμό, σας θυμίζω απλώς ότι σε όλη την Ευρώπη, εκτός από εμάς, είναι ποινικοποιημένος.
5: Όχι, όχι, κοιτάξτε.
4: Είναι εκτός νόμου.
5: Ναι, το ΚΚΕ είναι...
4: Εκτός από την Ελλάδα, είπα.
5: Ναι, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει εκτίμηση από όλο το πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα.
4: Δεν είμαι σίγουρος.

0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισχύον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
1: Φυσικά.
2: Αυτά ακούει ο Ζαχαρός και μετά λέει δεν ξέρω αν έχει την γενική εκτίμηση, αν πρέπει να υπάρχει, αυτό είναι στο πίσω μέρος, αν πρέπει να υπάρχει και τι θα γίνει. Να, εδώ τα έχει πει ο μεγάλος Γεώργιος Παπαδόπουλος και τα έχει ενστερνιστεί ο επίσης μεγάλος Σταμάτης Ζαχαρός. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, επειδή έχουν πέσει πολλές μανάδες στο πάνελ εδώ και στον προβληματισμό μας, έρχεται και η Σοφία Βούλτεψη.
3: Και εγώ έχω μία συμπάθεια, μου δούλεψα μαζί του, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, συνεργάστηκε με το Πασόκ αρμονικά, πιο αρμονικά από ότι, παιδί μου, λέγανε τότε στο Πασόκ, έλεγε υπουργός του Πασόκ, ότι όπως λέει, είπε στον γιο μου που τον συνάντησε, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.
4: Τι ήταν η μάνα?
3: Εγώ, είπε στο γιο μου.
4: Α, στο γιο σας, ναι.
3: Δεν με παρακολουθείς.
4: Δεν κατάλαβα, ναι. Όμως ένας...
3: Είπε στο γιο μου, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, του λέει, δεν έχω συνεργαστεί με... Όχι Πασόκος. Πασόκος, Πασοκάρα, μεγάλη.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και εδώ διάλογος της Σοφίας Βούλτευση με τον Κουσουλό επίσης. Τον Κουσουλό είναι, ναι. Νομίζω. Όχι. Χθες βράδυ είναι στο RT News, τη βραδινή εκπομπή. Που συζητάνε, ο Μόσκοβας νομίζω, που συζητάνε για την συνεργασία με τον Σαμαρά. Πόσο καλός ήταν και πόσο με τους Πασόκους τότε υπουργούς είχαν συνεργαστεί καλά. Και περιγράφει Βούλτευση τι του είπε ο τάδε υπουργός, πρωτοκλασάντος, στο γιο της, μιλώντας για τη μάνα του, άρα την ίδια. Αλλά δεν την παρακολουθούσαν και χάθηκε όλο αυτό η ομορφιά της στιγμής και το επανέλαβε. Το τηλέφωνο το είπαμε, τον Κύρκο να τον πούμε, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
3: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
1: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
1: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει στον κόσμο που απευθύνεται. Δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
1: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
1: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
1: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
1: Καλά.
4: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
1: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοπαίδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ.
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
2: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
2: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
1: Στην παράσταση.
2: Πες τα σήμερα, λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
1: Σειρά 3. Βέβαια.
2: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει αστεία.
1: Και θα σε απολαύσουμε.
2: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
1: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
2: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω. Πίσω.
5: Απόστολε, γεια
2: σου. Yes.
5: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνω στους Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνω σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα που...
2: Άρα ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουνε και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπρέων εδώ θα μείνουνε. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
6: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

πολιτικά και Ελληνοφρένια στα 90,1. Είναι η ώρα να θέσουμε ένα ερώτημα και να λάβουμε, αν λάβουμε, απάντηση.

ως δεξιός, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

0: μας.
1: Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Που μ' ανάψανε ποτιές.
1: Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι τα σκαλοπάτια, γιατί ανεβαίνουμε σκαλοπάτια σαν χώρα. Δεν καταλαβαίνει γιατί ένας δεξιός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Πώς δεν είπε γιατί ένας αριστερός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ένας κεντρός, ένας σοσιαλιστής, ένας ελασίτης, τώρα που έχουμε του Τσίπρα, όλα αυτά τα νέα άτομα που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο με τόσο μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα ερωτήματα, εμπλουτίσαμε δηλαδή το ερώτημα του Άδων Γεωργιάδη, γιατί έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.
3: Μικροαστή, θα σας φάνε, τα παιδιά σας, θα σας φάνε, ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
4: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
4: Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ίδια.
4: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Εγώ είμαι.
4: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Τι θες.
4: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Ό,τι ώρα γουστάρω.
4: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
3: Θα βρακική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
6: Το μαλλί πως είναι.
3: Να

0: ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι,
1: κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει
5: α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, οκ. Okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ αφιερωμένο.
1: Γεια σου Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει, να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το «Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά», αλλά όπως το κάνατε εσείς, «Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά», να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδερφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδερφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Τώρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
11: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
11: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.

0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
1: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?

0: Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
1: Αχα.
0: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
2: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα?
2: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
2: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
2: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στην Ατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα, τι Βύρωνα?
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: λένε, Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιέ ροκάσει.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους πανιστόρικους, το Apolitical Punishment, Μινόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της οργής, σε λήψη δρόμου και αφηγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ, στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της οργής, για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θαύανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένας, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Τα ζώα. Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, μάλιστα. 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία αλλά και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς στην οικογένεια των παραπολιτικών τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους. Να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη, προτείνει ο Χάρης Δούκας. Αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Έγραψε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης. Πάντοτινέ μου φίλε να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λαφών σε ενίκεια, δάνεια και περιορισμού στην βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την στεγαστική κρίση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το πλάνο συγκεντρώνει 50 μέτρα με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη στήριξη των ενοικιαστών αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου κοινωνικής κατοικίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνίες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών, αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Την πλήρη συμμόρφωσή τους ανακοινώνουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ωστόσο ζητούν διευκρινήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες. Μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα διαπιστώνουν οι καταναλωτές στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια τερτύπια η ακρίβεια δεν μειώνεται. Ο έλεγχος γινόταν και με το e-καταναλωτής, δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά 90,1. Πυρετός διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν αλλά και το παρασκήνιο της αναβολής της επίσκεψης Βαν στη Γενέβη. Άμεση αποκλιμάκωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, εδώ και τώρα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, η χώρα μας έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Βόμβα για το δημογραφικό, σχεδόν 65.000 παιδιά λιγότερα το 2025. Σε μια 20ετία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 39%. Την ίδια ώρα διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Επικήρυξε για το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες. Σχέδιο με αμοιβή στους ψαράδες εξετάζει το Υπουργείο. Το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο, ανησυχητικά τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιοι και πώς απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στο Βόλο. 5 άτομα, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές ως υπεύθυνα για εκβίαση. Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά και σε προχωρημένες επαφές με τον Ολλανδό Ντεφράι. Δίνουν και παίρνουν τα σερβικά δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι το στεγαστικό σχέδιο που δίθεται σε διαβούλευση και... Σύμφωνα με αυτό έρχεται πλαφόν στα ενίκια, στα δάνεια και κάποιοι περιορισμοί στα οικήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ένα θέμα που αφορά το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού. Ο Γιώργος Μάλτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει βέτο στον καλπασμό των ενοικίων με το σχέδιο που κατέβηκε για διαβούλευση για τη νέα στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική για το 2026-2035. Ταυτόχρονα να σημειώσω, γιατί είναι σημαντικό, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση του προγράμματος σπίτι μου μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες για μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισόδηματος. Τώρα, όσον αφορά το πλαφόν έρη, ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία ενός δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίου, όπως θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νέος δείκτης δεν περιορίζεται ερημόνω στην παρακολούθηση των τιμών στην αγορά κατοικίας ή στην ενοικίαση, αλλά αποτελεί τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και των ενοικίων, ακόμα δηλαδή και μέσω καθορισμού ανώτατων τιμών μισθωμάτων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
1: Άρα λοιπόν, αν ένα ακίνητο, για να το πούμε έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος, αν ένα ακίνητο έχει μια ηλικία τέτοια που δεν επιτρέπεται, ας πούμε,
2: είναι
1: σε υποβαθμισμένη περιοχή, είναι ένα παλιό ακίνητο, έτσι, θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο ενοικίου.
2: Ένα ανώτατο όριο δεν θα μπορεί πάνω, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει πάνω από αυτό. Τώρα βέβαια, αυτά είναι να δούμε από πότε θα ισχύσουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που έχει κάποιες προτάσεις, ουσιαστικά έχει πει σε διαβούλευση, θα ακολουθήσουν και κάποιες προτάσεις ενδεχόμενα και πολιτών αλλά και φορέων και της Ένωσης Ιδιοκτητών αλλά και της Ένωσης Ενοικιαστών, και κάποια στιγμή θα καταλήξει και όταν βγει σχετικό νομοσχέδιο τότε θα δούμε τι θα λέει. Δηλαδή έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τώρα, στο ίδιο σχέδιο,
1: ναι,
2: προβλέπεται η επέκταση του πρόγραμματος σπίτι. Το πρόγραμμα θα είναι σε μόνιμη βάση, καθώς εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας, όπως γίνεται τώρα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στην τράπεζα, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο και ενδεχόμενα καλά δάνεια. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο δημιουργείται ειδική κατηγορία Golden Visa, που θα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτου από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ακίνητα δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή Airbnb, με στόχο τη σύνδεση της επενδυτικής ουσιαστικά δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι ο μειωμένος ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην προκειμένη να εφαρμοστεί χαμηλότερες συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκόπους κοινωνικής πολιτικής. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά,
1: ναι,
2: ως άλλα εργαλεία, και εδώ που λέει άλλα εργαλεία, έρει εννοεί την κοινωνική κατοικία που οι ιδιοκτήτες θα κατασκευάζουν ολόκληρες περιοχές, σπίτια ή οικιστικούς οργανισμούς, και θα είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν το 30% αυτών, το οποίο όμως μακροχρόνια θα περνά στον ενοικιαστή ως ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα να δούμε.
1: Τώρα τι νεότερα έχουμε για τις συντάξεις χειρίας, Γιώργο?
2: Ναι. Εδώ είχαμε μια προσφυγή από κάποιες ενώσεις και συλλόγους του Συμβούλου της Δημοκρατίας,
1: ναι,
2: όπου ουσιαστικά αφορούσε την λεγόμενη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη κυρίας, κάποιος που έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη εξαιτίου δικαιώματος. Δηλαδή έπαιρνε σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του άντρα ή της γυναίκας που έχει
1: του
2: πετάει.
1: Του θανόντος, ναι.
2: Τώρα, η απόφαση ουσιαστικά είναι βόμβα, και ουσιαστικά απευθύνεται σε 150.000 δικαιούχους, καθώς εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, που λέει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να διαλέξει μία εκ των δύο συντάξεων.
1: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμούμε σωστά, Γιώργο, εδώ το Υπουργείο Εργασίας είχε έρθει και είχε πει, διαστόματος της ίδιας της Υπουργού, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
2: Είχε πει ότι θα αλλάξει. Τώρα να δούμε. Θα αλλάξει αυτό που, δηλαδή, θα καταργηθεί η διάταξη του συγκεκριμένου νόμου Κατρούγκαλου, ή θα πάει στο μοντέλο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πάει στο μοντέλο όσοι παίρνουν σύνταξη κυρίας,
1: ναι,
2: για τα πρώτα δύο χρόνια παίρνουν το 70% έρη. Για τα επόμενα μειώνεται στο 50%. Ή να πάει στο μοντέλο, δηλαδή, το να πάνε οι συντάξεις κυρίας και να παραμένουν στο 70% της σύνταξης που έπαιρνε ο θανόντας. Τώρα είναι ένα ένα σενάριο ανοιχτό.
1: Ναι.
2: Αυτό ουσιαστικά τώρα, αν και εφόσον περικοπεί η δεύτερη σύνταξη για κάποιον που έχει 20 χρόνια ασφάλισης πεθαμένο, ο έπερος συνταξιούχος παίρνει 446,86 ευρώ. Θα πρέπει να επιλέξει δηλαδή, αν έχει περισσότερα, περισσότερα δεν μπορεί να έχει, είναι το ανώτερο αυτό, αν δηλαδή η σύνταξη η δική του έχει καλύτερη εθνική σύνταξη, θα μπορεί να επιλέξει τη δική του εθνική σύνταξη μέσα στο πλέγμα των συντάξεων αυτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Τώρα την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία της αποφάσεως του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που συνεδρίασε χθες είπε ότι η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών. Βέβαια από την πλευρά τους οι services, οι εταιρείες δηλαδή διαχείρισης απαιτήσεων, λένε ότι θα συμμορφωθούν στην απόφαση, αλλά ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι τότε θα πρέπει οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να κατεβάλουν το ποσό του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε τώρα την υπόθεση αυτή, θα μας βοηθήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πανάγου. Εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
1: Δώστε μας μερικές διευκρινήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση μεταξύ και των κομμάτων, αλλά και των services φυσικά, αλλά και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα των δανειοληπτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με τα δάνειά τους.
3: Κυρία Πανάγου, πολύ σωστά το λέτε, είστε εμπειρή δημοσιογράφος. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δικαστική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι άμεσα εκτελεστή και σεβαστή από όλους και είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως προκύπτει και από τη μελέτη των δικηγόρων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν τίθεται θέμα μη αναδρομικότητας, διότι μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που ερμηνεύει ένα νόμο. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που πρέπει η ισχύς του να ξεκινήσει από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν κερδίσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Και τρίτον, ο τρόπος υπολογισμού είναι στη μηνιαία δόση, δηλαδή η τοκοφορία γίνεται σε κάθε μηνιαία δόση. Αυτό που προσπαθούν οι services και οι τράπεζες και τα funds να προκαλέσουν μια παρερμηνία της απόφασης έγινε στο εξής. Πρώτον, επειδή με την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλα τα δοσολόγια και εκεί που παίρνανε μια τοκοφορία παραδείγματος χάρη για μια συγκεκριμένη δόση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, ο κανονικός τόκος με την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι στα 20, δηλαδή το 1 δέκατο.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλες αυτές τις δόσεις για τις μελλοντικές δόσεις και για τις προηγούμενες να γίνει συμψηφισμός ή να επιστραφούν χρήματα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους.
1: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε τώρα να μας διευκρινίσετε τώρα την απάντηση που δίνουν οι servicers. Λένε λοιπόν ότι εμείς θα συμμορφωθούμε με την απόφαση, αλλά εσείς στο μεταξύ συνεχίστε να καταβάλλετε το κεφάλαιο. Αφού αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τόκους οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν. Για ποιο λόγο εδώ μιλάμε για τόκους.

0: να πετάξουν τους δανειολήπτες από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό λοιπόν, αυτό που λένε τώρα είναι μια παγίδα, διότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει 5 και 10 χιλιάδες παραπάνω σε τόκους, είναι πολύ πιθανόν και λογικό να μην συνεχίσει να πληρώνει, διότι αυτά τα ποστά θα πρέπει να συμψηφιστούν. Και ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν εξοφλήσει τις οφειλές του νόμου Κατσέλη, άρα αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις ή έχουν κάποιες πολύ μικρότερες, ας πούμε, δόσεις για 1-2 χρόνια, που είναι το ποσό που θα δώσουν λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να πάρουν. Άρα, εάν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το κεφάλαιο και αυτοί δεν το πληρώσουν, θα βρουν αφορμή να τους στείλουν ένα έγγραφο και να τους πούνε ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, άρα σας πετάμε έξω από αυτή τη διαδικασία, να το πω απλά. Mm-hmm. Επομένως, δεν εντάσσεστε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε όλο το ποσό και ξεκινάμε διαδικασίες πληστηριασμών.
1: Ξανά
0: μην ξεχνάμε, και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το ίδιο τρίκ κάνανε με τους τόκους. Διωγγώσανε τους τόκους, ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει τη διπλάσια δόση, του στέλνανε χαρτιά ότι υπάρχει υπόλοιπο και με το υπόλοιπο αυτό τον βγάλανε έξω από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, κοινοποιήσανε προγράμματα πληστηριασμών. Πολλές φορές γίνανε και πληστηριασμοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται πρέπει να γίνονται ανακοπές, δικαστήρια.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα και επομένως με αυτόν τον τρόπο πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκαν σε δεινή θέση. Κάτι ανάλογο πάνε να κάνουν και τώρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρέμβασή σας και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα μπαίνοντας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο κύριος Απόστολος Αυτόπουλος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι με τερτύπια τέτοια και πλατφόρμες η ακρίβεια δεν μειώνεται. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Μαντραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει δίκιο ο κύριος Αυτόπουλος, ότι με τις πλατφόρμες δεν μειώνονται οι τιμές. Όμως δεν είναι. Δείχνουν μια διαφάνεια. Η πλατφόρμα δίνει
1: βασικά,
2: μια διαφάνεια.
1: Βασικά, Βαγγέλη, αυτό που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στην πλατφόρμα για το ίδιο προϊόν, διαπιστώνει ακόμη και διαφορά, ακόμη και 1 ή και 1,5 ευρώ. Είναι σημαντικό. Για βασικά είδη διατροφής πάντα μιλούμε. Δηλαδή, βλέπει κάποιος 7-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα μακαρόνια, ας πούμε, από 1 ευρώ τιμής 1 ευρώ έως 1,67. Και σε άλλα βασικά προϊόντα επίσης πάρουν
2: μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλες διαφορές. Έχει μεγάλη διαφορά σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά όταν τυχαίνει να κάνουν κάτι προσφορές. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά αυτό, όπως είπε ο κ. Αυτόπουλος, δεν μειώνει τη μεσαίρη. Δεν πρόκειται να ρίξω άλλο στη τιμή επειδή φαίνεται στην πλατφόρμα. Και πριν φαινόταν αυτό στο καταναλωτή. Κανένα δεν μείωνε τις τιμές για αυτόν τον λόγο. Άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Η μείωση του ΦΠΑ, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι μέτρα που θα φέρουν. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, όπως υπόθηκε, γιατί μια πλατφόρμα την είχαμε, αλλά κανένα δεν την χρησιμοποιούσε, γιατί κανένα δεν τροφοδοτούσε τα στοιχεία. Έχει διαφορές, είναι καλό που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, δεν είναι πανάγια για την ακρίβεια. Όπως και ο καταναλωτής δεν γκρέμισε την ακρίβεια το 2022-2024.
1: Ναι. Πράγματι, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δείχνει ακριβώς τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, μας δείχνει και τις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη.
2: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας θλίβει περισσότερο, Βαγγέλη.
2: Μια ιδέα πόσο πουλιέται έξω. Και βέβαια, αυτό δεν παίρνει υπόψη η πλατφόρμα, είναι την αγοραστική δύναμη. Γιατί άλλη είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, άλλη του Ιταλού, άλλη του Γερμανού και άλλη του Ολλανδού. Εδώ είναι ονομαστικές τιμές. Όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ίδια τιμή στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, είναι πολύ πιο φθηνό για τον Ολλανδό, είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο φθηνό για τον μέσο Ολλανδό από ότι τον μέσο Έλληνα.
1: Αλλά αυτό που σχολιάζουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στο ένα σούπερ μάρκετ διότι βρήκαν εκεί φθηνά τα μακαρόνια και φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί βρήκαν φθηνό το απορρυπαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια συνολική και ευρύτερη λύση
2: αυτό πέρα της καταγραφής. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, Έρη. Αυτό μπορεί να το λύσει ο ίδιος ο καταναλωτής, αποκτώντας μια αίσθηση του τι τον συμφέρει. Δεν λέω το ποιο είναι το πιο φθηνό, αλλά τι

0: τον συμφέρει στην τσέπη και στην αξία που λαμβάνει. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φθηνό, το φθηνό λένε το τρώνε οι σκύλοι.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η αίσθηση. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι...
1: Ναι.
0: Να μην το πω, να μην είμαι πανό υπερβολικός, δεν μπορεί να γκρεμίσει την ακρίβεια αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια υπάρχει, είναι εδώ και μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε φτάσει τα τρόφιμα 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 21.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
2: Είναι άλλη μία πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν, που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μία έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μία πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια. Και τέτοια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός.
1: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία, μια σπουδαία παρακαταθήκη. Μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία του, την πολυσχηδή προσωπικότητά του, όλοι εμείς εδώ στα Παραπολιτικά τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε σε ανάρτησή του ότι αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Παντοτινέ μου φίλε, να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες». Γεννημένος στο Μεταξουργείο, μεγαλωμένος στα Εξάρχεια, ο Ανδρέας Μαζαράκης σπούδασε οικονομικά και νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο, με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Αν και εργάστηκε για χρόνια στον χώρο των εισαγωγών και των εξαγωγών, η μεγάλη του αγάπη ήταν το ραδιόφωνο, με σπουδαίες εκπομπές, ο Εξαρχείων και φυσικά μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή. Επίσης αγαπούσε πάρα πολύ τον αθλητισμό και διατέλεσε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων.
3: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά, μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευίζουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Ξεχωριστή βραδιά απόψε. Ένας μουσικός περίπατος πάρα πολύ εγκάρδιος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας χαρισμένο στον κατ' εμέ μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο τον Νίκο τον Βούναρη.

0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τον πυρετό διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο φυσικά της αναβολής της επίσκεψης του Βαν στη Γενέβη. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τι να κάνει ο Βαν να πάει στη Γενέβη, αφού οι υπογραφές είχαν πέσει και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε και λόγος.
1: Αυτό όμως νομίζω είναι πλέον το μικρότερο, το πιο ασήμαντο από όλα όσα έχουν εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά αυτά που έχουν εξελιχθεί. Τελευταία εξέλιξη είναι, προέρχεται από μετάδοση του ρεπορτάζ του CNN, το οποίο επικαλούμενο αξιωματούχο Αμερικανό αναφέρει ότι ουσιαστικά είναι στον πάγο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν στην Ελβετία με φόντο την τελετή υπογραφής, η οποία και αυτή βέβαια, όπως είπαμε ήδη, ακυρώθηκε και αναμενόταν να γίνει σήμερα Παρασκευή. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CNN, η Τεχεράν ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Και αυτό, θα λέγαμε, τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να πούμε ότι πριν από την ανακοίνωση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι στην Ελβετία, υπήρχε ρεπορτάζ σε λιβανέζικο μέσο στο Αλ-Μαγιαντίν, όπου αναφερόταν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα πήγαινε τελικά στην Ελβετία λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο απολογισμός της τελευταίας επίθεσης και των τελευταίων Ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιοχή, ενώ είχαμε βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ 4 νεκρούς αξιωματικούς, κάτι που προκάλεσε μια φοβερή αντίδραση, φοβερή ανάρτηση από τον Ισραηλινό υπουργό, τον ακροδεξιό, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, τον υπουργό εσωτερικής ασφαλείας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα θα πρέπει να κλαίνε 1000 Λιβανέζες. Είναι πάρα πολύ σκληρή η τοποθέτηση του Έρη και νομίζω δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα που υπάρχει στο Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από πλευρά Ιράν. Μετά είχαμε την ενημέρωση από πλευράς Λευκού Οίκου ότι τελικά ο J.D. Vance δεν θα έκανε το ταξίδι και η ενημέρωση απέδιδε ουσιαστικά την εξέλιξη στο θέμα των logistics. Ναι. Δηλαδή ότι είναι κάπως δύσκολο να οργανωθεί μια τέτοια συνομιλία, αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να πούμε επίσης ότι ο J.D. Vance νωρίτερα χθες έρη, μιλώντας στον Λευκό Οίκο στους συντάκτες οι οποίοι είχαν πάει εκεί προκειμένου να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα έκανε το ταξίδι σήμερα. Βέβαια το άφηνε ανοιχτό ότι πιθανό να γίνει μέσα Σαββατοκύριακο και ότι εκείνος τελικά θα ήταν αυτός ο οποίος θα ηγείτο της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Ενώ επίσης και αυτός από την πλευρά του, ακολουθώντας ουσιαστικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυε και αυτός φοδρά πειρά κατά του Ισραήλ. Μάλιστα πρότεινε στους υπουργούς, μεταξύ άλλων και τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ προφανώς, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ποια είναι η λύση την οποία έχουν εκείνοι να δώσουν προκειμένου για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και θύμισε ότι αν ήταν εκείνος μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου θα πρόσεχε ουσιαστικά τα λόγια του για να μην αποξενωθεί και ο τελευταίος σύμμαχος, ο οποίος έχει μείνει στο Ισραήλ, και εννοούσε βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα λόγια και από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, και δείχνουν ότι πλέον φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, με φόντο ακριβώς το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις και εντός Ηνωμένων Πολιτειών έρη για αυτή τη συμφωνία. Είχαμε πει και την ανάρτηση του γερουσιαστή Κάστη του Ρεπουμπλικανού ότι ο Ρίγκαν θα γύριζε στον τάφο του χαρακτηριστικά με αυτή την συμφωνία. Κάτι το οποίο μάλλον προσπαθούν να καταπραίνουν, θα λέγαμε, σε δράση από τον Λευκό Οίκο έρη. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα ρεπορτάζ από το Associated Press, όπου αναφερόταν σε ενημέρωση του Witkoff προς τις σχετικές επιτροπές του Κογκρέσου, την Επιτροπή Ασφαλείας και άλλες, στην οποία αναφερόταν ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιστολή από το Ιράν προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η οποία λέει ότι πλέον ότι εγκρίνει πλέον η Τεχεράνη την επιθεώρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι πολύ πιθανόν και οι Αμερικανοί θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Προς το παρόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι στον αέρα όλες οι συνομιλίες. Και φαίνεται, ένα πάρα πολύ σκληρό Brad Defer, το οποίο συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη αναφορικά με συνομιλίες υπά και Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις για τη συμφωνία χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε μάλιστα και για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στην βενζίνη και στον ντίζελ εδώ στη χώρα μας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κυριακός δάκτυλος της Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Χτες προσερχόμενος λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη προτεραιότητα μετά από τη συμφωνία είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζη. Εγώ θα θυμίζουμε, παιδί, η δική μας είναι και μια ανοιχτή οικονομία που επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της φωτιαστικής αλυσίδας και του πετρελαίου. Και φυσικά είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα. Έχει διπλό λοιπόν συμφέρον να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοής. Το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση παρατηρεί με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρατήρησε δηλαδή, όπως είπε ο Κρήτης, ότι έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Και είπε ότι είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Είπε και ο Μπάρος Μαρινάκης, που δείχθηκε νωρίτερα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιθωρήσουν με τα αντίστοιχα ταχύτητα που είδαμε και στις αυξήσεις. Και εμείς ως κυβέρνηση, που είπε ο κ. Μαρινάκης, αντίξαμε τα αυτονόητα ανταγκλαστικά και καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών για μήνες, πλέον και ο ΝΕΚ, και είπε ότι με την ίδια ταχύτητα πρέπει να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον κατάλογο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.
3: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μία μέρα στην άλλη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρος. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθηθούν περαιτέρω οι Έλληνες.
4: Φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί, ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη. Πάντως τώρα είναι μια μέρα στην οποία ελπίζουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρος αναφέρθηκε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια που ξεκινά τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Ιόνιο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Στη τηλεοπτική σύνδεση στο Sky, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων και τη σημασία που έχει η αυξανόμενη παρουσία τόσο τη Exxon όσο και τη Chevron. Όπως είπε, η παρουσία των δύο μεγάλων εταιριών στη χώρα δεν είναι τυχαία, γιατί κάτι βλέπουν εδώ. Η Σεύρον, όπως μας υπενθύμισε, τη Δευτέρα, πριν από 5 μέρες, διεύρυνε την παρουσία της, πήγε και σε πέμπτο οικόπεδο μαζί με την Ελένη Κένεντ στο Νότιο Ιόνιο, που μιλάμε για το Block 10, ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Exxon Mobil, προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Φεβρουάριο του 2027. Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Παπασταύρου προσδιόρισε και τις ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η γεώτρηση. 14-24 Φεβρουαρίου του 2027, δηλαδή και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ναι.
5: Επισήμανε ο ίδιος, πρόσθεσε ότι για να φανούν τα αποτελέσματα θα απαιτηθούν περί τους 2 μήνες και, όπως είπε, το ποσοστό επιτυχίας της γεώτρησης είναι γύρω στο 16%, το οποίο για το τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Είπε μάλιστα ότι, βάσει του παράδειγμα του Νορβηγία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο, το βρήκε όχι με την πρώτη γεώτρηση, αλλά με τη 17η. Ωστόσο, την άνοιξη, είπα, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ξέρουμε αν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι. Να πούμε, αν θες, κύριε Κοινά Κουβέντα, ότι αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου και στην άφηξη του δημοτικού κεφαλαίου του ΑΔΝΙΕ, το οποίο ακολούθησε αυτή τη ΔΕΗ και είχε και αυτή πολύ μεγάλη υπερκάλυψη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Και όπως τόνισε, πέρα από το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε το ενδιαφέρον αυτό από το εξωτερικό και την Ελλάδα και το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα και τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργική μας στρατηγική, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Τώρα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σχέση με το δημογραφικό. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 γεννήθηκαν 65.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Έχουμε ένα νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα από την Ελστάτ. Καθώς η κατάσταση που αποτυπώνεται φαίνεται ιδιαίτερως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις στη χώρα. Αριθμός το οποίο είναι μειωμένος κατά 4,2% από πέρσι, από το 2024, που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την εποχή, λίγο αργότερα, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 65-70.000 λιγότερες γεννήσεις παιδιών ετησίων, και αν το βάλουμε με γνώμονα το 2005, δηλαδή 20 χρόνια πριν,
0: 20 ετίας, ναι,
6: ακριβώς, μιλάμε για 40% κάτω. Δίνουν και άλλα στοιχεία η έρευνα, τα οποία δίνει και το προφίλ της μητρότητας. Οι γυναίκες που πλέον αποκτούν παιδιά έχουν αγγίξει οι περισσότερες την τέταρτη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή, οι γεννήσεις στις μητέρες που αφορούν 40 με 44 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί.
0: Παλαιότερα, οι γυναίκες που γεννούσαν μετά τα 40 ή μετά τα 45 ήταν ελάχιστες.
6: Ακριβώς. Ενώ σημαντική αύξηση φαίνεται να καταγράφεται και στις ηλικίες 45-49. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θυμάμαι 40, όταν γεννήθηκα 45 χρονών, ήταν η γιαγιά μου, ναι, όχι η μαμά μου.
0: Σωστά.
6: Την ίδια στιγμή οι γυναίκες που γεννούν από 25 έως 29 έχουν μειωθεί δραματικά. Είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με αυτό που ήταν το 2005. Μιλάμε πάλι για την 20ετία. Οι ειδικοί, επίσης και οι γυναίκες που ήταν 30-34, οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και επαγγελματικούς.
0: Ναι,
6: είναι τελείως διαφορετικό το κοινωνικό στάτους.
0: Αλλά κυρίως για οικονομικούς, Κατερίνα.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, πού παρουσιάζονται μειώσεις? Παρουσιάζεται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η μείωση είναι αισθητή. Αυτό βέβαια που μας κάνει εντύπωση είναι η Κρήτη. Καθώς στην Κρήτη από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση. Έχουμε 2,5% αύξηση. Δεν ξέρω, το νερό, ο αέρας, το κλίμα, κάτι τους βοηθάει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για να κλείσω, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ένα δραματικό νέο ρεκόρ. Πέρσι είχαμε άλλο ρεκόρ.
0: Και η κεντρική Μακεδονία δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Μετά την Αττική, νομίζω.
6: Είναι η κεντρική Μακεδονία, είναι και η Πελοπόννησος, είναι σχεδόν όλες οι περιφέρειες. Λοιπόν, η μείωση των γεννήσεων ουσιαστικά μας φέρνει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι ο πληθυσμός μας γερνάει. Αυξήσεις αυτό.
0: Σωστά.
6: Και δυστυχώς αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα από την κεντρική διοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πλατή. Την ίδια ώρα ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρίνει κανείς και το δημογραφικό και το θέμα των συντάξεων, εκεί πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
7: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται.
0: Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως τον ακούσαμε, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων, προειδοποιώντας ότι δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους. Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στις μεγάλες δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση της προσδόκιμης ζωής και η συνεχής μείωση των γεννήσεων ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών να εξασφαλίσουν στο μέλλον υψηλά ποστά αναπλήρωσης μέσω της κυρίας σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος υποστήριξε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, με τη δημόσια σύνταξη να συμπληρώνεται από την επαγγελματική ασφάλιση και την ιδιωτική αποταμίευση. στο πλαίσιο αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία, όπως είπε, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος δεύτερους ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους. Ο Γιάννης Τουνάρος υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, το μήνυμα που εξέδεψε ο διοικητής είναι ότι οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης με πρόσθετα εργαλεία ασφάλισης, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα νέα ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Σκεκαντάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολιτικό μέλλον και θα πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει αυτή η παρέμβαση του κ. Σκεκαντάρη χτες στο One, ναι. Ο επικεφαλής μέχρι πρότινος της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αμαλίας για το μανιφέστο του κόμματος του ΣΥΤΑ, έκανε αυτήν την αναφορά, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην Κουμουντούρου αφενός, στη Χαρλάου Τρικούπη αφετέρου. Παλαιότερα θυμίζω ότι η Χαρλάου Τρικούπη είχε μπει σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τον κύριο Σκεκαντάρη, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις που στο παρελθόν είχε εκφράσει και πολλοί στην Χαρλάου Τρικούπη τις ερμήνευαν ως πιο κοντινές στη Νέα Δημοκρατία. Θύμιζαν δε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ο τελευταίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟ και σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια ένταση με τον κύριο Σκεκαντάρη και νομίζω η τοποθέτησή του θα αυξήσει θα σου έλεγα τα ντεσιμπέλ της σύγκρουσης μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη, έστω και αν είναι προφανές τέτοιες θέσεις δεν νομίζω ότι απηχούν την Αμαλίας, αλλά προσωπικά τον κύριο Σκεκαντάρη.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο κύριος Σκεκαντάρης, αφού ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη γεννήματα, το έχω πει και στον Γιώργο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πυθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, δεν θα κλείσει τα φώτα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, όπως θυμάστε, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, πριν από 9 χρόνια. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ, διότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Βάσο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική εορτή στο σχολείο του μικρού 11χρονου Μάριου, πυροβολούσε αδιακρίτως, αποδεχόμενος το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ο εισαγγελέας είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια ανίποτη αδικία σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ διαρωτήθηκε τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν δολοφονείται ένα παιδί κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Να σου πω ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του για νομικούς καθαρά λόγους. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη και αναμένουμε σε λίγο και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς φαίνεται ότι το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, συνέλεξε από την ΙΔΙΚΑ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα σε συνέντευξη τύπου με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Άρη Αγγελή, μας έδωσαν συντριπτικά στοιχεία που δείχνει ότι το 91% των αντιβιωτικών τα οποία συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά συνταγογραφούνται πέρα και έξω από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, αντί να πάρεις ένα αντιβιωτικό παλαιό δοκιμασμένο, σου δίνουν ένα αντιβιωτικό τελευταίας γενιάς,
0: ναι,
13: το οποίο όμως συμβάλλει καθοριστικά στη μικροβιακή αντοχή. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
13: Είναι τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά οι κιναλώνες που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως μας είπανε, ενώ οι πρώτες κίνηση είναι η αμοξικυλίνη, το αμοξίλ,
0: ναι,
13: οι κεφαλοσπορίνες και άλλα. Πού έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις και συνταγογραφήσεις αντιβιωτικών.
0: Ναι.
13: Είναι κυρίως σε νησιά. Η Λευκάδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά στην Κρήτη, η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και φυσικά με 120-170 κουτιά αντιβιωτικών ανά χίλιους κατοίκους το χρόνο.
0: Το λόγο τον ξέρουμε, Βασίλη.
13: Εγώ υποθέτω, δεν μας το είπανε, εγώ υποθέτω ότι τις μικρές κοινωνίες που είναι γνωστός ο γιατρός, γράφονται πιο εύκολα, συνταγραφούνται πιο εύκολα τα αντιβιωτικά.
0: Εγώ πάλι υποθέτω, επειδή ακριβώς είναι μικρές κοινωνίες και επειδή υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον ιατρικό κλάδο, σε κέντρα υγείας κτλ., πιθανολογώ ότι πολλοί ζητούν να έχουν κάποιες αντιβιώσεις μαζί τους. Όμοι γέννητο συμβεί κάτι αν είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί.
13: Μας το είπανε και αυτό στη συνέντευξη τύπου.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μικρά νησιά κτλ., και εκεί υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και μία ασφάλεια, αφού μπορεί
13: αυτό
0: σε κάποιες περιπτώσεις.
13: Είναι ένα φαινόμενο που έτσι αφορά όλη τη χώρα, ιδιαίτερα τις περιοχές που λες εσύ.
0: Ακριβώς.
13: Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική, που ο γιατρός συνταγογραφεί και την ποσότητα,
0: ναι,
13: εδώ παίρνουμε κουτιά. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνει η θεραπεία, το κουτί να το αποθηκεύουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου ετοιμάζεται να πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέτρα ακριβώς εξετάζει, θα μας πει η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τα μέτρα, λοιπόν. Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσανατολίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό και τα οικονομικά μέτρα. Εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο. Ο λαγοκέφαλος, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες και έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τώρα, όπως είπαμε, προσανατολίζεται στην επικήρυξη του ψαριού στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
0: Φαντάζομαι όμως, Ελισάβετ, θα είναι αρκετά δύσκολο να ψαρευτεί ο λαγοκέφαλος, δεδομένου το γεγονότος ότι τα κοφτερά του δόντια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλλιέων.
14: Είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι.
0: Αλλά
14: και
0: βέβαια, επειδή υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ανταπόκριση.
14: Ακριβώς. Και να σου πω, πως αυτό το είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και στα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ναι, ώστε να μετριαστεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως μαγική ή οριστική λύση. Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, μία επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού θα δούμε τι έγινε στο Βόλο, όπου εκεί κάποιοι απέσπασαν 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο. Τι συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
15: Έρη, καλό μεσημέρι. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση αναφορικά με ένα περιστατικό που έχει συμβεί στα Χανιά πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
15: Ειδοποιηθήκαμε από το λιμενικό πως στις 2.30 ώρα εξαφανίστηκε ένας ανήλικος, ένα παιδί τουριστών, το οποίο έκανε μπάνιο στην παραλία Κλαδισσού στα Χανιά, ακριβώς δίπλα από την πόλη των Χανίων. Το παιδί εξαφανίστηκε από τα μάτια των γονέων του σε ανύποπτο χρόνο και αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν εντοπίζεται, κάλεσαν το λιμενικό που επιστράτευσε δύο πλωτά σκάφη, όπως και ένα σκάφος της Frontex που επιστρατεύτηκε προκειμένου να βρουν το νεαρό παιδί. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μόλις ενημερωθήκαμε από το λιμενικό πως το παιδί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες,
0: ναι,
15: και αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι γιατροί να το επαναφέρουν στις αισθήσεις του. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
15: Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Βόλου, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση υπό την έννοια...
0: Καταρχάς είναι τεράστιο το ποσό.
15: Είναι, ναι, 370.000 ευρώ υπήρχαν σε ένα σπίτι πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά μπόρεσε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί και ένας 13χρονος.
15: Αυτό ακριβώς. Είχαμε ένα 13χρονο παιδί το οποίο είχε προμηθευτεί από κάποιον βεγγαλικά για τα γενέθλιά του πριν από δύο περίπου μήνες.
0: Ναι.
15: Ένας συνομήλικός του περίπου του ζήτησε κάποια από αυτά τα ευαγγελικά. Όταν όμως πέρασαν λίγες ημέρες, ο ίδιος ανήλικος επέστρεψε στον 13χρονο λέγοντάς του ότι είχε δώσει αυτά τα ευαγγελικά σε έναν φίλο του 34χρονο,
0: mm-hmm,
15: ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία για τα ευαγγελικά.
0: Mm-hmm.
15: Και με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του ότι αν δεν μας δώσει κάποια χρήματα και αυτά θα κατηγορηθείς και εσύ, δώσε μας χρήματα, βρες χρήματα για να τον υπερασπιστούμε με δικηγόρο. Τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά, έτσι, όλα αυτά.
0: Πρώτη γυμνασίου 13 χρονών. Ναι.
15: Λέει, θα βρεις και εσύ τον πελάς. Και εσύ και η οικογένειά σου. Γιατί είναι σαν να έχεις δώσει εσύ τα βεγγαλικά στο 34χρονο.
0: Μάλιστα.
15: Το παιδί μέσα σε ένα διάστημα 1,5 μήνα έδωσε τμηματικά λοιπόν 370.000 ευρώ.
0: Άρα είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών του.
15: Όχι. Είχε πρόσβαση τα μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι. Το σπίτι ανήκει σε μια επιχειρηματική οικογένεια μεγάλης εμβέλειας, μεγάλους βεληνικούς. Έχουν αρκετές επιχειρήσεις τόσο στο Βόλο όσο και σε υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οπότε ήταν εύκολο για την οικογένεια να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν ανακάλυψαν οι γονείς ότι έλειπαν αυτά τα χρήματα, ναι, ευτυχώς για τον 13χρονο μαρτύρησε απευθείας το τι είχε συμβεί. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 34χρονος, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από αυτήν την ιστορία, ναι, έχει συλληφθεί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δύο από τους νεαρούς, γιατί συνολικά είναι τέσσερα τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, έχουν ταυτοποιηθεί ένας 17χρονος και ένας 15χρονος και αναζητούνται δύο 14χρονοι και ένας 14χρονος και ένας 13χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα δούμε τι εικόνα θα έχουμε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, εάν αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
16: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
16: Σίγουρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό, απλά όσοι κινηθούν στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή ανατολικές περιοχές παραλίες της Εύβοιας, Κυκλάδες, το Δεκάνησα, λόγω των θηλωδών βοριάδων, που θα σκάνουν τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ, θα είναι δύσκολη λίγο η κατάσταση με το θέμα της, του μπάνιου. Γενικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα από θέμα φαινομένων, δεν θα έχουμε φαινόμενα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ μέχρι την Δευτέρα. Mm-hmm. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσουμε σε κάποιες ορεινές ζώνες της Πίνδου προς τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θα έχουμε τοπικές μπόρες το Σάββατο μόνο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες 1 με 4. Την Κυριακή και τη Δευτέρα διαφέρονται καλύτερες και συνθήκες, αλλά το Μελτέμι συνεχίζει ενισχυμένο στο Αιγαίο, το οποίο θα ταλαιπωρήσει και λίγο τους ταξιδιώτες που θα ταξιδεύουν στους Κυκλάδες.
0: Τώρα κύριε Σταματάκη, βλέπουμε ότι στις βόρειες χώρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάλι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα υπάρχει πιθανότητα να έρθει και προς τα δικά μας τα μέρη?
16: Μέχρι 2 Ιουλίου δεν υπάρχει καμία επώνυα και καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τέλεια.
16: Μέχρι 2 Ιουλίου θα πάμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες την εποχή. Δόξα τω Θεώ, φέτος ο Ιούνιος, δηλαδή το 1 τρίτο του καλοκαιριού, φεύγει χωρίς ακραίες καταστάσεις από θέμα θερμοκρασιών και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά σε μια ανάπτυξη ξηρασίας και πυρκαγιάς στη χώρα μας και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάντως μέχρι τις 10 Ιουλίου δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταματάκη.
16: Να
0: είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο Χριστάκο. Έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Τα σερβικά δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν και μιλούν για τον Ομπράντοβιτς και ότι έρχεται να υπογράψει με την ΚΑΕ. Τι γίνεται, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι. Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Η τελευταία εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
17: Ήρθε λοιπόν για να μιλήσει από κοντά με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν απομείνει, όπου όπως όλα δείχνουν και λένε και όσοι γνωρίζουν καλά το θέμα, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, όπως καταλαβαίνεις. Είναι μια τεράστια επιστροφή στον Παναθηναϊκό άκρο, μετά από 13 χρόνια λοιπόν, ένας εμβληματικός προπονητής, πιθανότατα θα καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας.
0: Με τον Ολυμπιακό τι έχουμε τώρα, έχουμε την απόκτηση Καντιού.
17: Με τον Ολυμπιακό όχι, έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφαίο.
0: Ah.
17: Ο Παύλο Μαφαίο λοιπόν, 28χρονος δεξιός μπακ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Ζόλευκους και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, συζητούν για να ολοκληρώσουν και τη μεταγραφή του Καντιού. Έχουν κάνει μια νέα προσφορά στην Λοριάν και περιμένουν την απάντησή της, η οποία λέγεται ότι θα είναι θετική, επειδή οι Ζόλφοι έχουν ανεβάσει και την προσφορά τους σε συγκεκριμένη γαλλική ομάδα για να τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά έρητα, τα οποία έχουν βγει επίσης τελευταία. Καταλαβαίνει, γίνεται ένας χαμός τελευταίες ώρες.
0: Ο Ετιέν Καμαρά είναι εδώ στην Αθήνα.
17: Έτσι ακριβώς όπως το είπες λοιπόν, ο Ετιέν Καμαρά είναι στην Αθήνα, πέρασε τις εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες πριν ολοκληρωθεί μία μεταγραφή, και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Είναι ένας χάφ τον οποίο τον ήθελαν πάρα πολύ, τον οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο νέος πολιτής, ο Γιάκοπ Νίσου. Θυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, έτσι, από τις μεγάλες ομάδες, η μοναδική που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, και επίσης οι πράσινοι έχουν προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις με τον Στεφάν Τεφρά, είναι 34 ετών, Ολλανδός σχετικός αμυντικός, για τον οποίο υπήρξαν σενάριο όπως είχε ασχοληθεί και ο Ολυμπιακός πριν από 20 μέρες. Ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε το τελευταίο διάστημα και δείχνει ότι είναι πολύ κοντά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, μια ακόμα τελευταία εξέλιξη και αυτή η Έρη.
6: Ναι.
17: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ασβάλου Τσέσκου, ένας προπονητής με τον οποίο κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα, επίσης ένας εμβληματικός προπονητής, αλλά δεν πήγαινε άλλο η σχέση τους.
6: Σωστά.
17: Και λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ για αντικαταστάτης συζητά με τον Μαρίνο Πούσιτ και λέγεται ότι είναι πολύ κοντά και ίσως υπάρχει και κάποια ανακοίνωση σήμερα για τον αντικαταστάτη του Ασβάλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
18: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
19: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
20: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
21: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
22: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
23: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
22: Και η νομική προστασία?
23: Προστασία, αλλά νομική.
22: Και η απαλλαγή?
23: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
22: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
23: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
25: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάρα πολύ δεκά, 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρής. Και Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Και ακούγοντας τους Φατμέ, έψαξα να το βρω τώρα την ώρα που άκουγα τους Φατμέ. Ξέρεις πότε ιδρύθηκαν οι Φατμέ? Το 1980. Νίκος Πορτοκάλογλου, Οδυσσέας Τσακαλός στα drums, Δημήτρης Καλατζής μπάσο. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε το 1981 και στη συνέχεια στο συγκρότημα προσθέθηκε ο Μιχάλης Μουστάκης. Το 89 το συγκρότημα διαλύθηκε. Το 89. Το βρώμικο 89.
1: Το βρώμικο.
0: Και μετά ακολούθησε μια προσωπική πορεία και μετά κάνανε μια συνάντηση, νομίζω 33 χρόνια μετά. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά το θυμάμαι 33 χρόνια μετά. Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι Φατμέ, λοιπόν, έτσι, μεταξύ 81 και 89, δεκαετία του 80. Η χρυσή δεκαετία λένε πολλοί.
1: Τώρα εξάλλου το καλοκαίρι είναι εποχή συναυλιών.
0: Παίζει και πολύ το έτσι στα καλοκαίρια. Ναι.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Έρχεται η κόρη μου από το Στρασβούργο σήμερα.
0: Το καλό.
1: Για να δει αύριο τους, τα ημισκούμπρια που είναι 20 χρόνια και να φύγει μετά να πάει ξανά.
0: Κλείνουν οι 20 χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλά στο κουράγιο.
0: Έρχεται για μια συναυλία και να γυρίσει πίσω. Μπράβο το κορίτσι. Εμένα και να πληρώνω δεν το λέω. Λοιπόν,
1: Ελένη Τάγκα.
0: Είναι στο 211-10-80-8-80 που σήμερα έχετε και ένα ακόμα λόγο να τηλεφωνήσετε, διότι και σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη ή από Κρήτη για Πειραιά και τα Νάπαλη, όπως θέλετε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 211-10-80-8-80 τώρα και για δύο ώρες ακόμα και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της ANEC Lines, σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. 2-11-10-80-8-80 προσφοράρα, μην τη χάσετε, κληρώνουμε 11-5. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επέλεξε την τραγουδάρα με την οποία ακούσαμε και όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσετε σήμερα και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε από αυτά.
1: Κινησάρα.
0: Λοιπόν, το μόνο σημείο που βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι πως δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, είναι η παραλιακή. Η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Γλυφάδα, από το Καλαμάκι ξεκινάει κόκκινο και φτάνει σερή κόκκινο μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή όποιος είναι αυτή τη στιγμή στο Καλαμάκι και πάει για Πειραιά, όπως το υπολογίζω εγώ, θέλει τουλάχιστον 50 λεπτά για να φτάσει στον Πειραιά. Μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες, σε ώρα χωρίς με μέτρια κίνηση, είναι κάνα 15-20 λεπτά το πολύ βάζω, είναι τουλάχιστον 50 λεπτά. Κάτι θα συμβαίνει, δεν μπορεί. Εκτός αν πηγαίνουν όλοι στον Πειραιά για να φύγουν, αλλά τα καράβια πια 9 και 4 τα πιο πολλά έχουν ξεκινήσει. Άσε που είναι 19 το μηνό σήμερα, θυμάσαι τι στατιστικές που λένε ότι.
1: Ναι, τα λεφτά πώς θα φτάνουν.
0: Στα περισσότερα νοικοκυριά τα λεφτά φτάνουν μέχρι τις 19-20 το μηνό. Ενώ και για να βγάζουν καμιά έξοδο κλπ. Μετά τα λεφτά είναι μόνο για να επιβιώνουν, όχι για να ζουν, να επιβιώνουν απλώς. Έχει διαφορά το επιβιώνω από το ζω. Λοιπόν. Ο Κηφισός στην άνοδό του από την λίγο πριν τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι Φιλαδέλφια, όχι σπουδαία πράγματα, όπως και στην κάθοδο, όχι πως δεν έχει κίνηση, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο, τα γνωστά, τίποτα σπουδαίο. Ακόμα και η Κηφισίας δεν έχει ζήτημα ιδιαίτερο. Και στην άνοδο, εκτός από το ένα σημείο στο Χαλάνδρι και λίγο πιο ψηλά, είναι καλά σχετικά τσουλάει, όπως τσουλάει καλά και η κάθοδός της σχετικά. Η Μεσογείο λίγο περισσότερη κίνηση από... Τώρα, ποιο σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Είναι κοντά στο Χαλάνδρι, εν πάση περιπτώσει. Με κομμάτια-κομμάτια μέχρι και τον Τινάν έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από τα συνηθισμένα. Επίσης, είναι Παρασκευή τώρα, έχουν κλείσει και τα σχολεία. Κάποιοι φεύγουν και τα ημεράκια. Ναι, φαντάζομαι και το μεσημέρι θα έχει μια έξοδο. Ο καιρός είναι καλός. Έχει και μελτέμια, έχει φυσήξει πολύ. Και είναι ένα red alert για φωτιές. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Επτάρια θα έχει. Οπότε το νου μας όλοι. Στον βαθμό που μπορούμε. Έτσι.
1: Και ευθυνόμαστε εμείς.
0: Ναι, ο δρόμος δεν είναι τασάκι. Γιατί πολλά ξεκινάνε από εκεί. Γενικά προσέχουμε και έχουμε το μυαλό μας συγκεντρωμένο όταν είμαστε. Ακόμα και όταν πετάμε το τσιγάρο πια, γιατί παίρνει εύκολα από κάτω.
1: Και μια και έλεγες για την κίνηση, να σου πω ότι έχουμε μια νέα συγκοινωνιακή γραμμή. Ναι. Αφετηρία Βασιλόπουλος και συνεχίζει Σκλαβενίτης, Μασούτης, My Market, κριτικός, Lidl. Τέλος διαδρομής και αναμένως. Λοιπόν, υπάρχει φωτιά.
0: Γιατί βρήκα τον Μαϊντανό πιο φθηνό στο ένα από το άλλο. Μιλώ τώρα ονόματα ξανά. Βρήκα τον Μαϊντανό λίγο πιο φθηνό. Οπότε θα αλλάξω, θα μπω στα μάξι, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα ψάχνω να βρω παρκάρω κάνα τέταρτο γύρω από το επόμενο σούπερ μάρκετ για να πάρω το Μαϊντανό 10 λεπτά φθηνότερα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω
0: να το απαξιώσουμε. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, δεν λύνεται έτσι το θέμα τη ακρίβεια.
1: Twitter, Δημήτρη Κανελόπουλο σήμερα. Παιδιά, να γελάσουμε και λίγο. Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι.
0: Μην γελάσουμε, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι γέλια.
1: Σουλά μου λέει, με παράτησε. Έφυγε τη Δευτέρα το απόγευμα τάχα για σούπερ μάρκετ και ακόμα να επιστρέψει Σάββατο μεσημέρι.
0: Ρε, αυτή είναι η καλή δικαιολογία.
1: Μπορεί η Μαρία μου να ψάχνει με το πόσο κάνει και να τρέχει. Περίμενε λίγο μέχρι να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, είναι η καλή δικαιολογία. Το άλλο είναι, τι έκανε στην Αγία Παρασκευή, ξέρω εγώ από τον Παλαιοφάλιρο. Α, βρήκα κάτι κατεψυγμένα κοτόπουλα. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία προσφορά και πήγα στην Αγία Παρασκευή να τα πάρω, παιδί μου. Γι' αυτό ήμουν εκεί στην Αγία Παρασκευή. Δεν το είχα σκεφτεί, ρε. Αυτό. Με βάζεις ιδέες.
1: Είπα, λες, την 84 χρονών μάνα να κατεβάσει την εφαρμογή πόσο κάνει με πόσο γιτώσει κάνα Ευρώπουλο, αλλά το Nokia που έχει καμία κοσαριά χρόνια δεν το κατεβάζει.
0: Κάνα καλή λέει να κατεβάσει η μάνα, μα της το πεις αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε χιούμορ.
0: Εντάξει, αυτό είναι όπως λες και εσύ συχνά, καμιά φορά με το χιούμορ λες μεγάλες αλήθειες.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι πως ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στα σούπερ μάρκετ, εγώ δηλαδή, δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή και να θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Είναι για λίγους ανθρώπους που έχουν το χρόνο ενδεχομένως και έχουν και τη μεγάλη ανάγκη, έτσι. Είναι και το θέμα της ανάγκης. Το χρόνο την ανάγκη.
1: Ελλάδα τσιφούτης.
0: Και μπορεί να κάνω. Όχι, δεν χρειάζεται να τσιφούτης εσύ, αλλά σου πω κάτι. Αν κάνεις μόνο το Σάββατο τα ψώνια, λέω εγώ, και έχεις την Παρασκευή το απόγευμα ελεύθερη, μπορείς να κάτσεις να κάνεις. Όχι να πας σε 5 σούπερ μάρκετ όμως, να πας σε 2 ίσως.
1: Υπό προϋποθέσεις, αν δεν υπήρχαν καρτέλ, μπορεί να είναι χρήσιμο.
0: Ναι, δεν λέω ότι είναι για πέταμα αυτό. Αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι στο παζλ το τεράστιο της ακρίβειας. By the way, 1,899 είδα στη λεωφόρο Αμφιθέα στην Αμόλυβδη σήμερα. Πρώτη φορά την είδα κάτω από 1,90 και 1,575 το ντίζελ. Βέβαια στο ντίζελ υπάρχει ακόμα το μείον 15 λεπτά. Το οποίο μέχρι τέλος του μήνα. Δεν φαντάζομαι να το συνεχίσουν μετά το τέλος αυτού του μήνα. Το επόμενο βέβαια που είδα στην Αμφιθέα ήταν 1,945. Αυτό ήταν εταιρεία

0: έχουν πάει στην Λουκέρνη εδώ μεταξύ.
1: Ναι,
0: θα κάνουν,
1: κάνουν
0: διακοπούλες τώρα. Αυτοί θα πάνε εκεί. Και α πούμε, περιμένετε μια-δύο μέρες, μην τυχόν και βρεθεί μια λύση.
1: Και έρθουνε.
0: Οπότε κάνουν διακοπές στη Λουκέρνη όσοι έχουν πάει. Το ξέρω γιατί έχω τουλάχιστον ένα που γνωρίζω που είναι στη Λουκέρνη και περιμένει.
1: Λοιπόν, ένα που δεν μπορώ ακόμα
0: και
1: να.
0: Και εκεί δεν έχει και η μη διαμονή. Πρέπει να μείνει σε καλό ξενοδοχείο, έτσι.
1: Λοιπόν, μια δήλωση του διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδο, του κ. Γιάννη Τουρνάρα, στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματική Ασφάλιση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν το έχω ακόμα καθαρό στο μυαλό μου. Δεν πρόλαβα και το απόγευμα να το δουλέψω, να κάνω ένα ρεπορτάζ. Από το βήμα του συνεδρίου, ο κ. Γιάννη Τουρνάρα τόνισε ότι οι δημόσιε συντάξει από μόνε του δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για του εργαζόμενου.
0: Συντάξει δηλαδή. Ναι,
1: αυτό το λέω ακριβώ.
0: Ναι, ναι, δημόσιο εννοεί ότι γιατί υπάρχουν συντάξει που παίρνει από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αν έχει κάνει. Αλλά πόσοι έχουν κάνει τέτοια.
1: Ναι, ναι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε τι σημαίνει και τι γίνεται. Και νομίζω αυτή την εβδομάδα πρέπει να το ψάξουμε.
0: Και τώρα, έτσι, τα λεφτά που παίρνει κάποιος, κάποιος που παίρνει 900 ευρώ, έχω ας πούμε μια περίπτωση εγώ, οικογενειακή, σύνταξη 800, συν 100 το επικουρικό, 900. Αν δεν ζεις σε δικό σου σπίτι και ζεις στο νίκη και πρέπει τα 300 σου λέγω σε μια καλή περίπτωση να τα δώσεις για το ενίκιο, μένουν 500 ευρώ για να ζήσεις. Η συμμετοχή στα φάρμακα δεν θα είναι κανένα 50 στην ηλικία, την προχωρημένη ηλικία.
1: Και άμα θες και κάποιον να σε φυλάξει όταν μεγαλώσεις.
0: Αυτό μην το συζητάς.
1: Εκεί πρέπει να δώσεις αυτά τα λεφτά, δεν σε παίρνει το γεροκομείο.
0: Αυτά με υπάρχουν δύο κατηγορίες χρημάτων που είναι όλα μαύρα. Το ένα είναι τα καθαρίσματα των οικοπαίδων και το άλλο είναι οι γυναίκες που δουλεύουν εσωτερικές στα σπίτια.
1: Σωστό.
0: Άντε να τους κουράσει κανένα ένσημο κάποιες που θέλουν απλώς για μια φορά τη βδομάδα για ποιο λόγους κάλυψη υγειονομικής. Λοιπόν, όλο αυτό είναι κατάμαυρο. Όπως επίσης και τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα δεν έχει. Όλα είναι. Πιο μαύρο δεν υπάρχει. Από τα οικόπεδα, τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Δεν βρίσκεις.
0: Ποιος το κάνει έλεγχο. Και τώρα αυτές τις μέρες, επειδή μιλάω με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτές τις μέρες έχουν. Αν μπορούσαν να δουλεύουν 24 ώρες, θα δουλεύαν 24 ώρες. Άρα δεν μπορούν. Και κάποιοι βέβαια δεν κάνουν την καλή δουλειά. Μπαίνουν, περνάνε και φεύγουν. Μαζεύουν 10 τα χόρτα κάπου, τα οποία μένουν εκεί όλο το καλοκαίρι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα πας στην Ανατολική Αττική θα δεις σε πολλά οικόπεδα μαζεμένα βουναλάκια, τα οποία θα μείνουν έτσι όλο το καλοκαίρι. Λες και αυτά, αυτό είναι καυσιμήλι. Και αν πετάξει ένα τέτοιο, τελείωσε.
1: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που βλέπω στο Τύρι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να τη διαβάσω.
0: Διαβάστε.
1: Στα μπλόκα της τροχιάς 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26. Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Επαναλαμβάνω, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα μέσα σε ένα πεντάμινο που τους έπιασε η τροχιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψου πως κυκλοφορούν. Αυτοί τι είναι. Είναι κάποιοι που δεν έχουν καθόλου άδεια οδήγησης. Είναι κάποιοι για τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός.
0: Ναι, ναι. Μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα.
1: Ναι.
0: Δάσος Χαϊδάρη, ο οδηγός που περνάει μπροστά από το Χαϊδάρη, από το Γιάννης εδώ. Ελλάδα 2.0, βάλετε πρόστιμο στους ιδιώτες. Αυτό είναι, προφανώς δεν είναι ιδιωτικό κομμάτι αυτό το οποίο μου έστειλε. Δέστηκε εσύ τη φωτογραφία. Είναι κομμάτι το οποίο θα πρέπει να έχει καθαρίσει κάποιος δήμος εκεί ή κάποια περιφέρεια εκεί. Γιατί είναι μέσα στο δάσος Χαϊδάρη το κομμάτι που είναι μπροστά στον δρόμο. Πρέπει να τα έχω χόρτα ίσα με 2 μέτρα ψηλά. Θεόξερα. Τώρα που μιλάμε είναι αυτό, έτσι.
1: Να σου πω, εδώ πιο παρακάτω εγκατελειμμένο κτίριο επίτηση γκρου, στο ίδιο τετράγωνο που είμαστε με εμείς, έχει ακριβώς τα ίδια χόρτα έτσι όπως είναι. Μπροστά, εδώ. Εδώ σε εμάς. Λίγο πιο τσιγάρο να πετάξει ένας οδηγός που περνάει.
0: Ναι, ναι. Και εδώ, λέω τώρα εγώ, το ξύλο ταυτόχρονα. Ας πούμε ότι ανάβει μια φωτιά, το πιο πιθανό είναι ότι με κάποιο τρόπο, επειδή είναι και κοντά πυροσβεστική, θα σβηστεί. Αν αυτό συμβεί εκεί που.
1: Σωστό.
0: Και πάρει το δάσος Χαϊδαρίου φωτιά για παράδειγμα, άντε πιάστο μετά.
1: Και έχουμε το τελευταίο διάστημα πυρκαγιές μέσα στον αστικό ιστό. Πέρυσι χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Πάτρα. Θυμάμαι εδώ το βράδυ.
0: Πρόπερση και θες το χαλάνδρι, ρε.
1: Στο χαλάνδρι, ναι.
0: Στο πάτημα.
1: Το θυμάμαι εδώ που ξαφνικά εκτάκτως ένα Σάββατο βράδυ, δεν θυμάμαι τι είμαι, προσπαθούμε όσοι ήμασταν εδώ να κάνουμε εκπομπές.
0: Ναι. Επίσης, επειδή κινούμε στα βόρεια προάστια το τελευταίο χρόνο λόγω του καναλιού το βράδυ, βλέπω τις διαφορές μεγάλες. Όντως υπάρχουν οικόπεδα τα οποία τα έχουν ξηρίσει κυριολεκτικά. Φαίνεται πως είναι καλοκαθαρισμένα κιόλας. Και άλλα, τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα, τα οποία έχουν 1,5 μέτρο ξερό χόρτο. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή δεν είναι το μετά αρχίσουν. Αλλά το πρόστιμο δεν έχει σημασία αν φάσει ένα καλοστάρικο πρόστιμο, γιατί κάποιος σου λέει θα το πληρώσω και το πρόστιμο. Άμα καταστραφεί το σύμπαν γύρω-γύρω, καταστρέφεται και ένα κομμάτι του περιουσιακού σου στοιχείου στο φινάλε. Δηλαδή λέω το χυδαίο.
1: Σωστό
0: κομμάτι. Ναι, ούτε αυτό το σκέφτονται.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Rose Show της Cosmote Telecom

Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom roadshow, μία λέξη, σε μια εποχή πολύ σημαντική που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Έλα παιδιά, τώρα πάρτε τηλέφωνο 211-1080-880. Ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Τώρα 211-1080-880. Είδα ότι είχε ένα κενό η Ελένη μας. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο έχω σημειώσει ή θα πάμε στον καλεσμένο μέσα.
8: Ας καθίσουμε λίγο ακόμα.
7: Εντάξει, έχουμε να σας πούμε διάφορα.
8: Η φίλη μας η Βίβιαν Μπενέκου στέλνει ένα μήνυμα και όμως αγόρια μου λέει: ένα στιγμιαίος καφές π.χ. είναι 9 ευρώ στο ένα και 13 στο άλλο.
7: Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει και για τον καφέ, ειδικά νομίζω ότι δεν το ξέρω και του πάω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πράγμα. Εγώ βρίσκω καφέ 2,80 που πουλιέται 5,50. Αλλά να
8: πες το,
7: πω,
8: ναι, ναι, πες το.
7: Τι γίνεται, το ξέρω πια. Και περιμένω πότε θα πάει 2,80 για να πάω να πάρω 5 κουτιά των 10 μαζεμένα και να γλιτώσω κάποια αρκετά χρήματα. Το κάνουν ένα αλλάξει τα σούπερ μάρκετ.
8: Ακριβώς.
7: Δηλαδή, όταν το κάνει το ένα, γιατί πηγαίνω σε 2-3,
8: δεν
7: το κάνει το άλλο.
8: Ναι, ναι.
7: Περιμένω πότε θα έρθει η σειρά. Πάντα υπάρχει η σειρά και ξέρω που θα πάω
8: για
7: αυτό.
8: Πριν για καρτέλα.
7: Αλλά αυτό πρέπει. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό πάλι φαντάζομαι ότι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία αυτό. Προφανώς κάποια συνεννόηση γίνεται για αυτό το πράγμα. Επίσης θέλω να πω.
8: Τι κάνει νιάο στα κεραμίδια, η γάτα δεν είναι παντόφλα.
7: Αφού υπάρχει έμπορος στη γειτονιά μου, ο οποίος πουλάει και αυτός καφέ και πάει και τα αγοράζει στην τιμή αυτή για να τα πουλήσει πιο φθηνά μετά με το τιμολόγιο τη αγορά. Από το σούπερ μάρκετ.
8: Και άλλο μήνυμα από τη Βίβια, όλα τα βόρεια προάστια έχουν στίβες τα ξερά πλάι στα οικόπεδα και δεν τρέπονται λίγο οι δήμαρχοι, όλα αυτά λέει είναι προς άναμα. Λοιπόν, μπράβο Βίβιαν.
7: Καλημέρα Βίβιαν, καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα, να πάμε στον καλεσμένο μας.
8: Το έχουμε.
7: Λοιπόν, είχε ένα ωραίο θέμα ο Κώστας χθες, νομίζω το είχε στα νέα, που αφορά ένα θέμα το οποίο τσουρουφλίζει πολύ κόσμο.
8: Κώστα,
7: καλημέρα.
9: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Λοιπόν, χαιρόμαστε που σε έχουμε.
8: Και να πούμε ότι θα έχουμε την Τετάρτη στην εκπομπή τον αρμόδιο υπουργό
7: μεταφορών,
8: τον κύριο Δήμα,
7: ναι.
8: Να κουβεντιάσουμε αυτό και να το λίγο έτσι να το... Τέσσερες μεγάλες παρεμβάσεις για να βάλουν τέλος στο χάος του Κηφισού ήταν ο τίτλος.
9: Ναι.
7: Για πες μας ρε Κώστα έτσι να...
9: Λοιπόν, επειδή ο Κηφισός είναι... το μαρτύριο των τελευταίων χρόνων, έτσι, δηλαδή.
7: Ισχύει αυτό.
9: Κάποια στιγμή λέγαμε πριν την πανδημία ότι είχαμε πιάσει ταβάνι.
7: Εσύ που είσαι και παλιός και εμάς δηλαδή, ναι. Το μεγάλο μαρτύριο θυμάμαι εμάς των νοτίων προαστίων ήταν πάντα πριν το μετρό η Συγκρού. Δηλαδή η Συγκρού μπορούσε πολλές φορές να ξεκινάς την παραλία. Ναι. Τώρα είναι ο Κηφισός.
8: Ναι.
9: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και έχουν διερευνηθεί διάφορα σενάρια. Θυμόσαστε πριν από λίγο καιρό να κυκλοφορούν τα φορτηγά κάποιες άλλες ώρες και όλα.
8: Ναι, ναι. Αυτά, το οποίο απορρίφθηκε έτσι, ήταν αστείο.
9: Δεν είναι εύκολο να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Δηλαδή το φορτηγό το οποίο έρχεται από την Κρήτη ναι, τα ξημερώματα, τι θα κάνει? Δηλαδή θα μένει μέσα στο λιμάνι και θα περιμένει να πάει 11 η ώρα για να κυκλοφορήσει? Αυτό είναι λίγο, πώς το λένε,
8: πολύ πρόχειρα το είπαν, το αποσύραν λοιπόν σχεδόν αμέσως. Πάμε.
9: Πάμε λοιπόν τώρα καταρχήν να λύσουμε το ζήτημα του κόμβου της μεταμόρφωσης. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή για τα οχήματα που βγαίνουν από την Αττική Οδό, είτε αυτά έρχονται από το αεροδρόμιο είτε έρχονται από την Ελευσίνα. Τα αυτοκίνητα αυτά λοιπόν που πάνε να βγουν στην Εθνική Οδό των Αθηνών Λαμίας, συγκεντρώνονται σε ένα λαιμό μπουκαλιού, ο οποίος είναι στη μεταμόρφωση ακριβώς.
7: Ναι.
9: Προτεραιότητα βέβαια έχουν αυτοί που έρχονται από την Ελευσίνα. Όμως αυτοί που έρχονται από το αεροδρόμιο αναγκάζονται να σχηματίζουν ουρές 6 και 8 χιλιόμετρων και προσπαθώντας να βγουν στην Αθηνών Λαμίας να κάνουν και μισή ώρα.
7: Ναι.
9: Λοιπόν, εκεί αποφασίστηκε να γίνει μια δεύτερη λωρίδα η οποία θα βγαίνει λίγο πιο πάνω για τους οδηγούς οι οποίοι έρχονται από το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με τους οδηγούς που έρχονται από την Ελευσίνα. Αυτό λοιπόν θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου. Θα το αναλάβει ο εργολάβος που ήδη έχει πάρει την Αττική Οδό με ένα κόστος περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι στη σύμβαση της Αττικής Οδού. Είναι το πρώτο που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 26. Στη συνέχεια περιμένουμε να υπογραφεί, έχει ήδη βγει ανάδοχος, για την τριπλή σύραγγα, τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Αυτό θα δώσει μία λύση στα οχήματα που κινούνται στη Δυτική Αττική, που κινούνται προς τον Ασπρόπυργο, τη βιομηχανική ζώνη, στο Εγάλαιο, στον Περιφερειακό, δηλαδή θα ανασάνει το κομμάτι της Δυτικής Αθήνας.
8: Αυτά πόσα χρόνια δεν χρειαστούν να γίνουν?
9: Αυτό θα χρειαστεί 3 χρόνια.
8: Mm-hmm.
9: Είναι ο χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης, έτσι.
8: Mm-hmm.
9: Έχει ήδη βγει ο ανάδοχος, είναι στον προσυμβατικό έλεγχο αυτή τη στιγμή και είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπει ανισόπεδους κόμβους, κατάργηση του προβληματικού σηματοδότη εκεί στο Σκαραμαγκά που είναι... που μποτιλιάρει το σύστημα όλο, θα προσθεθούν νέες λωρίδες κυκλοφορίας και θα υπάρξουν βέβαια και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, έτσι.
8: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, και πάμε λοιπόν μετά στον άξονα Ινωφύτων Ελευσίνας.
8: Αυτό είναι η τρίτη παρέμβαση.
9: Αυτή είναι η τρίτη παρέμβαση. Αυτό λοιπόν, αφού θα δρομολογηθεί σε επόμενο στάδιο, αμέσως δηλαδή μετά τη φάση του Σκαραμαγκά, αυτό είναι ένας δρόμος περίπου 40 χιλιόμετρων, ο οποίος τι θα κάνει? Θα διώξει όλα τα φορτηγά τα οποία σήμερα έρχονται από την Κόρινθο και για να πάνε στη Θεσσαλονίκη αναγκαστικά μπαίνουν μέσα στην Αθήνα, δηλαδή μπαίνουν στο τηλεφόρο Αθηνών και μετά ανεβαίνουν τον Κηφισό. Με αποτέλεσμα ιδίως στις 3 λωρίδες το πρωί να είναι φορτηγά, έτσι, μέσα στον Κηφισό.
7: Ναι.
9: Αυτός ο όγκος των φορτηγών δεν θα μπαίνει καθόλου στην Αθήνα. Από την Ελευσίνα θα φεύγει μέσω του νέου άξονα και θα βγαίνει στα Ινόφυτα. Έτσι ώστε να παρακάμπτεται το κομμάτι της Αττικής. Έτσι. Να πούμε ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το κομμάτι του Κηφισού και θα αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση, όπως λένε και οι σκηνιολόγοι, για τη βιώσιμη διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική, έτσι, γιατί αυτά είναι φορτηγά, είναι τα περισσότερα από εκεί. Λοιπόν, και πάμε στο τέταρτο κομμάτι.
8: Με πολύ ενδιαφέρον.
9: Που είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Αυτό λοιπόν τι προβλέπει? Προβλέπει επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς τη Ραφίνα, το Λαύριο, αλλά και αυτή την περιβόητη σύραγγα της Ηλιούπολης, η οποία...
8: Πόσα χρόνια την ακούμε παρεμπιπτόντως αυτή?
9: Είναι πολλά χρόνια, Βασίλη.
8: Ναι, είναι απίστευτο, ναι.
9: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τώρα έρχεται η ώρα, η ώρα της κρίσης.
8: Θυμάμαι, Κώστα, ότι η Αττική Οδός έτσι είχε ξεκινήσει. Το αρχικό σχέδιο ήταν από τη Ραφίνα και το Λαύριο να φτάσει. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Και έγινε μια κολοβή μισή και έμεινε έτσι.
9: Ναι, λοιπόν, θα μιλάμε για μια σύραγγα η οποία θα ξεκινάει από το ύψος της Κεσαριανής και θα κατεβαίνει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δηλαδή χωρίς να έχει παρεμβάσει οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Ηλιούπολης και θα κινείται ανάμεσα στους σταθμούς του μετρό Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης. Αυτή η σύραγγα θα διευκολύνει την κίνηση προς το ελληνικό, δηλαδή το ελληνικό όταν θα ολοκληρωθεί το project. Εκεί θα δημιουργηθεί ένας κόμβος, ένα σημείο που θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή φανταστείτε οι άνθρωποι που θα μένουν μέσα, που θα κατευθύνονται προς τα εκεί, που θα πηγαίνουν για αυτόνια.
8: Ήδη ζητούν παρεμβάσεις
9: οι
8: επιχειρηματίες που έχουν το έργο.
9: Ήδη, διότι βλέπουν να έρχεται το θαύμα μπροστά τους.
8: Ακόμα δηλαδή, και για υπογειοποίηση μιλούσαν ένα διάστημα.
9: Ναι, τώρα με τη σύραγγα έχουν κατατεθεί οι πρότυπες προτάσεις. Η σύραγγα βέβαια όλο αυτό το κομμάτι και οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφίνα είναι ένα πακέτο σημαντικά μεγάλο, είναι 1,5 δις περίπου. Λοιπόν, αλλά αυτό που επήγει, όπως και οι δήμαρχοι έχουν φωνάξει από εκεί πέρα και του Ελληνικού, του Αλίμου και της Γλυφάδας, είναι να γίνει η σύραγγα, η οποία από ό,τι προβλέπουν τα σχέδια θα διαθέτει 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τι θα κάνει, θα μπορεί να περιορίσει χρονικά μια διαδρομή που σήμερα γίνεται σε περίπου 30 λεπτά γιατί να κατέβεις να διασκείς τη Βουλιαγμένη είναι τεράστιο ζήτημα. Ναι. Αυτό θα το πάει σε 10 λεπτά, δηλαδή θα μπαίνεις από την Κεσαριανή και θα βγαίνεις κατευθείαν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί θα είναι χωρίς εξόδους από το ύψος της Κεσαριανής.
7: Να σε ρωτήσω, όλο αυτό το σύμπλεγμα των μέτρων, των παρεμβάσεων που λες, είναι σε εξέλιξη, θέλω να πω, είναι δημοπρατημένη?
9: Τα δύο πρώτα που είπαμε, δηλαδή η μεταμόρφωση και η τριπλή σύραγγα του Σκαραμαγκά, έχουν ήδη δρομολογηθεί.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα επόμενα θα γίνουν σύμφωνα με τις πρότυπες προτάσεις που έχουν κάνει οι εργοληπτικές εταιρείες.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, θα το αναλάβουν οι εταιρείες.
7: Ναι.
9: Εκεί μένει να φανεί το μοντέλο που θα επιλεγεί, ναι, με τους όρους και
7: όλα αυτά μαζί το πακέτο, όπως τα ακούμε, είναι ας πούμε μια πενταετία στην καλύτερη περίπτωση μαζί, όλα μαζί με τα ελληνικά δεδομένα.
9: Περίπου
7: έτσι.
9: Εκεί, ναι, εκεί πάει.
7: Αν
9: εξαιρέσουμε τη μεταμόρφωση που τελειώνει στο τέλος του χρόνου.
7: Ναι, ναι.
9: 3 χρόνια θα χρειαστεί το κομμάτι του Σκαραμαγκά.
7: Ναι.
9: Και άλλα 2 χρόνια περίπου,
7: ναι,
9: το κομμάτι των Ελευσίνα Συνοφύτων.
7: Ναι.
9: Και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια.
7: Ωραία.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
7: Σε ευχαριστούμε.
9: Ας ελπίσουμε
7: να ακούμε ότι κανένα αισιόδοξο.
9: Ότι όλα αυτά θα
8: γίνουν για πράξη. Ναι,
7: ναι, ναι, μωρέ, γιατί εμείς είμαστε η γενιά που γεννηθήκαμε να ακούμε για τη μεταφορά του αεροδρομίου και την είδαμε να γίνεται το 2001. Η γενιά που ακούγαμε για το μετρό και την είδαμε Θεσσαλονίκη και το είδαμε να γίνεται το 2010 τόσο και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
7: Κώστας Ντελέζος, συνάδελφος από τα Νέα. Μια καλημέρα στην Άτινα Σιμινάκη, τη φίλη μου, συνάδελφο που πάει. Είναι στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούει και μας βοηθάει πολύ τακτικά με πληροφορίες από τη Βουλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει: ρωτάνε τα σχέδια αυτά είναι των συγκοινωνιολάγων λόγων ή των εθνικών εργολάβων. Τα σχέδια αυτά είναι προφανώς σχέδια που κάποιοι εργολάβοι πρέπει να τα κάνουν. Γιατί δεν πάμε να τα κάνουμε εμείς, Νίκο, που σχολείς πάρα πολύ. Λοιπόν, ο άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα, μαζί με το πόσο κάνει πρέπει να φτιάξουμε την πλατφόρμα, πόσο ακρίβεινε. Επίσης, μια πλατφόρμα γιατί ακρίβεινε. Τώρα λέει: με το πόσο κάνει θα μειωθούν οι τιμές, να ετοιμάζουν το πόσο μειώθηκε. Για να χαλαρώσουν και λιγάκι. Καλημέρα στη Λίνα, ευχαριστώ για τις ευχές. Ο φίλος ο οποίος υπογράφει ως αγοράκι Φυσιά λέει: πρέπει να βγάλουν τα πρακτορία των φορτηγών από την Αθήνα. Αλλά και πρέπει κάποιοι να τα πάνε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
8: η πόλη χρειάζεται, η πρωτεύουσα και συνολικότερα, ναι, το λεκανοπέδιο χρειάζεται κάποτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού.
7: Ναι.
8: Το οποίο δεν μπορεί,
7: ναι,
8: πέρα από δικά έργα που σωστά μπαίνουν για πρώτη φορά, ουρλιάζουμε εδώ καιρό, χρόνια μπαίνουν στο τραπέζι,
7: ναι,
8: δημόσιες συγκοινωνίες. Διαφορετικά δεν γίνεται, παιδιά. Λυπάμαι.
7: Λέει Λίνα, βάλτε ότι η πλατφόρμα κόστησε 4,5 εκατομμύρια. Και, αλλά πως και οι μισθοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουμε λεφτά μέχρι τέλος του μήνα. Είπαμε νωρίς, λύναμε ότι είναι σήμερα 19 του μηνός, ημερομηνία σύμφωνα με την οποία κάποιο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν μπορεί, ζει ως, δηλαδή ζει και τώρα απλώς τα επιβιώνει, δεν τα ζει. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στο θύμα στο Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Βαγγέλη μας.
8: Γεια σου, Βαγγέλη.
7: Δεν συμφωνεί με την πολύ σκληρή κόντρα, λέει, που άρχισε και με τον νέο υπουργό να το πάει, να πάει σε κόντρα. Λέει, τόσο σκληρή ο φίλος ο Βαγγέλης, λέει, λίγο πιο χαλαρά.
8: Χθες είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Χθες είπε ότι θα κάνει τα ταξί εκλογικά κέντρα. Αυτό ήταν ουσιαστική είδηση.
7: Ναι.
8: Γιατί τα υπόλοιπα δεν είχε
7: νόημα. Ένα τα είχε κάνει τα φαρμακεία, αλλά δεν ευτύχησε. Το εκλογικό του κέντρο.
8: Δεν ξέρω ποιο ευτύχησε και ποιο
7: δεν ευτύχησε. Το κέντρο δεν ευτύχησε. Δεν του πήγε καλά.
8: Δεν ξέρω ας πούμε αυτά, αλλά λέω ότι αυτή ήταν η είδηση που είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος χθες εδώ.
7: Ναι. Αυτό. Δεν μας είπαν να τα κάνει και εκλογή υπέρ κάποιου, όχι μόνο κατά της κυβέρνησης.
8: Κατά της κυβέρνησης.
7: Όχι υπέρ συγκεκριμένου, δεν θα διασπαστεί το μέτωπο μετά. Μετά θα διασπαστεί το μέτωπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρησή, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Back για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
8: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε λίγο για τα μεταλλαγμένα. Γιατί λέει πήραν μια απόφαση που τα μεταλλαγμένα τρόφιμα δεν θα το γράφουν πάνω ότι είναι μεταλλαγμένα. Για να δούμε τι είναι αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Προαναγγέλα Μύδη, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Λευκοσία, όπου έχουμε την μεγάλη συνάντηση, σύνοδο με την Επιτροπή των Αμερικανικών Σχέσεων, Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, γίνεται στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρήσαμε σκόπιμο η συνάντηση αυτή να μην γίνει ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στις Βρυξέλλες, αλλά στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο μας, και βρίσκομαι από χθες το βράδυ εδώ μέχρι αύριο το πρωί, όπου θα επιστρέψω στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας τηλεφωνήσαμε με αφορμή, εγώ το είδα χθες νομίζω στο Instagram, ένα βιντεάκι που είχατε φτιάξει για το θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων. Αυτό που τρώμε δηλαδή. Που πέρασε μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προϊόντα που μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταλλάξεων δεν θεωρούνται μεταλλαγμένα. Για πέστε μας να καταλάβουμε έτσι.
1: Δεν θα το γράφουν, πάλι να το ξέρουν.
0: Γι' αυτό
1: δηλαδή,
0: και δεν θα το γράφουν.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα σπάει η ελληνική κυβέρνηση την γραμμή της Ελλάδας διαχρονικά, που εξέφραζε επιφυλάξεις και στο Συμβούλιο Υπουργών και γενικότερα για την εξάπλωση και την περαιτέρω επέκταση μεταλλαγμένων, γονιδιακά μεταλλαγμένων προϊόντων της φυτικής παραγωγής στο πιάτο μας.
1: Ναι. Ας το εξηγείτε τι σημαίνει με γενετικά μεταλλαγμένο.
0: Ναι.
2: Γονιδιακές μεταλλάξεις σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο εργαστήριο, στο DNA του φυτού, φτιάχνεις καινούργιες ποικιλίες για κυλιδιολόγους, και αυτά καταλήγουν προφανώς στο πιάτο μας. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία επιστημονική που λέει ότι υπάρχουν ενδεχομένως και συνέπειες από αυτή την ιστορία. Είναι σίγουρο ότι στο περιβάλλον αυτές οι ποικιλίες, οι πιο ανθεκτικές, κανιβαλίζουν τις τοπικές ποικιλίες και επεκτείνονται, επιμολύνοντας εντός εισαγωγικών άλλες φυσιολογικά παραγόμενες ποικιλίες τοπικές. Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα πιο σύνθετο, διότι εδώ δεν είναι μόνο ότι επεκτείνονται γονιδιακά τροποποιημένα προϊόντα της φυτικής παραγωγής, αλλά μας απαγορεύουν στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη, ο κανονισμός που πέρασε χθες, και θα αναφερθώ και στα διαδικαστικά, το δικαίωμά του να το επιλέγει ή όχι. Μπορεί κάποιοι από τους ακροατές μας να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όμως το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει εάν το προϊόν που καταναλώνει στο σπίτι του έχει υποστεί γονιδιακές μεταλλάξεις, είναι μεταλλαγμένο, γενετικά τροποποιημένο, νομίζω είναι αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής. Και αυτό του το στερούν. Και μάλιστα με έναν τρόπο εξαιρετικά δυσάρεστο και απέναντι και αντίθετο σε βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή, λέει ότι μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, μέχρι 20 παρεμβάσεις στο εργαστήριο, δεν θεωρείται προϊόν που χρειάζεται να αναγράφεται στην ετικέτα του ότι είναι μεταλλαγμένο. Δηλαδή αυτά είναι άλλο ποταμόν. Επίσης, θέλω να επισημάνω και το εξής, ότι όλα αυτά δημιουργούν προϊόντα της φυτικής παραγωγής, οι πατέντες των οποίων πλέον βρίσκονται στα χέρια δύο-τριών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Άρα δηλαδή και οι σπόροι που χρησιμοποιούν οι αγρότες μας για την αγροτική παραγωγή, αλλά και οι πατέντες γενικότερα και τα τρόφιμα της διατροφικής μας αλυσίδας εν τέλει ελέγχονται από 2-3 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και της διατροφικής αλυσίδας, πέρα από τα περιβαλλοντικά.
1: Πότε θα ξεκινήσουν αυτά, πότε θα τα έχουμε στο πιάτο μας, εκτιμάτε?
2: Κυρίε Σκουρή, ήδη κυκλοφορούν προϊόντα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας, κυρίως προϊόντα σόγιας, αραβόσιτου, με τον κανονισμό που πέρασε προχθές και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Σιλίδη. Και θέλω να ρωτήσω και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν, εάν συμφωνούν με όλες αυτές τις προεκτάσεις του ζητήματος που συζητήσαμε. Αυτό είναι κανονισμός. Τι σημαίνει κανονισμός? Κανονισμός σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι ευρωπαϊκός νόμος που έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή μόλις δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει άμεση, κάθετη και οριζόντια εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις ένωμες τάξεις, σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει ένα προϊόν το οποίο μπορεί τα συστατικά του να έχουν υποστεί μέχρι και 20 φορές μεταλλάξεις, γονιδιακές τροποποιήσεις και μεταλλάξεις. Και αυτό δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο εξοργιστικό από όλη την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, κάνουμε και καμιά πολιτική ερώτηση. Είστε σαν τους παλιούς πρωθυπουργούς που λέγανε όταν είμαστε στο εξωτερικό Δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα.
2: Το αντίθετο, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση κρίνεται σκόπιμη. Την ερώτηση την κάνετε εσείς, την απάντηση την επιλέγω εγώ.
0: Ωραία. Πάμε. Αν και δεν είστε πάρα πολύ καιρό στο Πασόκ, η κατάσταση στο Πασόκ δεν είναι καλή. Χθες είχαμε εδώ το γραμματέα του κόμματος, ο οποίος χαρακτήρισε άστοχες δύο τελευταίες παρεμβάσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα και μ' άφησε να εννοηθεί ότι είναι πια στο χέρι του Προέδρου αν θα κάνει διαγραφές ή όχι. Δεν είναι καλή εικόνα, θέλω να πω, και δημοσκοπικά δεν είναι επίσης καλή εικόνα. Το Τσίπρας έχει καθίσει στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα.
1: Τώρα ποιος έχει δίκιο, Δούκας ή Διαμαντοπούλου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν συμφωνώ ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Το να υπάρχουν διάφορες αντεγκλήσεις ή λεκτικές αντιπαραθέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο με στιβαρό και αποφασιστικό τρόπο προχωρά προς τις κάλπες.
0: Ναι, αλλά δέτε, ο γραμματέας σας χθες εδώ έλεγε ότι την ίδια ώρα που ο πρόεδρος κάνει και πολλά στελέχη φυσικά δίνουν μάχη, δίνεται μάχη για το Πασόκ, για θέματα καθημερινότητας κλπ. Κάθε τρεις και λίγο συμφώνησε με αυτό που το είπαμε, προκύπτει ένα εσωτερικό θέμα από δηλώσεις ένθεν κακή.
2: Εντάξει, να με διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά η γενική εικόνα θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο της λεκτικής αντιπαράθεσης σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αύριο από τη Λευκοσία γυρίζω, θα είμαι στην Πάτρα μια μισή μέρα με εκδηλώσεις παρουσιάζοντας το πρόγραμμά μας σε όλη την περιφέρεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Δράμα και την Καβάλα. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα δώσετε συνεντεύξεις εκεί, θα δώσετε
2: συνεντεύξεις.
0: Θα δώσετε, φαντάζομαι.
2: Θα δώσω συνεντεύξεις.
0: Δεν θα σας ρωτάνε, πιστεύετε, για το τι γίνεται στο Πασόκ, θα σας ρωτάνε για το πρόγραμμά σας.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η δική μας η δουλειά είναι, κατά τη γνώμη μου, εάν θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να μάθει ο κόσμος τι πιστεύουμε για την ακρίβεια και πώς θα μειώσουμε την τιμή στη φέτα, στο μοσχάρι, στο δάνειο και στη δόση του στεγαστικού ή στο νίκη, να επαναφέρουμε και να τριοχειοδρομούμε τη συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα. Τώρα πραγματικά θεωρώ ότι αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο, όπου περιδιαβαίνω, ενημερωτικά προφανώς. Η συζήτηση των τηλεοπτικών παραθύρων πολλές φορές μονοπολεί και επισκιάζει τα σημαντικά, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητοί φίλοι, ότι ο κόσμος
0: μας ακούει
2: περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω να πω με ποια έννοια, όχι για να την αποφύγω, αλλά διότι εάν αναλωθώ κι εγώ και άλλοι και όλοι μας σε μια τέτοια είδους. Σε μια τέτοιο είδους δεν ωφελεί, όχι μόνο την κοινή προσπάθεια, αλλά ξέρετε κάτι, στον δρόμο προς τις κάλπες, επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές να μιλάμε για την επόμενη, για την μέρα. Προσέξτε πόσο καιρό αναλωνόμαστε για τις επόμενες μεθεπόμενες και παραμεθεπόμενες μέρες και αγνοούμε ότι η κορυφαία διαδικασία δημοκρατική είναι η μέρα της κάλπης. Αν επικεντρωνόμασταν όλοι τα κόμματα και εμείς και όλοι στο πρόγραμμά μας εν ώψη της κάλπης και πώς θα αλλάξουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη μέχρι την κάλπη για τα προβλήματά του για να μπορέσει να μας εμπιστευτεί στην κάλπη, τότε νομίζω ότι θα ήταν και πολύ πιο όρημη συζήτηση και πιο αποτελεσματική αντιπαράθεση.
1: Καλή δουλειά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε στις 11 παρα 5 ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2 11 10 80 880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε τραγουδάκι να ακούσουμε μέχρι να πάμε στο Βασίλη Ντέτσκα για το δελτίο ειδήσεων. Τον 10 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: πω, όταν πας μια βόλτα στην Πλάκα, επειδή περνάω έτσι σχετικά τακτικά, έχουν μουσική τα μαγαζιά, τα τουριστικά, πολλά τουριστικά μαγαζιά. Αυτό μαζί με τα παιδιά του Πειραιά και το Σίκο Χόρεψε Σιλάκι είναι νομίζω τα τρία τραγούδια που παίζουν να αλλάξει, τα έχουν σε, πώς το λένε, σε λούπα. Σε λούπα και παίζουν. Αυτό βέβαια έχει και δύο υπογραφές οι οποίες είναι τεράστιες, του Σταύρου Ξαρχάκου στη μουσική και του Νίκου Γκάτσου στους στίχους, του Όθωνα τα χρόνια.
1: Και μια φωνάρα.
0: Το Σταμάτη Κόκοτα, ναι, ναι, ναι. Το πραγματικά το απογείωσε που λέμε η φωνάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξανάκης.
0: Στα εθνικά χρώματα σήμερα είναι εντυπωμένο στα μπλε. Ένα πολύ ωραίο που κάνει ο φορέ. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μας ήρθε, ο χίπης της παρέας. Δεν σου θυμίζει λίγο μάτα, αλλά της δεκαετίας του 70. Γεια σα, Δημήτρη. Στην κονσόλα του ήχου η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Προσέξτε, σε 40 λεπτά από τώρα κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση 211-1080-880. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο δώρο από την ANEC Lines και από εμάς, για όποιον θέλει να πάει και να γυρίσει στην Κρήτη με κάποιον ακόμα και με το αυτοκίνητό τους και με καμπίνα παρακαλώ, μην το χάσετε, 211-1080-880. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, καλημέρα να πούμε σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα, θα διαβάσουμε αναλυτικά και πιο κάτω. Μόνο μια ξεχωριστή καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη, θέλω να στείλω που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ακρόπολη. Χθες έκανε μια παρουσίαση η κυρία Μενδώνη εκεί, είναι του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα που γίνονταν το έργο, είχε ξεκινήσει αυτό πότε ρε φίλε, πριν 220 χρόνια. Εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη να τη βλέπω, τον Παρθενώνα μάλλον, να τον βλέπω από παιδάκι με πάντα με δίπλα του σκαλοσιές, μπράβο, ευχαριστώ. Και είναι η πρώτη φορά που ο Παρθενώνας φαίνεται πλέον καθαρός από σκαλοσιές και από την πλευρά του δυτικού αετώματος. Ένα έργο το οποίο έκανε 220 χρόνια και εμείς ρωτάμε πότε θα ανοίξει ο Κηφισός. Σε άλλα 220 χρόνια νομίζω.
1: Κάναμε μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Μενδώνη, αλλά δεν είχε χρόνο.
0: Δεν είχε χρόνο, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Χθες έβλεπα την Ακρόπολη στα τηλεοπτικά πλάνα και όντως είναι περίεργο να τη βλέπεις χωρίς τις καλωσίες, γιατί πάντα έχεις καλωσίες σε κάποιο σημείο και συγκεκριμένα σε αυτό.
1: Για να δούμε γιατί γίνεται με τα μάρμαρα.
0: Ναι. Έχουμε κάνει εξέλιξη γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ούτε θα έχουμε, νομίζω. Ναι, ναι, στη ζωή αυτή.
1: Υπήρχε ένα διάστημα που ήταν πολύ μεγάλη κινητικότητα. Λεγόταν δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου. Θυμάσαι τις κουβέντες που
0: προφανώς.
1: Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν.
0: Προφανώς η Αγγλία επιμένει στο κομμάτι του δανεισμού, του μακρόχρονου δανεισμού και δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση, όπως λες εσύ, αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε εκπομπή, που θα υπέγραφε ποτέ ουσιαστικά το ότι δανείζεται κάτι που είναι δικό της. Λοιπόν.
1: Καλά, ερχόταν. Νομίζω θα επιχειρούνταν να βρεθεί φόρμουλα, νομίζω ούτε εκεί φτάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μια προσπάθεια με την κυρία Μενδώνη τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μας έστειλε φίλος άλλος ένα βιντεάκι από την όντως, επειδή άκουγε την κουβέντα που κάναμε για τα χόρτα τα οποία δεν είναι κομμένα. Μας έστειλε ένα βιντεάκι από την Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όντως. Είναι, πρέπει να είναι δημόσια έκταση και σίγουρα είναι δημόσια έκταση, που είναι δάσος και δίπλα στο δάσος μεγάλο κομμάτι από ξερόχορτα και μάλιστα επειδή ήταν συνοδηγός, το βίντεο είναι για μερικά δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι είναι και μεγάλο το κομμάτι της έκτασης. Το είδες και εσύ. Αυτό πρέπει να είναι αρμοδιότητα λογικά ή του Δήμου ή της περιφέρειας εκεί. Δεν νομίζω υπάρχει άλλη αρμοδιότητα. Λοιπόν, το λέμε. Είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου εκεί και η περιφέρεια Αττικής συνολικά.
1: Διαβάζω από την στήλη του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα. Έτσι ότι χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ιδίως σύντομα τέτα-τέτ, λέει, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Λέει τώρα εντάξει, να σου διαβάσω γιατί πώς λες εσύ καμιά φορά κάτι ξέρει. Αν και όπως είναι λογικό, λεπτομέρειες δεν μπόρεσα λέει, να μάθω, αλλά συνήθως οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν καλές ειδήσεις λίγες μέρες μετά.
0: Τι θα μας δώσουν?
1: Κάτι ξέρει.
0: Να πάρουμε κάτι. θα μας δώσουν. Χθες πάντως άφησε να εννοηθεί ότι. Το είπε σχεδόν σαφώς, ναι, ότι από το πρωτογενές πλεώνασμα θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Ναι. Τώρα πότε θα δοθούν, μάλλον το Σεπτέμβριο.
1: Στη ΔΕΘ.
0: Εσύ, το βίντεο αυτό το είδες με την Τρίενα με τον τύπο στον Πειραιά των 77χρονων που κυνηγούσαν τα δύο αδέλφια. Ναι. Για μια θέση πάρκινγκ. Ναι. Ο κόσμος έχει σαλέψει.
1: Ναι.
0: Για μια θέση πάρκινγκ, ένας 77χρονος στον Πειραιά πήρε μια Τρίενα, 1 μέτρο και 30 εκατοστά ήταν το ματζαφλάρι, και κυνηγούσε δύο αδέλφια 44 και 38 χρονών μέσα στο κέντρο του Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Άμα τους δεις πώς τρέχουνε, και λίγες ώρες νωρίτερα, στα Σεπόλια, δυο μοτοσυκλετιστές πιαστήκανε κράνος με κράνος. Βγάλαν τα κράνη και άρχισαν να χτυπάνε ένα στον άλλο το κράνος. Αυτή φαντάζομαι για θέση στάθμευση, για προτεραιότητα αυτή.
1: Ναι, για προτεραιότητα.
0: Για προτεραιότητα. Λοιπόν, είναι τρελοκομείο, ε. Προσοχή, κινδυνεύεις με μια φωνή που θα βγάλεις ή με μια μούτζα που ρίχναμε παλιά, ναι, να βρεθείς, να μην πω στο νεκροτομείο, να βρεθείς στο νοσοκομείο. Λοιπόν, άστα το, δεν πειράζει παιδιά, τι να κάνουμε, ας περιμένουμε λιγάκι.
1: Σήμερα στη Βουλή διάσκεψη Προέδρων και υποψήφοι για την Προεδρία του Αρείου Πάγου. Πρώτοι πάνε οι αντιπρόεδροι και μετά οι υπόλοιποι δικαστές.
0: Α, η διαδικασία είναι η Επιτροπή Θεσμών και μετά η Οχή Θεσμών. Ποια Επιτροπή είναι?
1: Διάσκεψη και
0: διάσκεψη του Ρόλου και μετά πάει στην Ολομέλεια της Κυβέρνησης.
1: Φαίνεται, αν καταλαβαίνω καλά, φαβορεί. 29 Ιουνίου θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόεδρος λογικά φαβορεί είναι ο Λιμπερόπουλος, όπως ψηφίστηκαν. Και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακάλας.
0: Όπως ψηφίστηκαν θα είναι μάλλον. Δηλαδή οι δύο πρώτοι που ψηφίστηκαν σε ψήφους από τους αμέτρους δικαστές θα είναι και οι δύο που θα επιλεγούν από την κυβέρνηση. Από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον. Αν δεν αλλάξει κάτι. Και στο ίδιο δεν μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Πασοκάρα ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ήταν στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ήταν εθνική επιτυχία αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, το χαρακτήρισε εθνική επιτυχία για το ψήφισμα για την Τουρκία. Από την άλλη, είπε ότι είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής, να βάλει και τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρώπης να θέσουν το ζήτημα. Μιλάω για την καταδίκη της γαλάζιας πατρίδας από το Ευρωκοινοβούλιο, το ψήφισμα αυτό. Ο κ. Αθωνανδουλάκης είπε ότι ήταν και πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, το έχει ζητήσει και εκείνο το ΠΑΣΟΚ, και επίσης ότι θα πρέπει να το ζητήσει και στη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη σήμερα, δεν είναι? Χθες και σήμερα η Σύνοδος Κορυφής, τελειώνει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης καθημερινά χτυπάει ασταμάτητα.
1: Έχω μετά τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούγη, τον βουλευτή.
0: Τον καημένο. Είναι και φίλος, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολη θέση του ανθρώπου, εσύ, γι' αυτό το λέω. Μπορεί και να μας ακούει τώρα. Φίλος, 30 χρόνια, μήπως 40, 30 χρόνια και παραπάνω. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης τα Μέγαρα. Θυμάμαι από παιδάκι δεκαετία του 60 να έρχομαι από τα Μέγαρα στην Αθήνα και από την Κατηφόρα στο Παλατάκι να αντικρίζω την Ακρόπολη και να τη θαυμάζω. Είναι ο δρόμος που αντικατέστησε ουσιαστικά την Ιερά Οδό. Η Ιερά Οδός ήταν αρχικά ο δρόμος που σε έφερνε προς την Αθήνα. Μετά έγινε σταδιακά η λεωφόρος Αθηνών, νομίζω. Κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, είδηση, Σωτήρη. Οι συνεπείς καταναλωτές επιβαρύνονται με 60 ευρώ το έτος από την ηλεκτρική ενέργεια που κλέβεται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή, αυτά που πληρώνονται για ρεύμα, 60 ευρώ είναι για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές, ναι, και οι οποίες το κόστος των οποίων μετακυλιέται, ναι, στους συνεπείς, τους νομοταγείς καταναλωτές, αυτούς που πληρώνουν δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: πώς σου φαίνεται?
0: Μου φαίνεται, όπως σου είπα, σαν αυτούς που κλέβουν στα σούπερ μάρκετ, να πήγαινα στο σούπερ μάρκετ εγώ στη σειρά και μετά στο τέλος να μου έλεγε η ταμεία και 3% επιβάρυνση για αυτούς οι οποίοι κλέβουν από τα ράφια και δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Το ίδιο πράγμα είναι, έχει καμία διαφορά? Δεν είναι διαφορά, μην τους βάζουμε και ιδέες. Λοιπόν.
1: Και δύο θέματα που, ναι, το ένα το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ξαναμπαίνει το θέμα των βάσεων εισαγωγής. Θυμάσαι αυτή η συζήτηση η οποία γινόταν και λοιπά, ότι αν έχεις κάτω από, 10, από 10 δεν περνάς, τι γίνεται και λοιπά. Διαπιστώνω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και υπάρχουν σκέψεις αντικατάστασης γι' αυτό. Και μία είδηση σήμερα ότι υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Υποχωρούν, τι εννοείς υποχωρούν?
1: Υποχωρούν, να σου διαβάσω τι γίνεται. Υπάρχει μια βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Α, ναι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου, ο οποίος λέει στο Δήμο Χαϊδαρίου εργάζομαι, Θανάσης δεν θα πω το επιθετό του, και λέει νομαρχία είναι υπεύθυνη. Νομαρχία δεν υπάρχει πια. Αν δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, τότε είναι η περιφέρεια υπεύθυνη και προφανώς υπάρχει αντιπεριφέρεια εκεί.
1: Κανονική περιφέρεια ή αποκεντρωμένη? Όχι, εγώ έχω δύο περιφέρειες. Έχω μία που είναι ο Χαρδαλιάς.
0: Η αποκεντρωμένη είναι η διαδικαστική, δεν ασχολείται με
1: δεν ασχολείται με αυτά.
0: Η αποκεντρωμένη ασχολείται με άλλα θέματα. Εκεί που χρειάζεται μια κυβέρνηση να παρέμβει για να κόψει την περιφέρεια, χρησιμοποιεί την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Δεν υπάρχει νομαρχία πια. Έχουν καταργηθεί νομαρχίες. Δήμοι και περιφέρειες. Άρα είναι θέμα της περιφέρειας αυτό.
1: Πάντως ο κ. Χαρδαλιάς δεν ξέρω αν τα πάει.
0: Νομαρχίες, δήμοι και περιφέρειες. Άρα είναι θέμα της περιφέρειας αυτό.

0: Τα έκανε πλακάκια ή τα κάνει καλά ο Περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει άλλη σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Μπορεί και τα δύο. Και κάποια καλά για τον Περιφερειάρχης και.
0: Με ρούμποσες.
1: Και να τους κάνετε κανένα ρουσφέτη.
0: Με ρούμποσες.
1: Δεν είναι ασυνήθιστο να γίνονται ρουσφέτια της αντιπολιτεύσεως από την εκάστοτε εξουσία για να μην έχει πάρα πολλές φωνές. Αυτά και μένω εκεί. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, τι είναι το Growth Fund Investor Summit? Είναι το συνέδριο του υπερταμείου, το οποίο οργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, αφού έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, έτσι, με σκοπό την ανάδειξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα. Που εστιάζει στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας, μέσα σε μια γενικευμένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Και το συνέδριο αυτό είναι βασικοί άξονες του, είναι οι κρίσιμες υποδομές, η ενέργεια, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο τουρισμός. Στόχοι του να αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, να λειτουργήσει δηλαδή σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις και επενδυτές για το πώς μπορούν να κινητοποιηθούν κεφάλαια, συνεργασίες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε μια εποχή δομικών αλλαγών. Να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο του υπερταμείου ως φορέα ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής θέσης της Ελλάδας διεθνώς. Τώρα, θα γίνει στις 22 Ιουνίου, στις 14 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο, Conrad Athens, The Elysian, καλωρίζω κιόλας. Θα συμμετέχουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζητάκης, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, να το πούμε αυτό, που τον είχαμε και στο στούντιο πριν από 2-3 μέρες. Ο κ. Χρήστος Δήμας, υπουργός Μεταφορών, που θα τον έχουμε στο στούντιο μία τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη. Ο υπουργός για τα ψηφιακά, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Εκπρόσωποι του ESM, τον θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μεγάλων εταιριών, πολύ μεγάλων εταιριών και ομίλων, κορυφαίων στελεχών από αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, ανάμεσά τους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της McKinsey Global Institute, της BC Partners, της HIG Capital, του ομίλου ΟΤΕ, της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα υπογραφούν συμφωνίες μνημόνιο με την International Congress and Convention Association για την ενίσχυση του συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στόχος. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Να πούμε ότι οι επενδυτές αναλαμβάνει να υλοποιήσει επενδύσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, που φέρει το όνομα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Έχει κάνει πάρα πολλά, έτσι. Είχε κάνει πάρα πολλά και κάνει ακόμα η οικογένειά του για τη Μεσσηνία, και που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Πάμε, ή 2-11-10-80-8-80, ένα εισιτήριο για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο από Πειραιά για Κρήτη, από την ANEC Clients προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα, 11 παρα 5 κλήρωση.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπει στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσο. Είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
7: Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
8: Ακρόπολης?
7: Ακρόπολης, γαλλικά μιλάμε να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
8: Περικλές?
7: Ναι, και Περικοκλάδες. Άκουσε εδώ, κυρία μου. Περικλή τον λέγανε. Δεν θα έρθει εσύ από του διαόλου τη μάνα να μας αλλάξει το όνομα?

0: στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, ο συνάδελφος. 30 χρόνια λέει τα εμείς κούμπρια, κύριε Σκούμπρια, όχι 20 που είπατε.
1: Τι λέει ο Κωστής εδώ, λέει, μα προφανώς την τιμή λέει υπολογίζουν και τις κλοπές στα σούπερ μάρκετ. Εννοείται πως τα πληρώνουμε και αυτά. Πολύ πιθανόν. Εμείς είπαμε να βάλουμε ιδέες. Να μην βάλουμε ιδέες, αλλά μπορεί να έχουν μπει ήδη ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο.
0: Του δημοσιογράφου.
1: Ναι. Και φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έλεγα πριν προαναγγέλλοντας ότι σας έχουμε καλή επιτυχία, ότι είπα σε πτώση ότι δεν είναι και η ευτυχέστερη καρέκλα του κόσμου αυτή που, πώς το λένε, αναλάβατε.
0: Και δεν του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Είναι δύσκολο, γι' αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι θέσεις ευθύνης, ακόμα και απλώς τέλεχος να είσαι ενός κόμματος, έχει δυσκολίες, έχει ευθύνες. Και έχει κυρίως την πεποίθηση και το στόχο να πετύχει το αποτέλεσμα. Και σε εμάς τώρα συντρέχει ο λόγος, κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, να πετύχουμε το στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή σε αυτή τη χώρα υπέρ των πολιτών.
0: Να σας κάνω να ξεκινήσουμε λίγο με τα δύσκολα. Άκουσα χθες τον Νίκο Παπά να ρωτάει και λέει στην ΔΕΘ θα πάει ο Φάμελος. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί άκουσα και τον κύριο Πολάκη να θέτει θέμα ηγεσίας, αλλά φαντάζομαι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που ρωτάει ο κύριος Παπάς και άλλο αυτό που βάζει ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Σκουρή, το πιο επίκαιρο ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε και μπορώ εγώ να σχολιάσω, σίγουρα δεν είναι η δηλώση των συναδέλφων μου, είναι η ανάγκη να υπάρξει η επίτευξη του στόχου που τέθηκε με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, για να υπάρξει ένας πόλος, ένας προοδευτικός πόλος που θα πολλαπλασιάζει και στις εκλογές θα κόψει πρώτος το νήμα για να υπάρξει και αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής. Τα επιμέρους για τη ΔΕΘ, αν θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομα στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η συνεννόηση αυτή, όλα είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε συντεταγμένα, όχι σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, αλλά μέσα στα όργανα ενός κόμματος που έχει αποδείξει ότι και στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Κύριε Γιαννούλη, καταλαβαίνετε
2: ότι. Δεν είναι εξηγή.
0: Όχι, αλλά λέω αν ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνετε, θα έκανα μια ερμηνεία. Θα έλεγα ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος δεν μπορεί να μας πει αν ο πρόεδρός του θα πάει το Σεπτέμβρη σε δύο μήνες από τώρα στη ΔΕΘ. Αν θα είναι αρχηγός κόμματος τότε.
2: Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι δεν τέθηκε πουθενά το ζήτημα ότι αν θα πάμε δεν θα πάμε.
0: Ο κύριος Παπάς χθες ευθέως έδωσε συνέντευξη και είπε αυτό. Καλό τον κύριο Φάμελο να μας πει θα πάει.
2: Πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος απάντησε πριν από λίγα 24 ώρα στην συνέντευξή του στο Άξιον. Ότι δεν τίθεται ζήτημα τέτοιου είδους αποφάσεων που είναι η μανιέρα, το στερεότυπο λειτουργίας ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Δεύτερο θέμα. Όταν ο κύριος Πολάκης θέτει θέμα ηγεσίας, δεν είναι μπαίνει.
2: Δεν θα σχολιάσω, κύριε Σκουρή, τη δήλωση και τη στάση κανενός. Εγώ τους αγαπώ και τους τιμώ τους συντρόφους μου, ακόμα και αν διαφωνούμε.
0: Να μην σχολιάσουμε τον κύριο Πολάκη, να το κάνουμε αλλιώς. Υπάρχει θέμα ηγεσίας. Υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Δεν είδα από κανέναν να θέτει θέμα ηγεσίας. Ακόμα και ο ίδιος ο Πολάκης, εδώ τώρα παντός δημοσιογράφος και όχι ως εκπρόσωπος τύπου, γιατί ειλικρινά το εννοώ ότι δεν θέλω να αποφύγω κανένα ερώτημα. Απλά πρέπει να πει μια διαχωριστική γραμμή τι είναι ουσιαστικό για αυτό που εκπροσωπώ σήμερα και για τον χώρο που υπηρετώ πολιτικά και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την πολύ μεγάλη δυναμική, την αποτελεσματικότητα. Κάνουμε δουλειά δηλαδή στη Βουλή, η οποία δεν μπορεί να μπαίνει σε αμφισβήτηση μέσα από ένα ερώτημα που τίθεται δημόσια από όσο αγαπητό στέλεχος και σύντροφο που μπορεί να είναι ο Παύλος Πολάκης. Θέλω να σας πω ότι η ουσία βρίσκεται αλλού. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα ότι θέτει θέμα ηγεσίας.
0: Λοιπόν, τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα. Άλλο ένα θέμα. Λέτε να γίνει μια σύμπραξη κομμάτων, μια συνεργασία μέσα στην παράταση, δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτό δεν υπάρχει, το λέει και δημοσίως, εδώ υπάρχει ένα κόμμα και όπως θέλει να παρατηθεί, να εγγραφεί απλό μέλος και δεν έχει εξασφαλισμένο τίποτα παρά τα δικαιώματα ενός απλού μέλους. Πώς λοιπόν λέτε ότι θα γίνει μια συμπαράταξη όταν μια πλευρά λέει όχι?
1: Και να προσθέσω εγώ για να το απαντήσω συνολικά, μισό λεπτό να προσθέσω κάτι. Ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοφόρες μπροστά τους στις επόμενες εκλογές που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
2: Έχει απαντηθεί τόσες πολλές φορές. Πραγματικά πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πειθείας και όχι πολιτικού προσώπου ευθύνης. Όταν θέτουμε ως πρόταγμα ότι αυτό που πιστεύουμε ότι κερδίζει είναι το να πάμε πολύ πολλαπλασιάζοντας δυνάμεις και όχι διαιρώντας, το αν θα κατέβουν ψηφοδέλτια πέρα από τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, είναι κάτι που θα απαντηθεί τις επόμενες μέρες, εξαρτάται και από την τύχη του εγχειρήματος και της πρότασής μας που διατυπώνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, για να μην φανεί σαν υπεκφυγή. Πόσες ανατροπές έχετε ζήσει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια? Δείτε τι ανατροπή μπορεί να υπάρξει τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο ενδεχόμενο που κατέβει ο Σαμαράς, ή πέσουν τα ποσοστά της Καραστιανού, τι όλεθρος περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζούμε πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο. Δεν μπορούμε να τα αναλύουμε με ευκολία. Εγώ πάντως λέω ότι η θέση του να γίνει κάτι που θα το κάνουμε όλοι μαζί έχει χώρο και στέγη στην κοινωνία των πολιτών που θέλουν να πέσει μια κακή κυβέρνηση που υποθηκεύει το μέλλον και μας έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα με το παρόν και το παρελθόν.
0: Συμφωνία μέχρι τώρα ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα δεν έχει, γι' αυτό ρωτάνε πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Αυτό το φέρετε μου μια συμφωνία τώρα, θυμίζει το ΣΕΒΟΥ που έλεγαν βάστα γερούν βάστα.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Παπάς όμως που λέτε.
0: Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου.
2: Δεν το λένε μόνο αυτοί, το λέει η πραγματικότητα και όσων το υιοθετούν ως ένα ερώτημα που ξέρετε δεν έχει κάποια, πώς να το πω, υπόσταση πέρα από το να συνεχίσουμε με συνέπεια να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, λέτε.
2: Η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα Παπαδόπουλου.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλλον τα ταμπλόιτ τα ξέρετε, έτσι. Τα αγαπάτε, ναι. Τα θαυμάζετε. Αυτό μάλλον ταμπλόιτ μου θυμίζει.
1: Πάντως, εγώ να πω ότι με όλο το σεβασμό ότι απάντηση στο ερώτημα αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δεν πειρά, γιατί ούτε εσείς την έχετε, καταλαβαίνω. Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω πάρει. Ούτε εσείς ξέρετε προφανώς αν θα υπάρχει. Όχι, δεν ξέρετε πώς θα καταλήξει το πράγμα. Λέτε ότι στην πολιτική όλα είναι ρευστά. Όντως βλέπουμε όντως ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, αλλά δεν ξέρουμε.
2: Κύριε Ξενάκη, ναι. Αυτή τη στιγμή εσείς μπορείτε να γνωρίζετε αν θα κατέβει το Πασόκ με τον ίδιο αρχηγό?
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα κατέβει με τον ίδιο αρχηγό. Το γνωρίζω, αλλά πιστεύω θα κατέβει με τον ίδιο αρχηγό. Μια εκτίμηση κάνω.
2: Υποθέτετε.
1: Εγώ δεν ελπίζω τίποτα. Εκτιμώ. Δεν ενδιαφέρει καθόλου ποιο θα κατέβει το Πασόκ.
2: Γιατί θέτετε το ερώτημα αυτό κατ' επανάληψη? Και καλά κάνετε. Όταν η απάντηση έχει δοθεί, αυτό θα απαντηθεί όταν δει η τελική κατάληξη σε αυτό που κυρίως πρωταγωνιστεί στη σκέψη μας, να πάμε όλοι μαζί και να νικήσει η προοδευτική παράταξη.
1: Μάλιστα. Άρα έχει ακόμα χρόνο, λέτε, αυτό να ζυμωθεί.
2: Απαντήστε το ερώτημά σας. Μπορεί να μην αρέσει η απάντηση. Ναι. Αλλά απάντηση υπάρχει.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση. Θα το δούμε στην πορεία πριν από τις εκλογές.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει. Δεν θα κατεβάσει το διακόπτη. Δεν θα κλείσει τα φώτα.
1: Αυτό είναι μια απάντηση. Σύμφωνη.
2: Την έχω δώσει εδώ και 3 μέρες.
1: Πολύ ωραία, δεν την πήρε τα αυτή μου. Την κρατάω τώρα λοιπόν και, και είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό που λέτε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, θα κλείσει τα φώτα, θα είναι
2: αλλά
1: εδώ.
2: Αλλά μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική γεωγραφία. Ναι. Εμείς να υποκρινόμεθα ότι δεν το βλέπουμε.
1: Σωστά, καλά κάνετε και πολύ λογικά μιλάτε.
2: Ζητάνε πολλοί συνάδελφοί μας και το ξέρετε, το έχουν και λίγο και σαν επαγγελματικό παράπονο.
1: Ναι.
2: Παραβλέπουν πολλά γεγονότα διασταυρωμένα, ασφαλή in fact, και φτάνουν σε συμπεράσματα κυρίως ή ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν εκλείψουν τα προηγούμενα δεδομένα.
1: Ναι, πάντως ερωτήματα βάζουν κάποιοι μέσα στο κόμμα σας, δεν βάζουν στην αδελφή μου.
2: Θέλετε,
0: για τη συνοχή ενός κόμματος σημαίνει, συγγνώμη.
2: Θέλετε να σας πω τι ερωτήσεις βάζουν σε άλλα κόμματα, πρώην πρωθυπουργοί.
1: Όταν έχουμε εκπροσώπους του κόμματό του, τους ρωτάμε πάντως για αυτό το θέμα και άμα θέλουν απαντάνε. Άμα θέλουν υποφεύγουν.
2: Απαντώ, αλλά κρατώ και το δικαίωμα να σχολιάζω.
1: Δεν το συζητώ. Τι να συζητάμε τα αυτονόητα, ίσα ίσα και χαιρόμαστε που βγαίνετε και απαντάτε και απαντάτε και σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σε εσάς.
1: Γεια σας. Εγώ κρατάω αυτό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα φώτα, δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, θα υπάρχει. Το κρατάω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι η απάντηση έδωσε ο κ. Γιαννούλης.
0: Μπορεί, πρέπει να δεις.
1: Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας αυτό. Λέω ότι η απάντηση που πήρε την κρατάω. Επίσης κρατάω αυτό που λέει ότι ο παπάς, ο Φάμελος Κιδούρου βάζουν ερωτήματα που μου θυμίζουν το Βάστα Γερούν. Το οποίο το θεωρώ χοντρό, πολύ χοντρό.
0: Ναι. Λοιπόν, λίγο να σου πω. Όταν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα φώτα, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφιο, θα έχει ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτό. Υπάρχουν δε κόμματα, για παράδειγμα, όταν κατέβηκε το ποτάμι ο Σταύρος Θεοδωράκης με την Φόβη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Δεν έσβησε το ποτάμι. Όταν κατέβηκε ο Γιώργος Παπανδρέου με το Πασό.
1: Ναι.
0: Δεν έσβησε το Κηδισό, όπως το λένε. Γεννηματιμονές. Γιατί Κηδισό, κατά να σου πω. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή οι διατυπώσεις των επισήμων όπως γίνονται. Αλλά είναι σαφές ότι εκεί υπάρχουν αδιέξοδο μεγάλα τα οποία.
1: Εγώ θα σου πω να προσέχουν. Προσέχουν μόνοι τους.
0: Όχι, θέλει προσοχή από εμάς, λέω. Όταν
1: καλά,
0: κάτι να το καταλαβαίνουμε, αυτό λέω.
1: Τι είναι, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, για μένα το λέω. Δεν είναι προσωπικό μου, δεν είναι προσωπικό.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει και τις επιθυμίες του μέσα του και τα βλέπει και κάνει πολλές φορές και την επιθυμία του είδηση. Λοιπόν, δεν μιλάω για τους πολιτικούς, μιλάω και για τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς. Δεν βγάζει τους δημοσιογράφους και τους συνάφη μας από αυτό, αλλά και τους πολιτικούς. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας που τελειώνει σε 15 λεπτά από τώρα. 2-11-10-80-8-80, καλύτερα το νούμερο. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της Anec Line. Σούπερ δώρο. Δεν ξέρω αν θα το έχουμε και από τη Δευτέρα, οπότε σήμερα κάντε το τηλεφώνημά σας τώρα. Προσφορά της Anec Lines βεβαίως, σχεδόν 60 χρόνια αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Anec Lines με τον αέρα του τόπου της, τηλεφωνήστε τώρα και... Σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυση γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G WiFi έχεις δύο μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr. Πάμε.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
3: Ώρα να δουλήσουμε τα φάσκελα, τι γίνεται.
4: Να,

0: Πάμε τώρα λίγο, μια που είναι Σαββατοκύριακο, να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά.
1: Πάμε.
0: Κάθε Παρασκευή το κάνουμε, εκτός αν δεν το επιτρέπει η επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής των αθλητικών του Ομίλου των Παραπολιτικών. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά μετά από λίγες μέρες για τα γενέθλιά σου, αλλά δεν τα είχαμε στον αέρα.
0: Α, γενέθλιά.
1: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Φίλε μου, χρόνια πολλά.
2: Μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει αυτή την εποχή να μιλάμε για μεταγραφές, αλλά τώρα μιλάμε για μουντιάλ, δεν μιλάμε για μεταγραφές. Νωρίς είναι ακόμα.
2: Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι εγώ έτσι μέσα Ιουνίου και να τα έχει επισκιάσει όλο το μπάσκετ. Να μην ασχολείται κανείς με τις μεταγραφές του ποδοσφαιρικού.
1: Σωστό.
0: Ναι, δεν έχει γίνει κανένα μπαμ σε κανένα μεταγραφή.
2: Όχι, και είναι και καταιγιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή έχεις έναν Ολυμπιακό που έχει πάρει την Ευρωλίγα και πάει και σου κλείνει, ανακοινώνεται σε λίγο ο Μοντέρο, για παράδειγμα. Έχεις έναν Παναθηναϊκό που ζει στον αστερισμό της επιστροφής του Μπράντοβιτς. Πιθανότατα σήμερα να έχουμε και επίσημες εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Έχει γίνει χαμός στο Βελιγράδι.
2: Ναι, νομίζω προς το θετικό θα πάει, αλλά κοίταξε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή αν αναβαγείς ιστορία ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Για να έρχεται εδώ πάντως λογικά μάλλον τα έχουν βρει, φαντάζομαι.
2: Έτσι λέει, σίγουρα αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κοίταξε, υπάρχει ένα σημείο κλειδί στην όλη ιστορία του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεδομένα θα θέλει στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Και θα θέλει σίγουρα πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, κυρίως εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού σε επίπεδο παιχτών. Κάποιοι από αυτούς τους παίχτες είχαν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και όχι με τόσο καλό τρόπο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι είναι μια λεπτή ισορροπία.
1: Εννοείς Αλβέρτη και τέτοιους?
2: Ό,τι λέω γενικά εγώ εννοώ.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Εγώ ναι, γενικά εννοώ. Οπότε λέω ότι πιθανολογώ ότι είναι πάρα πολλές τέτοιες λεπτές ισορροπίες παράμετροι. Σίγουρα ο Μπράντοβιτς δεν θα κάνει εκτός τα θέματα.
1: Και είναι αυτό... και δύο ακόμα θέματα. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που αλλάζουν
2: ακριβώς,
1: δεδομένα.
2: Ακριβώς.
1: Δεδομένα δεν αλλάζουν, αλλά...
2: Γι' αυτό λέω, ναι. Πήρε ο Ολυμπιακός στο Μαφέο, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά κανείς δεν βλέπεις ότι όλο το επίκεντρο αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δηλαδή.
0: Και δεν κοιτάνε και το Μουντιάλ τόσο όπως έτσι περιμέναμε.
2: Το Μουντιάλ, εντάξει, το Μουντιάλ το περιμέναμε. Κοίταξε, καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και εγώ που θυμάμαι εγώ τα 3 γκολ του Μέση.
2: Όχι, μέχρι στιγμής, να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει βαρετά παιχνίδια πολλά.
0: Ναι.
2: Έχει, απλώς είναι ακατάλληλες οι ώρες. Δεν θα κάτσεις να ξενυχτείς τώρα να δεις Καναδά, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
2: Που είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν θα τη δεις 4 τα ξημερώματα ή 2 τα ξημερώματα. Νομίζω ούτως ή άλλως ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον του φετινού Μουντιάλ, δεδομένου ότι προκρίνονται και 32 από τις 48 ομάδες, θα αρχίσει να έρχεται μετά τις 32.
0: Κάποια μισή από αυτούς που είδες, όσους είδες, εκτός τους είδες και όλους, να τα κατάφερες.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι ένα...
0: Ένα μάτσι είναι, θα πεις.
2: Έχω πει πριν το Μουντιάλ, όχι δεν είναι αυτό, ότι είναι ένα Μουντιάλ που πρέπει να κάνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί πάρα πολλές ομάδες στην πρώτη φάση, ειδικά από τα φαβορί, θα κάνουν διαχείριση. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή η Αγγλία στο παιχνίδι με τους Κροάτες.
0: 4-2.
2: Δεδομένης και της δυσκολίας του αντιπάλου. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να μην είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για τους Άγγλους, ότι έχουν φορτσάρει από το πρώτο τους παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι ένας μαραθώνιος σε πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Μετά από μια πάρα πολύ επιβαρημένη σεζόν, μπορεί να δούμε ομάδες που να πηγαίνουν με νεκρά ταχύτητα στην πρώτη φάση και να φορτσάρουν ξαφνικά από τα... Δεν είναι δύσκολο μουντιάλ στη διαχείριση. Οπότε υπομονή να κάνουμε. Νομίζω ότι το πρόσωπο που έχει επισκιάσει τα πάντα μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί όλοι είχαμε την αμφιβολία πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το μουντιάλ. Εγώ είδα πρώτη φορά σε μουντιάλ ειλικρινά τον Μέση να απολαμβάνει το παιχνίδι. Παρότι είχε ένα πρόβλημα με την υγεία, με τον πατέρα του, βγήκε και η οικογένεια χθες και ζήτησε σεβασμό από όλους, έβλεπες ένα παιδί 39 χρονών πλέον, που χαίρεται το παιχνίδι. Στα προηγούμενα μουντιάλ έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή να κουβαλάει στο βάρος του την ευθύνη ότι πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να γίνω Μαραντόνα. Και αυτό τον λύγιζε.
0: Από την άλλη, μεγάλη απογοήτευση, εγώ επειδή σε αυτή την κόντρα είμαι με τον Ρονάλντο, τον θεωρώ πολύ μεγάλο αθλητή, ήταν μεγάλη απογοήτευση η εμφάνιση του
2: Ρονάλντο. Έδωσε μια πολύ πιστική και έτσι αναλυτική, τεκμηριωμένη απάντηση ο Ντέμις Νικολαίδης σε προχθές στην ΕΡΤ. Λέει ότι το παιχνίδι του Ρονάλντο πάντα, τι το ξεχώριζε, η φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα τέρας φυσικής κατάστασης. Ο Μέση ήταν πιο ευφυής. Στηριζόταν πιο πολύ στο μυαλό και στην τεχνική.
0: Ναι.
2: Όσο περνάνε τα χρόνια λοιπόν, ο παίχτης που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην εκρηκτικότητα, στη σωματική του διάπλαση, στις δυνάμεις του, χάνει πολύ πιο γρήγορα από τον εγκεφαλικό ποδοσφαιριστή που στηρίζεται πιο πολύ στο μυαλό του.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ λογική η εξήγηση. Γιατί κάνουν όλοι τώρα τη σύγκριση Μέση Ρονάλντο, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουν συνέχεια εντυπωσιακό μπάσιμο πρεμιέρα του Έρλινγκ Χάλαντ πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Εμπαπέ.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς για σήμερα.
1: Μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
0: να πάμε εκεί.
2: εκεί θες εσύ, το ποδόσφαιρο θες.
1: Όχι, εγώ είμαι τον μπάσκετ και το ξέρεις, αλλά πάμε.
2: Εγώ θα σχολιάσω τις μεταγραφές του ποδοσφαίρου μόλις δω μεταγραφή που πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, τι εννοώ. Στον Ολυμπιακό περιμένω πώς θα λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα βρίσκω extreme goal. Είναι ο μεγαλύτερος του βραχνάς. Ό,τι και να κάνει, ας πάρει καλούς αμυντικούς, ας πάρει, αν δεν λύσει ο Ολυμπιακός το πρόβλημα, σκοράρουν και άλλοι εκτός από τον Ελκαμπή, δεν θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ποιότητά του.
0: Έχει τον τέτοιο εσύ, το που ήταν δεξιμπακ και έγινε δεξι εξτρέμ. Τον
2: Εγώ λέω ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει ψηλές βλέψεις του χρόνου, πρέπει να αποκτήσει στο ρόστερ του παιδιά που στο βιογραφικό τους θα έχουν διψήφιο αριθμό τερμάτων. Δεν μπορούν να το έχουν αριθμοί δύο παίχτες στο ρόστερ του Ολυμπιακού και οι δύο να είναι center for. Και να μην υπάρχει ένα εξτρέμ μέσω 10. Δεν λέω να πάει 20 γκολ. 10, 9, 11. Δεν μπορείς να έχεις εξτρέμ που στο μέσο όρο στην καριέρα τους έχουν 3 και 4 γκολ. Δεν γίνεται. Ειδικά στο παιχνίδι που παίζει ο Μεντιλίμπαρ που πρέπει, έχει να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Δεν μπορούν οι αντίπαλοι να ξέρουν. Παιδιά, μαρκάρουμε τον Ελκαμπή, δεν έχει γκολ.
0: Για τους υπόλοιπους θα μας πεις από εβδομάδα. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κάνει.
2: Για τους υπόλοιπους.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσης είναι μεγάλη αλλαγή που χάνει τον Λουτσέσκου και θα αποσυντονιστεί σε ένα βαθμό, φαντάζομαι, το σύστημα.
2: Ναι, γιατί ο Λουτσέσκου ουσιαστικά να πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια και την απουσία του Ιβάν Σαββίδη. Ήταν πρόεδρος, παράγοντας, προπονητής.
0: Υπάρχει ένας αποσυντονισμός εκεί σίγουρα.
2: Και επίσης είναι ένα θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Η αναγέννηση του μπάσκετ
0: με πόσο θα επηρεάσει
2: τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Και αυτό έχεις γράψει ένα ωραίο κομμάτι χθες προχθές που το έγραψες πάρα πολύ ωραίο, το διάβασα.
2: Γιατί πάντα ασκεί πίεση όταν το μπάσκετ
0: το ένα, καλά. Το ένα άθλημα το άλλο, ναι, στις μεγάλες ομάδες.
2: Στο παιδί και στο Παναθηναϊκό.
0: Στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Γεια σου Αλέξανδρε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές, με το Magento One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magento One Business και ανακάλυψε το. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπαδούλη με κινητό που τελειώνει σε 584 θα πάει στην Κρήτη με ANEC Lines. Να θυμίσουμε ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε, με το Startup Mac, το περιοδικό της κοινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, εντελώς δωρεάν. Αυτά.
1: Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη και εμείς θα πούμε το καλό τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Α, έχει ωραίος γενέθλια σήμερα. Χρόνια του.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Στο θανάτο του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη, για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Εδώ είμαστε, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Όλα τα καλά του κόσμου. Παραπολιτικά 90,1. Στο 91. Με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Καθώς βαδίζουμε προς το δεύτερο μισό του γηπέδου του Ιουλίου. Του Ιουνίου, συγγνώμη. Όπου το πήγα, Ιούλιο. Όπου δεν κρατιόμαστε. Ναι. Και με την ελπίδα και τη χαρά και την προσμονή ότι θα είμαστε εδώ και στο υπόλοιπο τρίτο ημίχρονο, τρίτο μισό του γηπέδου, όπως λένε και στο Μουντιάλ. Θα δούμε τις αδειές μας εδώ με τον Διονύση. Έχω την ευχάριστη είδηση για σας ότι από Δευτέρα θα απολαύσουμε ωραίες εκπομπές, θα πάρει άδεια για το πρώτο μέρος της αδειάς του Διονύσης, οπότε καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με μουσικούλα, εδώ θα κουβεντιάσουμε για τα πάντα, για ποδόσφαιρο, για πολέμους, για λαϊκές αγορές, για κοινωνικά θέματα, για μεταγραφές, για Μουντιάλ φυσικά. Όλα καλά και όλα ωραία. Σας έχουμε και ταξίδι σήμερα, έτσι ωραίο ταξιδάκι, με την Blue Star Ferries, δύο άτομα, με επιστροφή από τον Πειραιά για το Μέτσοβο. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ πολύ καλός προορισμός και φαντάζομαι ότι οι συμμετοχές θα είναι ανάλογες στο ενδιαφέροντος που έχει το ταξίδι το συγκεκριμένο. Να ξεκινήσουμε μια καλή κουβέντα. Μην στέλνετε τώρα και γίνομαι ρεζίλη τώρα εδώ πέρα απομαδικός για το επίπεδο του ακροτηριού μας. Μπορεί να λέω Νταλαράς, ποιος είδε στο Μέτσοβο βαπόρι, ποιος είδε βάρκα στο χειρμό στο Μέτσοβο βαπόρι, αλλά όχι. Αλλού είναι το ταξίδι. Σας το φιλάμε για έκπληξη σήμερα. Το πω όταν έρθει ο Διονύσης. Είναι ταξιδάρα. Πάρτε θέσεις. Λοιπόν, να πω ότι επιτέλους, σοβαρά τώρα λέω τώρα, άκουσα μια πάρα πολύ καλή μετάδοση από το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ήταν ο Γιάννης ο Καραλής. Στο παιχνίδι της Ελβετίας θες. Είχα καιρό να ακούσω έτσι καλή ποδοσφαιρική μετάδοση. Ο Γιάννης ο οποίος μιλάει πολύ, αλλά δεν ήταν φλίαρος. Σου δίνει να καταλάβεις ακριβώς αυτό που ο ίδιος αισθανότανε ότι βλέπει ποδοσφαιρικά μες στο γήπεδο. Χωρίς εντυπωσιασμούς, χωρίς φανφάρες, χωρίς να επιζητεί να γίνει αυτός ο πρωταγωνιστής αντί για τους ποδοσφαιριστές, όπως κάνουν πολλοί συνάδελφοι που μεταδίδουν. Νομίζουν ότι ο κόσμος εκείνη τη στιγμή δεν έχει ανοίξει τηλεόραση για να δει το ποδοσφαιρικό μάτς, αλλά για να ακούσει αυτούς. Και προσπαθούν όπως να γίνουν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, με αμολώντας μερικές φορές και κάτι κοτσάνες που δεν τις χωράει ο νους. Ο Γιάννης Τέσης ήταν εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός, και νομίζω για μένα προσωπικά ήταν η καλύτερη μετάδοση από όσο έχω ακούσει μέχρι τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, βλέπετε ότι αρχούν να αρχίσει και γίνονται ωραία τα ματσάκια. Ωραία ματς, ενδιαφέροντα. Φαντάζομαι ότι ανάλογη θα είναι και η συνέχεια, καθώς πια τα παιχνίδια έχουν και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Λίγο πολύ έτσι όπως είναι η κατάσταση στο παγκόσμιο κύπελο και με το ποιος προκρίνεται, ξέρουν λίγο πολύ τα όρια τους και το τι θέλουν στα δεύτερα παιχνίδια που ακολουθούν στους ομίλους όλους. Και σήμερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Λογικά σήμερα τα φαβορί, και σήμερα μάλλον τα φαβορί θα είναι, θα έχουν το πάνω χέρι. Όχι γιατί είναι φαβορί, γιατί είναι καλές ομάδες αυτές που είναι φαβορί. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει ούτε τη δυναμική της Αμερικής, έτσι όπως την είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε το Μαρόκο, δεν το συζητάμε, ούτε τη Βραζιλία. Όχι γιατί είναι η Βραζιλία, γιατί παίζει με την αιτία, ας πούμε. Εκείνο που είναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ναι, αλλά είναι, πρέπει 6 το πρωί. Ναι. Αυτό είναι να έχει κοιμηθεί όλη την ημέρα. Να ξυπνήσεις κατά τις 9.30, να πάρεις καφέ στην αρχή, να αρχίσεις να βλέπεις το πρώτο παιχνίδι, 10. Μετά να βγεις να φας κάτι, να γυρίσεις και να ξεκινήσεις. Μία η ώρα να βλέπεις το ένα, 3.30 το άλλο, 6 το άλλο. Μιλάμε το απόλυτο. Κατά τα άλλα, σήμερα είμαι καλός με όλους. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να κάνει καλές κινήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο άκουσμα των παικτών. Δεν λέω για τον Καμαρά που είναι ο άμεσος να κλείσει. Θα το δούμε, τέτοιους παίκτες έχει ξαναπάρει δηλαδή. Αλλά ο Ντεφράι είναι ιστορία άμα τον πάρει. Εκεί λες βάζουν ηγέτη στην άμυνα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα. Απλώς να μην αρχίσουν πάλι τις υπερβολές, γιατί ήδη ακούω κάτι τέτοια. Πω και τι σκληρή προπόνηση τους έκανε ο Νίστρουπ, την πρώτη προπόνηση. Τώρα πόσο σκληρά ήταν αυτή η πρώτη προπόνηση και τι στοιχεία να βάλει στην πρώτη προπόνηση. Λίγο ψυχραιμία, αν και δεν νομίζω να τα αποφύγουμε αυτά. Ειδικά από όταν φύγουν όλοι μαζί και οι ομάδες και οι παίκτες για προετοιμασία, εκεί θα έχει μία από τα ίδια. Και ο Πένια είναι εξαιρετική περίπτωση αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, ο goalkeeper της Μπαρσελόνα. Ο goalkeeper μάλλον που ήταν στην Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι είναι καλές κινήσεις. Τώρα, τα θέλειο, τον θέλει ο Νίστρουπ και λοιπά, εγώ τα ακούω δερέσε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα πες ότι δεν ήταν ο Νίστρουπ και ήταν, ξέρω εγώ, ποιος, βάλει το ποιον θέλει. Και του λέει, σου φέρω τον Πένια για τερματοφύλακα. Θα έλεγε, να τον δω. Ή θα σου φέρω τον Τεφράη για ηγέτη της άμυνας. Έλεγε, να τον δω, έχω και κάτι άλλο στο νου μου. Αυτά είναι σαν γλαμάρες, τον θέλει. Αφού τον βρήκε, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, τι ρωτάει και καλά. Και καλά κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ολυμπιακός ανακοίνωσε το δεξί μπακ. Δεν λέω ότι έχει γίνει κανένα τελείριο ενθουσιασμού από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για τον Ολυμπιακό να φτιάξει τον κορμό του. Άλλωστε έχει το αβαντάζ ότι έχει προπονητή, έχει ένα κορμό. Βέβαια, από ό,τι ακούω το Διονύση, κουβέντα το καλοκαίρι με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, όταν πρέπει να αλλάξουμε πολύ πράγμα εδώ πέρα. Όταν θες να αλλάξει πολύ πράγμα, πρέπει να κινηθείς και λίγο πιο γρήγορα. Η ΑΕΚ είναι σταθερά της ιστορίας, θα κάνει τα εμβόλια της εκεί, θα βάλει δηλαδή ένα-δύο παίκτες, τρεις πόσους θέλει μέσα στην εντεκάδα. Εντάξει, αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι το ερωτηματικό, κάτσε να δούμε, να φύγει ο νέος προπονητής, να το δούμε πώς θα κινηθεί. Φεύγουν οι ομάδες από Δευτέρα, έτσι, μαζί με το Διονύση, φεύγουν και οι ομάδες, δεν θα πάνε στο ίδιο μέρος, θα πάνε για προετοιμασία εδώ, για κάποια φιλικά στο εξωτερικό. Θα διαβάσουμε πάλι από τα πρώτα φιλικά για τα νέα στοιχεία που θα βάλουν οι προπονητές. Η πλάκα είναι ότι από συνήθεια, ακόμα και οι ίδιοι να είναι οι προπονητές, λέμε ότι βάζει αυτά τα νέα στοιχεία. Τα οποία, για τα οποία νέα στοιχεία τα έχουμε γράψει και πέρυσι ότι τα βάζει ο προπονητής στην ομάδα, αλλά σιγά σιγά. Γενικά όλες οι ομάδες το καλοκαίρι βάζουν νέα στοιχεία. Απλά γύρω στον Οκτώβριο τα ξεχνάνε στην προετοιμασία. Τα αφήνουν, δεν τα παίρνουν μαζί τους εδώ. Οπότε φέρουμε κάποιον άλλον να βάλει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο νέα στοιχεία. Αυτός βέβαια για να βάλει τα νέα στοιχεία από τη στιγμή που δεν έκανε την προετοιμασία πρέπει να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι να το δούμε. Συνήθως δεν το προφταίνει το επόμενο καλοκαίρι. Γύρω στο Μάιο ψάχνουμε τον επόμενο. Μη σου πω και πιο νωρίς. Και έτσι πάει η δουλειά και έτσι κυλάει η ιστορία. Αρχίζει να κουνιέται. Ο Παναθηναϊκός εκτός του ποδοσφαίρου φεύγει. Έχει σήμερα ένα μύθο στην Αθήνα. Δεν το συζητάμε. Ο Ζότς. Ο Μπράντοβιτς, ο άνθρωπος που έχει δέσει το όνομά του με την σύγχρονη ιστορία, την τρομερή ιστορία αυτού που λέμε, που λέγαμε κάποτε ο εξάστερος, έτσι γίνει εφτάστερος και η παρουσία του δεν ξέρω αν αποτελεί εγγύηση, προφανώς ο Ζότς δεν θα είναι αυτός που ήταν πριν από 10-15 χρόνια, αλλά είναι αυτό που λέμε ο Μπράντοβιτς. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει να παίξει το ρόλο του Ελσίν, δηλαδή τον έχουμε μαρμαρωμένο πάνω στα λόγο και να λέμε να ο Ζώτης και κερδίζουμε. Νομίζω ότι θα βάλει τη σφραγίδα του. Λογικά για να έρθει στην Αθήνα και να συναντηθεί, λογικά θα συμφωνήσει. Θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι μια καλή αρχή. Μετά από τη φετινή, στα όρια της καταστροφικής χρονιάς για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καταστροφικής όχι τόσο, πώς το πω, αγωνιστικά. Δεν είναι υποχρεωμένη μια ομάδα να παίρνει κάθε χρόνο το ευρωπαϊκό ή το πρωτάθλημα, αλίμονο. Απλά με όλη αυτή τη συγκυρία που έγινε στο ΆΚΑ ο τελικός, η προσμονή η μεγάλη, στο γήπεδό μας κλπ. Και τελικά στο παίρνει εκεί ο αιώνας αντίπαλος. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το περίγραμμα. Εκλογές έρχονται, το καταλαβαίνετε όλοι. Πότε θα έρθουν δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος, που έχει αρχίσει. Δεν έχει σημασία ορίζοντας πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να γίνουν και σε ένα μήνα, μπορεί να γίνουν και σε ένα μισό χρόνο, δεν ξέρω πότε. Σημασία έχει όμως ότι ζούμε μια πολύ όμορφη προεκλογική περίοδο. Στα ωραία της ιστορίας είναι αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί παντού. Δεν ξέρω πώς το έδωσε στον αέρα το Μπαϊτέρι με τη Λατινοπούλου. Νομίζω είναι από τα πιο. Πώς μου λέγε πριν, ότι θυμίζει παλιά καλή ελληνική τηλεόραση. Ναι. Ωραία ήταν, ωραία το σκηνικό. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω τώρα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να μπει και ο. Να πάμε για να έχουμε μετά το. Αυτό είναι το διάλειμμα ενυδάτωση, το δικό μας για να καταλάβετε. Έτσι θα μπει δηλαδή η ενυδάτωση, έρχεται οπλισμένη, φορτωμένη, με φρέσκες ιδέες. Πάμε εδώ γιατί ανυπομονή και καλαματιανίστε. Πού θα πάει ο δικός σου όμως, λες να πάει στα Πάτρια Εδάφη. Φεύγει η Δευτέρα. Ναι. Φεύγει, ναι, φεύγει. Μα αφήνει εδώ μόνο. Ωραία θα περάσουμε. Ρε Μαντσίνη, ετοιμάσου. Έχει δίκιο Μαντσίνη να πω, όχι μετά το διάλειμμα, να πω παιδιά ότι όντως δεν είναι ό,τι ώρα θέλετε τα εισιτήρια. Προφανώς πρέπει να επικοινωνήσετε με την Blue Star Ferries, η τυχερή που κερδίσατε όλοι και αυτή που θα κερδίσετε και σήμερα κλπ. Πρέπει να επικοινωνήσετε να δείτε ποιες ημερομηνίες είναι τα εισιτήρια. Νομίζω συνήθως από εμπειρία εκεί μέσα στο 15 Αύγουστο, στην περίοδο την πολύ ζεστή, δεν πρέπει να ισχύουν ξέρω εγώ από τις 5 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Οπότε εσπερισμένα πάρτε τηλέφωνο να δείτε πότε θα τα πάρετε το δώρο μας. Μετά θα πάμε στο διαλυματάκι, μετά θα πάμε στο Γιωργάκη στο ταξί, θα πάμε στο διαγωνισμό μας και στο Διονύση στους καφέδες στα νερά.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210

0: μπήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο καθαυτό πρόγραμμα, τηλεφωνάκια σας, να πούμε ότι σήμερα, όπως κάθε μέρα, κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Σαντορίνη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο διαξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα, θυμίζουμε, 211-1080-880 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας και το τηλεφωνάκι στο οποίο μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για στήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Σαντορίνη με την Blue Star Ferries. Πάμε σιγά σιγά στους φίλους, στο Γιωργάκη που ήταν ο πρώτος και σήμερα. Καλώς το να.
1: Γεια.
0: Γεια.
1: Μόνος σου είσαι, Κώστα.
0: Μόνος ήμουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα. Ναι.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Και πουλάτε, δω... πολλή διαφήμιση βλέπω, η πρώτη εκπομπή έχει γίνει, πουλάτε.
0: Τι πολύ. Κάνουμε, πουλάμε τον εαυτό μας.
1: Ένα σκασμό διαφημίσεις έχετε.
0: Ναι, αυτό είναι, ότι είναι του σκασμού.
1: Κώστα,
0: παρακαλώ.
1: Άκουσε με μένα τώρα.
0: Εγώ δεν σε ακούσω, πάντα σε ακούω. Δεν έχω
1: μόνο εμένα θα ακούς.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω τις μεταγραφές,
0: ναι,
1: τις βλέπω πολύ πλευρά.
0: Δηλαδή.
1: Και οι τρεις, δηλαδή ο ένας που πήρε, ο Αριστίδης ο Καμάρας, σε μαύρο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Ντεφράης και ο Πενιάς.
0: Α, τους πάρουμε πρώτα, ρε.
1: Ναι.
0: Τον ένα τον πήραμε, εντάξει, είναι εδώ. Καμάρα, ναι, περνάει, πέρασε τα αργομετρικά, εντάξει.
1: Μιλάμε για καλές μεταγραφές. Για ποιο λόγο, εκτός από...

0: το βιογραφικό καλά, ο άλλος ο Τεφράη είναι αρχηγάρα, εντάξει.
1: Ναι, άστε, δεν το συζητάμε.
0: Είναι 34 χρονών, αλλά...
1: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό μας μάρανε, γιατί ο... Πόσο ήταν ο τέτοιος που τον είχαμε ηγέτη πέρυσι, δεν τολμούσε κανένας να πει κουβέντα, ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Κώστα, δεν έχουν τραυματισμούς καθόλου, και τρεις, καθόλου όμως.
1: Να, τότε δεν μας κάνουν, είναι, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει αλλιώς, τώρα τους διώξουμε τότε. Σοβαρά, δεν έχουν τραυματισμούς, τι τους παίρνουμε τότε.
0: Ναι.
1: Α, καλά, καλά με την πιάτσα, έτσι, δεν είναι
0: σωστό. Δεν ξέρω αν το κάνανε κατά λάθος, πάντως είναι η πρώτη φορά που στο βιογραφικό τους δεν έχουν, εντάξει, τώρα πάθει κάποιος 20 μέρες και εγώ και τα
1: πέντε. Σώπα, 20 μέρες έχουμε, έχει πάρει και ο Βερβελές, τι έπαθε. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, άμα δεν έχουν πάντως θα το δούμε αυτό, δε.
0: Με πρόλαβες για καλές με πρόλαβες.
1: Τώρα
0: με
1: ανησυχείς όμως και εσύ που μου λες δεν έχουν τραυματισμούς.
0: Τι?
1: Με ανησυχείς που λες δεν έχουν τραυματισμούς.
0: Ε, τι, μήπως το κατεμιάσω.
1: Όχι, γιατί χαλάει η παράδοση, ρε φίλε. Κάτσε, έκαμε μια παράδοση σε αυτό. Γυροκομπούσαμε ναι, κόσμο χρόνια.
0: Ενδεχομένως να έχουν κάνει λάθος. Εμείς το μήπως το θυμίζουμε.
1: Έχει γούστο να περάσουν εργομετρικά. Εμείς είμαστε ικανοί να περάσουν εργομετρικά να τους κόψουμε. Να τους παίρνουμε μόνο άμα δεν περάνε τα εργομετρικά.
0: Θα πάει να δώσει αποζημίωση 1.000.000 ευρώ στο Σοκό, είσαι καλά.
1: Θα του δώσει αποζημίωση.
0: Αυτό έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Έχει ένα χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Το γίγαντα των 50. Αυτές είναι δουλειές, ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Το μάγκα.
0: Ρε τι πάθαμε. Όσον αφορά τον άλλον τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ξέρεις εσύ. Ο Ζωτς.
1: Έλα, εντάξει, δεν ψάξαμε τώρα.
0: Εγώ θέλω να κάτσει μια πενταετία να πάρει τουλάχιστον 2 ευρωλίγες.
1: Κάτσε ρε, κάτσε ρε, ας τον άνθρωπο να δουλέψει ρε. Κάτσε πενταετία εσύ. Στο ρώτησε ο Ζωτς αν έχει όρεξη να κάτσει 5 χρόνια ακόμα.
0: Στην πενταετία δεν θα πάρει 2 ευρωλίγες.
1: Δεν τα λες καλά. Το ερώτημα είναι στην πενταετία θα χάσει 3 ευρωλίγες.
0: Κοίταξε.
1: Το ερώτημα δεν είναι. Είναι δυνατόν να μιλήσει την πενταετία να πάρει 2 Ζωτς.
0: Όχι, θα σου πω γιατί στο
1: 5 πρέπει θα πάρει ο Ζωτς.
0: 13 χρόνια.
1: Εφτά και 7. Και 2 δώρο.
2: Στα Ευρωλίγκα, ναι, διαμαρτία. Κάτι δεν παίζουν, ναι.
1: Και μία μας πήρε διετησία.
2: Ναι, είσαι καλά, είναι γνωστό ότι ο Ζωτς άλλωστε είχε προβλήματα με διετησία.
0: Διονύση.
2: Το κυνήγαγε. Ωραία μας τα λες.
0: Ιόνιο.
1: Θα αναβιώσουν οι ωραίες μέρες. Με Ζωτς, με Μποντίρογκα. Χαμός θα γίνει.
2: Θα πάρουμε και εμείς τους άνθρωπους. Τον Ποντήρο θα τον αποκαθιλώσατε, τι.
0: Αλβέρτι!
1: Τον ξαναπάρουμε.
2: Τον βγάλατε από λάβαρο, τον ξαναπάρουμε.
1: Τον ξαναπάρουμε πάλι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Τον
1: δικό μας είναι ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Δικό σας είναι δικά,
1: όχι. Ναι, δικό μας, γιατί τι, ξένος είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Με το Ζωτς, πρώτο νούμερο θα είναι ο Τολιόπουλος, θυμίσου το.
1: Ο ποιος?
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Ο Τολιόπουλος, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Θα παίζει και άμυνα και
2: απ'
0: όλα.
1: Απ' όλα.
0: Διονύση παγιά και δεν μου χαιρέτησες.
2: Δεν σ' άκουγα ρε φίλε.
1: Δεν σ' άκουγα, είχε βάλει τα ακουστικά.
2: Έφερνα, έβαζα τον καφέ στο στόμα του Γκότζου να πάρει μια γουλιά γιατί τον έβλεπα του λείπει καφεΐνη.
0: Εντάξει.
2: Να κάνω.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε η Ρέτσι.
0: Και τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σου ρε γιγαντά.
1: Δεν το έκανα πλάκα πριν. Μ' άρεσε πολύ ο Καραλίστες. Χωρίς πλάκα.
2: Ο Άλτης επικοντό.
1: Άντε ρε φύγε από εδώ. Ο Γιάννης ήταν πολύ καλός στη μετάδοση.
2: Ποιο μάτς έκανε.
1: Το Ελβετία, πες το.
2: Γιατί τα βλέπω τέτοιο, στο μύτη εγώ πλέον.
1: Ναι.
2: Πήρα μια απόφαση.
1: Ό,τι δεν τα βλέπεις έτσι.
2: Μου είπε κάτι, με πήρα ένα συνάδελφος και μου λέει αυτό που κάνεις, μου λέει δεν είναι σωστό.
1: Ποιο.
2: Που έκανες κριτική μου λέει στην ΕΡΤ και στις μεταδόσεις. Λέω ναι, για πες μου σ' ακούω, αν σε χαλάει. Μου λέει πως λες και στον κόσμο, βάλτε στο μύτη. Και από κοινό το βάλω στο μύτη. Λέει, με ξένησες ξανά από τίποτα.
1: Όχι.
2: Αυτό τώρα μου ξένησε που είπες.
1: Όχι, εντάξει, εμένα, εγώ σου λέω.
2: Είναι πιο έτοιμο αυτό που κάνω.
1: Πολύ πιο έτοιμο είναι, ναι. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Για πάμε στο Περιστέρι, στον Νίκο.
2: Νίκο.
1: Έλα Νίκο.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλώς το φίλο μου. Πού είσαι ρε Βασίλη, ψες ρε φίλε, πού είσαι ρε γάμο.
2: Ρε τι ζούμε.
1: Μα αυτό λέω τον τύπο ρε.
3: Για να προλάβω από κάποια πράγματα.
1: Όλα θα τα πεις, μην ανησυχείς.
3: Πριν με ρωτήσεις για την ομάδα εκτός Ελλάδας, θα πω για την ομάδα εντός Ελλάδας πρώτα, εντάξει. Γιατί πρώτα είναι Ολυμπιακός και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Άλλο ένα καλοκαίρι γεμάτο πιεσούλα. Το άρχος μας, εντάξει, κλασικά, εγώ έτσι και έτσι θέλω να κάνω μια πρόβλεψη.
1: Πίεση, εννοείς για τις μεταγραφές και αυτά.
3: Και μετά τις Παναγίες θα κυνηγάμε μεταγραφικούς στόχους Ολυμπιακούς, δεν έχει να κάνει. Εγώ αυτή την αίσθηση, έχω αυτή την
1: πεποίθηση. Ναι, Νίκο,
3: το ρόστερ δεν θα ολοκληρωθεί πριν τις Παναγίες. Αυτή την εκτίμηση κάνω εγώ, γιατί μπορεί να είναι και για γούρι. Εντάξει, ίσως επειδή όλες τις προηγούμενες χρονιές κάτι τέτοιο γίνεται. Εντάξει, τη μεγάλη μου χαρά για την επιστροφή του μαέστρου της αδυναμίας μου, δεν θα την κρύψω και θα την πω και στον αέρα και θα την λέω και όπου θέλω και στον αέρα και εκτός αέρα.
1: Για τον Φορτούνη λες.
3: Φυσικά να τον έχει καλά ο Θεός, να μην του ξανασυμβεί τίποτα στον συγκεκριμένο παλικάρι. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεχάσω τι έχει περάσει σε δύο προετοιμασίες συνεχόμενες. Λοιπόν, να τον έχει καλά ο Θεός και είμαι σίγουρος για τον Κώστα και για τον χρόνο συμμετοχής του και για αυτά που μπορεί να δώσει και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα για το τι έρχεται και για το τι φεύγει, ούτε ο Διονύσης ξέρει, γιατί και ο Διονύσης στα ίδια ζόρια τραβάει. Εντάξει, ο Διονύσης τραβάει περισσότερη πίεση από εμάς.
1: Γιατί?
3: Τραβάει περισσότερη πίεση από εμάς. Γιατί πρέπει να έχει κρύψει ο Διονύσης, πρέπει να έχει κρύψει κάτι από όλο τον κόσμο. Και εγώ συμπεριλαμβάνομαι μέσα. Ο Διονύσης πρέπει να έχει κάποιο, πρέπει να παίζει κέριο μεταγραφικό ρόλο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και το κρύβει και κινείται μυστικά, καταλάβες, γι' αυτό όλος ο κόσμος τον κυνηγάει και του την πέφτει και του λέει εσύ, αού και μου και σου, γιατί εγώ παρακολουθώ τα πάντα. Εντάξει, και τον παρακολουθώ ανελιπώς λοιπόν.
1: Του τη λένε.
3: Και τι πρώτο, τι δικαίωμα το δώσει το άνθρωπο αυτόν τώρα. Εντάξει, είναι η δουλειά του, και είναι δημοσιογράφος, εντάξει. Αλλά την οπροσύνη που έχει ο Διονύσης στη δημοσιογραφία, επειδή εγώ έχω ακούσει κι άλλος, δεν θα βάλω εσένα.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
4: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Νομίζω ότι είναι και καβάλα άλογο και μπορεί να συνεχίζει να τον βρίζει και να τον προσβάλλει και να του λέει ο 1002. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό εκεί πέρα τώρα πάμε σε επίπεδο ανθρώπου που δεν αξίζει να ασχοληθούν ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να μην ξεχαστώ, για τον φίλο μου τον Θανάση που η πίεση του ήταν ασφιχτική όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, όταν το εξηγούσα τι συνέβαινε σε προσωπικό επίπεδο σε μένα και όχι μόνο. Εντάξει, και έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σίγουρα στον Αλέκο, τον Γιώργο, τον Μπλέστη και τον Δημήτρη. Εντάξει. Και αυτοί, να είναι καλά. Και εμένα μου λένε γιατί βγαίνεις, γιατί δεν κάνεις, γιατί δεν ράνεις, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να λέω τώρα τα προσωπικά στον καθένα.
1: Όχι, είναι
3: εντάξει, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα έρθει το timing το σωστό. Εντάξει, nice. Να είμαστε στην εκπομπή που θέλουμε και στους ανθρώπους που σεβόμαστε. Okay, και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και για να μην κρατάω άλλο, και να κλείσω και να σου πω, αν δεν αλλάξει διοίκηση, αν δεν αλλάξει διοίκηση, μίλαν ούτε στο κόφερνο δεν θα παίζει, να ξέρεις Κωστά.
2: Πήρε
3: μια
2: προπονητή.
3: Μην κάνεις καθόλου όχ. Τον Αμορίμ τον πήρε.
1: Τον Αμορίμ
3: τον πήρε γιατί ξεσηκώθηκε όλη η κούρβα σου και ξεσηκώθηκε η μισή πόλη του Μιλάνου και κάνανε κατακλυσμό έτσι, σε γραφεία, σε προπονητικά κέντρα Μιλανέλο, τον Ατάλο και αυτά και δεν μπορούσε να περπατήσει άνθρωπος. Εντάξει, και οι κοπρίτες φύγανε νύχτα, να ξέρεις. Όταν λέμε φύγανε νύχτα, φύγανε φυγαδευμένοι με τζιπ με τζάμια. Επειδή εγώ ασχολούμαι και ξέρω και έχω ανθρώπους και μου τα λένε από μέσα. Εντάξει, λοιπόν, φύγανε νύχτα με θυμμένη τζάμια, κάτι μοκάτα και κάτι φουρλάνι που καταστρέψαν τη Μίλαν, φύγανε νύχτα. Για το καρδινάλε, έχει κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα. Εντάξει, το ότι είναι εγωιστής και δεν θέλω να φέρει το Μαλτίνι πίσω, είναι ένα λάθος που θα το πληρώνει μια ζωή ολόκληρη.
1: Γιατί τι έγινε με το Μαλτίνι? Τι έγινε με το Μαλτίνι?
3: Τι έγινε με το Μαλτίνι?
1: Τι έγινε με το Μαλτίνι?
3: Με το Μαλτίνι τι έγινε?
1: Τι έχει αυτός και το φέρνει πίσω?
3: Τι έχει αυτός? Θέλει να κάνει κομμάτι και καρδινάλε. Δεν ξέρεις τα τρέκα κάτι μήνα σου ρε καημένε από μπάλα. Τι κομμάτι να κάνεις? Ο άνθρωπος είναι 55 χρόνια και η ζωή του όλη είναι η Μίλαν. Ξέρει αυτός καλύτερα από σένα.
1: Είναι 55 ρε φίλε.
3: Ξέρεις εσύ, που νομίζω. Ξέρεις εσύ καλύτερα από αυτό, ναι. Όχι. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει αυτό, μην περιμένεις τίποτα. Και επειδή κάποιοι χοροπηδάνε με τα παιδιά που μιλάνε και αυτά, Αμορίμ και... Ναι, ο Αμορίμ θέλει και παίχτες. Ο καρδινάλε δεν είπε κανείς ότι δεν βάζει λεφτά. Τα βάζει λάθος όμως. Ναι. Δεν τα βάζει σωστά εκεί που πρέπει.
1: Κάτι που θυμίζει.
3: Καταλάβεις τι λέω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, Νικόλα.
3: Διονύση, θα είσαι γερός, ρε φίλε, να προσέχεις.
2: Και εσύ. Υγεία.
3: Εντάξει.
2: Έγινε ρε
3: γιγάτα. Και θα τα πούμε, Κώστα.
1: Άντε ρε, τα λέμε.
3: Να είστε καλά και δυο σας, γεια.
1: Συνεχίζουμε να στείλουμε χαιρετισμούς εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Πειραιά που μας ακούνε. Έτσι. Έχω μάθει μας ακούνε να λοιπόν, να είναι καλά. Βερβελέα που είναι βέβαια όλοι, εντάξει. Αλλά είπαμε, τα έχουμε πει αυτά. Μαζί με το Βασιλικό ποτίζεται και η γλάστα. Συνήθως. Υπάρχουν και γλάστες που δεν ποτίζονται με τίποτε.
2: Λέει ο άνθρωπος, ρε φίλε, να μου πείτε.
1: Αχ, Διονύση, πώς θα περάσει από Δευτέρα που θα φύγεις, ρε γαμούτο. Πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα.
2: Μην με τρώζε, αν θυμάσαι με λίγο.
1: Ποτέ δεν σε τρώρε, φίλε, ξέρεις.
2: Άσε τώρα, μην ξύνεις. Όχι εσύ, το λες τώρα. Ψάχνει να κάνει, νομίζει ο κόσμος ότι γίνεται και κάτι και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι γίνεται, που να ξέρω και τι γίνεται.
1: Τι έχει να σου πω, είπα στην αρχή για πλάκα.
2: Λιγάρια μου,
1: να σου πω κάτι, είπα για πλάκα. Ότι κυρώνω μυστήρια για το, με την Blue Star Ferries για το Μέτσοβο. Λες να υπάρξει κόσμο που να δηλώσει συμμετοχή για το ταξίδι. Ε, λες. Να δούμε. Για πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
7: Τι κάνετε ρε παιδιά.
1: Ο Δίνης ο συνήθως κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λίγα.
7: Μάλιστα. Πάντως να ενημερώσω τους φίλους που έχουν πληρωθεί
1: ναι.
7: ή ετοιμάζονται να πληρωθούν ότι η προσφορά από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου δεν ισχύει.
1: Από 12 Ιουλίου.
7: Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
7: Αυτό το ξέρω γιατί έχω κληρωθεί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
7: Και το έψαξα.
1: Εντάξει.
7: Τώρα, μου κάνει εντύπωση το εξής ρε εσύ Κώστα.
1: Έλα.
7: Όποιους παίχτες υποτίθεται ότι διεκδικεί ή όχι, υποτίθεται διεκδικεί ο Ολυμπιακός. Δεν τους παίρνει. Πώς καπάκι τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Το σκάουτι του Παναθηναϊκού τι ακολουθεί αυτό το Ολυμπιακού.
1: Γιατί μπορεί, ποιο παίχτη σκάνε ο Παναθηναϊκός τον είχατε εσείς.
7: Τον Αντίνο παράδειγμα.
1: Σιγά.
7: Τώρα τον... Το Ντεφράι, πώς τον λέει.
2: Καλά, δεν είναι θέμα σκανάρισμα του
1: Ντεφράι. Εντάξει, άμα είναι ελεύθερος ο Ντεφράι, δεν ασχοληθεί.
2: Άμα είναι ασπέκτης 34 χρονών και ήταν στην Ίντερ και τα δηλαδή, άμα θέλουμε για σκάουτικ να δούμε τέτοιο παίκτη, ας του.
1: Ναι, ναι, καλά σου λέει. Δηλαδή, ο σκάουτικ θα το βρει αυτό το παίκτη. Ας κλείσει το μαγαζί, άμα χρειάζεται σκάουτικ για αυτό το παίκτη.
7: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι από όποιον παίκτη αποσύρεται ο Ολυμπιακός, θα πάει και τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός από το τέτοιον, από το.
2: Μα δεν την προχώρησε από το Ολυμπιακό σοβαρά την περίπτωση του Ντεφράι.
7: Μα και από τον Αντίνο αποσύρθηκε.
2: Το Αντίνο νομίζω ότι έδινε αυτά τα λεφτά.
1: Το Αντίνο δεν αποσύρθηκε ακριβώς. Πραγκλήτως, αλλά θα δούμε.
7: Ούτε και με τον Ντετέ ή τον Παντελίδη προχώρησε. Ούτε και με τον Τσάπρα προχώρησε.
1: Με τον Τσάπρα πολύ βιάζει αν προχώρησε ή όχι.
2: Δεν είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι δεν ασχολείται με τον Τσάπρα. Νομίζω θα πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν ασχολείται.
7: Εγώ το έχω πει από καιρό ότι ούτε Γιαννούλη ούτε Τσάπρα θα πάρει ο Ολυμπιακός για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων. Τώρα αυτό το παιχνίδι τώρα με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα αν είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για μεταγραφές ή αν αυτοί που ασχολούνται με το σχεδιασμό των ομάδων δεν τους ενδιαφέρει και ξέρω εγώ περιμένουν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω μήπως περιμένουν και το Μουντιάλ.
1: Σώπα ρε εσύ. Περιμένουν το Μουντιάλ.
7: Τώρα θα μου πεις ποιον από το Μουντιάλ θα πάρουν για να έρθει στην Ελλάδα.
1: Εξαρτάται ρε φίλε, μπορείς να πας στο Μουντιάλ. Από τη στιγμή που είναι τόσοι παίκτες, είναι πόσες ομάδες είναι, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω. Αν είναι τόσο καλοί παίκτες, κάποιος άλλος θα τους πάρει από κάποια χώρα πιο προηγμένη ποδοσφαιρικά. Γιατί να έρθουν εδώ.
2: Το μεγάλο πλυντήριο.
7: Τώρα μιλάμε για ομάδες από Γκάνα και τα λοιπά. Εκεί μπορεί να βρεις και παιχταράδες.
1: Δεν πολύ τρελαίνομαι εγώ πια με τους Αφρικάνους ποδοσφαιριστές, φίλε. Δεν πολύ τρελαίνομαι. Ειδικά νομίζω ότι έχει περάσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε οι περισσότεροι Αφρικάνοι που κυκλοφορούν έχουν απολέσει τα χαρακτηριστικά τους αυτά. Δηλαδή βλέπω κάτι αφρικανικές ομάδες και μου θυμίζουν μέτρες ευρωπαϊκές ομάδες στο στυλ που παίζουν. Δεν ξέρω, εντάξει.
7: Αλλά κάποιος έστω και λίγους παίχτες Κώστα.
1: Μπορεί να βρεις, είναι τεράστια αγορά, δεν λέω, αλλά ναι.
7: Πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Λιγαριά μου γλυκιά.
7: Και για να γελάσουμε λιγάκι να πω και κάτι. Ρε εσύ Κώστα και Διονύση και οι υπόλοιποι φίλοι.
1: Και οι άλλοι.
7: Τον Ομπράντοβιτς, ποιος τον έδιωξε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος τον έδιωξε τον Παναθηναϊκό, τελείωσε ο κύκλος και έφυγε. Ποιος τον έδιωξε.
7: Α, δεν τον έδιωξε ο Γιανακόπουλος.
1: Ο Γιανακόπουλος, ο Θανάσης και ο Παύλος ήταν όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς.
7: Ναι, αλλά τότε ο Δημητράκης δεν ήθελε να ανανεώσει.
2: Να ρωτήσω κάτι, Δημητράκη γιατί τον λέμε.
1: Ναι, γιατί το λέτε Δημητράκη, δεν κατάλαβα.
2: Έχει μεγαλώσει, ξέρω.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Δημητράκη τον έκανε ο Παύλος.
1: Αλλά άλλο λέω.
7: Να τον πω φαρμακοποιό που το λέω συνήθως.
2: Όχι, πες τον τέτοιο.
1: Ξέρω εγώ, άμα είναι να λέμε τον καθένα με το επαγγελμά του, το καθιερώσουμε για όλους.
7: Ο κύριος Γιανακόπουλος λοιπόν, ο μικρός.
1: Δεν νομίζω ότι το θέμα με τον Ομπράδο ήταν ο Δημήτρης. Δεν νομίζω. Εγώ τα ζούσα από τότε από μαζί και πολύ μαζί και με τον Παύλο και με τον Θανάση και με τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς και με τον Ιτούδη. Ο Ιτούδης έπαιξε ρόλο άσχημο τότε. Αλλά δεν ήταν ο Δημήτρης το πρόβλημα.
7: από ό,τι θυμάμαι εγώ.
1: Άσε τι γράφετε και τι λέει τώρα το καθένα άσχετο που δεν ξέρει τι γίνεται.
7: Και εμείς από εφημερίδες και από ρεπορτάζ ενημερωνόμαστε τότε, Κώστα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όλοι αυτοί που ήμουν. Ναι, όλοι αυτοί που ήμουν Παύλο και Θανάση τώρα εκ των υστέρων τότε δεν μιλάγανε και πολλά. Πιστεύουν ότι θα διώχναν τον προπονητή τους επειδή ξέρω εγώ ο γιος του ενός δεν τα πήγαινε καλά με τον άλλον. Μα τι λέτε τώρα. Τι είναι αυτά, άσε που δεν ισχύει. Από τότε έχουν ανταμώσει 100 φορές, έχουν φιληθεί 100 φορές μπροστά στις κάμερες. Ποιος τον, τι είναι αυτά τώρα.
7: Καλά, δεν είναι και κάτι σοβαρό, απλώς το αναφέρω έτσι.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν έφυγε λόγω του Δημήτρη ο Μπράντοβιτς στο Μαναϊκό.
2: Πάντως έχει πει πράγματα ο Δημήτρης για τον Μπράντοβιτς. Σε συνέντευξη έχει πει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, έχει πει.
2: Δηλαδή του είχε κάνει κριτική ακόμα και όταν είχε μιλήσει και πήγε ότι η Φενέρ είχε τους καλύτερους οπαδούς και τέτοια. Δηλαδή είχαν υποδείξει ότι
1: είναι
2: μάνα.
1: Εντάξει, μα αυτά είναι υποχρεωμένα να τα πει γιατί.
2: Αυτά λέω ότι γράφει δεν ξέρω. Όχι, αυτό είναι ένας νόμος. Γιατί όταν είσαι τέτοιο επίπεδο δεν πρέπει να λες πολλά καμιά φορά.
1: Δεν πρέπει να λες πολλά, σίγουρα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε.
2: Δεν πρέπει να τη σχολιάσει. Δηλαδή τώρα ποιος θα το λέει του Γιανακόπουλου να σχολιάσει για μια δήλωση του Μπράδου για τη Φενέρ. Δεν είχε νόημα, αυτό σου λέω. Τι άπεις δηλαδή, γιατί κατηγόρησε κανείς για να κόμπλο.
1: Όχι μόνο, αυτά ήταν τώρα τα οπαδικά της τέτοιας. Επειδή, Άγιος Πρόεδρε, τι είπα αυτός, μας είπε δεν είμαστε καλά και να το είπε και τι έγινε δηλαδή. Μας κάλασε περηφάνεια μας, αν είπε καλύτερος οπαδούς, φαίνεται την Παξέη, τι άντε ρε παιδιά τώρα.
7: Έγινε παιδιά.
1: Να σε καλά Βασίλη.
2: Διονύση
7: καλά να περάσεις.
2: Να σε καλά.
1: Να περάσεις. Τα στενά του, να σου πω. Τα στερά του ρουμπούζου χωρίς διόδια θα περάσω
2: δεν πάω φουλάδια, έχω να λύσω κάτι θέματα πρώτα.
7: Από Δευτέρα θα αναλύσουμε και λίγο περισσότερο την πολιτική κατάσταση.
1: Την πολιτική, μπράβο, ναι.
7: Δεν μας αφήνει ο Διονύσης.
1: Μας αφήνει. Πώς δεν μας αφήνει, δεν φημώνει ποτέ κανέναν ο Διονύσης. Μόνο τους κλείνει.
2: Έτσι.
7: Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Έχει καιρό να κλείσει όμως.
1: Έχει καιρό να κλείσει πάντως, σοβαρά εσύ. Κάτι έχει χαλάσει εσένα. Δεν ήσουν αυτός που ήξερα πάντα.
2: Πού μου ξεφύγει αυτό.
1: Για πάμε στο Βασίλη. Λες, ο Βασίλης. Το Βασίλη δεν θυμάσαι που είχες κλείσει κάποτε. Και θα τους είπα σε Βασίλη με το δίκιο του.
2: Ποιον.
1: Το Βασίλη.
2: Όχι, το Βασίλη έκανε ό,τι έκανα σήμερα στο Αθλέτικο.
1: Τι.
2: Τους είπα να πάρουν στο 2-10-41-43.000 για μεταγραφές και όλα αυτά και προτάσεις. Αυτό δεν είδα. Είδες, δηλαδή σήμερα δεν τον είχα πέναντι μου να το πω.
1: Σε ρωτάγανε τέτοια.
2: Όχι, μου λέγανε ποιο ράφι θα πάρουμε σήμερα.
1: Ποιο ράφι.
2: Ηρωνικά. Και του δείξα τη βιβλιοθήκη μου πίσω που είχε 4 ράφια. Του λέω δεν έχω κάτι να πάρω εδώ. Άμα θες του λέω εσύ και τα λοιπά, δεν ξέρω τι βιβλιοθήκες έχουν κάτω, πάρε να ρωτήσεις.
1: Μπράβο, έκανες πολύ καλά Διονύση.
2: Βέβαια, τι έκανες να κάνω.
1: Γεια σας Βασίλη.
8: Χαίρετε.
1: Καλώς τώρα.
8: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με συλληπιτήρια για τον Αντρέα τον Μασαράκη, στην οικογένειά του.
1: Ναι.
8: Ο οποίος ήταν για μένα πάρα πολύ καλός ραδιοφωνικός φίλος και ήταν όαση στη μουσική, έτσι.
1: Και να δηλαδή, πω ότι το αντίο είναι αύριο 12 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο.
8: Ναι. Λοιπόν. Τα αφαιρώματά του σε τραγουδιστές, συνθέτες και όλα αυτά που έκανε, ξέρω, δεκαετίας του 40, του 50, ρεμπέτικα, λαϊκά, ήταν ανεπανάληπτα. Το θέμα ήταν το εξής για μένα με τον Αντρέα τον Μαζαράκη. Δεν έχει σημασία εάν συμφωνούσες, διαφωνούσες μαζί του. Σημασία έχει ότι μετέφερε τη γνώση που είχε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σου λέω.
1: Καταλάβαινες ότι αυτόν τον άνθρωπο που ακούς τώρα να μιλάει, αυτό που λέει το λέει γιατί αυτό πιστεύει.
8: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό για μένα.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το πίστευε αυτά που έλεγε, αλλά και μετέφερε και τη γνώση. Ενώ βλέπεις παράδειγμα πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι μεταφέρουν την άποψή τους σύμφωνα με το συμφέρον τους εκείνη τη στιγμή. Δεν μεταφέρουν καμία γνώση. Δηλαδή, παράδειγμα, οι εκπομπές που έκανα, ας πούμε, για τη Γεωργακοπούλου.
1: Ναι.
8: Ένα παράδειγμα, τώρα τελευταία που την είχα ακούσει κιόλας. Έτσι και με άφηνε και άϊπνο μέχρι το ξημέρωμα. Μέχρι τις 5 η ώρα πήγαινε τα αφαιρώματά του. Λοιπόν, σε έβαζε στο κλίμα της εποχής. Δηλαδή με αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
8: Το αναφέρω έτσι σαν παράδειγμα. Ή παράδειγμα όταν μιλούσε περί φιλοσοφίας για την αρχαία Ελλάδα που είναι και... Μου άρεσε και εμένα και μου αρέσει, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Δηλαδή, σε έβαζε στο κλίμα της εποχής.
1: Το βασικό ήταν ότι ο Ανδρέας πάντρευε την εμπειρία ζωής που είχε στα Σοκάκια, στη νυχτερινή Αθήνα, στα Εξάρχεια κλπ. Με αυτά που είχε αποκομίσει από τις σπουδές του, σαν φιλοσοφία, και τα πάντρευε και έβγαζε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα ζωής. Πώς το πω, ήταν απόβγασμα εμπειρίας ζωής, συμπληρωμένο από μια ευρεία μόρφωση που είχε αποκτήσει.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
8: Παρακάτω. Λοιπόν, Καλό είναι που θα βγει και ο Διονύσης. Και ο Βασίλης από τη Νέα Ιωνία. Ευκαιρία να τσακωθούμε λιγάκι.
1: Ναι.
8: Ναι, από Δευτέρα.
1: Έτσι. Όχι, θα τα αφήσουμε να
8: μιλήσουμε. Όχι, που λες ότι τι θα κάνω, ξέρω εγώ, μόνος μου, τι ανιάρε.
1: Είπα εγώ τι θα κάνω μόνος μου, εγώ είπα τι ωραία θα περάσω.
8: Κούκι θα το κάνουμε.
1: Κούκι.
8: Λοιπόν, ως προς τις μεταγραφές τώρα.
1: Ναι.
8: Εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, εξαρτάται για ποιες ομάδες μιλάμε. Για κάποιους που ξεκινάνε.
8: Για τον Ολυμπιακό παράδειγμα.
1: Εντάξει.
8: Παράδειγμα, άκουσα ο Μπιανκούν πάει για Άντερλεχτ. Έφυγε και ο Κωστίνια, ανακοινώθηκε. Έχει φύγει και ο Καλογερόπουλος. Εντάξει, σιγά σιγά θα πάρουμε τους παίχτες.
1: Εντάξει, ο Καλογερόπουλος δεν έπιανε και καμιά θέση.
8: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα έρθει ο Κοτσίδης Διονύση από εδώ.
2: Και ο Τανούλης, θα δούμε.
8: Θα δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ. Εντάξει, μετά της Παναγίας περιμένω να αρχίσει να γίνει το, ξέρω εγώ, το ντεμαράζ, πώς το λένε, για τις μεταγραφές. Δεν ανησυχώ. Ως προς το Μουντιάλ, ακόμα πιστεύω είναι νωρίς, βαριέμαι να βλέπω τα παιχνίδια. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
1: Ε?
8: Λέω, ως προς το Μουντιάλ. Βαριέμαι να βλέπω τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και ζωγραφίζει έτσι, η ιστορία.
8: Εντάξει, πρώτη αγωνιστική είναι ακόμα, έτσι.
1: Δεύτερη.
8: Πρώτη αγωνιστική, τώρα ξεκινάει.
1: Τώρα πήγαμε δεύτερη, ξεκινήσαμε δεύτερη.
8: Ναι, ξεκινήσαμε δεύτερη τώρα αγωνιστική. Έτσι, δηλαδή θέλουμε άλλες, ναι, τρεις αγωνιστικές, ναι, για τους ομίλους. Τώρα θα αρχίσουμε να δούμε τα ζόρια και την τελευταία αγωνιστική.
1: Όχι, εγώ νομίζω αυτή η αγωνιστική, δεύτερη, μετά στην τρίτη. Θα δεις στα νεαρά μάτς γιατί θα έχουν προκριθεί, γιατί θα τους κάνουν και ισοπαλίες.
8: Ναι, θα ξέρουν τα αποτελέσματα, ναι.
1: Θα ναι, δε, μετά δε, θα ξεκουραστούν λίγο γιατί μπορεί να έχουν κακή δύσκολη κλήρωση, δεν θα φορτσάρουν. Αυτή ναι. Η δεύτερη αγωνιστική είναι η κρίσιμη πάντα.
8: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω θα δούμε καλά παιχνίδια. Να δούμε και την Αμερική που έλεγες καλά λόγια την άλλη φορά.
1: Ναι, από τι φταίω εγώ. Είπα καλά λόγια, τι να κάνω. Αφού παίξαν καλά, τι να κάνω.
8: Να καθαρίσει ο Τραμπ.
1: Εντάξει.
8: Άμα θέλουν να σκουνιτούνε.
1: Ποιος θα καθαρίσει. Ο Τράπτο πώς θα καθαρίσει μια κούφτα τέτοια θα καθαρίζει.
8: Ρε παιδί μου, τέτοιο αναξιόπιστο, που εγώ εντάξει είμαι Αμερικανόφιλος.
1: Ναι,
8: αλλά τέτοιο αναξιόπιστο άνθρωπο,
1: δεν ναι, νομίζω. Αναξιόπιστο ή όσοι ερμηνεύουν.
8: Στα Μέγαρα, ας μ' ακούνε και από την πρεσβεία τώρα.
1: Ναι.
8: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
8: Θα τον λέγαμε λαμόγιο.
1: Όχι ρε το παιδί.
8: Δηλαδή, τη μία έτσι την άλλη κουβέτσι την άλλη. Δηλαδή, εντάξει είπαμε.
1: Από Δευτέρα τα Βασίλη.
8: Λοιπόν έγινε, γεια.
1: Έλα, γεια. Από Δευτέρα. Θα στήσουν όλοι τα μικρόφωνα. Πάμε διάλειμμα και μετά στο Διονύση.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: and gentlemen.
1: Διονύση speaking.
2: Oh.
1: Oh. Oh. Διονύση, να σου πω κάτι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
2: Λέει, this attack. Έχω τη σου πω κι άλλο νέο.
1: Κλείσε πάλι. Όπα, τι τραβά.

0: γιορτάρεστε και πληθύνεστε
1: στα παρασκήνια.
0: Και κατακυριεύσατε τη γη.
1: Περνάμε ωραία στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Να δείτε στα προσκήνια τι ωραία περνάμε. Τι τραβάμε ρε εσύ.
1: Να σου πω κάτι, το τραγούδι στα υπόγεια είναι η θέα, το έχουμε σε παρακαλώ, πάντα βρούμε αυτό είναι...
0: Όχι, έχω να βάλω από Δευτέρα.
1: Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μου τον ηθοποιό, το μεγάλο Θανάση Φυσκαδουράκη που ξεκινάει σήμερα. Και οι παραστάσεις και αυτά, θέατρο αυλαία και όλα αυτά.
0: Βυσκαδουράκη είχα συμμαθήσει στο μαθηματικό Βυσκαδουράκη.
1: Δυνατός.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, από ότι...
1: Έχω φίλους ειδοποιούς πολλούς εγώ, γιατί κατά βάθος εγώ έχω αδικηθεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Φίλες και φίλοι, καλλιτέχνης έπρεπε να είμαι στον χώρο του θεάτρου βασικά.
0: Να πω ότι οι γνωστοί ρουφιάνοι της εργοδοσίας κλπ. Τα τσιράκια των εργοδοτών και της αστυνομίας σπάσανε την πρώτη απεργία. Στην ηρωική σέριφο στο από ήλιο σε ήλιο.
1: Τι λέει.
0: Ναι. Αλλά θα επανέλθουν τώρα γιατί έρχεται Αλεξάνδρεια οπλισμένος με γνώση. Καθώς πλησιάζουμε, την είναι στο 1916 τώρα. Θα πάμε στο 1917, θα γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Και οι εργάτες των ορυχείων της σερίφου εκεί θα πάρουν εκδίκηση για όσα έχουν τραβήξει από τον Γερμανό εκεί, πώς το λένε, τον Μπρόμερ. Γκρόμερ, πώς το λένε αυτό. Και τον...
1: Και Μπρόμερ και γκρόμερ.
0: Εντάξει, άμα δεν ξέρεις τώρα, μην μιλάς, μην ανακατεύεις. Μιλάμε τώρα ωραίο σύριαλ. Όπως και επίσης οι αδερφές στρατά εκεί στο ποτάμι, δεν βλέπω καμία να έχει καλή κατάληξη. Κρίμα. Για την Μπέγκη Τρικαλιώτη που της μεγάλωσε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε, παιδιά. Ενθουσιασμένοι είμαστε όλοι με τις μεταγραφές. Καλή πέθυση να χτυπάει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Φίλε, άκου. Δεν ανοίγουμε για κανέναν για τίποτα.
0: Εγώ ανοίγουμε γιατί.
1: Τα μάτια μου τόσα.
0: Κάθε καλοκαίρι είμαστε μια χαρά. Ευτυχισμένοι.
1: Τι να πω.
0: Μετά λίγο στραβώνει το πράγμα, αλλά εντάξει. Εντάξει.
1: Πολύτε όπως είναι. Τι είπες?
0: Τι?
1: Γκρομάν μου στείλανε.
0: Γκρόμαν.
1: Γκρόμαν.
0: Γκρόμαν.
1: Σύριαλ.
0: Ναι, ρε.
1: Γι' αυτό μιλάει τόση ώρα.
0: Γιατί μίλαγα.
1: Μόνο νομίζω ότι μίλαγε για πραγματική ιστορία.
0: Μα είναι πραγματική ιστορία αυτή των, η απεργία των μεταλλορύχων στη Σέριφο. Είναι από τις ηρωικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Λέμε νεότερη ιστορία, παιδιά, είναι πριν από το 1900. Πω, μεγαλώσανε. Σκέφτομαι, ρε φίλο, ότι στα φοιτητικά μου χρόνια η μικρασιατική καταστροφή ήταν πολύ πιο κοντά από ότι είναι τώρα το Πολυτεχνείο για έναν συνομιλικό μου εκείνη τη εποχή. Δηλαδή για ένα παιδί 22-25 χρονών τώρα, το Πολυτεχνείο είναι πιο μακριά από ότι ήταν εμάς στην ηλικία μας η μικρασιατική καταστροφή. Δεν σου λέω για τον εμφύλιο που ήταν σαν να ήταν χτες, ας πούμε, και βλέπαμε τους ανθρώπους δίπλα μας, ας πούμε, και λοιπά. Ήταν ακόμα 60-άριδες, 55-άριδες και τέτοια. Λοιπόν, καταλάβατε κατά γιατί έχουμε ζήσει, ναι. Έχουμε ζήσει νταλάρα στη Διαγώνιο, φίλε, με κατοίκο, νταλάρα με χαρούλα. Τι ωραία πράγματα. Ωραία ήταν. Θα πας και ένα συναυλία, Διονύση, τώρα από αυτές που γίνονται.
1: Συναυλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχεις κάτι να προτείνεις.
0: Δεν έχω δει, εγώ θα δω. Είναι ωραία αυτοί που κάνουν οι Δήμοι, ρε φίλε. Οι Δήμοι κάνουν καλή δουλειά τα καλοκαιριά. Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι στο 211-1080-880, εκτός του ότι μπορείτε να μιλάτε λίγο πριν φύγει για τις διακοπές με τον Διονύση Φερβελέ, θα σου την αφήσω μετά πολύ ωραία.
1: Δεν πάω διακοπές. Εξηγώ, μην λες διακοπές.
0: Σωστό, λίγο πριν
1: έχω
0: την άδεια.
1: Με διευκολύνω, θα με δει ο κόσμος να βγω δηλαδή σε μια τηλεόραση καμιά μέρα και μου λέτε με διακοπές και δουλεύω εκεί και δεν δουλεύω. Πρέπει, έχω κάποια πράγματα να διευθετήσω. Είναι κομβικές μέρες.
0: Σωστό. Είναι κομβικές.
1: Και εγώ θα έρθω να εξελίξω όλα τα μέτωπα.
0: Σε όλα τα μέτωπα θα έρθουν, παιδιά. Σε όλα τα κούτελα, για την ακρίβεια.
1: Σε όλα δεν ξέρω, στο δικό μου σίγουρα.
0: Στο κούτελο.
1: Τα καπλάκα να φτιάξω το ίδιο, δεν το έχω φτιάξει αδειόχαρτο.
0: Ναι, δεν
1: έχει φτιάξει. Ένα έγγραφο σε βάλα.
0: Ένα έγγραφο.
1: Να το κάνουμε ηλεκτρονική υπογραφή.
0: Όχι ρε. Όχι ρε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε, παιδιά. Στη Σαντορίνη, για τη Σαντορίνη σήμερα.
1: Εγώ έχω ραντεβού σήμερα και το έχω ξεχάσει.
0: Πώς το λέγαμε το παιδί που ήταν ηχολήψη του Σπορεφέμ που ήταν θηρευτά, ο Αντωνάκης, ο Μπόκτορ, πώς το λέγαμε.
1: Ποιο ρε τον Κοραή.
0: Τον Κοραή, τον Κοραή.
1: Ξεχνά τον Κοραή, δεν ξέχνει τον Κοραή.
0: Κοραή ο Γίγαντα, Σαντορίνη. Ωραίο, άραξε εκεί αυτό. Πήγε και βρήκε την υγεία του. Λοιπόν. Παγκόσμιο κύκλο τώρα δεν βλέπει καθόλου.
1: Βλέπω, πώ σου είπα, εγώ δεν βλέπω. Σου είπα, δεν ακούω. Να ακούω. Χθε είχα βάλει δηλαδή κλασική μουσική.
0: Είχα
1: βάλει κλασική μουσική ένα ακριβά. Χάουζερ. Χάουζερ, τρομερό καλλιτέχνη.
0: Χάουζερ.
1: Εντάξει, το άμα δεν ξέρει το Χάουζερ, άστο. Έχει ναι. τραγούδι Χάουζερ. Έχει.
0: Τι, τραγούδι Χάουζερ.
1: Στέπαν Χάουζερ. Άμα ξέρει το Χάουζερ, Κροάτι, τέτοιο. Τσέλο.
0: Δεν το επιτάλλει ότι είναι τραγούδι.
1: Έχω τρέλα με Χάουζερ. Θα ήθελα δηλαδή, να πάω σε μια συναυλία του να δω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που να σου δώσω. Πρέπει να σου δώσω δείγμα δουλειά, δε φίλε τώρα.
0: Δείγμα δουλειά, τι είναι ω δικιά σου.
1: Χάουζερ, ρε φίλε, όχι δικιά μου. Δουλειά μου δεν δίνω κάθε μέρα μετά. Για πιστεύω μου τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει στον κόσμο.
0: Δεν φτάνει.
1: Ναι. Έχει Χάουζερ ή όχι, δεν έχει εκεί Χάουζερ. Δεν έχει. Παίζει με τσέλο τα πάντα, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Με τσέλο.
1: Θεωρεί, ναι, ναι, θεωρεί το βασιλιά του τσέλο. Πολύ δυνατό, ωραίο και ωραίο αγόρι. Πρέπει να σου βάλω, ρε παιδί μου, να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μα δει ο τρόπο που τα παίζει. Παίζει γνωστά τραγούδια, παιδί μου, τα οποία ξέρει, θα βάζει το τσέλο.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα ειρωνευόμαστε.
0: Όχι, ρε, αφού λε γνωστά τραγούδια, ξέρω εγώ ποιο.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Του πα, ξέρω, παίζει ένα του Ρέμου, ξέρω εγώ.
1: Έχει παίξει το Καρούζο, π.χ. Λέω, τι.
0: Το Καρούζο.
1: Ποιο?
0: Oblivion. Oblivion, τι λες.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Που πρέπει να σε
1: όπως έλεγε η μεγάλη Κωνιτοπούλη, γιατί αυτά που πώς τα λέει
0: και?
1: Τα θεωρούμε σίγουρα τα παραπετάμε και ένα τραγούδι που λέγε. Γιατί αυτά
0: πάμε,
1: τα θεωρούμε σίγουρα και τα παραπετά. Τη φωνάρα έχω φτιάξει, βελτιώθηκα πολύ. Αν έκανα κάτι εδώ στο ραδιόφωνο αυτά τα χρόνια, ξέρω.
0: Μαζί μου, ναι.
1: Είναι ότι εκτός από καλούς φίλους που έχω καταφέρει και έχω κάνει εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι όλους, εντάξει. Κάποιοι, κάποιοι θεωρώ στους διαδρόμους, δεν θέλω να με βλέπουν. Δηλαδή, τους βλέπω από. Με κάποιοι με χαιρετάγανε στην αρχή, τώρα δεν με χαιρετάνε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι αλλάζει τους ανθρώπους. Αλλάζει σε μερικούς ανθρώπους συμπεριφορά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα είσαι καλός, μου τους κάνεις δουλειά, μα δεν
0: ξέρω. Δεν ξέρω πώς αυτό βλέπω. Μα
1: θεωρήσε τέτοιο καμιά δουλειά.
0: Με τα φεγγάρια, ρε.
1: Το έχει ζήσει άλλες δουλειές στην τηλεόραση και αυτό δεν ξέρει. Που περνά και λέει ο Κώστας το καλύτερο παιδί κτλ.
0: Ο Κώστας που ήταν και πουλάει στα Έλληνα.
1: Μια φορά μου είχε γενικά δύο με χαιρετάγανε και μου λέγανε συζητάγαμε για άδειες σε ένα εργασιακό περιβάλλον καλή ώρα. Και μου λέγανε όποτε θες αδερφέ, και είναι το άλλο να πας εσύ με μια κομμενίτσα τότε και εγώ χαλβάδια ωραία και τέτοια.
0: Τι έκανες?
1: Αλλά χρόνια χαλβάδια τότε με την κόμμα, εγώ έβλεπα όνειρο. Τώρα πώς θα πάω να ξαπλώσω και από τα μπάνια βλέπα αυτή την ξαπλώσω, τώρα βλέπα τώρα το κρεβάτι μετά. Ψάματα να λέμε. Λοιπόν, τι μαγιό θα βάλουμε για αυτά.
0: Σόδομα και εγώ μόνο.
1: Άλλο 30 κιλά κάτω τώρα, ξέρω αυτή την κατάσταση που με τώρα. Να βρίσκουν τα μπούτια μας. Λοιπόν. Άκου. Και εγώ πάλι με. Πότε δε την άδεια μου, λέγανε και τέτοια. Και πάμε μετά στην τουαλέτα για κατούριμα να πούμε.
0: Α, πήγε στην τουαλέτα.
1: Και ήταν έξω και οι δύο. Δεν είχαν δει, είχα μπει μέσα. Εγώ πήγα και. Μην πα, του πάμε λέει μπροστά. Λέει, φτιάξουμε. Εγώ θέλω μία 10 βούστου. Λέω τον χώσουμε να πάρει και βγαίνω έξω. Παιδιά, 10 με 20 θα πάρω που δεν θέλετε. Έπος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να το που δεν έχει σημασία που ήταν αμέσως να κάνει το κουτσομπολιό σου.
0: Μην
1: χάσει παλιό κουτσομπόλα.
0: Δεν
1: έχει σημασία. Με τον ένα σήμερα δεν μιλάω, με τον άλλον χαιρετιέμαι. Λοιπόν, από τους δύο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με πολλά καυτά νέα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο να σώσετε την εκπομπή γιατί βλέπω την επόμενη ώρα να τεινάζετε στον αέρα αν δεν πάρετε.
7: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
8: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
10: η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ισόβια κάθριξη από το μεικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό από αδέσποτη τη σφαίρα του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι αυτή των ισοβίων, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ομόφωνη, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο, ο οποίος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, πατέρας του 13χρονου, ανέφερε πως ο δράστης έφτιαξε συμμορία με 4 ανηλίκους, οι οποίοι προσέγγισαν τον γιο του. Συγκεκριμένα το Μάιο, ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μέρος από αυτά, τα οποία και έδωσε τον 34χρονο. Στη συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών με τους ανηλίκους να απειλούν τον 13χρονο πως θα κατηγορηθούν τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και έτσι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000 ευρώ. Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εξαφανιστεί ο ένικος του σπιτιού της, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου. Η αστυνομία τον θεωρεί βασικό ύποπτο, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά. Σε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσονται οι αρχικές δηλώσεις Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως στο περιθώριο της συνόδου της G7 η Τζόρτζια Μελόνι τον νικέτευε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της. Άμεση η απάντηση από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο X δήλωσε έκπληκτη από τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως είπε, ήταν εντελώς κατασκευασμένα. Να θυμάτε ένα πράγμα: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία νικητεύουμε ποτέ κανέναν, τονίζει. Επιπλέον, την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε πως ακυρώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις Τραμπ. Σε εκεχηρία συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ κατέληξαν συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφή δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ προβλέπονται διοικητικά υψηλά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, νέο τέλος εισόδου στους επισκέπτες της πόλης σκοπεύει να επιβάλλει ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Βενετίας με στόχο τη μείωση των τουριστικών ροών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σιμόνε Βεντουρίνι δήλωσε ότι εξετάζει να επιβάλλει είσοδο με αντίτιμο που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 50 ευρώ ανά ημέρα. Στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες ώστε να αποφασίσει αν θα γίνει ο νέος προπονητής των Πρασίνων.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Θετική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Φίλες και φίλοι, περνώντας σε διαμυστικό περιβάλλον, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Βάια σαν epic drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μομάρτη χαρίζουν ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Τι ώρα σε έγινε?
0: Κατά τα άλλα στο 2-11-10-88.
1: Κατά τα άλλα, ναι, μπορείτε να παίρνετε. Ναι.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε. Σας παίξαμε και Χάουζερ εδώ, θα σας παίξουμε και Μιχάουζεν και ό,τι θέλετε.
1: Καλά, Μιχάουζεν, γιατί... κάθε μέρα παίζουμε.
0: Εσύ, όχι εγώ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ αλήθεια λέω στον κόσμο.
1: Γιατί?
0: Αλήθεια λέω.
1: Γιατί ρε παιδί, ποιο σου υποχρεώ να πει αλήθεια? Άκου εκεί, είσαι κοροϊδό μου φαίνεται. Το τούντο, να μια μεγάλη αλήθεια το δει. Τούντο ρούνο, πώ το πα εδώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τίποτε σοβαρό? Γιατί τόσο τώρα δεν αποφεύγεις να πάρεις θέση.
0: Για πες.
1: Ποιο είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα για τη νέα χρονιά? Ορίστε.
0: Φαβορί για το πρωτάθλημα? Η ΑΕΚ.
1: Γιατί? Επειδή τελείωσε η πρωταθλητρία.
0: Βέβαια.
1: Πολύ.
0: Έχει βάση.
1: Επιφανειακό σου η πρόβλεψή σου. Το θέμα είναι να αναλύσεις κάτι. Ο Παναϊκός σου.
0: Ενισχυμένος.
1: Δεν είναι ο Παναϊκός μπορεί για 17η χρονιά να πάρει πρωτάθλημα. Για 17η χρονιά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πάρει, να σου πω. Περιμένω εδώ τον Ολυμπιακό.
1: Στην τύχη να το κάνανε μια χρονιά, στις 15 θα πέρανε.
0: Πάω που τη βλέπεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα είδες με προπονητή.
1: Πήραν άλλο τελικά, ε.
0: Ναι.
1: Σου λέω, πάω στο από πέρυσι, γύρω στον Μάρτι. Την ψηλάσαι εγώ και πιο νωρίς. Ο ΠΑΟΚ θα μπει σε περιπέτειες εσωτερικές. Ο ΠΑΟΚ είναι
0: έχει
1: πολύ...
0: Έχει μπει νομίζω αυτό που λες.
1: Ναι, θέλω να πω θα γίνεται εμφανής πια ο διχασμός σε μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς, σε Μιστακίδηδες και Σαββιδικούς και τα λοιπά. Δεν γίνεται να μην ανεπηρέαστος. Θα χωριστούν οι οπαδοί, θα χωριστούν δημοσιογράφοι, θα χωριστούν οι celebrity. Όλοι ανιδιωτελώς βέβαια για το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Παραπορώ τον ΠΑΟΚ θα έχουν παραπορά στο κεφάλι τους, αλλά ναι. Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό λέω, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο του χρόνου. Αντικειμενικά. Για μένα. Και θα είναι ερωτηματικό μεγάλο για μένα. Ο Παναϊκός την έχει την πεπατημένη του. Θα ξεκινήσει εντυπωσιακά στις προετοιμασίες, στον Ατάλο. Τώρα, αν του καθίσουν στην αρχή κάποια αποτελέσματα, μπορεί κάτι να καταφέρει. Να είναι και τρεις χρόνο ο Ερμοσονίστρου, ας πούμε. Και νομίζω θα το καταφέρει αυτό, γιατί δεν θα είναι αντίπαλοι τέτοιοι που να πεις ότι θα του βάλουν εμπόδιο, ρε παιδί μου, στην πορεία του την ευρωπαϊκή, ας πούμε. Ναι. Το να μπει στους ομίλους. Δεν, ότι. Τι να συναντήσει. Άμα ακούω τώρα ότι υπάρχει είναι ο ισχυρός αντίπαλος που του στείλαν μπροστά του, καληνύχτα τώρα. Θα περάσει στους ομίλους. Και το conference είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Να κάνει και καλή πορεία για μένα. Θα τα δούμε αυτά.
0: Για να δούμε φίλε.
1: Όπως και θα δούμε τι θα γίνει με το περιβάλλον. Αυτό το απίστευτο περιβάλλον που έχει φάει άλλους κι άλλους. Να δούμε αν θα αντέξει ο Δανός.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε, Διονύση, θα δούμε.
0: Πάντως υπάρχει, βλέπω ένα Λαφούζο πολύ έντονη δραστηριότητα.
1: Έλα μου, κάθε χρόνο έχει αντίον δραστηριότητα Λαφούζο. Δεν του λείψει δραστηριότητα ποτέ. Δεν του λείψε ποτέ.
0: Εντάξει, αλλά φαίνεται λίγο πιο
1: σφαίρετα.
0: Και με την πλατφόρμα, με αυτό με το τηλεοπτικό, χτυπάει την εθνική, το κύπελο, χτυπάει, ξέρω εγώ, το μπάσκετ, είναι πιο. Δηλαδή...
1: Αυτά είναι του εντυπωσιασμού.
0: Δεν είναι θέμα του εντυπωσιασμού, ρε φίλε.
1: Είναι περισσότερο επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Εγώ το βλέπω και αλλιώς.
1: Ναι. Δεν έχουν να κάνουν τόσο με την. Το θέμα είναι πόσο ενεργός θα είναι να καταλάβει λίγο τι γίνεται στην ομάδα του. Γιατί κι άλλες φορές, δηλαδή, είναι, συγνώμη, πόσο πιο ενεργός θα είναι όταν φέρει, ξέρω εγώ, τον Μπενίτεθ. Άλλο τώρα τι είναι και τι γνώμη έχει ο καθένας τον Μπενίτεθ. Αλλά είναι κίνηση, βαρβάτη για τα ελληνικά δεδομένα. Όμως βλέπεις τα μια τρύπα στο νερό. Για πάμε και στη γειτονιά.
0: Πού να πάμε, ρε Κώστα, διάλειμμα έχουμε, ρε Κώστα.
1: Μετά θα πάμε.
0: Μετά θα πάμε, ρε Κώστα. Αλλά τώρα του λες να πάμε, να μην και τα λοιπά.
1: Εννοώ να περιμένεις, θα την πάει.
0: Πες του το όμως, πες του το.
1: Στο Γιάννη, στην Ανθούσα. Ναι, βέβαια και ο άνθρωπος
0: περιμένει. Πες του το.
1: Του το είπα.
0: Πες μια καλησπέρα και πες να περιμένει. Έλα.
1: Τι τραβάμε, έλα Γιάννη.
2: Να περιμένω, βρε.
1: Περίμενε τη διαφήμιση και πάμε.

0: Τώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
16: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
15: 365.
16: Χορηγός επικοινωνίας,

0: επιλέξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Έλα.
1: Καταρχάς να πω ένα δύο ρε πόθον έτσι ρε στο Μαζαράκι.
0: Ναι.
1: Ποβερός τύπος, απίστευτη φάτσα. Πολύ ξεχωριστή ρε περίπτωση έτσι ανθρώπου. Αν και δεν τον ήξερα από κοντά, αλλά τον διάβαζα, τον άκουγα. Πολύ ψαγμένος τύπος. Και μια γενικά ρε φυσιογνωμία πολύ ξεχωριστή. Δεν ξέρω Κώστα άμα τον ήξερες.
0: Το εγώ τον ήξερα παλιά από τα Εξάρχεια πριν.
1: Ναι, από τα Εξάρχεια, ναι. Ήταν,
0: ναι, πριν γίνει δημοσιογράφος που λέω σε εισαγωγικά.
1: Και ήταν ρε και λοιποπρόεδρος στην ομάδα.
0: Στο Αστέρα.
1: Ναι, ρε, στον Αστέρα εξ αρχείων. Είχε μείνει ιστορικό αυτό.
0: Ναι.
1: Φοβερή περίπτωση. Μάλιστα. Άρεσε καλό του.
0: Καλό του ταξίδι του ανθρώπου.
1: Τώρα, ναι, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα. Πόσο χρόνο ήταν, ρε.
0: Κοντά στα 80 πριν ήταν.
1: Α, κοντά στα 80, ε. Ήταν ρε κολλητός και με τον Ηλία, τον Μπαζίνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ φίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε ωραίο Μουντιάλ. Έχει αρχίσει ρε, το λιποπράγμα ρε, και ζεσταίνεται.
0: Ναι, ζεσταίνεται. Ρε.
1: Και ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες οι οποίες βάζουν εύκολα γκολ. Εγώ αυτό φιλέρες ξεχωρίζω. Δηλαδή μια ομάδα όταν σκοράρει γενικώς εύκολα.
0: Μπαίνουν γκολ γενικά.
1: Ναι. Και θα δούμε και νομίζω ότι θα δούμε ωραία ματς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάνει καλές κινήσεις από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Πιο στοχοποιημένες και πιο έξυπνες και πιο και με μέλλον. Και με έτσι εκτός από τον Τεφράη, ο οποίος
0: βέβαια δεν πειράζει αυτό σαν έρθει. Φίλε, είναι και άμα δεν πειράζει.
1: Ναι, τώρα ρε, ψυχονομία και δεν είναι και πολύ μεγάλος, παιδιά.
0: Όχι, μα για στόπερ τώρα σιγά.
1: Όχι, τρέτατε. Ρε, παιδιά, έχετε τσεκάρει ρε, πόσοι παίζουν στο Μουντιάλ που είναι πάνω από 37.
0: Εντάξει. Τρομερή
1: εντύπωση. Δηλαδή 38, 40, 39, 41 γίνεται χαμός.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή και πρόσεξε, αυτοί οι παίκτες έχουν παίξει και πολλά μάτς. Δηλαδή ξέρεις, παίζουν και μες το καλοκαίρι και στις παιχνίδια ρε μεσημέρι.
0: Εντάξει, είναι αθλητές ρε φίλε τώρα, τι ψάχνει ρε στα. Είναι αθλητές.
1: Ναι, έχει αλλάξει ρε παιδάκι με αυτό που λέγανε παλιά 32-33 άντε γεια και χαιρετίσματα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι.
1: Δηλαδή στο υψηλό επίπεδο.
0: Ειδικά σε κάποιες θέσεις όπως τερματοφύλακες. Καλά, εντάξει, ναι. Κλασικά οι τερματοφύλακες ήταν μεγάλοι. Στόπερ, ας πούμε, τέτοια.
1: Αλλά εδώ κοστά. Εδώ έχουμε λιποκυνηγούς, δεσά. Όλοι οι
0: λιποκυνηγοί. Κυνηγοί, λοιπόν,
1: σε δεύτερο. Ο 41. Ο Ρονάλντο, εντάξει, ο Ρονάλντο περίπτωση βέβαια. Ο Μέση 39, ο Ρονάλντο 41. Πολύ μεγάλη δε φίλε.
0: Άμα.
1: Και τους βλέπεις εκεί ψηλά. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι πλέον οι ηλικίες και εδώ βλέπουμε ρε, και τον Τάισον ρε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Πάοκ πήρε ρε, τον Τέσον, τον είχε πάρει 35 για επιθετικό, λέγαμε ήρθε ρε, να κολλήσει ένσημα.
0: Ναι, ήρθε να κολλήσει ένσημα. Άλλο κολλάγε, δεν κολλάγε ένσημα.
1: Ναι, φοβερός. Φοβερός.
0: Το κυνηγάγαν και τον πιάναν κάτι 25 άρδες και 20 άρδες.
1: Δεν ξέρεις, φίλε, φλάχα κάνεις. Γιατί είναι μόνο ότι τρέχει. Είναι ότι ξέρει και μπάλα.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Αυτό είναι ότι ξέρει και μπάλα, κατάλαβε τι γίνεται.
0: Είχε πολλά κακά μαζεμένα.
1: Καλά, εχθές που είπες, πως συμφωνώ απόλυτα ότι ρε στη διαδρομή από Πρέβεζα μέχρι Σίβωτα.
0: Έλα, είναι απίστευτο.
1: Είναι η μία παραλία έξω από την άλλη. Ρε και πούσε Κώστα, εκτός από τις παραλίες που είναι φοβερές.
0: Όχι, ρε και
1: φοβερά μέρη ορεινά, έτσι.
0: Τι δεν σου πει, γιατί για τα ποτάμια.
1: Ναι, αυτό δεν σου λέω. Καταπληκτικά μέρη, δηλαδή δεν θέλεις μέρες εκεί για να το πας, α πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως αύριο...

0: ρε την Κοπανάωρα και πάω αρέσει μονοήμερη ρε, να κατέβω ρε ποτάμι ρε 5 ώρες.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, και να καταλήξουμε ρε στη Χιλιαδού.
1: Ωραίος φίλε.
0: Ναι, στην Εύβοια. 7.30 ώρα φεύγω ρε το πρωί πρωί ρε.
1: Άρα, μπράβο ρε, καλά να πας.
0: Ρε θα δω και εκείνη την ώρα έχει νομίζω την Τουρκία με την...
1: 6 ώρα είναι η Τουρκία με την Παραγουάη.
0: Με την Παραγουάη, μπράβο ρε, θα δω ένα ημίχρονο. Και μετά θα φύγω.
1: Ωραίος, μια χαρά.
0: Θα φύγω και το βράδυ 10 η ώρα ρε θα γυρίσουμε, μονοήμερη.
1: Ωραίος.
0: Ρε, θα κάνουμε ρε και μπανάκι ρε στη Χιλιαδού. Ναι. Έτσι λίγο ρε να ξεμουδιάσουμε λίγο.
1: Ωραίος.
0: Ναι, αυτά ρε με τα ποτάμια φίλε μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τα ποτάμια είναι περίπτωση.
0: Ρε. Φίλε ρε συφαράγγια ρε και έτσι ποτάμια είναι πώς τον έτσι αδυναμία μου. Όπου βρω λοιπόν τέτοια εκδρομή και μπορώ και έχω λίγο χρόνο ρε
1: όποιος
0: την
1: αντέξει, όποιος αντέξει. Το πρώτο κρύο και μπορείς να κάνει μπάνιο σε ποτάμι είναι απίστευτο.
0: Εγώ έχω κάνει σόλα, έχω κάνει Κώστα σόλα ρε τα ποτάμια μπάνιο. Σόλα. Ναι, δεν εμείς. Υπάρχει ποτάμι, είναι, δεν υπάρχει πιο μπάνιο. Ρε καταρχάς δεν ξεκουράζεσαι.
1: Βγαίνεις αναζωογονημένος.
0: Αναζωογονημένος και φίλε ξεκούραστος.
1: Ξεκούραστος πραγματικά.
0: Έχω πάει πορεία 6 ώρες και έχω βουτήξει σε ποτάμι και βγήκα και ήμουνα τζιτζί. Ενώ άμα μπεις ρε στη θάλασσα, άμα βγεις είσαι, θέλεις 6 μπύρες, 7 καλαμαράκια και 5 γάβρες.
1: Ρε φίλε, άλλο να βγαίνεις τώρα στην καυτή άμμο, τώρα κι άλλο να βγεις κάτω από τα πλατάνια. Κάτω από τα πλατάνια να πούμε, άσε τώρα, είναι άλλο πράγμα.
0: Το Διονύσης πού είναι να
1: πούμε. Εδώ είναι, ακούει τις ομορφιές της Ηπείρου και ζηλεύει.
2: Σε ακούω, απλά βλέπω ένα ακροατή που περιμένει και έχω απορρίσει ρε φίλε.
0: Τι, γιατί.
2: Πίνω αμπελελεκουά.
0: Αμπελεκουά.
2: Αμπελελεκουά. Και έχω απορρίσει ποιος μπορεί να είναι δηλαδή αυτό.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Και πάμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.
2: Όχι, Αμπελελεκουά είναι πρώτα.
1: Α, δεν είναι στην Καρακονισσά, στην Άρτα, στο Δημήτρη.
2: Μετά κυρία Αναστασία, έλα Αμπελελεκουά.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Το πλήρες όνομα είναι Αμπελελεκουά.
1: Αμπελελεκουά, πολύ ωραίο είναι.
3: Επιθετικός ομάδας μαύρων που έπαιζε Εθνική Ελλάδος σε ταινία του Χάρι Κλίν. Έβλεπε ο παπάς μπάλα μέσα από το ιερό. Με το δημιατήρι φώναζε πέναλτι αν το θυμάσαι.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Και το κατακόσμιο όνομά σου.
3: Στο δρόμο παιδιά.
1: Στο δρόμο, μάλιστα, ωραία.
3: Σε σχέση με το χθεσινό που λέγατε, ελπίζω να ξέρετε τι σημαίνει deflection και transition, γιατί πλέον...
1: Άστα να πάρε αδερφέ. Άστα να πάρε με το transition και deflection.
3: Είναι τα φιντάνια εκεί της ΕΡΤ μας έχουν...
2: Τι deflection στην μπάλα. Έχει deflection η μπάλα.
1: Έχει deflection, εντάξει.
2: Καινούργια αυτό τώρα.
1: Ρε.
2: Τι σημαίνει.
1: Τι να κάνω εγώ αφού...
2: Deflection σημαίνει εκτροπή κανονικά.
1: Εκτροπή, ωραία. Και τι να, έγινε. Τι δηλαδή. Έχει εκτροπή η μπάλα.
2: Και πού κολλάει αυτό.
1: Ξέρω εγώ πού κολλάει και τι άλλα που κολλάνε.
3: Έχουμε ξεχάσει την αντεπίθεση. Είναι...
1: Δεν υπάρχει. Λέξη αντεπίθεση δεν υπάρχει ρε. Ο κενός χώρος. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Σωστά, ναι.
1: Τίποτε.
3: Τα box και τα deflection μας παράδειγμα.
1: Τα box και τα books και τα... Άστε με να.
3: Τέλος πάντων. Απλά χάρτε λίγο νομίζω ότι χάνουμε την ουσία λίγο, αλλά τέλος πάντων. Χάνουμε την ουσία.
1: Εντάξει, ναι.
3: Παιδιά, μην κρατάτε γραμμή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλά, περνάς.
3: Να είστε καλά.
1: Πού πάμε. Στο Δημήτρη. Πάμε στην Καρακονισσά, την ωραία Καρακονισσά. Πού να ξέρουν αυτοί εδώ, ρε Δημήτρη, τι εστί Καρακονισσά.
4: Καλησπέρα, κύριε Βερβελέ.
1: Οχ.
2: Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, κύριε.
4: Μην ζηλεύεις στην Τελειάρη, είχε μεγάλο Τελειάρη.
1: Εγώ λέω τα καλύτερα λόγια για την Άρτα, λέω τα καλύτερα λόγια για την Καρακονισσά.
4: Δεν έχετε κάνει καλά, σε
2: έρθει. Εσύ.
4: Να σου πω, στην Άρτα ξύπνησαν σήμερα και έκαναν καινούργια πρόταση για το μπάσκετ. Επειδή χθες κοιμόταν με ρατσαρούχια.
2: Ναι, αλλά μαθαίνω δεν χάνει ο Αλαφούζος μαθαίνω, το έχει δεμένο.
4: Ο Κρότος είναι το έχει δεμένο.
1: Τώρα είναι αργά που την κάνει.
4: Για Τσάπρα ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο παιχνίδι, όχι Διονύση.
2: Τι για τι παιχνίδι. Μα δεν το βλέπω. Έλα.
4: Μ' ακούς τώρα για τον Κατιού ισχύει.
2: Για τον.
4: Για το γάλο στόπ, για το χάλο το χάφ, το γκαντιού.
2: Το ξέρω τέτοιο, ότι γίνεται παιχνίδι.
4: Ναι.
2: Μιλάνε, με τη Λοριάν, ναι. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
4: Το ξέρω.
2: Τι άσχο. Καλώς μας φαίνεται. Αυτός φαίνεται καλός πάντως, φαίνεται καλός.
4: Για το Στάνιτς ισχύει.
2: Για το Στάνιτς ναι, μιλάνε οι δύο πλευρές. Ισχύει.
4: Ναι, πρόσεξε τον Ιχνή Πάτο τέπα το Παναναϊκός.
2: Τι ας πω.
4: Πήγε να πάρει από το κόριτς το Βραζιλιάνο, τον Καούλια, τον ξέρεις καλά, το μισοπαιδευτικό.
2: Ναι.
4: Τι, τα είχαν βρει με τον πρόεδρο του Τοκόρετ, τα 2,5 εκατομμύρια και χάρη τη συμφωνία γιατί ο κύριος Τοκόρετ ήθελε 2,800.
2: Να σου πω κάτι, θες να πεις κάτι στον Κότσο γιατί θέλω να το διώξω, δεν μπορώ να τον βλέπω φιλέ.
4: Κότσο, εξαφανίσαι από εκεί, έλα.
1: Διαταγάς.
2: Περίμενε.
1: Φεύγω για Καρακονισιά.
2: Πρέπει να σε...
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η ώρα είναι 6:30.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Να ξέρω πράγματα. Παρασκευή ρε Ειρήνη, το μισό λεπτό. Μην μου τρώσεις την ψυχή ρε Ειρήνη. Δεν πειράζει, πες σου, θα με μιλήσω εγώ με Δευτέρα και θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, έλα. Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Βάλε λίγο, μισό λεπτό. Όχι, περίμενε.

0: Έλα Μητσάρα.
1: Έλα μ' ακούς τώρα.
0: Θα δώσεις με 10 μέτωπα αδερφέ, γίνεται χαμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Έτσι είναι οι διαδραστικές εκπομπές.
1: Ναι, ναι. Έφυγε ο κύριος, εξαφανίστηκε.
0: Ναι, ρε, κανονικά του. Για κάτσε, έκλεισε εδώ ή παίζει ακόμα.
1: Έκλεισε. Να ρωτήσω κάτι, Διονύση. Για το τράπεζα.
0: Τα δέντρα και οι καμπάνες, έλα.
1: Για το τράπεζα όμως ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται τώρα.
0: Ρε φίλε, όχι, έχει κάνει πίσω.
1: Ναι, γιατί ξέρει το λόγο. Γιατί ακούστηκε ότι ο Αλαβούρος έχει κάνει πρόταση στον Κομπότη για δίκο και τράπεζα.
0: Για 5 εκατομμύρια, εντάξει, τι έπρεπε από τώρα αυτή η διακασία.
1: Και του δίνει τον Κότσαρη.
0: Πριν τον Κότσαρη λέγανε για τον Μπάντοβιτς χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αφού το θα τα κάνει ο Λαφούλη γιατί θέλει το Λεβαδιακό να τον πάρει στο κανάλι του. Το τελείο που θα κάνει.
0: Να πω.
1: Ναι. Να σου πω Διονύση, αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ, η εξαίρεση και η τελική ομάδα ήτανε.
0: Σε Ιταλική ήτανε, στην Οσασούνα ήταν τώρα φέτος.
1: Α, στην Οσασούνα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι είχε κάνει στην Ιταλία, μικρός δεν είχε κάνει.
1: Νομίζω
0: στην Λεβάδια κάποια στιγμή, στη Μιράντες είχε πάει μετά, αυτός
1: είναι. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, στοίχημα είναι ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί και ο άλλος που ήθελε να πάρει ο μεγάλο στοίχημα ήταν ο άλλος που πολύ λίγο ήταν ο Λάντο Κοράτης, πώς τον έλεγανε, ο Μάρκο Πούνιξ.
0: Να πω.
1: Να σου πω, Διονύση, πέθανε ο Τάκης ο Βουδούρης.
0: Ποιος?
1: Αυτός θυμάσαι ο ένας Τάκης ο Βουδούρης που είχε φέρει τον Μπάκεβιτς στην ΑΕ κάτι σαν τέχτη. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω ρε φίλε, μ' έχεις
1: κλειδί. Λόγω του καπετανάκου, λόγω της πέσκου για ένα Τάκη Βουρδούρη, τον πέσκο καπετανάκο, ότι και έτσι και έτσι μου πένας, ότι όταν έφερε τον Μπάκεβιτς παίκτη στην ΑΕΚ πέσκο. Πέθανε αυτός.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ρώτησε τον καπετανάκο αν το γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω, Διονύση, ο Κουλής θα πάει στο κοινό του κανένα του Αλαφορδό.
0: Πού θα πάει?
1: Ο κύριος Μυρώτης και ο κύριος Κουλής θέλουν να πάνε στο κανάλι του Αλαφόρου.
0: Όχι, προχώρησε. Όχι, ρε. Μια χαρά.
1: Πες το φιλαράκι στον Πακόπουλο.
0: Τον Κότζο θέλω να πάνε. Ναι, τον Κότζο θέλω
1: να πάνε. Ναι, πες το φιλαράκι στον Πακόπουλο. Ότι ο Αστέρας κλείνει Κορμπέλη, Κότσιρα,
0: ναι,
1: και Πούτρι.
0: Καλές μεταγραφές είναι.
1: Ναι, πολύ καλές.
0: Ναι, να τες.
1: Και πες του έτσι και έτσι. Και πες του πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Πακόπουλο και να του ταχώνει άγρια ψαλουδιών.
0: Έγινε φιλιά.
1: Καλά. Καλά.
0: Πάμε
1: σου.
0: Κυρία Αναστασία, χαίρετε.
2: Γεια σου Διονύση.
0: Τι κάνετε?
2: Συγγνώμη γιατί είμαι και κρυωμένη συνέχεια. Είσαι καλά καταρχήν?
0: Εγώ. Τι να κάνω.
2: Ο Κώστας έφυγε.
0: Αντίο ζωή. Αντίο ζωή.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Αντίο ζωή λέω, τον χαιρέτησα.
2: Α, αντίο ζωή, ναι.
0: Του βάλα, φεύγω, δεν άκουσα εδώ,
2: ναι,
0: φεύγω
2: δεν
0: και
2: ακούω,
0: τέτοια.
2: Δεν ακούγεται καλά. Ναι, μου εξήγησε η κοπέλα, γιατί κάτι λέει με τα τηλέφωνα που χρειάζεται και παίρνουν διάφοροι, ενώ εγώ σας άκουγα, έκλεινε η γραμμή ξανά, πάλι σας άκουγα.
0: Ναι, γίνεται χαμός, εντάξει, κάθε Παρασκευή.
2: Και εδώ είναι 50 λεπτά σχεδόν.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, τι θα πάρεις άδεια από μεθαύριο?
0: Ναι, θα πάρω λίγες μέρες άδεια.
2: Α, μια εβδομάδα ή δύο?
0: Όχι, μια 8 με... σε μια, 6 εκπομπές θα λείψω νομίζω εκεί.
2: Α, ωραία, ωραία. Να περάσει καλά, εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
2: Να ξεκουραστείς καταρχήν γιατί...
0: Δεν, εντάξει, 2-3 μέρες θα πάω για ξεκούραση γιατί έχω κάτι να λύσω, κάτι θέματα και τρέχω κυρία Αναστασία μου.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κάτι πρέπει να το προλαβαίνω όλη
2: τη μέρα. Χρειάζεται και ξεκούραση γιατί...
0: Θα την κάνω πιο μετά την ξεκούραση και στον Ιούλιο πιστεύω. Καλά να είμαστε πρώτα Θεός. Να έχει κάτι Ολυμπιακός μεταγραφές του, να έχουν μπει, να έχει μπει το νερό στα βλάκι, να μην έχει πολύ κρίνια ο κόσμος, να βλέπουμε τα φιλικά ήσυχα όλα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον γιατί και εμείς τώρα ακούω ότι θα πάρουμε κάποιους παίκτες, για να δούμε τι θα έρθουν εκτός από το Φορτούνι. Ποιοι άλλοι θα είναι που θα κάνουν την ομάδα καλύτερη, υποθέτω.
0: Όντως.
2: Για να δούμε. Έλα, να μην σε κρατάω γιατί θα πρέπει να είναι και ο κόσμος πίσω από μένα.
0: Όχι, εντάξει, ο Κώστας είναι από το Γάλλιο, περιμένει, δεν έχει να κάνει.
2: Λοιπόν, Διονυσάκη, σου εύχομαι να περάσεις καλά.
0: Να μιλήσουμε
2: και εκτός
0: αέρα. Έγινε, φιλιά, να είστε καλά.
2: Να γυρίσεις με το καλό και τα λέμε.
0: Να μιλήσουμε, έγινε, κυρία Ναστασία.
2: Φιλάκια στη Κορούλα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στον Κώστα από το Γάλλιο. Έλα, κύριε Κώστα.
3: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Εδώ, ήσυχα.
3: Να περάσεις καλά.
0: Σε καλά, ρε φίλε.
3: Όσες μέρες μας λείψεις. Ήθελα να δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στον Ανδρέα το Μαζαράκη, την οικογένειά του. Ένας καταπληκτικός ραδιοφωνικός παραγωγός, ότι αφιερώματα έκανε, δεν ήταν απλά αφιερώματα, ήταν ολόκληρη ιστορία του καθενός καλλιτέχνη. Και ήταν μια καταπληκτική έτσι συντροφιά τα βράδια, την ώρα της εργασίας κτλ. Κτλ. Για τις ομάδες και για το Μουντιάλ είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα προχτεσινά παιχνίδια και τα χτεσινά πιστεύω ότι ήταν για τους παίκτες αυτούς που παίζουν στοίχημα, έτσι, δολώματα να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Μπορεί η εικόνα, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, της Πορτογαλίας να είναι τελείως διαφορετική τα επόμενα παιχνίδια ή κάποιες άλλες ομάδες. Πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα είναι Μουντιάλ εκπλήξεων, διότι ναι μεν υπάρχουν 6-7 ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μπαμ, γιατί δεν είναι θέμα μόνο κούρας και φυσικής κατάστασης, είναι ότι παίζεται σε διαφορετικές περιοχές. Στην Αμερική με άλλες συνθήκες, άλλο το Μεξικό, άλλο Νέα Υόρκη, άλλο εδώ, άλλο εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα Μοντιάλ το οποίο παίζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Αυτό πιστεύω θα επηρεάσει. Δεν ξέρω ποιες και από ποιες χώρες θα γίνει το μπαμ. Αφρική, Μαρόκο, έχει, δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ομάδες της Ασίας. Θα δούμε. Η Αμερική
0: είναι περίεργο πάντως.
3: Ναι. Όσο για τα δικά μας, και εδώ είναι πολύ νωρίς. Τώρα για το Παναθηναϊκό η ομάδα μου κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά ελπίζω ο προπονητής αυτός να κόψει πίτα τα Χριστούγεννα και να μην τον διώξουν και αυτόν τον Νοέμβριο. Τι να πω, με όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε. Θα φανεί και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα το βρει το δρόμο του, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο έχει αργήσει για κάτι τέτοιο, γιατί και αυτός τώρα πρέπει να παίζει πότε, παίζει τον άλλο μήνα.
0: Ναι, δεν παίζει, πώς δεν παίζει, έχει, ναι. Και έχει ζόρι, δεν είναι απλό.
3: Θα φανεί, κύριε, δύσκολες ομάδες αυτές. Θα δούμε, θα φανεί. Ο Ολυμπιακός, αυτή η μεταγραφή που έκανε, είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Και από ό,τι βλέπω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δίνουν μεγάλη... Και καλά κάνουν βέβαια σημασία στην άμυνα, αλλά και οι δύο έχουν το ένα κοινό γνώρισμα. Το περσινό πρωτάθλημα πιστεύω ότι τα χάσανε από τις επιθέσεις τους. Δηλαδή η επίθεση δεν πήγε καλά σε αυτές τις ομάδες.
0: Εντάξει, τώρα είμαι καταπατώ, τώρα μεγάλη κουβέντα.
3: Δεν ξέρω, ίσως σίγουρα θέλουν να παίκτες στο κέντρο, έτσι. Ο Φορτούνης έχει έρθει, έτσι, αναλογικά έχει υπογράψει ή όχι.
0: Ο Φορτούνης έχει ανακοινωθεί, ρε φίλε.
3: Έχει ανακοινωθεί, έτσι. Ναι,
0: ξεκινάει η προετοιμασία.
3: Να δούμε τι φορτούνι θα δείτε εσείς. Να δούμε και εμείς αυτοί οι παίκτες που θα πάρουμε. Μακάρι να έχει ένα καλό πρωτάθλημα. Και τι να πούμε, θα φανεί.
0: Για να δούμε.
3: Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι αισιόδοξοι, γιατί ειδικά εμείς στον Παναθηναϊκό, εντάξει, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο άνθρωπος το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα μέσα εκεί. Είδαμε. Όλα στο χορτάρι που λέγαμε.
0: Σωστός.
3: Φίλε, δεν θέλω να κρατήσω άλλη τη γραμμή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ, να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Χαιρετίσματα και στον Κώστα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Να είσαι καλά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 90.1.
1: Στα παραπολιτικά 90.1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90.1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90.1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα!
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι!
12: Πολιτικός?
11: Νο!
12: Τότε!
11: Κλιματιστικός!
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά...
13: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Περνώντα σε διαμεριστικό περιβάλλον, κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού τη, η Blue Star Ferries μα ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες σε κρατήσει στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σα πράκτορα ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από τα Βόρεια Προάστια. Αλλά κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Βερβελέ, να τα πούμε στα γρήγορα κάλπια για τον Ολυμπιακό θέμα. Τα καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινάκη, τα 16 χρόνια που κλείστε ο πρώτος κύκλος. Νομίζω τώρα μηδενίζει και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος. Εύχομαι να είναι καλύτερος, με περισσότερους τίτλους, με μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη και η ομάδα από 34 που είναι στην Ευρώπη, πόσο είναι 35, να φτάσει κάτω από το 30. Yeah. 25 με 30 τα επόμενα χρόνια.
0: Μακάρι.
1: Στο ράκινγκ.
0: Λοιπόν, μακάρι.
1: Ακόμη ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να το πω αυτό. Αν είχα τον πρόεδρο τώρα στο τηλέφωνο, θα του έλεγα το εξής. Ξέρω ότι ενοχλείται αν κάνουν κάποιοι υποδείξεις ή οτιδήποτε, αλλά εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος, όχι ευχάριστος. Θέλω να του πω λοιπόν ότι να μην κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές.
0: Ποιες μεταγραφές?
1: Ούτε το Στάνιτς, ούτε το Ισμαήλοβιτς. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, με πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή θα κάνουν πάρτι στη Βουλγαρία και στη Σάντεφορντ με τα λεφτά όχι που ζητάνε και που θα πάρουν, αν πάρουν και 6-7, είναι πάρτι, δηλαδή μιλάμε να στραφεί στο Μαρόκο. Πρόεδρε, δες παιχνίδια του Μαρόκου εσύ και συνεργάτες σου. Όχι όσοι παίζουν, όχι του Χακίμ που παίζει στο τέτοιο. Μιλάτε και με τον Ελκαμπή, μιλήστε με τον Ελαραμπή. Βρείτε στην άμυνα ένα τέτοιο παίχτη, είναι καλή, ομαδική. Κοιτάξτε μόνο να μην έχουν προβλήματα, τραυματισμούς. Πάρτε από χώρες που είναι γερές, που είναι σταθεροί παίχτες, καλοί παίχτες, φοβεροί παίχτες. Όχι με μεγάλα ποσά. Αυτά τα λεφτά που θες να δώσεις, εγώ δεν θα σπαταλείς. Μη δίνει πολλά λεφτά. Μη δίνει στις ομάδες 5-6.
0: Μαρόκο, μισό λεπτό.
1: Από την 20άδα, από την 25άδα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Επειδή λέμε, μου λέτε για την 25άδα του Μαρόκο και τα λοιπά, επειδή έχω δει και έχω ψαχτεί, είναι για να ζαλίζεσαι. Δηλαδή, ο Ναϊ που είχε ο Παναθηναϊκός είναι ο 15ος στη χρηματιστηριακή αξία της ελληνικής ομάδας του Μαρόκο και πάει να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα ξέρω κύριε Βερβέλη, άρα μας τον δίνανε με ένα χρόνο, μας τον δίνανε 500.000,
0: νίκη
1: 500.000 και δεν τον πήρε.
0: Ναι, σας λέω δηλαδή,
1: όχι ο πρόεδρος.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρεις.
1: Και όταν είναι εύκολο έχεις τον άλλο να μουλαρώνει, ας πούμε. Έχεις τον άλλο να μουλαρώνει. Όταν είναι έτσι, ένα χρόνο γιατί να μην τον είχαμε.
0: Μα δεν θες πω.
1: Στο Μαρόκο, όχι την Ισία και τέτοια, αφήστε αυτές χώρες. Όχι Σοβάνο τώρα και Λοβέρα. Τι είναι αυτοί οι παίκτες? Ο άλλος ο Αρκάς, Χρήστος Αρκάς δεν λέγεται?
0: Ο Ακάς.
1: Ο Ακάς και λέω Αρκάς. Yeah. Ο Αρκάς είναι ο άλλος που κάνει τη γελογραφία. Λοιπόν, πρότεινε με 8 με 10 εκατομμύρια τον Αντίνο, ας πούμε. Άσε να πληρώνει ο Αλαφούζος 8,5 για τον Αντίνο, 3,5 στο Γηδισιά, 5-4,5 να δώσει τώρα στο άλλο. Ας του να δώσει εκεί καμιά 30 εκατομμύρια. Ούτε του Τζάπρα, ούτε τότε το είχα πει και την άλλη φορά. Η ομάδα χρειάζεται παίχτες με ποιότητα, δημιουργικότητα, εκτελεστές, δολοφόνους ποδοσφαιρικούς που να εκτελούν και από τα χαφ και από την επίθεση και από τα εξτρέμ. Παίχτες να ολοκληρώνουν, να εκτελούν, να δίνουν νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα. Ήδη έχει χάσει 3 στα τελευταία 4. Βλέπω κάποια στιγμή θα στραβώσει και θα το πάρει και ο Λαφούζος. Δεν το βλέπουνε. Εγώ αν ήμουν Κοβάς, δεν τάρκω. Είναι δυνατόν να του προτείνεις με τόσα λεφτά αυτούς τους παίχτες. Χαμηλής από την Τόπολα που πήγε, η Λεύση τον πήρε με 300.500 και σε πάντα δώσει τώρα 6-7 εκατομμύρια. Και κάνουν τους δύσκολους. Μας κάνε τα ίδια και με τον Βούλγαρο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι πατήσανε, δώσανε ο ΠΑΟΚ πόσα έδωσε και τι έγινε, εσύ έπαιξε να γίνει κάποια παιχνίδια και μετά τελείωσε. Όχι από τέτοιες χώρες. Όχι από χαμηλού επίπεδου χώρες. Ελκαμπή, Ελαραμπή, αυτοί είναι οι παίκτες. Όταν λήγουν τα συμβολέα τους, να τους εκμεταλλευόμαστε στις ομάδες που παίζουν, να παρακολουθούμε. Έχει ο προπονητής μας κάποια γνώση από την αγορά? Δεν έχει τίποτα. Εδώ δεν μπορεί να πείσει ένα Ισπανό παιχτή να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει, ξέρεις, έλα σε παρακαλώ στον Ολυμπιακό. για καλούς παίχτες μιλάμε, που να θέλουν να έρθουν. Όσοι δεν θέλουν και τσινίζουν, ξύδι να φύγουν μακριά. Η ομάδα θέλει καλούς παίχτες. Θέλει δύο στόπερ. Θέλει ένα τερματοφύλακα κοινοτικό. Θέλει μπακ. Θέλει στα χαφ δύο χαφάρες. Θέλει εξτρέμ. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, και να μην διώξουμε καλούς παίχτες. Εγώ βλέπω και θα διώξουμε και θα κάνουμε. Εύχομαι οι κακές μέρες να τελείωσαν για τον Ολυμπιακό και να μην έρθουν χειρότερες, και ιδίως με εισηγήσεις κακές.
0: Έγινε.
1: Από συνεργάτες του Προέδρου. Κακές επιλογές έχουν γίνει τόσες τελευταία χρόνια. Τι ουνιοκούρου να βάλουμε. Να τρελαθούμε. Δηλαδή, αν βάλουμε τα ονόματα, συμπληρώνουμε ένα τετράδιο. Είναι τρομερό. Αυτό ήθελα τον Πρόεδρο. Αν τον έλεγα, αυτό θα του έλεγα. Μην κάνεις αυτές τις μεταγραφές. Μην τις κάνεις. Προχώρα σε άλλα μέτωπα. Προχώρα στη Γαλλία. Προχώρα σε παίκτες που να δημιουργούν και να εκτελούν. Όχι που βάζουν ένα γκολ. Βλέπω τώρα 1,73 ο ένας ο μπακ. 1,72 που πάει να πάρει ο άλλος ο μπακ τα πλάγια. 1,72. Τι παίρνετε το τους παίκτες, ας πούμε, που δεν έχουν και επιθετικό γενή προσφορά, μόνο αμυντική ο ένας. Πάρτε καλούς παίκτες. Δεν είναι μόνο να συνεργάζεσαι με αυτόν τον έναν ή τον τους. Επέκτηνε. Δεν μπορείς, κύριε Κοβάζεβιτς. Άλλος.
0: Έγινε, να προλάβουμε και άλλον έναν. Έγινε.
1: Εντάξει. Αυτό είστε καλά,
0: κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στο Σπύρο από την Ξάνθη. Έλα, κύριε Σπύρο.
2: Λιονίτσι, καλά είσαι.
0: Εδώ, εσύ.
2: Αυτό είναι το προηγούμενο. Καλά, εγώ πάντως. Από μόνο του τα λέει.
0: Είπα, έκανε τον πρόλογο για να πούμε στο κυρίω θέμα τώρα.
2: Άρα, εγώ λοιπόν, αυτά που σου έλεγα πριν από δύο χρόνια, ακόμη και σήμερα αυτά λέω. Βλέπεις που αρχίζει ο κόσμος και άλλα. Λέει αυτά που έλεγα εγώ πριν. Άρα δεν είμαι εγώ που ο γκρινιάρης. Είναι κι άλλοι.
0: Είσαι και λίγο.
2: Και περισσεύουν τελευταία.
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης.
2: Τι γίνεται, ρε Διονύση.
0: Τι να γίνει.
2: Καλά.
0: Εδώ.
2: Εσύ. Εδώ. Θα πήγες, άκουσα. Κάτι τέτοιο. Θα σε έπαιρνα εγώ από Δευτέρα, είχα σκοπό. Γιατί έχω τα τρεξίματα με τις υγείες και με τα αυτά.
0: Διονύση, να τον προλάβω λίγο, ε.
2: Άκου να δεις.
0: Έλα.
2: Ολόκληρο θεαγένιο, άκου να δεις. Νοσοκομείο, αντικαρκυνικό, δεν έχει, ρε φίλε, τμήμα καρδιολογικό. Άκου να δεις τι έπαθε. Και δεν με το λένε από την αρχή, το λένε μετά. Τι με το λες τώρα, δεν μπορείς να αναλάβεις. Δεν μπορούσε ξανά, δεν μπορούσε αυτό. Και τώρα να το στράφουμε προς την Αλεξανδρόπολη. Θέλω να σου πω, δηλαδή, μοναδικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει καρδιολογική κλινική. Γιατί εγώ έχω και έμφραγμα, κατάλαβες, για να υποστηρίξω το δικό μου το χειρουργείο. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, πες κανένα για τον Ολυμπιακό. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα.
0: Σε αναμονή είμαστε, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε, σε αναμονή είμαστε. Σε αναμονή είμαστε.
2: Ακούω κάτι ονόματα, έχει δίκιο φίλος. Για και λίγο ποιότητα, ρε παιδί. Γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με 48 ομάδες. Πού πάτε, ρε. Έχετε ξεφτυλίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Τι είναι αυτό. Πού το παγκόσμιο κύπελλο το 70 όταν βλέπαμε με 16 ομάδες. Και πού αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Δεν μπορούν να δω αγώνα. Και με κνευρίζουν. Κακό ποδόσφαιρο. Μια Αγγλία λίγο κουνιέται. Όλοι οι άλλοι είναι για κλάματα. Για κλωτσιές ειδικά. Η Γαλλία κάτι καλύτερο πρέπει να παρουσιάσει. Για το Μαρόκο.
0: Εντάξει, που λένε, είναι και περίεργο, ρε φίλε. Είναι και περίεργο.
2: Το Μαρόκο έχει παιχταράδες μέσα. Πού να πάρουν από την παίκτη. Αυτοί κάνουν από 50 και πάνω. Δεν τώρα.
0: Είναι και περίεργο. Είναι και περίεργο το Μουντιάλ, γιατί είναι πολλές 48 οι ομάδες. Είναι...
2: Πάρα πολλές. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Για πες μου ένα αριθμό. Πες μου ένα αριθμό από το 1 στο 30 εδώ για να στείλουμε.
2: 7.
0: Το 7, το 7, κυρία Ειρήνη, παρακαλώ, από τον κύριο Σφύρα του Ξάνθη, να δούμε τον νικητή για το εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα Πειραιά και Σαντορίνη. Να δούμε τώρα, μας το δώσει λίγο εδώ η κυρία Ειρήνη. Τι άλλο, ήσυχα όλα, κατάλα.
2: Εγώ, το γκόλτο δεν είναι και.
0: Εντάξει, το...
2: Από Δευτέρα μόνο σου θα είναι.
0: Για λίγες μέρες.
2: Εντάξει, θα δεις τι θα τον κάνω. Θα το πω τώρα μόνο και θα τον πείτε μονότερμα. Έτσι.
0: Για να δούμε. Θα σ' ακούω, θα σ' ακούω.
2: Πότε θα γυρίσεις, Διονύση?
0: Θα γυρίσω μία Ιουλίου, πρώτα Θεός.
2: Α, πρώτη. Καλά. Λοιπόν, Πες τίποτα και εσύ κατά κύριε. Τι να κάνεις, πάρουν κανένα καλύτερο.
0: Τι να κάνω, εγώ κάνω, εγώ κάνω.
2: Όταν θέλει για center for θέλουμε, δεκάρι θέλουμε. Να βλέγατε, υπερβολικός.
0: Όχι, υπερβολικός, ηρέμησε, ηρέμησε.
2: Τι έλεγα, 7 παίκτες βασικούς θέλουμε. 7, ούτε έναν ούτε δύο, 7. Και τους 4 τους βγάζω πολύ έτσι διαλεκτά δηλαδή. Κατάλαβες, 4 από τους υπάρχοντες εννοώ. Κατάλαβες.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία, είμαστε και σε περίεργη φάση.
2: Άντε να δούμε, άντε. Κάνε βάλει και εσύ λίγο το χεράκι σου και σπρώξε λιγάκι.
0: Έλα φιλιά.
2: Δεν έμειναν και πολύ κατά κύριο.
0: Να σε καλά ρε γιγαντά, να σε καλά. Γεια σου Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Λοιπόν, νικήτρια του διαγωνισμού, όπως είπαμε, κληρώμα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα που πήρα για Σαντορίνη. Έτσι συμμετείχατε εδώ, Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Η κυρία Σάρα Χαλίφα, βλέπω εδώ. Συγχαρητήρια. Να πάρει το τηλεφωνικό κέντρο, σε εννοηθεί. Και εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ προς όλους και από μένα και από τον Κώστα Γκότζο που ήταν και πάλι εδώ μαζί μας να στηρίζετε τη δική μας προσπάθεια στο 91 παραπολιτικά 90,1. Από το Διονύση Βερβελέ λοιπόν και τον Κώστα Γκότζο σας αφήνουμε με Πασχάλη Τερζή και μια τραγουδάρα γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη.

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που λέει Κεραμέως, δεν δίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά κάτι καλό μάλλον μας προανήγγειλε εδώ. Μας περιέγραψε κάτι με τις αγορές εργασίας, κάτι με τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, το είπε αυτό. Αν δεν το είπε, το λέω εγώ, θα μπορούσε να το είχε πει. Και υγιή, πώς το είπε, αγορά εργασίας. Αυτό κι αν είναι υγιές εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ σωστό, υγιές, ακμαίο. Οπότε, ό,τι καλύτερο και όχι μόνο. Τόσα καλά λόγια για την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους, τις συνθήκες και τις απολαβές. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είμαστε και πρώτοι πάλι στην Ευρώπη, είμαστε και παράδειγμα εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο.
0: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη.

0: πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
1: Μπράβο!
0: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο!
3: Και έτσι από το παράδειγμα που είμαστε και πολύ καλοί στην Ευρώπη, όπως λέει και Αραμαίος, περάσαμε στο... τη νέα εφαρμογή, το app του Υπουργείου, της κυβερνήσεως, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4, από εκεί στήχησε όλο αυτό, για να μαθαίνουμε που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πάμε να το πάρουμε κιόλας, αλλά έτσι να ξέρουμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας. Και εδώ είναι το βιντεάκι του Πρωθυπουργού στο TikTok, με τα ηχητικά αυτά τα και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν, που λέει ότι πριν πληρώσεις θα ξέρεις που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πας, ούτε θα επιλέξεις το πιο φθηνό, απλά θα ξέρεις. Ξέρεις ότι στην Καρδίτσα έχει πιο φθηνό γιαούρτι. Εμείς θα το πάρουμε εδώ στην Αθήνα, αλλά ξέρεις που είναι το πιο φθηνό, δεν έχεις μια αγωνία, μια περιέργεια. Τι ακριβώς, που είναι το πιο φθηνό, τα πιο φθηνά μανταλάκια στην Ελλάδα, που να είναι. Α, περιέργεια, μπαίνεις μέσα, είναι στην Go. Δεν θα πας ποτέ στην Go να πάρεις μανταλάκια, αλλά και αν πας δεν θα πάρεις μανταλάκια. Αλλά όμως το έχεις αυτό και σου λύνεται μια απάντηση. Σου δίδεται μια απάντηση, σου λύνεται μια απορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, γιατί κάναν βιντεάκι για να αποδείξουν ότι έχουν κάνει μια εφαρμογή που δεν προσφέρει τίποτα.
0: Μπαίνεις στο πόσο κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
0: Στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
3: Και μετά δεν λέει πηγαίνεις. Αυτό είναι το απόσπασμα. Μετά το έχουν κόψει, έχουν κάνει cut και λέει κάτι άσχετο στο βίντεο του Πρωθυπουργού. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, ναι, μπαίνεις μέσα, βλέπεις πού είναι το πιο φθηνό και τι, από όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Και αν ένα νοικοκυριό χρειάζεται εκείνη την ώρα 20 προϊόντα από τυρί, χλωρίνες, απορρυπαντικά ή δεν ξέρω, μανταλάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάθεται δηλαδή ένα-ένα το προϊόν να βρει το barcode, να σκανάρει και να δει μανταλάκια εκεί. Τυρί εκεί. Ξέρω εγώ, απορρυπαντικά θα πρέπει να πάμε εκεί. Και ωραία, τα κάνεις όλα αυτά, βρίσκεις που είναι τα πιο φθηνά και πηγαίνεις μετά, αρχίζει ένα tour στο γύρο της Αθήνας, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, εσείς δεν ξέρω που βρίσκεστε, για να βρούμε το πιο φθηνό. Ναι, αυτό λοιπόν γίνεται, έχουν ξεκινήσει και τα γνωστά tours, όπως θα ακούσουμε τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει τέτοια. Και όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Καλύπτει το κενό. Θα ακούσουμε τώρα για τα πούλμαν που ξεκινάνε από τον Κυφισό.
4: Πόσο κάνει tours? Καθημερινές εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου. Αναχωρήσεις από Κηφισό κάθε μία ώρα. Διαφορετικά πακέτα προορισμών ανάλογα με τις προσφορές της ημέρας. Για σήμερα, Παρασκευή, πρώτη στάση στο Μασούτι Γαλατσίου. Για φέτα τρυπόλεως 13,45 το κιλό. Ανηφορίζουμε μετά στον Σκλαβενίτη Αμαρουσίου για βόια σπάλα 18,5 ευρώ το κιλό. Έπειτα περνάμε το ποτάμι και κατευθυνόμαστε στον ΑΒ Αγίας Βαρβάρας για γιαούρτι πρόβιο 4,5 ευρώ τον κεσέ. Μετά κατεβαίνουμε Πειραιά και στο Λίντλ Δραπετσόνας για κρεμμύδια κόκκινα 5 ευρώ το δίχτυ. Έπειτα με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα κατευθυνόμαστε στο My Market Βουλιαγμένης για σπρέι για κατσαρίδες 2 συν 2 δώρο. Και τέλος ολοκληρώνουμε το tour μας στους πρόποδες του Ημιτού, στο Παντοπολείο η Αυθονία Ηλιούπολης για καροτέν με δίκτυ προστασίας 10-25 ευρώ και δώρο μια μπαντάνα. Πόσο κάνει tours τις Κυριακές και κρουαζιέρα στα σούπερ μάρκετ του Σαρονικού? Πόσο κάνει tours? Βας στο μάρκετιν πήγε 9 ευρώ ο χαλβάς.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία από κάποιους ιδιώτες, γιατί μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά, που το κράτος τώρα να φτιάξει, να βάζει πούλμαν, θα ξεκινάτε από τον Κηφισό, το σπίτι σας στον Κηφισό, από τον Κηφισό ξεκινάει το πούλμαν, κάνει το γύρο και παίρνετε τα προϊόντα που θέλετε, είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινάτε το πρωί στις 9 και θα έχετε φτάσει την άλλη μέρα στις 9, Μάλλον στο σπίτι και μάλλον ζωντανή. Αλλά ζωντανή να μην φτάσετε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία και θα καταλάβετε ότι η πόλη θα σε ακολουθεί και δεν σε πρόδωσε. Η Αλεξάνδρεια, όλα αυτά του Αλεξανδρινού, του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα εδώ. Οπότε πάρτε, δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το βρείτε για να κάνετε το γνωστό tour. Όση ώρα εσείς παίρνετε το τηλέφωνο για το tour, θα ακούσουμε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος Νίκος Μπίστης, όπου πηγαίνει, σε όποιο κόμμα πηγαίνει, σε όποιο χώρο πολιτικό, χάνει ο χώρος αυτός. Όχι επειδή έχει τον Μπίστη, ίσως να είναι και αυτή η αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει. Δεν κερδίζει εκλογές. Τώρα είναι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα χάσει και τι σημαίνει χάνει στην περίπτωση του Τσίπρα. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός, αν θα είναι δεύτερος, αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι πάνω από 15, αν θα είναι κάτω από 12, αν θα είναι κάτω από 8. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νίκος Μπίστης και μας περιγράφει, απαντάει σε ένα ερώτημα εκεί των δημοσιογράφων του Sky για τα οικονομικά και πού βρίσκει το κόμμα τα λεφτά να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Όλη αυτή η καμπάνια, όλος αυτός ο κύκλος, όλα αυτά τα ταξίδια, όλο αυτά ο χαμός που γίνεται, με τι χρήματα γίνεται?
5: Κοιτάξτε, με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
1: Τα δικά σας γίνεται, ξέψεις, δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
1: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
1: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
1: Για αυτή την εκστρατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
3: Πολύ καλή λογική αυτή. Εδώ ο Νίκος Μπίστης λέει το χρηματοδοτούμε εμείς. Και τώρα και μετά, τίποτα δεν έχει βάλει. Όταν μιλάει κάποιος έτσι, το χρηματοδοτούμε είναι και τώρα και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και τις επόμενες όλα εμείς τα βάζουμε. Χωρίς στοιχεία, χωρίς να λέει τι δίνουν, τι πληρώνουν. Μετά κάπου λέει το Ινστιτούτο, όχι εμείς άρα. Μπερδεμένο είναι, δεν έχει σημασία, αφού το λέει ο Νίκος Μπίστης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τον ρωτήσαν και για τα νέα πρόσωπα, μάλλον τον ρωτήσαν για τα παλιά πρόσωπα που δεν τα θέλει ο Τσίπρας, γιατί θυμίζουν το παλιό κακό παρελθόν. Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει λανσάρει, ευτυχώς, κάποια νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νέο κόμμα. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπίστης.
5: Το βάρος στην πρώτη φάση δεν μπορούσε παρά να πέσει σε νέα πρόσωπα, σε νέο σχήμα, ακόμα κι αν αυτό ξένησε ορισμένους, ακόμα κι αν αδίκησε κάποιους, θα πω εγώ. Ναι. Διότι πολλοί κόσμος το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σαν έτοιμοι από καιρό ήταν να πάνε και είναι να πάνε στο Τσίπρα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί είναι η φυσική του ηγεσία, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο... Όμως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Σκέφτηκε ο Τσίπρας και πολύ σωστά. Αν εγώ εμφανιστώ ότι κάνω μια συγκόλληση των παλιών δυνάμεων, το καινούριο φύγει, να το πω για μένα, που ξέρετε ότι βγαίνω σπάνια πια στην τηλεόραση, εσείς είστε φίλοι μου και κάνω μια εξαίρεση. Αν έβλεπε ο κόσμος εμένα, που με ξέρει τόσα χρόνια, να πιω, να τσακώνομαι με τον Πασόκο, να ξαναμιλάω με το δεξιό, κλπ. Και όχι τα καινούρια πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Του βγήκανε όλα τα πρόσωπα, όχι. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, 2 από τους 5 να βγούνε είναι πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν περισσότεροι.
3: Νομίζω βγήκαν όλα τα πρόσωπα, πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ βγήκε το πρωί να μιλήσει ως παλιό πρόσωπο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εδώ έδωσε βάρος και ο ίδιος στα νέα πρόσωπα και εμείς αυτά τα πρόσωπα αγαπάμε από το νέο κόμμα. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αυτός που έλεγε καραγκιόζει τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και δεν τα έχει πάρει πίσω γιατί ήταν ο παλιός του εαυτός. Που έχει πει η κυρία Κουφονικολάκου, άλλο νέο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος Νιφούδης να αναλύσει την πρόταση Τσίπρα για τις δωρεάν μεταφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία, τρένα και όλα τα υπόλοιπα. Και ρίχνει στο πάνελ εκεί ένα επιχείρημα ατράνταχτο για το πόσο θα βγουν κερδισμένοι οι άνεργοι, οι νέοι, όσοι χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.
6: Κύριε Νιφούδη, εσείς πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό?
7: Θα σας πω. Το έχουμε κοστολογήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
3: να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνεργος δεν πληρώνει. Με την κάρτα ανεργίας δεν πληρώνει καθόλου εισιτήριο. Εδώ ο κύριος Νηφούδης υπολόγισε ότι ο άνεργος θα κερδίσει 80 ευρώ. Δεν πληρώνει. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα δίνει στην τσέπη του ανέργου. Επίσης είπε ότι έχουν κάνει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι τίποτα σκιτζίδες. Έχουν κάνει υπολογισμούς. Και έχουν βρει, και μας τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης, ότι κερδίζει κάθε επιβάτης 80 ευρώ το μήνα από αυτό το σύστημα της δωρεάν μεταφοράς. Η κάρτα απεριόριστων διαδρομών το μήνα έχει 27 ευρώ. Πώς κερδίζει τα 80 αφού έχει 27? Για δε φοιτητές, μαθητές άνω των 65, ανάπηρους κτλ. Είναι 13,5 ευρώ. Πώς κερδίζεις 80 ευρώ? Είναι πολύ τεκμηριωμένο, θέλω να πω, το νέο επιτελείο. Καλά λέει ο Μπίστης. Είναι πολύ τεκμηριωμένοι όλοι αυτοί. Μελετημένοι και κυρίως σοβαροί. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταγε νούμερα στην τύχη. Εδώ έχουν κάτσει κάτω και τα έχουν. Και έχουν και μεταδοτικότητα. Μπορούν να βγουν, να το πούνε και να το περιγράψουν. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Μια τελευταία ερώτηση κάνω στον Πίστη. Για το πόσο αριστερός και τι είδους αριστερός είναι ο Τσίπρας.
8: Βρίσκεται διαφορά στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα του 19 και του Αλέξη Τσίπρα του 23 με τον σημερινό?
5: Ναι, νομίζω είναι προφανής αυτή. Και αυτή είναι και μια αντίφαση του όσων αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα. Απ' τη μια τον κατηγορούν ότι άλλαξε και απ' την άλλη την ίδια στιγμή του λένε ότι είναι και ίδιος. Νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Του ασκείται και μια κριτική από παλιούς τους συντρόφους ότι δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Ο Ζαρραζίρ, ο Ζαρραζίρ. Δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
9: Αν το δαγκώσει σκύλος δεν θα λυσάξει. Κοίτα κατάσταση. Ο Ζαρραζίρ, ο Ζαρραζίρ.
5: Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
10: Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιόμισε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
3: Πολύ ωραία το διατυπώνει εδώ ο κύριος Μπίστης, ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τραβαγύρευε? Και ότι δεν είναι ο ριζοσπάστης αριστερός που ήταν κάποτε. Πολύ ριζοσπάστης ήταν κάποτε, το θυμόμαστε. Τι go back στη Μέρκελ είχε πει, τι go back στο Σόιμπλε, τι Μαντάμ Μέρκελ την είχε αποκαλέσει, τι ότι θα είναι μέρα μεσημέρι και θα δεχτεί η Μέρκελ τους όρους που θα τις βάλουμε εμείς, τι αγορές θα χορεύουν πάνω κάτω με τα νταούλια που θα βαράμε. Όλα αυτά γίνανε επειδή είχαμε ριζοσπάστη αριστερό. Δεν μας λέει όμως και το χρονικό σημείο που από ριζοσπάστης αριστερός έγινε αριστερός της εποχής του. Τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή? Και ο Τσίπρας, τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική

0: τα ψηφοδέλτια μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι, αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας, παρατήστε
1: μας. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.

0: πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Θέλετε, ωραία.
1: Μπείτε στη Βουλή, πείτε, αν εξαρτοποιηθείτε.
0: Αν εξαρτοποιηθείτε και μιλήστε και εναντίον μας, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Επίσης σοβαρό κόμμα και επίσης σοβαρή η άποψη αυτή. Ελάτε όλοι εδώ, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να μπούμε, να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μπούμε στη Βουλή και φεύγετε την επόμενη μέρα, αφού θα έχετε γίνει βουλευτές. Θα ανεξαρτητοποιηθείτε και βρίστε μας μετά. Δεν τον νοιάζουν αυτά του Βαρουφάκη. Είναι large. Θέλει να βάλει πολύ κόσμο μέσα για να τον βρίζει μετά και από μέσα. Και απ' έξω έτσι κι αλλιώς. Ωραία δήλωση και πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαίνεται όλο αυτό, εκπέμπεται η σοβαρότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στη μία πλευρά, στην αριστερά γίνονται αυτά, με τον Ιφούδη, τον Βαρουφάκη και τα άλλα παιδιά, τον Πίστη και τα άλλα παιδιά. Στην άλλη πλευρά, την δεξιά και ακροδεξιά, έχουμε ένα θέμα με τους γύφτους.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός πείνεμψη.
4: Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Κύριε Κουσουλέ, άκουσε τώρα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μπούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
4: Είναι και ο κ. Παϊτέλης εδώ.
3: Γιατί δε, ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγε, γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο Κέιρος Παϊτέρης ή εσείς θα τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
4: Ρωμά εγώ θα τους λέω. Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
3: Φυσικά είναι δικαίωμά σας. Όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω.
4: Ναι, εντάξει.
2: Είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους γενικότερα, και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε κάθε πάνελ, και χωρίς να ερωτηθεί θα το πάει εκεί. Το έχει βάλει κάπως κεντρικό θέμα, πυρηνικό θέμα για το κόμμα της και την ύπαρξή της, να καταφέρεται κατά των Τσιγκάνων, κατά αυτής της ομάδας, και να τους αποκαλεί γύφτους. Όμως σε αυτό το πάνελ, στην εκπομπή του Κουσουλού, ήταν ένας γύφτος, σε εισαγωγικά η λέξη, ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όπως θα ακούσουμε τώρα και όπως δεν είχε συμπεριφερθεί κάποιος γύφτος μέχρι τώρα απέναντι στη Λατινοπούλου.
5: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
5: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
5: Αν δεν γνωρίζει...
3: Εσείς έτσι
5: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμηκε. Mm. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την καλά δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το...

0: Εντάξει.
1: Λέω.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
2: λοιπόν, είναι.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι ντροπή σας.
0: Λέω.
2: Είναι ντροπή σας.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Δεύτερη φορά. Το λέει ο Παϊτέρης. Έκανε μια ερώτηση, δεν την περίμενε η κυρία Λατινοπούλου. Και πώς τόλμησε τώρα να κάνει και τέτοια ερώτηση και να αφήσει όλο αυτό το υπονοούμενο, το καταδικαστέο απέναντι στην κυρία Λατινοπούλου.

0: περίμενε και στο τέλος τον ξαναείπε γύφτο. Η Λατινοπούλη δεν θα ακούσουμε τον υπόλοιπο διάλογο, γιατί δεν ακούγονται, μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Και κατέληξε πάλι η Λατινοπούλη λέγοντας γύφτο και τον Παϊτέρη. Φεύγουμε λίγο από την δεξιά και πάμε πάλι στην αριστερά του σήμερα, με τα νέα στελέχη που λέει και ο Μπίστης που έχει ξαμολύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα τέτοιο είναι ο Χρήστος Βοσκόπουλος, ο οποίος είναι στον Ζαχαρό και κάνει την κομβική ερώτηση ο Ζαχαρός και δίνει μια απάντηση ο Βοσκόπουλος.
1: Αν σας ρώταγα πόσο της εκατό κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να μου πείτε δεν έχει καθόλου.
2: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
1: Και κομμουνισμό.
2: Κοιτάξτε.
1: Κομμουνισμό, σας θυμίζω απλώς ότι σε όλη την Ευρώπη, εκτός από εμάς, είναι ποινικοποιημένος.
2: Όχι, κοιτάξτε.
1: Είναι εκτός νόμου.
2: Ναι, το ΚΚΕ είναι...
1: Εκτός από την Ελλάδα, είπα.
2: Ναι. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει εκτίμηση από όλο το πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.

0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
1: Φυσικά.
2: Αυτά ακούει ο Ζαχαρός και μετά λέει δεν ξέρω αν έχει την γενική εκτίμηση, αν πρέπει να υπάρχει, αυτό είναι στο πίσω μέρος, αν πρέπει να υπάρχει και τι θα γίνει. Να, εδώ τα έχει πει ο μεγάλος Γεώργιος Παπαδόπουλος και τα έχει ενστερνιστεί ο επίσης μεγάλος Σταμάτης Ζαχαρός. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, επειδή έχουν πέσει πολλές μανάδες στο πάνελ εδώ και στον προβληματισμό μας, έρχεται και η Σοφία Βούλτεψη.
3: Κι εγώ έχω μία συμπάθεια, μου δούλεψα μαζί του, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, συνεργάστηκε με το Πασόκ αρμονικά, πιο αρμονικά από ότι παιδί μου λέγανε τότε στο Πασόκ, έλεγε υπουργός του Πασόκ, ότι όπως λέει, είπε στον γιο μου που τον συνάντησε, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.
4: Τι ήταν η μάνα?
3: Εγώ, είπε στο γιο μου.
4: Α, στο γιο σας, ναι.
3: Δεν με παρακολουθείς.
4: Δεν κατάλαβα, ναι. Όμως ένας...
3: Είπε στο γιο μου, όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, του λέει, δεν έχω συνεργαστεί με... Όχι Πασόκος. Πασόκος, Πασοκάρα, μεγάλη.

0: Δεν με παρακολουθείς.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, νόμιζα ένας.
0: Όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2, 11, 10, 80, 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και εδώ διάλογος της Σοφίας Βούλτευση με τον Κουσουλό επίσης. Τον Κουσουλό είναι, ναι. Νομίζω. Όχι. Χθες βράδυ είναι στο RT News, τη βραδινή εκπομπή. Που συζητάνε, ο Μόσκοβας νομίζω, που συζητάνε για την συνεργασία με τον Σαμαρά, πόσο καλός ήταν και πόσο με τους Πασόκους τότε υπουργούς είχαν συνεργαστεί καλά και περιγράφει Βούλτευση τι του είπε ο τάδε υπουργός, πρωτοκλασάντος, στο γιο της, μιλώντας για τη μάνα του, άρα την ίδια. Αλλά δεν την παρακολουθούσαν και χάθηκε όλο αυτό εδώ, η ομορφιά της στιγμής και το επανέλαβε. Το τηλέφωνο το είπαμε, τον Κύρκο να τον πούμε, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητο κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
3: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
1: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ
2: 100%. Πόσο
1: τοις εκατό. Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
1: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
1: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
1: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα. Άσχημα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
1: Άλλα.
4: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
1: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοπαίδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλασσάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
2: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
2: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
1: Την παράσταση.
2: Πες τα μην τα λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
1: Σειρά 3. Βέβαια.
2: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει αστεία.
1: Και θα σε απολαύσουμε.
2: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
1: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
2: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω.
5: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
5: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλιο.
2: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Ήταν τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει. Να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
6: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Παραπολιτικά και Ελληνοφρένια στα 90,1. Είναι η ώρα να θέσουμε ένα ερώτημα και να λάβουμε, αν λάβουμε, απάντηση.

ως δεξιός, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

0: Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Που μ' ανάψανε ποτιές.
0: Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι τα σκαλοπάτια, γιατί ανεβαίνουμε σκαλοπάτια σαν χώρα. Δεν καταλαβαίνει γιατί ένας δεξιός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Πώς δεν είπε γιατί ένας αριστερός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ένας κεντρός, ένας σοσιαλιστής, ένας ελασίτης, τώρα που έχουμε του Τσίπρα, όλα αυτά τα νέα άτομα που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο με τόσο μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα ερωτήματα, εμπλουτίσαμε δηλαδή το ερώτημα του Άδων Γεωργιάδη, γιατί έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.
3: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε.
4: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
4: Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ίδια.
4: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Εγώ είμαι.
4: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
5: Τι θες.
4: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Ό,τι ώρα γουστάρω.
4: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
6: Θα πρακτική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
7: Το μαλλί πως είναι.
6: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει
5: ah.
4: Α, δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το «Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά», αλλά όπως το κάνατε εσείς, «Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά». Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια
9: ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα έπαιξε στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνώ. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Τώρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?

0: Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
1: Αχα.
0: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?

0: είναι η ντομάτα σήμερα.
1: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
0: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα.
1: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
0: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα.

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα, τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ναι, Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιός ροκάφης.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα, πόσο σε θέλω, που έχει ένα σολάρισμα εκεί. Καλό.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη και για τους άριστους πανιστόρικους, το Apolitical Punishment, Μινόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της Οργής, σε λήψη δρόμου και αφηγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της τροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ, στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της Οργής, για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούω.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4.12. Παντέν σαμπουάν. Always σερβιετάκια. Και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2.98. Γαλαξίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η ώρα είναι 8.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτό.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
15: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
16: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Παρασκευής 19 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες από τις 9 μέχρι τις 12 ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Δεν έχουμε απόψε θεματική βραδιά. Αυτό σημαίνει ότι το τι θα συζητήσουμε θα το καθορίσετε οι ακροατές που θα βγείτε στον αέρα και θα στείλετε μηνύματα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-880. Κατά τα λοιπά μπορείτε να επικοινωνείτε και με email, τα στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Για τους συντελεστές, το απόψινό μας ανεμολόγιο, την πρώτη ώρα στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο καλός φίλος Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα, Ειρήνη Λεγάκη, και στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Θέλω από τη μία να χαρώ που επιτέλους βγήκε μια απόφαση, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν πρέπει να γκρινιάξω για το γεγονός ότι χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 2017, όταν ο 11χρονος Μάριος έπεσε νεκρός από αδέσποτους πυροβολισμούς. Το παιδάκι στα μόλις 11 του χρόνια έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο σχολείο του στο Μενίδη. Ήταν Ιούνιος του 2017 και τον Ιούνιο του 2026 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, έχει σημασία να είναι και η ένορκη, έκρινε ομόφωνα ένοχο τον βασικό κατηγορούμενο. Το παιδάκι ήταν στο προάβλιο του σχολείου του και κατέρευσε, περίμενε να ξεκινήσει η σχολική γιορτή. Η ποινή, ισόβια κάθριξη. Και πρέπει και εμείς τα μέσα ενημέρωσης αυτό να το διαδώσουμε. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ανισόρροποι που πυροβολούν αδέσποτα, αλλά τέλος πάντων, ίσως γνωρίζοντας ότι αν το κάνουν και προκαλέσουν θάνατο θα πάνε ισόβια μέσα, να τους περιορίσουμε κάπως.

Η μητέρα μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ανακούφισης ξέσπασε σε λυγμούς. Ο πατέρας είπε ότι του 11χρονου είπε ότι έλαμψε η δικαιοσύνη, είναι μια σωστή απόφαση, πήρε, ο ένοχος είπε αυτό που του αξίζει.

Και όπως πάντα, ο καθένας, σας το έχω πει, έχει την παλαβομάρα. Πάρα πολλοί έχουν την παλαβομάρα μέσα στο μυαλό τους και έχουν μάθει σε αυτή την καραμέλα και τους φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Φταίνε και στους αθώους, αλλά φταίνε και στους ενόχους. Βλέπεις τον οποιονδήποτε να τα βάζει με το μέσο ενημέρωσης και δεν ξέρεις πλέον αυτός που τώρα που ταχώνει στα μέσα το κάνει διότι έχει δίκιο και θίγεται, ή το κάνει διότι έχει άδικο και του χαλάνε τη μανέστρα τα μέσα που βγάζουν το άδικο του στην φόρα. Συγγενείς του καταδικαστέντα ενεπλάκησαν με δημοσιογραφικά συνεργεία που βρισκόντουσαν στο σημείο για να καλύψουν την υπόθεση και επιτέθηκαν και σε συναδέλφους δημοσιογράφους, σε συναδέλφους τεχνικούς, προκλήθηκαν φθορές σε τηλεοπτικές κάμερες, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να εξτομίζει «Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε». Όχι απλώς χιδεότητα, και χρειάστηκε, λέει, να παρέμβουν οι αστυνομικοί. Στο μυαλό τους τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι περίεργες οι ανθρώπινες κοινωνίες, λες δικαιοσύνη. Και νομίζουμε ότι όλοι ορίζουμε τη δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο. Στο μυαλό τους τώρα έχει αδικηθεί ο άνθρωπός τους. Άμα τους ρωτήσεις αύριο ποια είναι η γνώμη σας για την ελληνική δικαιοσύνη, κακή θα σου πει. Δεν εφαρμόζεται η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά άμα τους ρωτήσεις γιατί, και σου πούνε διότι ο συγγενής μου που πυροβολούσε αδέσποτα και σκότωσε ένα 11χρονο παιδί, το βάλαν ισόβια αντί να του πούνε «έλα, δεν πειράζει, άλλη φορά πρόσεχε».

σαν τραγωδία η σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο, η βολίδα του πυροβόλου τέλος πάντων, είχε εκτοξευθεί από απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων και σαν τραγωδία η πρώτη, από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν να τον βοηθήσουν ήταν η ίδια του η μητέρα. Γιατί? Διότι η μητέρα του εργαζόταν ως δασκάλα στο ίδιο σχολείο και έπρεπε να τρέξει να βρει το παιδί της σε αυτήν την κατάσταση. Πάρα πολύ καλή απόφαση, απλώς σκέφτομαι λιγάκι το θέμα των 9 ετών. Προσπαθούμε να κατεβάσουμε σημαντικά, είπαμε ότι έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Για να σας δώσω έτσι τα στοιχεία, ο μέσος όρος εκδίκασης υποθέσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στις 750 μέρες, στην Ελλάδα 1300, είναι σχεδόν διπλάσιες. Έχει βάλει, έχουν πει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στόχο τα επόμενα χρόνια να κατέβει και να είναι και η εκδίκαση, η τελική απόφαση υποθέσεων στην Ελλάδα να συνάδει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μακάρι.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή και σε λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Συνέβη πριν από 4 μέρες, δεν μπόρεσα να το αναφέρω όταν συνέβη και το κράτησα για να το αναφέρω σήμερα Παρασκευή. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο και προκάλεσε έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η ανάρτηση αυτή έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αξιωματικός του στρατού Ξηράς και σύμφωνα με την ανάρτηση δίνει όρκο φύλαξης πίστης στο Σύνταγμα και στους νόμους για προαγωγή του με επίκληση στους 12 αρχαιοελληνικούς θεούς του Ολύμπου. Πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία από ιερέα της ελληνικής εθνικής θρησκείας και όχι από την ελληνόφωνη Ιουδαιορωμαϊκή Χριστιανική Εκκλησία, ανέφερε η ανάρτηση που συνόδευσε την φωτογραφία. Στο ΓΕΣ λοιπόν κάνουν έρευνα η οποία διεξάγεται για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα και διευκρινίζουν ότι το παράπτωμα το οποίο διερευνάται είναι η χρήση της στρατιωτικής του στολής στην έξω στρατιωτική αυτή λατρευτική δραστηριότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να απολογηθεί ένας, με συγχωρείτε, γνώμη, να το συζητήσουμε, γιατί να απολογηθεί ένας στρατιωτικός που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Τι συμβαίνει? Ο στρατιωτικός μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Αυτά που λέγω τύπη είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκίστη στο Δία. Ορκίστηκα με όρκο στρατιωτικό κανονικά που είναι συγκεκριμένος. Τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο και γι' αυτό το έκανα. Ο στρατός ακολουθεί το σύνταγμα του κράτους. Με συγχωρείτε, εσείς συμφωνείτε να διαταχθεί έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού αν, που από ό,τι φαίνεται ο όρκος είναι συγκεκριμένος, εγώ τον πιστεύω το στρατιωτικό, ότι ο ιερέας θα πρόσθεσε τα υπόλοιπα, αλλά προφανώς ο ίδιος δεν αρνείται ότι είναι πιστός της ελληνικής εθνικής θρησκείας. Εσείς θεωρείτε ότι οι στρατιωτικοί που πιστεύουν στην ελληνική εθνική θρησκεία πρέπει να διώκονται, πρέπει να γίνεται έρευνα να δούμε τι είναι αυτός τώρα εδώ και γιατί πιστεύει στο Δωδεκάθεο και αν πρέπει να φοράει τη στρατιωτική.

0: Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο ακροατή, τον που βγαίνει ως πολεμιστής, θέλω να σας ενημερώσω για ένα υπέροχο φεστιβάλ για τον επόμενο μήνα, από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου, το φεστιβάλ Attica Roots από την περιφέρεια Αττικής. Θα είναι μια σειρά από συναυλίες, επαναλαμβάνω, η διάρκεια είναι από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε εμβληματικούς χώρους, πλατείες, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης, με μουσικά σχήματα από δημοτικό τραγούδι και ρεμπέτικο, με μελωδίες της Μεσογείου, με κριτική παράδοση, με gypsy swing, jazz, funk, ακόμα και με ηλεκτρόνικα. Και όταν λέμε για τοποθεσίες, από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τη Δραπετσόνα, το Ζάπιο και πλατείες της Αθήνας. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό στο κοινό. Μοτ Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα and the Kumbara Project, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζιο Ντίλο, Χαΐνιδες, ο Μάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Οι καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος. Ξεκινάει το Attica Roots Festival στις 25 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα, είπαμε ελεύθερη είσοδος, ανοιχτό μάλλον για το κοινό, όχι είσοδος, στη Ρωμαϊκή Αγορά με τους Mod Plagal. Ένα συγκρότημα το οποίο συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με την jazz, την funk, τα blues και τον αυτοσχεδιασμό. Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής, ένα υπέροχο μουσικό φεστιβάλ και τα σημεία δηλαδή είναι φοβερά που θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες για αυτόν τον μήνα, 25 Ιουνίου με 25 Ιουλίου, και ο όμιλος των παραπολιτικών, ο Next Step Media Group, έχει την τιμή να είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να το απολαύσετε. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, εγγυημένο δηλαδή, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ακροατή, τον πολεμιστή. Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα Λαμπίδη.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω να πω το εξής. Έχω αειδιάσει και από την ελληνική πολιτική του Μητσοτάκη, αλλά και από την πολιτική του Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Δεν σε ακούω καθαρά, βγάλε το hands-free να μας μιλάς.
1: Όχι, δεν έχω βάλει τίποτα.
0: Bluetooth, ανοιχτή ακρόαση, κάτι πρόβλημα έχει το... Για συνέχιση. Ωραία, προχωράμε και αν υπάρχει πρόβλημα θα σου πω να σε ξανακαλέσουμε.
1: Ναι. Λέω, έχω αειδιάσει από την πολιτική του Μητσοτάκη και από αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, από του Τραμπ και του Νετανιάχου. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Μ' ακούς. Λοιπόν, εγώ επειδή μιλάω με πολλοί κόσμο και πηγαίνω και στις λαϊκές και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές εδώ στην Ελλάδα είναι στο κατακόρυφο. Όταν λέμε στο κατακόρυφο, ο κόσμος έχει πει το δεσπότη Παναγιώτη με λίγα λόγια. Και δεν μπορεί να...
0: Για κλείσε να δοκιμάσουμε και πάλι να σε καλέσουμε.
1: Ναι.

0: Δώστε μας λίγο χρόνο να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε και πάλι. Ξέρετε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο ήχος στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό σε επίπεδο ποιότητας, ενώ μια ιδιωτική συνομιλία που μπορεί να περάσει ραδιοφωνικά δεν περνάει, διότι τα κριτήρια είναι, το καταλαβαίνετε, αυτό το αντιλαμβάνεστε, έτσι, είναι διαφορετικά. Να δω λίγο κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Αν δεν είναι καλή η σύνδεση με τον πολεμιστή, θα προχωρήσουμε με επόμενους ακροατές. Γιατί δεν λέτε, μου λέει ο Γιώργος, ότι ήταν Ρωμά ο δολοφόνος του μικρού, τι φοβάστε? Τίποτα δεν φοβάμαι. Και ο Βαγγέλης εδώ, ένας μπιπ γράφει, μπιπ και ισόβια και πολύ καλά του κάνανε. Όχι, δεν γενικεύουμε, δεν, δηλαδή αν ήταν κάτι κριτική σκοτώσανε το Γιακουμάκι, τα πούμε πυρηνικά στην Κρήτη. Ο Βαγγέλης, να συμφωνήσουμε ότι όσοι πυροβολούν σε γάμους, βαφτίσια είναι εν δυνάμει δολοφόνοι, να πηγαίνουν όλοι σόβια. Νομίζω ότι θέτει ένα προηγούμενο η δικαστική απόφαση. Είπα ότι δεν θα μπορέσουμε όλους τους ανισόρροπους να τους σταματήσουμε, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν είναι ανισόρροπος δεν προχωρεί σε τέτοιες πράξεις. Αλλά τέλος πάντων, ίσως ορισμένοι να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές και κάπως να τους περιορίσουμε. Το καταλάβετε λάθος, η ουσία του ζητήματος αφορά την νομιμότητα του τελετουργικού, όχι το αν ο αξιωματικός πιστεύει στο δωδεκάθεο ως ιδιώτης. Προφανώς για τον όρκο του στρατιωτικού. Φυσικά και πρέπει να φοράει στολή, απλά άλλοι, γράφει ο ντοκτορός, ελπίζω να το στέλνεις χιουμοριστικά, με χιουμοριστική διάθεση, και όχι ότι δεν είναι η δυνατότητα, δεν μπορεί κάποιος που πιστεύει στο δωδεκάθεο να κατέχει θέση είτε στο δημόσιο, από μια υπηρεσία μέχρι το στρατό. Πάμε να ακούσουμε πάλι τον πολεμιστή. Έλα.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Μ' ακούς καλύτερα?
0: Κάπως καλύτερα, πάμε.
1: Λέω, έχω αεδιάσει από την πολιτική του Μητσοτάκη
0: και του Νετανιάχου, και μετά έλεγες ότι είναι οι τιμές στα ύψη.
1: Που έχει μαζέψει Γεωργιάνιδες, Βορίδες, ξέρω εγώ εκεί πέρα, Πλεύρηδες, Κατριδάκηδες, και δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλα. Αλλά αυτό που έχω επισημάνει είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Πού είσαι?
1: Πώς?
0: Πού είσαι, σε παιδότοπο είσαι? Πού έχεις πάει? Άπειρες. Μια χαρά, παιδικές, ωραίες, αλλά δεν είναι ωραίο για το... Δεν, ραδιοφωνικά δεν πολύ...
1: Λοιπόν, λέω το εξής εγώ.
0: Είσαι σε πάρτι με παιδάκια και αντί να ασχοληθείς με τα παιδάκια παίρνεις τα ραδιόφωνα.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Εδώ και αυτήν τη βλέπω πολύ λίγη. Δεν βλέπω δηλαδή να κάνει μια δουλειά. Εάν ήθελα να κάνει μια δουλειά...
0: Ποια?
1: Λέω, αν ήθελε η Κοβέση να κάνει κάποια δουλειά...
0: Α, η Κοβέση.
1: Ναι, ναι, θα έπρεπε
0: να... Ευρωπαϊκές Αγγελίες.
1: Να έχει αναγκάσει να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Γιατί αυτά τα χρήματα που ήταν για τους ανθρώπους ανήκανε σε αυτούς. Το είσαι τα λαμόγια στη συμμορία του Μητσοτάκη. Γιατί πρόκειται για μια συμμορία που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Νιώθω ότι δεν θα ψηφίσεις Μητσοτάκη, δεν ξέρω. Σαν να καταλαβαίνω ότι δεν θα τον ψηφίσεις.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βάλε και τα ξένα φαν εδώ πέρα που πήραν οι πρώτες κατοικίες και οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Ποιος θα τους δώσει, ποιος θα τους στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτός έχει πόσα, 50 σπίτια, που τα βρήκε τα 50 σπίτια. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τον νίκη, δεν έχει να φάει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σηκωθεί και να φύγει, πρέπει να τον παλέψουνε. και όχι να πηγαίνουν και να το ψηφίσουν για να τους βολέψουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους, δεν ξέρω. Με αυτό το σκεπτικό ή γιατί τους έδωσε ένα πενιντάρι ή ένα κατοστάρι. Θέλω να σου πω το σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Εγώ αν είχα παιδί, δεν έχω παιδί, να είμαι αδερφέ. Αλλά αν είχα παιδί και έλεγε ο Μητσοτάκης πάρε 150 στο παιδί μου, θα του έλεγε κάνε τα γιαούρια και ρίξε τα στη μούρη. Γιατί αυτά θα του έλεγα του παιδιού μου. Τα 150 δεν ανήκουν σε σένα. Ανήκουνε στους ανέργους, στους αστέγους. Λοιπόν, δεν θα τα πάρεις. Έτσι πρέπει να λένε είναι στα παιδιά τους για να αποκτήσουν συνείδηση. Και όχι να βγαίνουν και να λένε καλά είναι τα 150. Δηλαδή έτσι σας πετάει ένα κόκαλο και τρέχετε το ξερογλύφετε. Μόνο όταν θα αποκτήσουν πολιτική συνείδηση και θα διαβάζουν τα προγράμματα και θα ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία προστάνε 1 δισεκατομμύριο στον κόσμο στην ΑΕΗ. Σε ποιο δικαίωμα πήραν αυτοί 1 δισεκατομμύριο και ο κόσμος στην ΑΕΗ και του πέρανε την πρώτη κατοικία. Με ποιο δικαίωμα. Και είναι άνεργοι. Και άλλο ένα που είχες κάνει μια θεματική με τους αλλοδαπούς, αν θυμάσαι, ξέρεις ότι χάσαν τη δουλειά τους Έλληνες που αφήσανε τα σύνορα ανοιχτά και ήρθαν οι αλλοδαποί εδώ και έρχονται συνεχώς. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι παίρνουνε μερικοί από αυτούς. 216 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ο Έλληνας με 216 ευρώ από τη στιγμή που χάνει τη δουλειά του από τους αλλοδαπούς. Όχι. Πρέπει να μπει και ένα φρένο εκεί, να καταργηθεί η Σέγγεν. Γιατί πρέπει να καταργηθεί οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να παίρνει την αφρόκρεμα από τους αλλοδαπούς στη Γερμανία, δεν ξέρω, οι Γάλλοι και οποιοδήποτε. Και να μας αφήνουν όλους αυτούς. Γιατί βλέπω και από αρρώστιες που τα φέραν αρρώστιες που είχαμε νικήσει. Και 1002 εμπόδιο ναρκωτικών. Διασμοί, σκοτωμοί, αποδάφτους, πρέπει να πει να βγαίνω.
0: Λατινοπούλου...
1: Πρέπει να γίνει κράτος η Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι ξεβραγού αμπέλη.
0: Ψήφισε Λατινοπούλου να βάλει μια τάξη.
1: Πώς?
0: Ψήφισε Λατινοπούλου να βάλει μια τάξη.
1: Όχι,
0: να
1: ψήφισε Λατινοπούλου, πρέπει και τον Κουκουέ να αλλάξει στάση.
0: Και ο Κουκουέ.
1: Είναι σούπερ ακροατής.
0: Τι σχέση έχει το Κουκουέ.
1: Πρέπει να πάρξει εναντίον των ξένων εργατών.
0: Συγγνώμη Κουκουέ, ψηφίζεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, είμαι αυτόνομος.
0: Εντάξει, αλλά άμα θέλεις να γίνει, να υπάρχει μια αλλαγή, να ψηφίσεις κάποιο κόμμα. Δεν
1: μπορεί. Εργατικής τάξης.
0: Ποιος? Τι έκανε εργατική.
1: Και τα δικά μου συμφέροντα και της εργατικής τάξης με ασπίζουμε. Δεν μπορεί το κουκουέ να λέει να πούμε ναι σε όλους αυτούς τους ξένους. Δεν μπορεί να το λέει για να παίρνει ψήφους. Πρέπει να αλλάξει την αφού με.
0: Μετά απορείς γιατί γύρω σου δεν αλλάζουν πράγματα.
1: Αλλάξει τη φιλοσοφία.
0: Τα βάλε στο καζάνι τα διάφορα υλικά, τα ανακάτεψες, τα έκανε σούπα.
1: Δεν είμαι φασίστας, το ξαναλέω, είμαι αυτόνομος κομμουνιστής.
0: Ποιος είναι αυτόνομος
1: κομμουνιστής? Ξέρω τι λέω. Και παλεύω την αδικία όπου και να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
0: Εντάξει,
1: να πάμε στον Νετανιάχου και στον Τραμπ. Σε αυτούς θα πούμε τους μακελάριδες που σκοτώσανε γυναίκες, παιδιά, άμαχο πληθυσμό. Ρίνανε μια μπόμπα και σκοτάνε 20 γυναίκες και 50 παιδιά, 60. Αλλά βρέθηκε όμως ένα Ιράν που τους έκανε να καταλάβουνε τι θα πει Βερίκοκο. Τρέχουν και δεν φτάνουνε τώρα. Καλά κάνει το Ιράν και λέει για το να σταματήσει το πόλεμο στο Λίβανο. Ποιο δικαίωμα ο Νετανιάχου βομβαρδίζει και κατέχει μέρος του Λιβάνου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξουνε στάση και το κουκουέ ακόμα πρέπει να μάθει να κάνει συμμαχίες και να ξέρει να περασπίζεται την εργατική τάξη. Όχι για ψηφουλάκια να λέμε ναι σε όλους τους αλλοδαπούς. Όχι. Θα μάθουν να περασπίζουμε την ελληνική εργατική τάξη. Γιατί έχουμε χάσει τις δουλειές μας, χάσανε τα σπίτια. Πού είναι αυτοί? Πού δεν τους βλέπω πουθενά. Πρέπει να βγουν στον δρόμο όπως βγαίναν παλιά. Και να παλέψουν, να μην μιλάνε για δημοκρατία. Να μιλάνε για επανάσταση. Τις δημοκρατίες έχουμε πληρώσει. Τέλος οι δημοκρατίες. Εμείς θέλουμε την δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό πρέπει να πούνε. Και να κάνουν συμμαχίες.
0: Εντάξει πολεμιστή.
1: Λοιπόν, θα αφήνω.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα. Κάτι είχε όντως με τα ακουστικά πριν, ήταν πολύ καλύτερη τώρα η επικοινωνία, ο ήχος. Ναι, το νωρίτερα είχαμε και ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό. Στη Γερμανία, στη Βρετανία με συγχωρείτε, είχαμε σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ. Οι αρχικές αναφορές ήταν για τραυματίες. Ήταν η σύγκρουση μεταξύ δύο επιβατικών τρένων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με την Telegraph. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ώρα Βρετανίας. Οπότε λίγο μετά τις 7 σε εμάς, ένα δύο ώρο νομίζω πίσω είναι οι Βρετανοί. Μάλλον η σύγκρουση εντωμεταξύ δεν ήταν με τοπική. Δηλαδή το ένα τρένο συγκρούστηκε, λένε οι πληροφορίες, στο πίσω μέρος άλλου τρένου. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων μειώνει την... είναι σοβαρό, αλλά λιγότερο σε σχέση με το ενένα η σύγκρουση, όπως καταλαβαίνετε, με τοπική. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι, να μην έχει υπάρξει κάτι σοβαρό. Συνεχίζουμε με την κυρία Σία. Γεια σας.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίση, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Σία.
6: Και σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα. Βάζετε θεματάρες και ας είναι Παρασκευή. Λοιπόν, και φυσικά το πρώτο θέμα εκεί με τον με το παιδάκι αυτό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Η δικαιοσύνη γενικότερα στην Ελλάδα είναι απαράδεκτη έτσι όπως δικάζει, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά για μια τέτοια υπόθεση αλλά και για πλήστες άλλες, έρχεται σε θέση αρνησιδικίας.
0: Καταλαβαίνω.
6: Κλείνω γρήγορα γιατί θέλω να πάω και στα άλλα και θέλω να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχετε βάλει κατά καιρούς. Δεν το έχετε κάνει θεματική τελευταία. Όταν παρακολουθώ εγώ, ξέρω εγώ, δύο μήνες πώς έχουμε μιλήσει με τον Θουκυδίδη πριν δύο μήνες περίπου, πριν τον Τσιπίνγκ. Και είπε ένας εύστοχας το ακροατής ότι ο Σιπίνγκ ακούει ανεμολόγιο. Λοιπόν, τότε πολύ ωραία έτσι και χαριτωμένα. Λοιπόν, έχετε βάλει το ζήτημα της Κύπρου, όχι θεματική, αλλά σας άκουσα έτσι πραγματικά και με έχετε βάλει έτσι σε πολύ μεγάλη περίσκεψη για το αν θα πρέπει τελικά αυτό το κορυφαίο εθνικό ζήτημα να μπει πάνω απ' όλα και στον ελληνικό λαό, σε εμάς εντάξει, ναι. Και όσοι ενδιαφερόμαστε και όσοι αγωνιζόμαστε, να μπει σε όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, σας άκουγα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, λέγατε έτσι με έναν τρόπο που με πληγώσατε κιόλας, αλλά άφησα αυτό το διάστημα να μην μιλήσω και να μην τοποθετηθώ, ότι όλοι πάνε στα χωριά τους, ξέρεις τι πράγμα είναι να μην μπορείς να πας στο χωριό σου, στην πόλη σου. Και μιλήσατε για τα κατεχόμενα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, το Ιράν, η Μέση Ανατολή, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, αλλά και η Ρωσία, ο Πούτιν εκεί, η Ουκρανία κλπ. Ο ΙΕ, ενώ δεν έχει λύσει κανένα τέτοιο ζήτημα, και μάλιστα τόσο ο Τραμπ, δηλαδή είπα, τόσο η Ρωσία, είναι μέλη μόνιμα, έτσι, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λοιπόν, κανένα συμβούλιο δεν έγινε, καμία επίσημη κίνηση για όλα αυτά τα μέτωπα και τις σειράξεις του πολέμου, δεν έχει γίνει τίποτα, για να μην σας πάω πριν από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή. Σας λέω τώρα τα τελευταία γεγονότα. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν δεν έχει αντιδράσει ο ΟΗΕ για τα προσφυγικά κύματα εξαιτίας και αυτών των τελευταίων και πριν από την Ουκρανία, τη Ρωσία και μέχρι σήμερα, είναι έτοιμος, κύριε Γλαβιθή, να κάνει τρίτη πενταμερή διάσκεψη για να λύσει το Κυπριακό. Αυτός ο άχρηστος, ο γενικός γραμματέας, ο Γκουντέρες, ο οποίος ήτανε ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και θέλει να μπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγοι τα ξέρουν αυτά, αλλά επειδή παρακολουθούμε και τους παρακολουθούμε στενά όλους αυτούς τους αδιάντροπους και τους αποτυχημένους που θέλουν να καταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να το κάνουν τσιμπουτί, την Κύπρο να την κάνουν τσιμπουτί και δεν θα τους περάσει. Λοιπόν, ο Γκουτέρες ήταν πρωθυπουργός από το 1955-2001, αλλά παραιτήθηκε διότι το 2001, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, επί της πρωθυπουργίας του και υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Κώστα, αυτός που είναι τώρα ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, έκαναν διασπάθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έκαναν έργα βιτρίνας και το 2001 πέφτει μια γέφυρα και σκοτώνει περίπου 70 ανθρώπους. Και παραιτήθηκε φυσικά μετά από αυτό. Μετά από αυτό ο ένας γίνεται γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και πριν από λίγο ο Κώστα έγινε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι βρίσκουν στους οργανισμούς, στους παγκόσμιους αυτούς, θέση και μάλιστα και ηγετικές. Μιλάω τώρα με μια αγανάκτηση όπως καταλαβαίνετε, διότι θέλει να κλείσει το θέμα μέχρι Δεκέμβριο, να κάνει αυτή την πενταμερή, την τρίτη κατά σειρά, οι δύο έγιναν το 2017, σας υπενθυμίζω κύριε Λαβίθη, το Grand Montana, το 2017. Έγιναν δύο πενταμερείς, οι οποίες για μας όσοι ασχολούμαστε και με την νομική διάσταση, είναι και παράνομες και άκυρες. Αλλά είναι πάρα πολύ νομικοί και σπουδαίοι και επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται και με αυτή τη διάσταση του Κυπριακού και έχουν γίνει ημερίδες σχετικές τότε το 2017 και βγήκε και ένα πολύ καλό βιβλίο «Νέα στρατηγική για την Κύπρο» όπου γράφουν 20 πανεπιστημιακοί. Λοιπόν, μετά από τις αλλεπάλληλες ημερίδες που γίναν όλο αυτό το διάστημα, από το Γενάρη δηλαδή που έγινε μία μέχρι τέλος Απρίλη-Μάη που έγινε η δεύτερη, για ένα χρόνο υπήρχαν αλλεπάλληλες ημερίδες συσκέψεις φορέων, επιστημονικών, σωματείων, λαός απλώς, όλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά βέβαια στον τύπο δεν βγαίνουν, αλλά στην Κύπρο υπήρχε η σχετική ενημέρωση γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και από το Φιλελεύθερο. Εδώ το θάψανε εντελώς όλο αυτό το ζήτημα, παρά έγραψαν μόνο...
0: Δεν πουλάει το Κυπριακό τόσο.
6: Πώς είπα, ναι.
0: Δεν πουλάει τόσο το Κυπριακό.
6: Δεν πουλάει.
0: Βάλτε μια ανατελεία.
6: Ναι.
0: Γιατί έχω το διαφημιστικό διάλειμμα, μην κλείσετε, συνεχίζουμε.
6: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: ακόμα και πάλι. Μίλαγε πριν τη διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα την κυρία Σία. Ελάτε. Κυρία Σία.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Έλατε.
1: Σας ακούω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μάλλον από το 2017, όπου γίναν οι δύο αυτές πενταμερείς, οι οποίες περιεχόμενο είχαν πάλι τη διζωοκινική δικοινοτική ομοσπονδία, που σημαίνει δύο ζώνες και με ένα επιπλέον κράτος, το οποίο θα ελέγχεται πάλι από ξένους. Είναι μία παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν είναι οι συνομοσπονδίες οι οποίες είναι, ας πούμε, τύπου Ελβετία ή ξέρω εγώ, οι ομοσπονδίες τύπου Ελβετία οτιδήποτε. Αλλά εδώ δεν μας κάνει ούτε η ομοσπονδία στην Κύπρο. Έχουμε ένα ομοιογενή πληθυσμό, 82% πρώτης εισβολής Ελλήνων και μία μειοψηφία, 18%, αλλά και αυτή προέρχεται περισσότερο, το 60% από λινοβάμβακους, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Κύρης, ο μεγαλύτερος βυζαντινολόγος ιστορικός, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως εμβέλη. Παγκοσμίως εμβέλη, και σίγουρα τον ξέρετε, τον Κύρη. Έτσι δεν είναι, ο Κωνσταντίνο Κύρη?
0: Βεβαίως και το ξέρω.
1: Λοιπόν, οπότε, όχι μόνο θα επιφέρει αυτό το, η παραλλαγή λοιπόν αυτή του σχεδίου ΑΝΑΝ, όλα τα σχέδια είναι παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Μιλάω από το 2004 και μέχρι σήμερα. Με τα προηγούμενα επίσης όλα τα σχέδια ήταν αυτού του στυλ που βγήκε τότε με το δημοψήφισμα, το οποίο καταψήφισαν οι Έλληνες στην Κύπρο με το ποσοστό εκείνο, το υπέροχο, το δυνατό, το 76%. Λοιπόν, δεν μπορεί τη στιγμή που ο λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο το συγκεκριμένο και τις παραλλαγές του, να επανέρχεται αυτό το σχέδιο και μάλιστα με ένα τέτοιο βάρβαρο τρόπο. Αυτοί δηλαδή θέλουν να καταλύσουν, έτσι το δικαιικό σύστημα, δηλαδή θέλουν να καταλύσουν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη, κύριε, δηλαδή. Λοιπόν, και αυτό θέλει να το κάνει μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί λίγη η θητεία του αποτυχημένου αυτού γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτέρες. Το 2017 ήταν ο ειδικός σύμβουλός του, ο Νορβηγός, ο Έσπεν Άιντε, που έλεγε για την υπέροχη συναστρία, όλα τα άστρα είναι ευνοϊκά και ιονοί και θα το λύσουν το Κυπριακό, ήταν και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, αυτός ο Νορβηγός. Υπάρχει ένα σχέδιο, αυτό θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, σε δύο λεπτά θέλω να σας το πω.
0: Παρακαλώ να κάνετε επιλόγο με αυτό,
1: ναι.
0: Να δώσουμε χρόνο.
1: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πέρα από το είναι η Αγγλία, είναι η Τουρκία, που βέβαια αυτή είναι ο κατακτητής και είναι ο άλλος αποικιοκράτης κατακτητής, οι δύο αυτοί και φυσικά οι Βρετανοί που έχουν τον πρώτο λόγο και δίνουν στην Τουρκία συνέχεια αυτή την, όχι μόνο την παραχώρηση θα την έλεγα, αλλά και, και την ηγεσία στους Τούρκους, αυτήν από πίσω πάντοτε, σήμερα που είναι σε αποδρομή. Λοιπόν, οπότε έχουμε από τη μία αυτούς τους Νορβηγούς, όπως ο Έσπεν Άιντε που ήταν ο ειδικός σύμβουλος, έχουμε τους Γερμανούς και έχουμε και τους Άγγλους. Αυτοί πάνε να κάνουν τον τρίτο πόλο. Αυτό δηλαδή που φοβόταν οι Αμερικάνοι το 1950 ότι θα γίνει ο τρίτος πόλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό τώρα γίνεται από μια χώρα, την Νορβηγία, η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το 1994 ψήφισαν οι Νορβηγοί με δημοψήφισμα, απέκλεισαν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν και έξυπνοι. Λοιπόν, οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι σε αποδρομή και είναι με Brexit, και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι οι δυνάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις λοιπόν έχουν μέσα στον ΟΗΕ τα πλοκάμια τους, τα ισχυρά πλοκάμια τους. Είναι στην πλευρά των νεοφιλελεύθερων, έτσι είναι αυτή η θεωρία του Πόλου, των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών. Ο ΟΗΕ είναι υπερέχει υπερτερεί εκεί αυτός ο Πόλος των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών. Ο αντίποδας, ο άλλος Πόλος είναι η φιλελεύθερη εθνοκεντρική. Και οι δύο βέβαια είναι για παγκόσμια κυριαρχία, μόνο που οι μεν το κάνουν με, για να το δώσω έτσι λίγο σχηματικά, με τις διεθνείς εταιρείες τους και στο διεθνές εμπόριο και όλα αυτά, οι άλλοι είναι περισσότερο συγκεντρώνονται στο κράτος. Γι' αυτό και ο Τραμπ, σαν φιλελεύθερος εθνοκεντρικός, έχει κάνει επίθεση σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, δηλαδή στον ΟΗΕ, που λέει είστε αποτυχημένοι, δεν είστε τίποτα, τρώτε καλά, περνάτε καλά και δεν λύνετε κανένα πρόβλημα. Λάθος δεν είναι, αλλά αυτός το κάνει με τη δική του σκοπιμότητα. Ο υπερελιστής, ο οποίος είναι καθαρά για την Αμερική. Λοιπόν,
0: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ασία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, είμαστε πάρα πολύ ώρα πλέον.
1: Βεβαίως. Επίσης, αυτό τώρα το σχέδιο πάλι της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που θέλουν να ξαναεπιβάλλουν μέσω της τρίτης αυτής πενταμερούς διασκέψεως, θέλω πραγματικά να πω ότι όχι μόνο δεν θα το αφήσουμε να περάσει και πρέπει όλοι να σταθούμε και να αγωνιστούμε στο πλευρό όποιων φορέων, όπως τότε του 2017, και φυσικά αλίμονο σε αυτούς τους πολιτικούς, είτε αυτούς που είναι ηγέτες σήμερα, είτε αυτούς τους αντιπολιτευόμενους, κάνουν κάποια ανοίξη και ενισχύσουν και την επιδίωξη αυτή του Γενικού Γραμματέα για την Πενταμερή, όχι μόνο θα πρέπει να είναι απέναντι όλου του ελληνικού λαού, αλλά πραγματικά πρέπει να γίνει μια μάχη σε όλα τα επίπεδα και για την εθνική μας ύπαρξη. Χωρίς Κύπρο, ούτε Αιγαίο έχει καμία ελπίδα, ούτε Θράκη, ούτε ολόκληρος ο ελληνισμός. Έτσι κλείνω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ασία. Ευχαριστώ πολύ. Να καλείτε πιο συχνά, μην το αφήνετε τόσο μεγάλο καιρό, γιατί μεταμαζεύονται πολλά.
1: Απλώς δεν θέλω να... Δεν ξέρω, να μην γίνουμε...
0: Καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Και τόσοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και είμαι με το στρατιωτικό, χωρίς να φοράω χλαμίδες. Είμαι με το στρατιωτικό.
0: Έγινε, κυρία Ασία. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κρατάτε στην επικαιρότητα εδώ της εκπομπής και στο ενδιαφέρον ή στην ενημέρωση των ακροατών το θέμα του Κυπριακού. Ο Κώστας Κύρης δεν είναι μαζί μας. Από το 2009 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών. Μιλάμε για έναν καταξιωμένο, όχι επειδή είναι η γνώμη κάποιου, αλλά από διεθνείς οργανισμούς, επιστήμονα, διαπρεπής ιστορικός συγγραφέας, ερευνητής. Για σειρά ετών ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Κύπρου. Ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ιστορίας των Βρυξελών, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών. Τα έργα του κυρίως για την Κύπρο, το συγγραφικό του επιστημονικό αντικείμενο. Ο ΔΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι ακριβώς ότι δεν παίρνει αποφάσεις, είναι ότι οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται από το εκτελεστικό όργανο του ΟΗΕ, που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι γίνεται? Είχαμε κάνει μια θεματική πριν από καιρό για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τα είχαμε βάλει και με είχε βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ να καταλάβω το πώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λειτουργεί. Έχουμε, ας το πούμε έτσι, το νομοθετικό κομμάτι που είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Εκεί κάθε χώρα έχει μία ψήφο. Μία ψήφος έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία ψήφος και το Κουρασάο. οι αποφάσεις γενικότερα, που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα είναι ικανοποιημένος από όλες τις αποφάσεις, αλλά αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Κάποιου μπορεί να μην του αρέσει μια απόφαση, η οποία όμως αντικειμενικά είναι σωστή. Απλώς εκείνου να μην του αρέσει. Γενικότερα όμως οι αποφάσεις του ΟΕΕ είναι σωστές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι 5 πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη, δεν δεσμεύεται νομικά από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είναι, είπε η Γενική Συνέλευση αυτό και πρέπει οπωσδήποτε οι χώρες που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εκτελέσουν την απόφαση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εάν δεν αποφασίσουν τα επόμενα χρόνια να δεσμεύει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ή όποια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα ζούμε διαρκώς σε έναν πλανήτη ο οποίος θα νιώθουμε ότι επικρατεί το συμφέρον και ο ισχυρός και όχι το τι είναι σωστό και τι λάθος. Πού και πού μπορεί να ταυτίζεται το συμφέρον του ισχυρού με κάτι που είναι και σωστό, αλλά θα είναι συγκυριακό, δεν θα είναι επί της αρχής. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν δεσμεύεται νομικά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Κίνα, η Ρωσία, ποια ξεχνάω, η Μεγάλη Βρετανία ή κάποια άλλη. 5 είναι τα μόνιμα μέλη. Δεν δεσμεύονται να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις είναι σωστές. Βλέπω ότι είναι ο κύριος Μιχάλης από τον Πειραιά. Απλώς θα του ζητήσω να περιμένει λίγο, γιατί έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Να μην του δώσω τώρα το λόγο και να τον διακόψω πριν καλά-καλά προλάβει να πει μια καλησπέρα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μην κλείσετε, μείνετε λίγο στην αναμονή, κύριε Μιχάλη. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με εσάς.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προειδοποιούν την Ουάσιγκτον Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περαιτέρω κλιμάκωση της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο τη Συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ. Μάλιστα, αναφέρει η ανάλυση πως το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές. Η Σόφια από το Μικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του παιδιού μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι ο δράστης μαζί με 4 ανηλίκους προσέγγισαν τον γιο του όταν εκείνος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει κάποια από αυτά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Οι ενήλικοι απείλησαν τον 13χρονο ότι αν δεν τους έδινε τα χρήματα θα είχε την ίδια κατάληξη. Έτσι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά το ποσό των 370.000 ευρώ. Πρόθυμη η Ελλάδα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επιπλέον αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων. Όλοι οι εποπτικοί μηχανικοί μας βρίσκονται επιποδός, ώστε αυτή η μείωση να περάσει τελικά στην Αντλία και να ωφελήσει τον Έλληνα καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέτφορντ της Βρετανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα, αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στα αθλητικά, μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, το Σκωτία Μαρόκο για την ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει η δεύτερη ώρα και την απόψινή μας εκπομπή. Ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ για 3 ώρες, 9 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Κάποιες ειδησούλες που έχει στείλει ο Γιώργος, έτσι να τις αναφέρω εντάχει πριν δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Ξέραμε τις τελευταίες μέρες, από ό,τι φαίνεται υπήρχε εδώ και καιρό ένα θέμα, απλώς τώρα πρόσφατα πήρε πολύ μεγαλύτερη διάσταση με αυτό το ψάρι, τον λαγοκέφαλο, ο οποίος δεν έχει έρθει εδώ από τον Ινδικό ωκεανό λόγω της αλλαγής του κλίματος, τον βολεύει ξαφνικά η Μεσόγειος, μετανάστευσε, δεν έχει εδώ γύρω ιδιαίτερους θηρευτές, οπότε δρά ανεξέλεγκτα. Και οι θηρευτές του είναι η χελώνα και ένα άλλο ψάρι που λέγεται κυνηγός, από ό,τι διάβαζα, αλλά τον κυνηγό τον θέλουν οι ψαροταβέρνες, τον κυνηγάνε ψαράδες, ψαροντουφεκάδες και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, έχει τοξίνη, δηλητήριο, θα μας εδαγκώσει σίγουρα, πονάς πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο, φτάνει στο σημείο να γίνει και επικίνδυνο για την υγεία. Αλλά επειδή πλέον ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί πάρα πολύ, σκέφτονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τον επικηρύξουν. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη. 4,7 ευρώ ανά κιλό. Μα πώς το σκέφτηκαν αυτό? Στην Κύπρο το έχουν κάνει. Στην Κύπρο που το αντιμετώπιζαν νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να πάει αυτός που είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, ο άνθρωπος, και να του πει έλα εδώ, τώρα θα σε κυνηγήσω. Γιατί ο άλλος δεν έχει λόγο κάποιος μόνος του να το κάνει. Συνήθως δεν είναι εύκολο να. Δεν τον τρώμε. Τον τρώνε σε ελάχιστες χώρες, από ό,τι διάβαζα σε ένα άλλο άρθρο, σε κάποιες από αυτές, κάπου Ιαπωνία κτλ. Ότι θεωρείται εκλεκτός, μεζές, πανάκριβος. Εδώ δεν τον τρώμε. Οπότε σκέφτονται να επικηρύξουν τον λαγοκέφαλο. Ορίστε, ψαροντουφεκάδες. Να βγάλετε εξτρά για τις διακοπές. Επίσης ο Γιώργος μου στέλνει την μεγάλη βελτίωση που υπάρχει στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών στη χώρα μας, όπου πλέον η Ελλάδα σε επίπεδο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις έχει βελτιώσει σε σημείο που να είναι πάνω από το μέσο όρο αυτών των οργανισμών. Οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η αξιοποίηση τεχνολογιών εχμής. Στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη ούτως ή άλλως είμαστε ένας ψηφιακός κόμβος και η θέση μας ενισχύεται και έχουμε καταφέρει να είμαστε και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον λόγο.
0: Καλώς ήταν.
1: Όπως έχεις πει πολλές φορές, το έναυσμα να πάρει κάποιος ακροατής είναι ή το θέμα ή κάτι που κάποιος είπε.
0: Βέβαια.
1: Ή που συμφωνεί, που διαφωνεί. Εγώ θα προσθέσω και μια τέταρτη κατηγορία. Κάτι που λέει δεν λέει ο παρουσιαστής.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Το ένα ήταν αυτό για τον Μάριο που είπε για τον 11χρονο. Αλλά επειδή άκουσα και τους άλλους ακροατές και έχω καιρό να πάρω, δεν είμαι τακτικός ακροατής, ακούω έτσι κανένα δύο φορές την εβδομάδα. Θα αφήσω λίγο για πιο μετά το έναυσμα που πυροδότησε και θα πω κάποια που θέλω εδώ και καιρό να πω. Και εσύ είναι τους δύο ακροατές. Λοιπόν, ο πρώτος, έχω μια αμφιθυμία με την εκπομπή, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, εγώ όπως έχω πει, το αναλαμβάνω με τον παραπολιτικό, καμιά φορά αυτή την ώρα άκουγα τον έμνηστο στο Μαζαράκι, δεν σε ήξερα. Τα έχω κατασταλάξει μετά από τόσο καιρό, με έχεις κερδίσει. Το λέω δηλαδή σίγουρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εσύ, δηλαδή σίγουρα. Και θεωρώ ότι ήμουν δύσκολος. Δηλαδή κατάλαβα και τις προθέσεις και τη διαχείριση και όλα αυτά. Με έχουν κερδίσει και οι συνακροατές. Άρα, overall, θετικό από το αποτέλεσμα. Απλά χαίρομαι. Επαναλαμβάνω κάτι που σου είχα πει. Δες το μήπως μπορεί να συνδυάσει και λίγο. Δηλαδή, όπως έχεις τον κ. Χατζησαλάτα ή τον εργατολόγο. Μήπως να κρατήσεις τη δομή ο καθένας να παίρνει και να λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας, αλλά δημοκρατικότατα βέβαια. Αλλά πάλι και λίγο μια αναλογία, ας πούμε, κάποιους ειδικούς. Δηλαδή πάλι και λίγο από Μαζαράκι ή Καλαρίτη, κρατώντας πάντα τη λαβή θεοφιλοσοφία, ας πούμε.
0: Είναι ένα σκεπτικό για του χρόνου που το συζητάμε,
1: ναι,
0: το σταθμό.
1: Ναι,
0: Ναι. Οπότε είστε επίκαιρος.
1: Χαίρομαι που είμαστε εδώ. Ωραία. Ας πούμε σήμερα για παράδειγμα, σε άκουσα, μπορείς για τον Μάριο. Μετά παίρνει ο δεξιός κομμουνιστής από την παιδική χαρά. Για μένα μου πάνε και ένα παραλληλματική μπουρδολογία, ας πούμε. Άσε ότι μερικά που είπε ήταν πολύ σωστά για την ακρίβεια, για
0: εντάξει, τα... Εντάξει, μιλάτε μπουρδολογία. Αλλά ναι, το είπατε μόνος σας. Ο δεξιός κομμουνιστής...
1: Κάτι όμως, την ουσία όμως, θέλω να δούμε την ουσία και την εκπομπή τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά παίρνει όμως η κυρία Σία που ήταν εκπληκτική, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εκμερωμένοι έμαθα πράγματα εκεί για τον Κώστα και για τον Γκουτιέρες, για τον Κυπριακό, για την Τιζονική και με τη δική σου την παρέμβαση τώρα μετά. Δηλαδή ήταν μια εκπαιδευτική, ας πούμε, τηλεόραση. Ήταν το πουθενά. Θέλω να σου δείξω ότι η μεταβολή στην εκπομπή το πάνω κάτω ως ακροατής. Εσύ το νιώθεις προσέξεις, αλλά και εγώ ως ακροατής. Δηλαδή τη μία λέει να σπάσω το ραδιόφωνο και να κλείσω και τι να παίρνω τώρα. Πρόσεξε πώς νιώθω εγώ. Δηλαδή λέω γιατί να τα ακούω αυτό. Δηλαδή να κλείσω, γιατί να παίρνω τηλέφωνο. Και μετά ακούω την κυρία Σία, ας πούμε, και το Λαβίτη και λέω όπα, αξίζει, ας πούμε. Θα πάρω τηλέφωνο. Έτσι νιώθω. Είναι μια αμφιθυμία, δεν ξέρω πώς νιώθουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο που και αυτό έχει σχέση με την εκπομπή και να κάνω και αυτοκριτική. Εγώ θυμίζω το πρώτο μου τηλεφώνημα ήταν που είχα εκνευριστεί πάρα πολύ από τον Μυρμηδόνα. Λοιπόν, πριν μήνες. Λοιπόν, πρέπει να παρατηρήσω και το φίλο και στον εαυτό μου και στον Μυρμηδόνα και στους ακροατές και σε σένα ότι είδατε τελικά ότι δεν πρέπει να βγάζουμε πάντα συμπέρασματα. Γιατί το λέω αυτό. Το έχεις πει, εσύ το έχεις πει πρώτος από όλους και εσύ το πω ότι έχεις πει το ξέρεις και χρόνια και 20 χρόνια κτλ. Μια μέρα, παραμένω δεν είμαι τακτικός ακροατής, έχω χάσει επεισόδια, μακάρα μπορούσα να τα... να υπήρχε μια επιλογή, αν μπορείς με τεχνητή νοημοσύνη να βάλω, ας πούμε, τι έχει πει ο Μυρμηδόνας. Θα τα ακούσω όλα, ας πούμε, και διαφωνώ. Αυτό ήταν ωραίο εργαλείο κάποια στιγμή. Λοιπόν, τον άκουσα που σου είπε για την... και μάλιστα εκεί διαφώνησες. Όταν στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, που σου λέει, για να δω με το ύφος αυτό το περίεργο που έχει, θα μείνει η φρεγάτα ή όχι. Μάλιστα, εσύ είπες με μια δική σου επιχειρηματολογία και γιατί να πρέπει να μείνει. Εγώ, ας πούμε, σαν Μιχάλης που διαφωνούσα με τον Μυρμηδόνα και τον θεωρούσα ό,τι χειρότερο υπάρχει, συμφωνούσα απόλυτα με τον Μυρμηδόνα.
0: Ναι.
1: Και το, σαν στίγμα να πούμε θα μείνω, ο άνθρωπος δεν έλεγε κάτι άλλο. Εσύ με δική σου διαμετολογία, δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος τότε που πρωτοκνευρίστηκα θα συμφωνούσα με τον Μυρμηδόνα και θα διαφωνούσα με τον Λαβίθη σε ένα θέμα, δεν θα το πιστεύω. Να λοιπόν που έγινε. Άρα το λέω για να βιαζόμαστε. Και τρίτον πάλι για τον Μυρμηδόνα, για να δείξω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Τον άκουσε έναν τηλεφωνό που ήταν πολύ διαφορετικός, δηλαδή ήταν κατά 50% βελτιωμένος. Δηλαδή δεν μου προκαλούσε αυτό τον εκνευρισμό, έχει το ύφος το περίεργο. Άρα μοιάζομαστε και θα το έλεγα φιλικά πλέον και όχι έτσι εχθρικά όπως την πρώτη φορά. Το είχε πει νομίζω και η Μάιρα που είχαν μια κόντρα, αλλά το λέω και εγώ φιλικά, ότι αν μπορεί χωρίς να αλλάξει την ιδιοσυγκρασία του και το ταπεραμέντο του και το χαρακτήρα του προς Θεού, λίγο για την επιχειρηματολογία του και για τα θέματα που λες, τα οποία μπορεί τελικά να συμφωνούμε, αν μπορεί κάπως πιο ήπια, χωρίς να αλλάξει, δεν λέω να μιλάμε όλοι το ίδιο και πολιτικά correct, κάτω του χαρακτήρα του λίγο πιο ήπια, όπως το έκανε δηλαδή. Τον άκουσα μια μέρα και ήταν... και το είπε κιόλας, λέει, δεν μιλάω καλά σήμερα, Λαβίθη. Ναι, μιλούσε πολύ καλά, μια χαρά. Τώρα, κλείνοντας αυτή την εκκρεμότητα, πάμε στο σήμερα. Και ένα τελευταίο του Μυρμηδόνα, έμαθα ότι είναι και ΑΕΚΑΡΑ, οπότε εκεί πλέον κλείνω στα θετικά. Όταν τα άκουσα μια μέρα που το έπεσε, οπότε σε λίγο θα λέω και εσύ τον Μυρμηδόνα. Αυτό θα μου το λες δύο μήνες, θα έλεγα, αν είναι δυνατό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χαίρομαι που όπως είπες το θέμα του, συμφωνούμε φαντάζομαι περισσότεροι, του 11χρονου Μάριου. Χαίρομαι που όπως μίλησες, με λογική και με συνέστημα. Είχα και εγώ όμως την απορία που στην είπε ο πρώτος ακροατής, ο Γιώργος, ότι γιατί δεν ανέφερες την καταγωγή ότι ήταν γύφτη. Το γύφτη σπέβδω να προσθέσω για να μην καταδικάσουν, επειδή δεν λέω τη λέξη Ρωμά. Το λέω όπως την είπε εθνικός μας ποιητής, για το δεκάλογος του γύφτου, δεν είπε το δεκάλογος του Ρωμά, όπως ο τεράστιος Κώστας Χατζής, ο τεράστιος τραγουδιστής που όλους μας συγκινεί, ο οποίος έχει γράψει τα τραγούδια της γυφτιάς και όχι τον Ρωμά, και το εκπληκτικό τραγούδι που μας έχει σημαδέψει την εφηβεία μας της ηλικιαρίας που έλεγε στο πουλα στο χάμα, με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν το λέμε αυτό. Και θα πω τώρα κάτι, γιατί...
0: Δεν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σκέψη ότι μήπως υπάρχει σκοπιμότητα, δεν το λέτε για να μην δημιουργηθεί... Ότι επίτηδες δεν το λέτε για να μην δημιουργηθεί...
1: Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα, να δείτε όμως το νιώθω εγώ τώρα. Πριν μια εβδομάδα κάνεις την εκπομπή πάλι, κάνεις την εκπομπή σου και τελικά... Είχε πάρει ένας άλλος. Τα βρήκαμε τον Μυρμηδόνα και ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, κάπως έτσι. Το λέω σωστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, με ωραίο ύφος, εκεί στην κόβα που ήταν, το μαθαίνουν και είναι πολύ καλά, ας πούμε, η κόβα είναι την οργάνωση του Κούκου, έτσι με ωραίοντα λόγο, έτσι δομημένο, έτσι και τα λοιπά, επιχειρηματολογία, δηλαδή λίγο αν είσαι ενεκοψίαστος, μια χαρά πέφτει στην παγίδα μέσα, με πολλά τα οποία ήταν παν σωστά, το 80% εγώ συμφωνούσα ας πούμε, και πετάει ας πούμε έτσι πολύ γρήγορα, για να μην καρφωθεί, και λέει εντάξει, και λίγο θα μας πούνε τι φταίνε για όλα η Λάθρο και η Ρωμά ας πούμε. Υπήρχε κάποιος τηλέφωνο εκεί, δηλαδή φταίνε όλα η Λάθρο και η Ρωμά. Συγγνώμη, σε πάρα πολλά φταίνε, στατιστικά. Δηλαδή να καταστρέψουμε τις στατιστικές. Στατιστικά μιλάω, μαθηματικά, τι να κάνουμε. Τη μέρα που το είπε, ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να το πω αυτό. Και να πω διάφορα. Δεν πήρα. Ένιωσα λίγο όπως του Μπρέχτ που λέει όταν κυνηγάγανε τους Γύπτους δεν μιλούσα. Ορίστε, για να δεις πώς αντιστρέφονται. Όταν κυνηγάγανε τους Εβραίους δεν μιλούσα, όταν κυνηγάγανε τους Ομοφυλόφιλους δεν μιλούσα, τώρα κυνηγάνε εμένα δεν μιλάει κανένας. Μα δεν πήρα τηλέφωνο. Λέω εντάξει, άσε. Λοιπόν, την άλλη μέρα έγινε το περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου του Άργου. Όπου πέθανε μια νοσηλεύτρια επειδή, ωραία, ας πω Ρωμά τώρα. Ρωμά της προπυλάκησαν και πέθανε η γυναίκα. Βγήκε δε ο καραδεξιός Άδωνης και είπε δε φταίνε η Ρωμά. Συγγνώμη, αφού ήταν Ρωμά, γιατί δεν ήταν ας πούμε άλλου είδους καταγωγής. Δηλαδή αυτή η...
0: Προσπαθεί να πει ότι φταίνε τα πρόσωπα και όχι... Όλοι όσοι είναι από αυτή την καταγωγή.
1: Τα περισσότερα πρόσωπα που εμπλέκονται και εγκληματικότητα κατά 70% είναι από Ρωμά. Εκεί είναι στατιστικό πλέον, δεν είναι τα πρόσωπα.
0: Ναι, αλλά σου λέει και σε αυτό έχει δίκιο, δεν μπορείς να λες ότι όποιος κατάγεται από εκεί είναι εγκληματίας.
1: Όχι, καλά, αυτό
0: εννοείται ότι δεν.
1: Και έχουμε, ξέρεις, έχουμε χάσει τελείως, δηλαδή δεν λέμε καν στατιστικές που σου λέει που ήταν στην Αμερική ότι νούμερο ένα σε πλούτο και σε γνώσεις ήταν οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Δεν το λέμε πια αυτό. Δεν λέμε ότι, έχει το πάνω κάτω, ότι η πλειοψηφία των εγκλημάτων και των φυλακισμένων και των,
0: πρόσφατα...
1: και των ναρκωτικών και εγκληματικότητας είναι από Ρωμά.
0: Όχι, δηλαδή... βγήκε πρόσφατα από την έκθεση της αστυνομίας και ήταν και πρωτοσέλιδος σε αρκετές εφημερίδες. Ναι. Είναι ένα 70%.
1: Φτάνουμε λοιπόν στο Orwell το...
0: Που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Φτάνουμε στο Orwell που αντιστροφή της πραγματικότητας. Είδες προχθές, το ανέδειξε ο Καλαρίτης, το Ραφάλι Καλυβιώτη.
0: Δεν είναι αντιστροφή, είναι ότι εγώ μπορεί να το αναφέρω επιστημονικά ή από στατιστικά τι γίνεται, αλλά δεν ξέρω αν ο Ηλίας που θα το ακούσει θα το εκλάβει έτσι ή αν ο Ηλίας θα αρχίσει να βλέπει πίσω από οποιονδήποτε Ρωμά έναν εγκληματία, οπότε να δημιουργείται εκεί μια
1: κατάσταση. Ναι, αλλά τι
0: κατάσταση.
1: Να κάνουμε, είναι μια ισορροπία του τρόμου, αλλά να τουλάχιστον να έχουμε
0: είναι λίγο ισορροπία.
1: Είναι σωστό.
0: Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο
1: πρόσεξε τώρα πώς διωκώνονται.
0: Υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, γιατί ο τρόπος που υπάρχουν οι καταβλισμοί ας πούμε είναι προφανές ότι εκεί είναι
1: πρόσεξε,
0: οι πιθανότητες να οδηγηθεί στο έγκλημα είναι πολύ αυξημένες.
1: Εντάξει, πριν 10 χρόνια μια οικιακή βοηθός πολιτικής καταγωγής μας λέει «Ήρθε ξαδέρφη μου που είναι στη Γερμανία 10-12 χρόνια». Μας είπε ότι στην περιοχή της πόλης, δεν θυμάμαι κλπ, γίνονται πολλοί βιασμοί από τους ελευθερομετανάστες. Που το ξέρουν όλοι εκεί στην πόλη, κανένας δεν μιλάει, τα μέσα ενημέρωσης δεν λένε τίποτα. Λέω, μα γιατί λένε τίποτα μέσα ενημέρωσης, μην γίνομαι συνωμοσιολόγος, μαζί σου αυτό, θέλει προσοχή στην νομοσιολογία. Λέει, ξέρω ότι είναι αξιοπιστή όμως συγκεκριμένη και μου λέει συγκεκριμένα εξαρτάται, δηλαδή λένε data ας πούμε. Λέει, δεν το λένε γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν τους βιασμούς εκεί στις περιοχές για να μην, λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει για το ρατσισμό, με τις κατηγορίες του ρατσισμού και υποκινηθούν ρατσιστικά πάθη. Περίπου αυτό που λες εσύ τώρα. Λαβήθη που σου λένε έτσι με μάγικο ύφος οι διάφοροι άλλοι ακροατές. Λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Άκουσε με. Όταν το είπε αυτό αυτή...
0: Ισχύει, στο παραδέχομαι ότι ισχύει.
1: Άκουσε με, άκουσε με.
0: Όχι τότε... ότι δεν αναφέρονται, αλλά μισό. Ο χώρος της αριστεράς εντωμεταξύ κατηγορεί τα μέσα ότι έχουν μια προς τα δεξιά κατεύθυνση. Τρίχες, αν έχουν μια κατεύθυνση...
1: Ναι, ναι, ζούμε υπό τη χούντα της αριστεράς ακόμα.
0: Δεν είναι χούντα ακριβώς της, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν έχουν αριστερό πρόσημο, δεξιό πρόσημο.
1: Η χούντα του political correct. Η χούντα του political correct.
0: Ζούμε, αν θέλεις, τη χούντα του να μην εξάπτω τα ήθη σε κάποιον ο οποίος εύκολα μπορεί να παρασυρθεί και ξαφνικά να πάρει τις δάδες, να βγει στον δρόμο και...
1: Να σου τελειώσω, πρόσεξε.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, να πάει ο όχλος στο Μενίδη και να επιβάλλει δικαιοσύνη, το φαντάζεσαι? Να ξεκινήσει ο όχλος από το Μενίδη και να κατευθύνεται στους καταβλισμούς.
1: Ας έχουμε έτσι τις παθογένειες και δεν θα κάνουμε, το δούμε μετά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, μου το λέει αυτό, δεν θέλω από το όνομα τώρα, ούτε το μικρό, δεν έδωσα σημασία, μα ακούτε τώρα έτσι. Ξέρω εγώ, παπιασμένο και οξυμένο, αλλά τότε μπήκε βγήκε, το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Περνάνε 3-4 χρόνια και μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης τα συστημικότατα ότι την πρωτοχρονιά του, πότε ήταν, του 17, 18, 19, που έγινε το περίφημα περιστατικά με τους 500 πλήρους βιασμούς και απόπειρες βιασμούς στη Στουτγκάρδη, στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο, όπου πλέον εκεί δεν μπορούσαν να το κρύψουν, όπου το κρύψανε για κανένα δύο μέρες, αλλά τελικά βγήκε. Πρόσεξε τώρα. Λέω ορίστε. Δίκιο είχε που το έλεγε. Το ξαναξεχνάω. Και τι βγήκε χθες, προχθές, πανέδειξε ο Καλαρίτης πολύ ωραία, η έκθεση που δείχνει το μεγάλο σκάνδαλο με τους βιασμούς στην Αγγλία, όπου με Γενικό Εισαγγελέα τον νυν Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, όπου μιλάμε πιθανώς για 250.000 βιασμούς.
0: Την αφισβητώ εντονότατα αυτή την έκθεση και μόνο το όχι, όχι. Τα υπόλοιπα, την έκθεση, την αληθοφάνεια και αυτής της έκθεσης, όχι απλώς την αμφισβητώ.
1: Οκ. Okay.
0: Τη θεωρώ ωραία. Εξωπραγματική.
1: Τότε θα το επαναδιατυπώσω.
0: Δεν είναι τόσο συνωμοσία. Δεν είναι τόσο.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει μια προσπάθεια να μην καλλιεργήσεις έτσι μίσος η μία ομάδα απέναντι στην άλλη, αλλά όχι και να κρύβουμε 200.000 και 250.000 βιασμούς. Δεν γίνονται
1: ωραία.
0: Αυτά τα πράγματα.
1: Ας το στην άκρη. Σου ξαναλέω ένα επιχείρημα που έχει πει ένας πολιτικός, γενικά ένας άνθρωπος, Ανδρέας Αδριανόπουλος. Φεύγω από το δεύτερο πάρα από τελείως διαφορετική οπτική. Πώς γίνεται οι μετανάστες, λάθρομετανάστες, ναι. που έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κυρίως, είναι από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, κατά σύμπτωση μουσουλμανικά κράτη, και δεν είναι από την Ινδία. Και το πιο βασικό που έχει πει ο Αδριανόπουλος, γιατί αυτοί δεν πάνε στα αδελφά μουσουλμανικά κράτη που είναι πάμπλουτα, όπως το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Γιατί δεν πάνε εκεί, γιατί έρχονται προς τα εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα επιλογής ή αν είναι οι νόμοι τους τέτοιοι. Ή αν δεν θέλουν και αυτοί τόσο ακραίο Ισλαμισμό.
1: Και κάτι άλλο.
0: Αλλά δεν είναι και η Ελλάδα προορισμός. Μην θεωρούμε. Δεν είμαστε προορισμός. Πώς το λένε, σταθμός είμαστε, όχι προορισμός.
1: Οκ.

0: εντάξει, αν και λέω κάτι το περίεργο θα υπάρχει, αλλά λέω ένα δει στη φάση που είμαστε, μπράβο. Και περιμένω με αγωνία να ακούσω την είδηση. Και τι λέει μετά στην είδηση προς το προφορά το δελτίο και λέει, θα κάνει μια επένδυση, λέει, ανακοίνωση 1 δισεκατομμύριο από το συνέδριο του Βερολίνου, να το ψάξουν οι πιο έτσι, ζουζούνια ακροατές, τα λοιπά και εσύ αν θέλει, η οποία θα αφορά, λέει, τη Θράκη και θα είναι για τους οικονομικούς μετανάστες για να βρίσκουν δουλειά εκεί. Εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι ο Σόρος το 12 στην κρίση της Ελλάδας στην κορύφωση ανακοινώνει μια επένδυση 1 δις, δεν ξέρω αν έγινε, δεν πρέπει να είναι. Για να βρίσκουν δουλειά οι λάθρο μετανάστες για μένα, οι οικονομικοί για αυτόν, τι Θράκη, ξέρω εγώ, αυτό στην κρίση των ακροατών, να το ακούσουν, να το ψάξουν, επαναλαμβάνω να το ψάξουν, έτσι, να το τσεκάρουν, είναι πολύ ο παδός του να τσεκαρίσματος και όπως κάνεις και εσύ και έτσι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Μιχαλή.
0: Έτσι να μιλάμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτό που βρήκα με μια πολύ πρόχειρη αναζήτηση είναι ότι δεν υπήρξε καμία προφανώς επένδυση 1 δισεκατομμύριο δολαρίων. Όπως καταλαβαίνετε, ένα δις είναι τεράστιο ποσό. Το 12 ήταν ένα προϊόν που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο του 12, το 2012. Ανακατεύτηκαν διάφορες ειδήσεις. Παρανοήθηκαν κάποιες άλλες. Ίσως και επίτηδες να κυκλοφόρησαν υπό αυτόν τον τρόπο κάποιες τρίτες και δημιουργήθηκε μια κατάσταση που δεν είχε κανένα στοιχείο πραγματικότητας. Ο Σόρος το 12 είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα που με 1 εκατομμύριο δολάρια για πετρέλαιο θέρμανσης και για τη δημιουργία κέντρων αλληλεγγύης. Ένα ποσό του 1 εκατομμύριο δολαρίων που διωγγώθηκε εκείνη την περίοδο 12-13 από διάφορες φήμες. Και Ράδιο Αρβίλα, το 1 εκατομμύριο ένας το έκανε 10, 50, 100 και κάποια στιγμή φτάσαμε να λέμε για 1 δισεκατομμύριο, ενώ δεν υπήρχε καμία απολύτως, μπορείτε εύκολα να το αναζητεί. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ πλέον, γιατί συλλέγει πολύ γρήγορα όλα τα στοιχεία που κάποιος, αν θέλει 10 λεπτά να τα βρει, μπορεί να τα βρει μέσα σε ένα. Ο κύριος Μιχάλης, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Όμηρο, είπε δύο πολύ σωστά για την εκπομπή. Το πρώτο, να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα πριν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάποιος ακροατής. Όχι μόνο για τον ίδιο σε βάθος χρόνου, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την ομιλία του των 5 λεπτών. Μπορεί να ξεκινήσει τα πρώτα 2-3 λεπτά και να λέτε τι ωραία που τα λέει και μετά ξαφνικά να κάνει μια αναστροφή με κάτι που διαφωνείται οριζοντίως και καθέτος και να λέτε, κοίτα να δεις και είχα πει ότι μου άρεσε. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εκπομπές λόγου όπως αναφέρονται. Την ίδια στιγμή που ακούς έναν ακροατή που σε κάνει με αυτά που λέει να θέλεις να κλείσεις το ραδιόφωνο, όχι επειδή διαφωνείς, η διαφωνία δεν σε κάνει να κλείσεις, ίσα-ίσα η διαφωνία σε κρατάει και σε κάνει να καλέσεις. Θεωρείς ότι αυτά που λέει είναι χωρίς λογική, είναι παράλογα. Και λες θα κλείσω, δεν γίνεται να ακούω παράλογα. Αμέσως μετά ακούς έναν ακροατή που η τοποθέτησή του σε κερδίζει. Στην προσπάθειά μου το ανεμολόγιο να έχει αυτόν τον ενημερωτικό, όχι ειδησιογραφικό, ενημερωτικό χαρακτήρα, προσπαθώ, δεν μπορώ να αποκλείσω, μπορώ αλλά δεν θέλω γιατί μετά θα γίνει πολύ υποκειμενικό. Προσπαθώ όμως οι περιπτώσεις που κάποιος ακροατής εκφράζεται, όχι με έναν τρόπο που θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν κάποιοι, αλλά με έναν τρόπο που είναι παράλογος. Δηλαδή κάποιος να βγει και να μας λέει τώρα η γη είναι επίπεδη και ούτω καθεξής. Προσπαθώ αυτές οι παρεμβάσεις να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Προσπαθώ να υπάρχουν θέματα και κίνητρο για να συζητάνε οι ακροατές με έναν τρόπο που να κάνει τους υπόλοιπους να θέλουν να συνεχίσουν να ακούνε αυτήν την εκπομπή και γιατί όχι να καλούν και στον αέρα. Ελπίζω η προσπάθειά μου σίγουρα δεν θα βρίσκει όλους ικανοποιημένους, αλλά τους περισσότερους να σας ικανοποιεί. Ναι, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα ακουστούν παράλογα πράγματα, όχι απλώς διαφωνίες. Πεις τι λέει αυτός τώρα. Αλλά προσπαθώ αυτές οι περιπτώσεις να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Κατά τα λοιπά, φέτος είναι η πρώτη μας χρονιά στην καινούργια εδώ ραδιοφωνική στέγη των παραπολιτικών, οπότε το πλάνο ήταν να δούμε πώς θα κυλήσει η πρώτη χρονιά

0: Ευτυχώς με τη δική σας στήριξη κύλησε εξαιρετικά με πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το διαπιστώνετε άλλωστε, και γίνονται συζητήσεις έτσι ώστε από τη νέα χρονιά, είναι κάτι που και εγώ το ήθελα, να υπάρχει και το στοιχείο, όχι μόνο το ενημερωτικό, αλλά και το ειδησιογραφικό. Να υπάρχει και ένα μέρος της εκπομπής που να είναι με καλεσμένους για διάφορα θέματα που είτε εγώ θα θέλω να συζητήσουμε, είτε εσείς θα προτείνετε και θα θεωρώ ότι είναι αξιόλογα για να τα συζητήσουμε. Όχι πολιτικές εκπομπές και ούτω καθεξής, θέματα όμως ένα σωρό που υπάρχουν, τα οποία δεν καλύπτονται τόσο από άλλες εκπομπές. Δεν το λένε, ενώ μία εκπομπή θα καλύψει αυτά τα θέματα, μία άλλη εκπομπή θα καλύψει εκείνα τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να τα καλύψουμε στο ανεμολόγιο. Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν, αλλά δεν είναι επί της παρούσης, θα είναι από τη νέα χρονιά. Θα δούμε αν θα προχωρήσει. Η σκέψη είναι να προχωρήσει. Από τις 3 ώρες η μία να είναι με καλεσμένους και οι υπόλοιπες 2 να γίνει ένας ωραίος συνδυασμός. Να βρεθεί μια ωραία χρυσή τομή. Γιατί δεν θέλω εγώ, αν με ρωτήσετε, ρε Κωνσταντίνε, δεν βαρέθηκες 20 χρόνια να μιλάς με τον οποιονδήποτε? Όχι. Δεν θέλω εγώ να σταματήσω να μιλάω μαζί σας. Το ιδανικό μου είναι να μπορώ να το συνδυάζω. Να έχω και την θεματολογία με καλεσμένο και μετά να μπορώ να μιλάω με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Όχι, αν μου πει κάποιος σταμάτα το, δεν θέλω να το σταματήσω. Πρέπει να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό δηλαδή, για να το σταματήσω. Πάμε στον κύριο Ομηρό από τον σταθμό Λαρίσης, μετά τραγούδι, μετά επόμενοι ακροατές. Πολεμιστή μου, άστο τώρα που θέλεις να βγεις να κάνεις και απάντηση και δευτερολογία. Κάτσε εκεί, χαλάρωσε με λίγο, τα παιδάκια στην παιδική χαρά τα απολαμβάνουν βράδυ, Παρασκευή, βράδυ Ιουνίου. Γεια σας κύριε Όμηρε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαρίση.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω το εξής. Εισηγούμενος την αποψινή σας εκπομπή, τα θέματα της αποψινής σας εκπομπής, πριν αρχίσει η συζήτηση με τους ακροατάς, αναφερθήκατε σε έναν Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος αρκετά...
2: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Αξιωματικού. Ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνισμό. Ο χριστιανισμός είναι μια ιουδαιο-ρωμαϊκή θρησκεία.
0: Ναι, ο ιερέας
1: χαρακτηρίσατε.
0: Ναι. Όχι εγώ.
1: Πληκτώσει. Την ανάπτυξη. Αυτός ο συνήγορος. Ναι, όχι εσείς. Όχι εσείς.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Αυτοί που συνηγόρησαν.
0: Ούτως ή άλλως δίκιο έχουν στην τελική. Δεν είπε κάτι.
1: Λοιπόν, που... μισό λεπτάκι. Ακριβώς επειδή με εντυπωσίασε και αυτό το θέμα, αλλά και το γεγονός το ίδιο της ορκομοσίας αυτού του ανθρώπου, θα σας αναφέρω μερικά πράγματα με την ιδιότητά μου ως δικηγόρου Παραλιοπάγου και Συμβουλίου Επικρατείας και επί 40 ετία δικηγόρος. Κοιτάξτε, σεβαστέ μου κύριε Λαβίση, έχει γίνει ένα τρομακτικό ανακάτωμα σε όλο το δυτικό κόσμο αλλά και στην Ελλάδα για θέματα θρησκείας. Και μάλιστα θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, ανοίγοντας και μία παρένθεση, ότι σε αυτό είναι υπεύθυνη και η πολιτική ηγεσία της χώρας σε μεγάλο βαθμό και πολύ λιγότερο διανοούμενοι συγγραφείς ή σχολιαστές, όπως είστε και εσείς. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όποια σχέση έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο, έχει και ο λεγόμενος ιουδαιο-ρωμαϊκός κόσμος με την συνηγορία και θεμελίωση της χριστιανικής θρησκείας. Οι Ιουδαίοι, όπως γνωρίζετε, με τίποτα δεν αποδέχονται ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με θεϊκή ιδιότητα επί της γης, ήρθε ως θεανδρικός απεσταλμένος. Με τίποτα δεν απεδέχθησαν τη διδασκαλία του και μάλιστα ήσαν εκείνοι οι οποίοι απευθύνθησαν στους κατακτητές τους που ήταν οι Ρωμαίοι για να του επιβληθεί ο σταυρικός θάνατος. Οι δε Ρωμαίοι εδίωξαν απεινώς τους χριστιανούς με απίστευτα μαρτύρια. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο Ιουδαϊκός κόσμος και οι Ρωμαίοι με το ότι ο χριστιανισμός σήμερα είναι η μεγαλύτερη θρησκεία επί της γης από άποψη πιστών? Θα αναφερθώ σε όλα τα λόγματα τα χριστιανικά, δεν θα αναφερθώ μόνο στους Ορθοδόξους ή μόνο στους Καθολικούς ή μόνο στους Προτεστάντες. Υπάρχουν αρκετά χριστιανικά δόγματα, αλλά το σύνολο των αποδεχομένων τα χριστιανικά δόγματα, δηλαδή την θεανδρική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού με τα βάση, είναι διπλάσιοι περίπου των μουσουλμάνων επί της γης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα με τον χριστιανισμό? Πώς αυξήθησαν τόσο πολλοί οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της ιστορίας? Ο πρωταγωνιστικός παράγων, ο οποίος όθησε το χριστιανισμό στο ύψος που βρίσκεται σήμερα, είναι, σεβαστέ μου κύριε Λαβίφη, τα 1100 χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κύριοι άρχοντες μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ξεκίνησε βεβαίως από τον Ρωμαίο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι γεγονός ότι ξεκίνησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον Ρωμαίο Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκρουστής με τους αντιπολιτευμένους προς αυτόν και αντιτιθεμένους προς αυτόν Ρωμαίους πριγκυπικούς συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει πήρε την απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους προς Ανατολάς και την εγκατέστησε στην Κωνσταντινούπολη. Βαθμιζόν στην Κωνσταντινούπολη την εξουσία την πήραν σιγά ελληνόφωνοι, αλλά και Έλληνες στην καταγωγή, όχι μόνο ελληνόφωνοι, και Έλληνες στην καταγωγή. Έχουμε συνηθίσει κατά λάθος, είμαι απολύτως βέβαιος για αυτό που λέω, να χαρακτηρίζουμε παραδείγματι ελληνοφώνους τους πατέρες της Εκκλησίας που γεννήθησαν, της Χριστιανικής Εκκλησίας που γεννήθηκαν στην Αντιόχεια της Συρίας. Μα δεν ήσαν απλώς ελληνόφωνοι οι άνθρωποι, ήσαν Έλληνες γεννημένοι στην Αντιόχεια της Συρίας. Η Συρία ήταν ήδη από την εποχή της περιοριστέντος κατά τη διάρκεια της ιστορίας μεγάλου ελληνικού γένους, χώρα, και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έγινε η πρώτη επαρχία της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη επαρχία της Κωνσταντινούπολης ήταν, εκτός βεβαίως από τα βορειότερα της Συρίας ευρισκόμενα τμήματα της Μικράς Ασίας, η Καπαδοκία, ο Πόντος και τα λοιπά, που ήσαν και αυτές χριστιανικές περιοχές, ήταν το ίδιο και η Συρία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρείται σήμερα από όλα τα χριστιανικά δόγματα ο μέγιστος πατήρ της Χριστιανικής Εκκλησίας διεθνώς. Δεν ήταν απλά ελληνόφωνος, ήταν Έλληνας, κύριε Λαβίθη μου. Το ίδιο και ο Άγιος Σάκος Ήρος, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Άγιος Άγιος Δαμασκηνός, όλοι αυτοί ήταν Έλληνες, και το γένος και την φωνή, δηλαδή τη γλώσσα. Προχωρώ λοιπόν για να προσθέσω τα εξής. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, όπως ισχύει, προσέξτε, από την αρχή του νέου ελληνικού κράτους, όχι μόναχα από τελευταίες αναθεωρίες συνταγμάτων, ελληνικών συνταγμάτων, αλλά από την ιδρυτική πράξη της θεσπίσεως του πρώτου ελληνικού συντάγματος μέχρι και σήμερα, είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι η έννοια της ανεξιθρησκείας σημαίνει ανοχή όλων των θρησκειών και όλων των δογμάτων. Η έννοια της ανεξιθρησκείας σημαίνει ότι μετά την επισήμως επικρατήσασα θρησκεία που είναι η χριστιανική στην Ελλάδα, καθίσταται αποδεκτή πάσα υπάρχουσα γνωστή στο εσωτερικό της Ελλάδος θρησκεία. Γνωστή. Η λέξη γνωστή νομικός, και σας μιλάω κατά τρόπο απόλυτο αυτή τη στιγμή, δεν λέω δική μου άποψη, είναι η απόλυτη ερμηνεία της εννοίας γνωστή θρησκεία. Είναι αυτή η θρησκεία που έχει αποδεκτή από την ισχύουσα δημόσια τάξη, από την ισχύουσα, επαναλαμβάνω, δημόσια τάξη, γνωστή λατρεία, και δεύτερον, γνωστή σημαίνει αποδεκτή από τον πολιτισμό της Ελλάδος, από τη δημόσια τάξη της Ελλάδος, διδασκαλία. Έρχομαι τώρα στον αρχαίο ελληνισμό. Ο αρχαίος ελληνισμός, σεβαστέ μου κύριε Λαβύση, είχε τρεις κορυφαίες και κεφαλαιώδεις αρχές και κεφαλαιώδεις τομείς, ας το πω αλλιώς με τη λέξη τομείς, τρεις κεφαλαιώδεις τομείς λατρείας. Είχε πρώτον θυσίες ανθρώπων και ζώων, δεύτερον είχε τις μπουρδολογίες της κάθε πυθίας στα μαντεία, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κάθε πυθία μεθούσε προκειμένου να μιλήσει. Τις έβαζαν καπνούς στο εδίο από ναρκωτικά, άναβαν φωτιά από κάτω από το εδίο της.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ανέβαινε, σας το λέω εγώ αυθεντικός, πραγματικός και επιστημονικός. Τις έβαζαν μέσα στο εδίο καπνούς.
0: Δεν το ξέρω αν αυτό επειδή μου το λέτε εσείς.
1: Ήταν στοιχείο κορυφαίο της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων.
0: Ότι τις άναβαν τα φυτά, πώς το λένε, τα σώματα στο εδίο.
1: Όχι, ότι μιλούσε αυτή έχοντας μεθύσει από αυτή την πράξη, από αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί μεθάς άμα σου ανάψουν.
1: Θεωρείται τελετουργική αυτή η ενέργεια. Ορίστε.
0: Μεθά η γυναίκα μα τις ανάψουν, τι είναι αυτά που είπατε στο εδίο, τα χόρτα, τα φύλλα, τι είπατε.
1: Μεθούσε η πυθία, κύριε. Μεθούσε η πυθία. Δεν αποκλείεται.
0: Το ιδίο της σχέσης.
1: Ταυτοχρόνως δεν αποκλείεται, δεν το γνωρίζω αυτό. Και σας το λέω καθαρά ότι δεν το γνωρίζω. Ποιο δηλαδή. Ότι δεν αποκλείεται ταυτοχρόνως.
0: Επειδή είμαστε πάρα πολύ ώρα. Έχει να κάνουμε την κουβέντα. Αλλά είναι το ζουμί.
1: Από το εδίο της ανέβαιναν μέσα στο στήθος της, ας πούμε, μέσα στο γαστρικό της σύστημα, μέχρι τους στήθους της απάνω, μέχρι τους πνεύμα.
0: Δεν με ακούγεται λογικό αυτό. Δεν ξέρω πού
1: το... Δεν σας ακούγεται. Ψάξτε το και θα το δείτε.
0: Ωραία. Ποιο είναι το ζούμε.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι ζητούν οι κύριοι 12 θεϊστές, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και κορυφαία πρόσωπα. Δεν θα αναφέρω ονόματα σήμερα.
0: Καλώς υπάρχουν. Γιατί να μην
1: υπάρχουν. Δεν θα αναφέρω. Κακώς υπάρχουν, κύριε.
0: Γιατί κακώς υπάρχουν.
1: Γιατί τα πρόσωπα αυτά, τις μπουρδολογίες της κάθε πυθίας και τον τρόπο με τον οποίο η πυθία ήταν τμήμα της αρχαίας ελληνικής λατρείας, αυτά τα πράγματα τα διδάσκουν στα σπίτια τους. Δεν τα λένε ούτε από τα μικρόφωνα, ούτε δημόσια κτλ. Τα λένε. Και γι' αυτό δεν τα ξέρετε κι εσείς από ό,τι ακούω.
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Τα λένε όμως τα παιδάκια τους. Να το ξέρετε αυτά. Η πυθία ήταν θεά για τους αρχαίους Έλληνες. Δεύτερον, αν κοιτάξετε τη θυσία, σας φέρω ένα παράδειγμα, τη θυσία του Αγαμέμνονα, της κόρης του, ας πούμε, έτσι. Θανάτωσε την κόρη του για να πνεύσουν ευνοϊκή άνεμη, κύριε.
0: Ναι,
1: για
0: θα...
1: να πνεύσουν ευνοϊκή άνεμη. Αυτό το πράγμα μπορεί να το αποδεχθεί η δημόσια τάξη της Ελλάδος.
0: Πρώτον δεν την θανάτωσε.
1: Το αποδέχεται η δημόσια τάξη της Ελλάδος.
0: Πρώτον δεν την θανάτωσε. Λίγο πριν τη θανατώσει την μετέτρεψε σε ελάφη, δεν θυμάμαι ποια θεά. Ικανοποιώντας τα δεύτερον. Ο Αβραάμ
1: λέτε
0: τι έκανε.
1: Ψέματα, κύριε. Λέτε ψέματα.
0: Αγαπητέ, θυσίασε μετετράπησε ελάφη.
1: Θυσίασε, εκτός και αν θέλετε εσείς να συνηγορήσετε υπέρ του δωδεκαθεϊσμού και μου ανοίγετε τώρα πόλεμο.
0: Εγώ είμαι υπέρ του
1: δωδεκαθεϊσμού. Θυσίασε την κόρη του, αφαιρώτησε τους μάντης.
0: Ναι, πριν θυσιαστεί, σας λέω, μετετράπησε ελάφη. Την μετέτρεψαν σε ελάφη την Ιφηγένεια πριν τη θυσιάσει.
1: Σταματήστε, κύριε, τις μπούρδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω και άλλο παράδειγμα για να σωπάσετε.
0: Κοιτάξτε, όταν έχετε, μην μου λέτε με να μπούρδες, επειδή εσείς είστε... αδιάβαστος.
1: Με 7 νέους και 7 νέες χωροέμπατος στους Κρήτες.
0: Τι πήρατε αγαπητέ τώρα τη μυθολογία και μου την παρουσιάζετε, το Μινόταυρο. Τι μου παίρνετε τώρα το μυθολογία και πηγαίνανε.
1: Δεν είναι μύθος ο Δίας. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Να σου πω τι. Επειδή σέβονται το Δία. Οι δολικαθεαστές σέβονται το Δία. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι λέει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Μυθολογία. Η ίδια μυθολογία. Ότι κατέβηκε ο Δίας στη γη. Τα πήγα και το Γανιμίδη, γιατί ήταν ομοφυλόφιλος, ο Δίας. Τα πήγα και το Γανιμίδη.
0: Τον έχει σύμβολο Ολυμπιακός εντωμεταξύ τον Γανιμίδη.
1: Ορίστε.
0: Τον έχει σύμβολο Ολυμπιακός, λέω, τον Γανιμίδη.
1: Και επειδή συμβαίνει και τον έχει
0: ο Ολυμπιακός τώρα και σας έφερα σε...
1: Θέλετε να γίνω Ολυμπιακός.
0: Όχι.
1: Θέλετε να γίνω Παλαθηναϊκός. Θέλετε να γίνω Παουκτζής.
0: Παουκτζής, ναι. Θα ήθελα να γίνετε. Έχετε ωραία φωνή για την Τούμπα. Μια χαρά θα ήμασταν.
1: Σε παρακαλώ αγαπητέ μου κύριε. Αυτά που λες είναι μπούρδες. Άντε καληνύχτα σου.
0: Κύριε Όμηρε, γιατί να μην το συζητήσουμε. Μ' ακούτε. Γιατί είστε, καταρχάς γιατί είστε
1: βλακίες. Γιατί δεν θέλετε να το συζητήσουμε κύριε.
0: Γιατί.
1: Μου λέτε βλακίες.
0: Βλακίες, μισό λεπτάκι. Μιλάς τόση ώρα. Μιλάς τόση ώρα και με τους που σου φέρνουν αντίλογο μου λες λέω βλακίες.
1: Πλάκα κάνεις. Και μάλιστα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω διότι σου είπα.
0: Και πού είσαι στο δικαστήριο και αγορεύεις, υπάρχει αντίλογος.
1: Ήταν τρεις οι κορυφές.
0: Δεν σε αφήνω γιατί υπάρχει διάλογος. Σε αφήνω και κάνεις μονόλογο πόση ώρα.
1: Δεν τα προβλέπετε, ισχύουν σε δημόσια τάξη.
0: Σας αφήνω και κάνετε μονόλογο τόση ώρα.
1: Δεν με άφησες να πω το τρίτο παράγοντα.
0: Μα κάνετε μονόλογο τόση ώρα. Πάω να φέρω αντίλογο. Κάνουμε διάλογο.
1: Ο πρώτος παράγοντα είναι οι ανθρωποθυσίες. Ο δεύτερος παρακεσφανεύει και τα συνέδρια που πληρώνανε φόρο αίματος οι Έλληνες στους Κρήτες. Λοιπόν, δεύτερον. Ήτανε οι πυθίες και οι μπούρδες της
0: με το
1: και, οι μάντης με τις δικές τους μπούρδες και το τρίτο στοιχείο, πρόσεξε κύριε, της λατρείας των αρχαίων,
0: ναι.
1: Το τρίτο στοιχείο ήτανε ότι βασιλείς, στρατιωτικοί, σοφοί, εκπαιδευτικοί οι πάντες δεν κάνανε ούτε σχολείο, ούτε διδάσκανε τίποτα στους φαντάρους κτλ. Αν δεν παίρνανε εντολές από τους μάντης. Όλα αυτά τα πράγματα τα θεωρείτε σπουδαιότερα κύριε του χριστιανισμού και που κοιτάξτε είναι... το θαύμα και την ευλογία του Θεού στους Έλληνες. Προσέξτε γιατί τους εκτιμώ.
0: Είναι προφανές ότι εκείνη η κοινωνία ήταν σπουδαιότερη της σημερινής.
1: Και τους ανέθεσε και τους ανέθεσε.
0: Είναι προφανές. Δεν είναι θέμα υποκειμενικό.
1: Επί της γης.
0: Με ακούτε. Με αφήνετε να μιλήσω. Είναι προφανές. Δεν είναι. Είμαι απόλυτος όπως είπατε και εσείς πριν. Ότι η κοινωνία εκείνη ήταν πολύ πιο προχωρημένη από τη σημερινή δική μας. Αστειεύεστε τώρα! Ποια προχωρημένη αρχαία Ελλάδα με δουλεύετε!
1: Η περίφημη
0: που πήρε την ανθρωπότητα και της έκανε ένα τεράστιο άλμα.
1: Η περίφημη, κύριε, άκουσε να δεις, ξέρεις ότι η περίφημη σου μιλάει δικηγόρος με 4 βιβλία. Έχω γράψει 4 βιβλία και ετοιμάζω κι άλλο.
0: Πώς πάει.
1: Λοιπόν,
0: καλά.
1: Θα σου πω κάτι αγαπητέ μου κύριε. Ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε προχωρήσει στο σημείο να μέσα στην εκκλησία του Δήμου να έχει το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, μιλούσαν μόνο άνδρες και πάνω από 30 ετών ηλικία, δεν μιλούσαν ούτε γυναίκες, ούτε Έλληνες στρατιώτες νεαρής ηλικίας,
0: 40 και πάνω ήθελα
1: ούτε άλλοι, πρόσεξε να δεις. Και ενώ η Αθήνα ήταν γεμάτη με τοίκους, όπως είναι σήμερα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος εκατομμύρια Έλληνες, έτσι ήσαν και στην αρχή η Αθήνα από όλη την άλλη Ελλάδα, μην κοιτάς που ήταν ξεχωριστά βασίλεια, ερχόντουσαν στην Αθήνα για να μείνουν. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να είναι στην εκκλησία του Δήμου. Και από τους Αθηναίους μόνο όσοι ήταν 30 ετών και άνω.
0: Γι' αυτό έχει πει ο Καστοριάδης ότι
1: είναι
0: θα βελτιώσουν. Ναι,
1: είναι πρότυπο δημοκρατίας.
0: Δεν θα τη φέρουμε έτσι ακριβώς.
1: Και οι άρχοντες της εποχής εκείνης ήταν εκλεγμένοι από τους λαούς.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε δημοκρατία και τη δημιούργησαν. Και με ρωτάτε τώρα αν είναι πρώτο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Άκουσε να δεις. Δεν θέλω,
0: εγώ να
1: συμβαίνει ταυτόχρονα να μην είμαι ευρωπαϊστής, να είμαι και εγώ ελληνόφρονος, αλλά είμαι ελληνόφρονος του νέου ελληνικού πολιτισμού. και της Νέας Ελλάδος.
0: Ποιος είναι ο νέος, Μπουζουκάκη και πολιοδομία του νέου Ελληνικού αυθαίρετο.
1: Που θα σας προσθέσω και κάτι.
0: Και μήχος και μεγάλος σταυρός και μήχος, αυτός είναι ο νέος ελληνικός πολιτισμός.
1: Ήτανε η Μητρόπολη της Ορθοδοξίας στον κόσμο και είχε τις άριστες σχέσεις με τη Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή δεν μας σέβεται και δεν μας υπολείπεται κανένα.
0: Είστε πάλι ημερολογητής.
1: Παρά το κάνετε μεγάλο λάθος κύριε.
0: Ρώτησα, δεν είπα.
1: Ναι, ο ημερολογητής είμαι 100%.
0: Μάλιστα.
1: 100%. Και σας προσθέτω, αγαπητέ μου κύριε, ότι αντί η ελληνική πολιτική ηγεσία και οι Έλληνες άρχοντες να είναι στραμμένοι προς την Ορθοδοξία, είμαστε στραμμένοι προς τη Δύση, η οποία έχει στραφεί εναντίον μας ήδη από τις σταυροφορίες για να μας διαλύσουν πριν από τους Οθωμανούς, και μας έφεραν μετά φαβαρούς και δανούς ως κορυφαίες εξουσίες στη χώρα. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι καν ευρωπαϊστής που σας μιλάω έτσι.
0: Εδώ δεν είστε με τη, ακυρώνετε την αρχαία Ελλάδα. Ποια Ευρώπη τώρα? Εδώ μου λέτε ποια αρχαία Ελλάδα.
1: Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Πείτε τα μόνο σας. Έχετε εσείς το μικρόφωνο στα χέρια και στο στόμα.
0: Το ανοίγω.
1: Σας παρακαλώ. Δεν σας υποχρεώνω περισσότερο να με ακούσετε. Καλό σας βράδυ. Και το λέω ειλικρινά. Το καλό σας βράδυ. Το λέω ειλικρινά.
0: Ευχαριστώ κύριε Ομήρε.
1: Να γνωρίζετε όμως κύριε
0: Λαβίθη.
1: Κύριε Λαβίθη, ότι μου ανάψατε τα αίματα.
0: Χαίρομαι.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γεια σας.
0: Μ' αρέσει αυτό. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πει κάποιος για μένα είναι ότι κάνω μια εκπομπή που περνάει αδιάφορη. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

Δεν κρατάμε συμμετοχές από άλλους ακροατές. Είμαστε ήδη με αρκετούς που έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Είναι το γνωστό, επειδή στην εκπομπή κάποιος ακροατής μπορεί να βγει μόνο μία φορά την εβδομάδα, κάποιοι από εσάς επιλέγετε να κρατήσετε τη συμμετοχή σας για την Παρασκευή, να μην καλέσετε δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, θέλοντας ίσως με αυτόν τον τρόπο να προλάβετε να σχολιάσετε και διάφορα που έχουν υποθεί τις προηγούμενες μέρες. Αλλά το κάνετε αρκετοί με αποτέλεσμα να μαζεύετε περισσότερος κόσμος. Οπότε, παρά το ότι έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη μπροστά μας, δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές. Σε λίγο με τον επόμενο μας ακροατή.

Γεια σου ρε τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Με κάνεις και γέλασα, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα, στον Βαγγέλη. Την έχω κρατήσει. Θα το κόψω απόσπασμα να το κρατήσω. Στον Καλόπεδο, στην κυρία Σία, τα είπαμε και στον αέρα σήμερα. Στον Κυριάκο. Κυριάκο σου λέει μην τζακωνεστέ, όλες οι θρησκείες είναι περιττές. Δεν χρειάζεται επιστήμη για να τις εξηγήσει. Κάποιος είναι φουλ της επιστήμης, ο κύριος Κυριάκος. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Εννοείται ότι δεν υπήρχε, το μετέφερα κιόλας για το ελάφι. Όχι στον Όμηρο, γιατί άλλωστε ο Όμηρος ξεκινάει πιο αργά. Ο Όμηρος δεν ξεκινάει τα... μισό λεπτάκι. Λέει ο κύριος Δημήτρης να μας πει ο Όμηρος που λέει τα τροϊκά έπι δεν είναι μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Τα τροϊκά έπι είναι περίπου 9 βιβλία, εκ των οποίων η Ιλιάδα και η Οδύσσια σώζονται. Είναι τα Κύπρια έπι, ας πούμε, που αναφέρουν πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Η Ιλιάδα, το λέω για πολλωστή φορά, ξεκινάει τον 10ο χρόνο του πολέμου. Η Ιλιάδα δεν ξεκινάει όταν ακόμα πήρε την Ελένη και συγκεντρώνονται και αποφασίζει ο Μενέλαος να πάει στον Αγαμέμνονα γιατί θα κάνουμε. Η Ιλιάδα ξεκινάει την 10η χρονιά του πολέμου, την κόντρα που είχε τότε ο Αχιλλέας με τον αρχηγό των Αχαιών, τον επικεφαλής των Αχαιών, τον Αγαμέμνονα, για μία από τις δύο δούλες, τη Χρυσίδα και την Βρυσίδα. Την ήθελε ο Αγαμέμνονα, ο Αχιλλέας. Ο Αγαμέμνονας ήθελε να του σπάσει λίγο τον τζαμπουκά του Αχιλλέα, να του δείξει ότι εσύ είσαι πιο κάτω από μένα, γιατί είχε κερδίσει το θαυμασμό του στρατεύματος, και τσαντίστηκαν. Οπότε κύριε Δημήτρη, δεν έχει νόημα να σας πει, να πει κάποιος που λέει ο Όμηρος για την Ιφηγένεια. Δεν ξεκινάει η Ιλιάδα από την Ιφηγένεια. Δεν είναι μόνο ο Όμηρος που περιγράφει την Τρία, τον Τροϊκό Πόλεμο. Είναι και πάρα πολλά άλλα έργα, το σύνολο των οποίων ονομάζεται Τροϊκά Έπι, που δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Η Ρίτα εδώ χαίρεται που έχουν επανέλθει οι Παρασκευές. Παρασκευούλες ζάχαρη, παρασκευούλες μέλι, που λέγε και η Πόπη Χατζηδημητρίου.

0: καλησπέρα στον Γρηγόρη και αυτού έτσι του αρέσει να ανάβουν λίγο τα αίματα στη διάρκεια της εκπομπής. Καλησπέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά. Καλησπέρα στον ΚΒΤΑ. Για να πάνε, λέει, σε κάλικη φυσιά φιλοθέη, βουλιαγμένη βούλα καταβλισμή, να δεις πότε θα αλλάξει γνώμη η ελληνική κοινωνία. Η Αντωνία γράφει, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ναυπλίου διέψευσε ότι οι εργαζόμενοι πέθανε από πίεση των Ρωμά. Γιατί δεν απαντάς με ρεπορτάζ σε αυτά που σου λέγονται? Διότι δεν θα πιστεί ο άλλος, θα θεωρήσει ότι η ανακοίνωση δεν έχει, είναι, πώς το λένε, κάλυψη. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με τον Αλιγατόρα για να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά, η οποία αγνοείται για 20η ημέρα. Ως βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της, φέρεται ο ενοικιαστής του σπιτιού της, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από εχθές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, τα στελέχη των εγκληματολογικών ερευνών εντόπισαν κοιλίδες αίματος σε δύο σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, τα οποία φαίνεται να ανήκουν στη 45χρονη. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναζητείται την ίδια ώρα ο ενοικιαστής. Ισόβια από το μεικτό Ορκωτό στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου του 2017 στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς. Πήρε αυτό που του άξιζε, είπε ο πατέρας του 11χρονου μετά την ανακοίνωση της ποινής. Η αγορά τεσσάρων οχημάτων, παρότι άνεργος, πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίασε 13χρονο και του απέσπασε 300.070 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, πατέρας του 13χρονου, ανέφερε ότι ο δράστης μαζί με τέσσερις ανηλίκους προσέγγισαν τον γιο του όταν εκείνος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μέρος από αυτά, τα οποία και έδωσε στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Οι ανήλικοι απείλησαν τον 13χρονο ότι αν δεν τους έδινε τα χρήματα θα είχε την ίδια κατάληξη. Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν σταδιακά από το παιδί το ποσό των 370.000 ευρώ. Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέτφορντ της Βρετανίας με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ένιωσα σαν να έγινε έκρηξη βόμβας, ανέφερε ένας άνδρας που βρισκόταν στο μπροστινό βαγόνι. Ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν προειδοποιούν την Ουάσιγκτον Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περαιτέρω κλιμάκωση της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο τη Συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ. Μάλιστα, αναφέρει η ανάλυση πως το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, κατηγορίες σε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης απήγγειλε η αλβανική αστυνομία έπειτα από νέα διαδήλωση στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ ΗΠΑ Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στη μία το Σκωτία Μαρόκο για την ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, η ειδήση και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Λίγα ακόμα μηνύματα για να ακούσουμε λιγά τώρα. Καλησπέρα στο σκεπτικό δράπανο από τα Μάταλα, θα μας ακούσεις επανάληψη. Και μόνο το ότι θα μπει στη διαδικασία, να είσαι καλά. Ο Χαράλαμπος από το Βανκούερ μου λέει: αν έκανε στον Καναδά την εκπομπή, θα έκλειναν το σταθμό κάθε φορά που ο κάθε βλαμμένος λέει λάθρομετανάστης. Ο κάθε ένας έπρεπε να πω, δεν πρέπει να το αναφέρω, ήταν λάθος μου. Πλάκα-πλάκα στον Καναδά έχουν εκπομπή όπως το ανεμολόγιο που βγαίνει ο κόσμος και μιλάει. Έχουν τέτοια.

0: Στη ΣΥΠΑ το Talk Radio είναι το Α και το Μ. Σας έχω πει, έχω γεννηθεί, αν είχα γεννηθεί εκεί με τη λιμουζίνα μου, θα κυκλοφορούσα με το ελικόπτερό μου, θα πήγαινα από το ρετυρέ μου σε έναν ουρανοξύστη στο σταθμό. Πάμε στον Αλιγάτορα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Χαίρετε, κύριε Λαβίθι μου.
0: Καλώς τον.
1: Τι να πω. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια πριν. Με ενθουσίασε τόσο ο λόγος του προηγούμενου ομιλητή. Ανάμεσα στα άλλα, να πούμε, επιστημονικός λόγος. Εντάξει, και το τι να πω, άμα κανέναν τον έχουν πείσει ότι συλλαμβάνει η γυναίκα παιδιά με τους κρίνους, μπορεί να φανταστεί μετά και άλλα πράγματα. Βάζει με το μυαλό του γεννάει πράγμα. Άμα πιστέψεις την πρώτη παπαριά που θα σου πούνε, μετά η φαντασία καλπάζει. Λοιπόν, τέτοια ήταν και η φαντασία του κυρίου πριν που μίλησε για μεθυσμένα εδία. Άκουσα καλά?
0: Ναι.
1: Προφανώς ο κύριος δεν γνωρίζει τη χρήση του. Δεν θα έχει έρθει σε επαφή.
0: Αλιγάτορα, πάμε σε παρακαλώ. Εγώ παρακαλώ, προχωράμε. Δεν θέλω τέτοιες αναφορές για τη χρήση του εδίου και ποιος τη γνωρίζει, ποιος όχι.
1: Μα για να κάνουμε για το αναπαραγωγικό, είναι το αναπαραγωγικό σύστημα. Δηλαδή, ήμαρτον. Δεν βάζουνε πράγματα για να μεθούνε από εκεί πέρα.
0: Προχωράμε αλικά τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω ότι συζητάω στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Και
0: αν βάζουν
1: άνθρωποι
0: πράγματα στο... Δηλαδή, πόσο εκπομπάρα είναι το ανεμολόγιο, είπαμε. Αλλά όχι και...
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Τέλος πάντων...
0: Άκουγα μια εκπομπή το βράδυ της Παρασκευής και λέγανε αν βάζεις πράγματα στο εδίο για να μεθάς. Δηλαδή, αν το ακούσει κάποιος αυτό από μόνο του... Όχι το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει τον πόλεμο.
1: Να με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για γελιότητες που δεν γίνεται να μη σχολιαστούν. Δεν γίνεται δηλαδή, σας παρακαλώ.
0: Πάμε στο
1: το αφήνουμε εκεί όμως.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να φτάνει, το αφήσουμε. Φτάνει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, μην ευχαριστείτε. Κάποια πράγματα είναι υποχρέωσή μας. Να βάζουμε ένα όριο όλοι, γιατί το μέτρο είναι προσφορά των θεών προς τους ανθρώπους. Ξέρεις κιόλας έτσι μια παρένθεση. Ο Θεός Απόλλωνας ήταν αυτός που εισήγαγε τα μέτρα στις τέχνες. Έτσι, ο πατέρας των λαπιστών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό τον λέγανε και τον Απόλλωνα, τον λέγανε και μουσηγέτη. Ήταν ο αρχηγός των μουσών. Πήρε τα μέτρα και τα αθμά, μάλλον του τα έδωσε Ερμής, αν θυμούμε καλά. Λοιπόν,
0: ο Απόλλων ερωτεύτηκε την νύμφη Στύλβη και από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Λαπίθης.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς των Λαπίθων, αυτού του αρχαίου ελληνικού φύλου, που αναπαρίσταται η μάχη τους με τους κεντάβρους στις μετόπες του Παρθενώνα.
1: Έτσι. Θα ήθελα να, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Λαβίθ μου, είχα κάνει μια αναφορά σχετικά, αναφέρθηκα στον, όχι όμως με σαφήνεια, για το ζήτημα των εγκλημάτων κατά των γυναικών. Δεν θα βάλω τον όρο γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι νομίζω και πριν από 50 χρόνια, όπου η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα, τέτοια εγκλήματα, τέτοιες πράξεις τις βάφτιζαν εγκλήματα τιμής κιόλας, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι πολύ πίσω. Θα ήθελα να διατυπώσω με καλύτερο τρόπο κάτι που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω της πίεσης του χρόνου και καθώς ήμουνα και εγώ απροετοίμαστος, δεν το διατυπώσα καλά. Και θα ήθελα να σταθώ στη ζύγια, στο χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο που γίνεται αιτία να φτάνει κανείς στο έγκλημα. Να αναφέρουμε επίσης ότι για τον ίδιο λόγο δεν γίνονται μόνο πόνοι, εντάξει, γίνονται ίσως σε καθημερινή βάση βιαιότητες και ακρότητες εναντίον γυναικών. Για τις οποίες δεν ακούμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και θα ήθελα να ξέρω και στοιχεία σχετικά με το πόσα με το πόσες γυναίκες πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού ετησίως. Γιατί και αυτές, αγαπητέ μου Λαβίθη, είναι παρολίκων με νεκρές. Κάποιες από αυτές ενδεχομένως δέχονται τέτοια βία που είναι θαύμα που ζουν.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, η ζήλια λοιπόν, γι' αυτό επειδή πολλές νέες γυναίκες εκλαμβάνουν την ζήλια που μπορεί να του την δηλωτυπία από τον σύντροφο του, την εκλαμβάνουν κάτι ως κομπλιμέντο, έτσι ως επιβεβαίωση των της αγάπης και των ευγενών, σε εισαγωγικά το βάζω, το ευγενών,
0: ναι,
1: των ευγενών συναισθημάτων που τρέφει ο ένας για τον άλλον. Αυτό να το τονίσουμε ότι είναι μια πλάνη να μην αυταπατώνται. Ο ζηλότυπος χαρακτήρας είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Κάποια στιγμή εκρήγνεται. Στην πρώτη βίαιη έκρηξη που θα κάνει, καλό είναι να χωρίζουν τα τσανάκια τους τα ζευγάρια, για να μην φτάνουν έπειτα σε αδιέξοδα. Αυτό.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Ορίστε.
0: Συμφωνώ 100%. Μ' αρέσει έτσι.
1: Αυτό κύριε Λαβίθη. Και θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά, επειδή τέθηκε πολλάκι σε αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, περί της υπερηφάνειας που πλημμύρισε κάποιους Έλληνες πατριώτες, η αναφορά του Κινέζου Προέδρου στον Θουκυδίδη. Έχω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Θουκυδίδης ανάμεσα στα άλλα αποτελεί και την ύλη, διδακτέα ύλη σε όλες τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές του κόσμου. Δε σημαίνει ότι όταν κανείς διδάσκεται τον Θουκυδίδη γίνεται και καλύτερος άνθρωπος. Όπως και τους κλασικούς, να το πούμε αυτό, και τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τα λοιπά. Εντάξει. Η ανώτατη στρατιωτική λοιπόν που τον έχουν μάθει το Θουκυδίδη από όξο και ανακατοτά, μπορεί να έχουν κάνει και τη διατριβή τους επάνω στο έργο του, είναι τύποι που όταν εμπλακούμε σε κάνα πόλεμο και πέσουν τίποτα βόμβες επάνω στα σχολεία σας, των παιδιών σας, και μαζεύετε τα κομμάτια τους από τα χαλάσματα, χέρια, πόδια και κεφάλια, θα βγαίνουν να μιλάνε για παράπλευρες απώλειες. Τέτοιοι τύποι είναι, μην είστε και πολύ περήφανοι που μιλάνε για τον Θουκυδίδη. Δείτε την ιστορία όπως είναι αντικειμενικά. Είναι σκοτεινή η ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είχε φως. Και όταν είχε φως για να δώσει, φροντίσανε κάποιοι και το σβήσανε. Να βάλω και τους χριστιανούς μαζί με αυτούς. Εντάξει.
0: Έγινε. Αυτά, λίγα, κύριε Λαβίθη. Να σε καλά, χαίρε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, λίγα τώρα. Άλλωστε, αυτό που λέει πάντως για τον Θουκυδίδη, που εγώ τον θεωρώ τον σημαντικότερο, αν μου λέγε κάποιος διάλεξε ένα βιβλίο να διαβάζεις, θα διάλεγα τον Πελοποννησιακό. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης λέει ότι το έργο του είναι... Το έργο του... Ο ίδιος ο Θουκυδίδης λέει ότι το έργο του είναι...

λίγο και χρονικά πότε θα γεννηθείς. Για να πει κάποιος ναι, αλλά η επόμενη είναι μια χαρά. Ναι, αλλά αν και νιώσουν την περίοδο του πολέμου. Μη χλιαρώ, εννοούσα απλώς ότι αυτό που λέει ο αλιγάτορας είναι μια προειδοποίηση που και ο ίδιος ο Θουκητίδης απευθύνει σε εμάς, στις μελλοντικές γενιές, στους μελλοντικούς ανθρώπους. Προφανώς και δεν την ακούσαμε. Μάλλον διότι η ανθρωπότητα ξεχνάει γρήγορα. Δηλαδή θέλει μία, κάποια θέματα και μέσα σε μία γενιά έχουν ξεχαστεί. Κάποια άλλα πιο οδυνηρά μπορεί να θέλουν δύο, το πολύ τρεις γενιές. Και έτοιμοι πάλι να μηδενίσει το κοντέρ σαν να μην είχε συμβεί η καταστροφή. Να την επαναλάβουμε. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Μια χαρά έρχεται το μήνυμά σας. Και ευχαριστώ που σπέβδετε έτσι να με υπερασπιστείτε. Δεν χρειάζεται, αλλά να είστε καλά. Καλησπέρα στον Γιώργο που αναφέρεται στο κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Τα περισσότερα εκείνα έργα, ελληνικά έργα της αρχαιότητας και πολλών άλλων λαών, υπολογίζεται ότι έχει διασωθεί από τους αρχαίους Έλληνες το 7%. Φανταστείτε να είχαμε και το υπόλοιπο. Υπάρχει μία τώρα θεώρηση, δεν ξέρω όμως αν είναι αληθινή, ότι αν δεν είχε καεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και συνεχιζόταν χωρίς χριστιανισμό γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι και όχι στο 2000 μετά Χριστόν. Αλλά δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αν όντως είναι ρεαλιστική, αν έχει μέσα και αρκετά στοιχεία υπερβολής. Γεια σας, ο Μιχάλης από Πειρά που μου έχει στείλει μήνυμα είναι που μιλήσαμε νωρίτερα στον αέρα, κύριε Μιχάλη. Διότι ναι, αυτό βρήκα και εγώ, όντως για το 12, αυτή η πρωτοβουλία του Σόρος για σπίτια, η οποία όμως είχε ένα συνολικό ποσό 1.000.000 ευρώ, συγγνώμη, 1.000.000 ευρώ. Απλώς όπως σας διάβασα, κουβέντα στην κουβέντα, φήμη στη φήμη, παρανόηση στην παρανόηση, κάπως τέλος πάντων έφτασε το ποσό στα δυσθεώρητα του 1.000.000 ευρώ, που δεν προκύπτει από καμιά επίσημη πηγή ειδησιογραφική. Τι ωραίο αυτό που έστειλε ο Έμονας. Πολλές χαρές έχει ο κόσμος σε τούτος, γυναίκες, φρούτα, ιδέες, μα να είναι φθινόπωρο και να σκίζει στο Αιγαίο πέλαγο μουρμουρίζοντας το όνομα του κάθε νησιού, θαρώ δεν υπάρχει χαρά που να βυθίζει περισσότερο την καρδιά του ανθρώπου στον παράδεισο. Νίκος Καζαντζάκης, Ζορμπάς. Θα παίρνε το λόγο ο Στάθης από το Σικάγο, αλλά δεν απάντησε, οπότε δοκιμάζουμε με επόμενο ακροατή. Βλέπω, γράφει ο Γρηγόρης, ο αναρχικός από το Βανκούβερ, του ψιλοαρέσει η ιδέα η αστική εξουσία και μάλιστα η αστυνομία να συλλαμβάνει κάποιον όταν χρησιμοποιεί τη λέξη λαθρομετανάστης. Ενδιαφέρον, γράφει. Είναι λίγο πιο αστός παρά αναρχικός, εννοείς. Ο ΚΒ κάνει μία πρόταση για την θεματική των θεματικών. Χρήση του εδίου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Αν έχουμε γνώστες στα υπόλοιπα, φανταστείτε εκεί τι γνώστες θα καλέσουμε.

0: Ο Σάββας, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Να χαίρεσαι ότι κάνεις λάθη στην εκπομπή. Όταν γίνεις τέλειος, θα σταματήσει και η εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Ποτέ δεν θα γίνω τέλειος και κανένας. Τα μέτρα και τα σταθμά τα εφήβρε ο Παλαμίδης. Όχι ο Ερμής, λέει ο Μυρμηδόνας. Δεν το. Απλώς το φέρνει ως αντίλογο. Από τον Απόλλωνα γεννήθηκε ο Λαβύθης. Πάω πίσω, όπως βλέπετε, σε θεϊκή καταγωγή. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πέσαμε στο σημείο που δύο ακροατές συνεχόμενα δεν απαντούσαν, δηλαδή δεν απάντησε ο Στάθης από το Σικάγο και δεν απάντησε και στη συνέχεια ο Μιχάλης από Αθήνα. Οπότε πάμε στον τρίτο κατά σειρά ακροατή, τον κύριο Γιώργο από Λυκόβρηση. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Λαβύθη.
0: Καλησπέρα.
1: Θα συνεχίσω πάλι, έχω

0: 3-4 φορές. Να λέω να βάλετε χρόνο στις ομιλίες για να μπορούμε να μιλάμε και πιο πολύ. Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό για τον κύριο τον δικηγόρο για τις μπουρδολογίες, το τετράγωνο που έλεγε.
1: Μην λέτε τη λέξη, μην του...
0: Σε
1: μένα μπορεί να το πει ακροατής. Ναι. Εσείς, λοιπόν, οι ακροατές μεταξύ σας, όχι, δεν πρέπει.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν άκουσα πιο ανιστόρητα πράγματα από αυτόν τον κύριο. Εν πάση περιπτώσει, γελάσαμε πολύ να πει. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για το χριστιανισμό που είπε εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Ο χριστιανισμός διαδόθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο, ο οποίος δια νόμου απαγόρευσε την ελληνική θρησκεία. Δεν υπήρχε ποτέ, μέχρι τότε, δεν υπήρχε ποτέ από την ελληνική θρησκεία παρέμβαση και απαγόρευση σε άλλες θρησκείες. Διαβάστε το, ας πούμε, του Μέγα Θεοδόσιο που λέγε η Εκκλησία, ας πούμε, εκεί πέρα τα διατάγματα σχετικά με τη δήμευση περιουσιών και εκτελέσεις και τα λοιπά όσων ασκούσαν την αρχαία ελληνική θρησκεία. Λοιπόν, το άλλο, ήθελα να πω, ας πούμε, για τον πλατιασμό. Δηλαδή, ήταν μια κυρία που ήξερε αρκετά πράγματα για τον Κυπριακό. Αλλά είπε τόσα πολλά που ξεχάσαμε το πραγματικό, το νόημα που ήθελα να πει, ας πούμε, κλπ. Και έτσι δεν θυμόμαστε τι γίνεται. Πιστεύω ότι το ίδιο έχουν και άλλοι ηθοποιοί. Και άλλοι ακροατές.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένοι να μιλάνε στο δημόσιο.
0: Ναι, μα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μιλάμε τώρα μια ώρα, ας πούμε, για ένα θέμα, για να ξεχνάμε το θέμα για το οποίο πήρε, ας πούμε, κλπ. Εγώ θέλω να μιλήσω κυρίως για το ζήτημα των γύφτων ή Ρωμά, όπως θέλει να πει, και που φοβούνται οι εφημερίδες Ρωμά. Εντάξει, θα σας πω εγώ τώρα το Ρωμά. Ο Παλαμάς έχει γράψει ο δεκάλογος του γύφτου. Δεν μπορούμε λόγω πολιτικής ορθότητας να αλλάξουμε, να θα πούμε ο δεκάλογος του Ρωμά τώρα, το έργο του Παλαμά.
1: Τι θα γίνει, πότε θα σας πείσω όλους για αυτό το θέμα?
0: Όχι, κύριε, όχι, όχι. Θα σας πω.
1: Δεν λέμε χοντρός.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν λέμε ανέκδοτα για πόντιους πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί? Δεν λέμε βλάχος,
0: για ποιο λόγο?
1: Δεν λέμε χοντρός γιατί είναι προσβολή.
0: Μπράβο.
1: Δεν λέμε ανέκδοτα για τους πόντιους και πόσοι πόντιοι σε μια μπανιέρα γιατί είναι προσβολή. Δεν λέμε κάποιον βλάχο στο δημόσιο βήμα διότι βλάχοι είναι ένα φύλλο με πολύ περήφανη καταγωγή και μεγάλη προσφορά στη χώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Βλάχος.
1: Γιατί το θεωρείτε πολιτική ορθότητα αυτό?
0: Είναι πολιτική ορθότητα.
1: Μάλιστα.
0: Η πολιτική ορθότητα έχει επιβάλει αυτό και το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
1: Το να κάναμε λάθος παλιά, το να μάθαμε λάθος, όχι, έτσι.
0: Δεν ήταν λάθος.
1: Μισό λεπτό. Το δέχεστε όμως ότι μπορεί να μάθαμε λάθος? Όχι αυτό, αλλά ό,τι μάθαμε ήταν σωστό.
0: Ναι, ήταν σωστό. Εκείνο που έκανα.
1: Γενικά η κάθε γενιά ό,τι μαθαίνει είναι σωστό. Δεν μπορεί μια επόμενη γενιά να διορθώνει την προηγούμενη.
0: Μπορεί να τη διορθώσει την προηγούμενη, αλλά όχι σε τέτοια ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάστε την ιστορία, την παράδοση και μετά, ας πούμε, να συζητάτε. Και αυτά άλλαξαν με τον νόμο, ας πούμε, εκεί πέρα, τον αντιρατσιστικό νόμο. Από τότε άρχισαν οι Ρωμά να γίνονται μάστιγα στη χώρα. Διότι αυτός που δικάστηκε τώρα, αυτός ο δολοφόνος, ο Ρωμά, θα δικαστεί, δικάστηκε 25 χρόνια, σκότωσε ένα παιδί, θα βγει στα 20, στα 25 λέω εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Α, αυτό είναι ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι.
1: Τους βγάζει όλους.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και τώρα σκέφτονται τα ισόβια να πάνε 30.
0: Μπράβο.
1: Αυτό μπορεί να το αλλάξει μια κυβέρνηση. Λοιπόν, να πει ισόβια, ισόβια. Ναι, δεν έχει ούτε 25 χρόνια ούτε τίποτα. Εντάξει.
0: Μπράβο, άρα ισόβια.
1: Ως απόφαση όμως, μην είστε άδικος. Ως απόφαση. Όχι, ως απόφαση είναι πολύ σωστή.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν είστε ικανοποιημένοι.
0: Για την απόφαση μόνο αυτή. Λέω το εξής. Η δολοφονία του παιδιού τον έβαλε μέσα 25 χρόνια. Αλλά όμως τα άλλα εγκλήματα που κάνει η Ρωμά, παράδειγμα χάρη, οι κλοπές του ηλεκτρολογικού υλικού, έχουμε ακούσει ποτέ να έχει δικαστεί κανένας?
1: Δεν είναι εύκολο να το αποδείξουν στο δικαστήριο, πάνε δικηγόροι μετά.
0: Ποιος να το αποδείξουν? Χιλιάδες είναι οι αποδείξεις. Χιλιάδες.
1: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλο να ξέρεις τι σημαίνει, άλλο να τον αποδείξεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πήγανε να βαδαλίσουν το πυροσβεστικό προχτές. Δεν είναι εκεί οι μάρτυρες και τα λοιπά, θα δικαστούν, έτσι. Να μπορούμε να μάθουμε.
1: Μακάρι να δικαστούν, ελπίζω.
0: Δεν μπορούμε να το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, το δικαστικό, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα να είναι
0: μόνο
1: το δικαστικό ρεπορτάζ. Ξέρετε πόσες...
0: ότι αυτή τη στιγμή...
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ξέρετε πόσες υποθέσεις εκδικάζονται καθημερινά στην Ευελπίδων? Κατοντάδες.
0: Ωραία, και τι είναι, είναι Ρωμά αυτή.
1: Όχι, δεν το...
0: Τότε...
1: πολλοί είναι Ρωμά, αλλά δεν μπορεί το δελτίο, το δελτίο ή το ενημερωτικό.
0: Επιμέλημα Ρωμά δεν πάει στο ακροατήριο. Πάει στην αστυνομία και βγαίνει έξω.
1: Δεν το ξέρω. Το ακούω που το λέτε να μας...
0: Γιατί μου έχει τύχει μένα, μου έχουν κλείσει το σπίτι τρεις φορές και έχω πάει στην αστυνομία και μου λέει τους πάμε εκεί πέρα και τους αφήνω. Τους αφήνω δικαστή. Δεν πάνε στο αυτοί. Το επιμέλημα.
1: Ναι. Okay.
0: Εντάξει. Για όλα αυτά.
1: Το ότι έχει συμβεί σε εσάς δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, όχι, να σας πω. Εγώ τους Ρωμά.
1: Τώρα αν γίνεται γενικά.
0: Τους ξέρω από μικρό παιδί. Εντάξει, ήταν πιο σοβαροί.
1: Όσο μεγαλώνει.
0: Έκαναν τη δουλειά τους, συγγνώμη, εντάξει, άφησε να μιλήσω, γιατί με διάβαλα με διάβολες. Δεν καταλαβαίνω, είσαι υποστηρικτής στον Ρωμά. Αν είσαι να το πει μας, εκεί πέρα, τελειώνουμε. Γιατί με διακόπτεις, μου, δεν διακόπτεις κανέναν άλλον.
1: Τον κύριο Όμηρο τον διάκοψε.
0: Δεν τον διακόπτεις, έτσι που κάνεις παρεμβάσεις σε μένα. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Από μικρό παιδί τους ξέρω.
1: Τσαμπουκάδες όλοι ρε παιδί.
0: Κάνανε, δουλεύανε σωστά.
1: Σκληροί μάγκες όλοι, ζώνη.
0: Δουλεύανε σωστά, έκαναν τη δουλειά τους, δεν πειράζανε κανέναν. Δεν πειράζανε κανέναν. Από τότε που ψηφίσε το αντιρρεθιστικό νομοσχέδιο και έχουν κάλυψη ότι είναι ασθενής ομάδα κτλ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και θα σας φέρω παράδειγμα. Πήγαινε στο Σολομό Κορινθίας, να δεις τι γίνεται. Έχουν κατακλέψει ένα γιατρό που ήταν εκεί πέρα, που ήταν φίλος μας με τα λοιπά, μέχρι που πήγε και τους βόηθαγε στο περιβόλι του που κλέψανε 600 κιλά λεμόνια να σπρώξει το φορτηγό που είχε κολλήσει ο ίδιος ο γιατρός. Εντάξει, γιατί? Και δεν του κάνανε, δεν κάνανε τίποτα, διότι λέει ο νόμος μόνο αν είναι 650 κιλά για πάνω πάνω στα δικαστήρια. Για ρωτήστε στο Σόλωμο, πηγαίνετε στην Πάτρα να δείτε τι γίνεται. Πιάσανε μια γυναίκα προχθές τη ρημάξανε στο ξύλο και δεν έγινε τίποτα. Μόνο μία. Εκατοντάδες κάθε μέρα παρακολουθεί την Πάτρα να δει τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει, αν δεν κοιτάξετε ας πούμε το έξω της ειδήσεις αυτό και τα λοιπά, τα social media και ο κόσμος έχει αγαναχτίσει με τους Ρωμά, την παραγωγικότητα των Ρωμά. Πρέπει να βγει στο δημοσιότητα. Και αυτό το λέει η Μόνη Λαντινόπουλου. Που δεν φοβάται να τους πει γύφτους και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το έχει πει. Έχω δύο ομιλία της.
1: Μόνο σε αυτό συμφωνείτε με τη Λατινοπούλου ή και σε άλλα.
0: Μην μου κάνεις εμένα το πονηρό τώρα. Δεν συμφωνώ με τη Λατινοπούλου. Ξέρω πολύ περισσότερα για σένα. Θα συμφωνώ με τη Λατινοπούλου ή όχι. Λοιπόν, σου είπα τι γίνεται.
1: Δεν μαζεύεις λίγο τον τόνο σου, σε άφησα μία-δύο.
0: Ναι.
1: Και το υφάκι και ποιος θα κάνει. Δεν μαζεύεσαι λίγο ρε βαρύ μαγκά. Που θα μου πεις ποιος αφήνει και μη σου κάνω τον πονηρό και τον ανόητο. Δεν μαζεύεσαι λίγο ρε βαρύ μαγκά.
0: Όταν μου λες εμένα ξέρεις παραπάνω με τη Λατινοπούλου, θα σου πω.
1: Να μου απαντήσεις όχι, δεν τι.
0: Με ειρωνεύεσαι.
1: Να μου πεις ναι ή όχι.
0: Για με ειρωνεύεσαι.
1: Εσύ το κρίνεις αυτό, όχι, η ερμηνεία σου. Εσύ ξέρεις αν εγώ ειρωνεύομαι ή όχι.
0: Με ειρωνεύεσαι, δεν κατάλαβα, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Για μάζεψε λίγο το ύφος, νομίζετε όλοι ότι είστε μάγκες πίσω από το τηλέφωνο.
0: Παραπάνω για τηλέφωνο.
1: Έτσι ξύλο.
0: Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Σε ερώτησε αν συμφωνείς και σε άλλα μαζί της.
0: Μπράβο, αυτό. Είναι ειρωνεία, δεν είναι.
1: Γιατί απαγορεύεται να συμφωνείς και σε άλλα με την Παλαιατινοπούλου.
0: Δεν μπορείς να απαγορεύεται.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι ειρωνία όμως. Εντάξει.
1: Το να συμφωνεί κάποιος με τη Λαντινοπούλη. Ωραία, το δέχομαι.
0: Συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Και μπορεί να συμφωνήσει και σε άλλα.
1: Ποια, αυτό λοιπόν, ρώτησα.
0: Ναι, στο ρωτήσω.
1: Αποφάσισε. Ειρωνεύομαι ή.
0: Κοίταξε, άσο, μην αλλάζουμε το θέμα. Το θέμα είναι η Ρωμά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να πάρθουν μέτρα για το θέμα αυτό. Διότι τους καλύπτεται όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκλέψανε προχτές, πήγανε να κάνουν οι άνθρωποι το μουσείο τρένων στις Σέρες και μόλις βάλανε τα βαγόνια μέσα, πήγανε τα βανδαλίσανε. Ήδη γιατί. Τι έχει γίνει, τι θα γίνει με αυτό.
1: Δεν τους καλύπτουμε, προσπαθούμε να δούμε πώς θα...
0: Πώς θα γίνει.
1: Δεν τους καλύπτει κανείς.
0: Τότε δεν τους καλύπτει κανείς.
1: Στην τελική τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κυβέρνηση.
0: Όχι, να λέτε ονόματα, να λέτε Ρωμά. Γιατί το λέτε.
1: Μια χαρά λέμε και δημοσιεύονται και όλοι. Πολλές φορές το λέμε.
0: Τώρα τα πολιτικά σήμερα την είδηση αυτή για τον Καδάκη. Που σκοτώσανε. Ο δολοφόνος.
1: Πιάσες τώρα μια φορά. Άλλη φορά το λέμε. Εξαρτάται.
0: Χιλιάδες είναι.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο να.
0: Οι πολίτες δηλαδή και οι κύριοι που έχουν βρει πελάτες από τον Ρωμά να πούμε εκεί πέρα δεν πρέπει να ακούσουν.
1: Τι θα κατα. Ναι, να το ακούσουν.
0: Να λένε ότι γίνεται αυτό.
1: Να, μα τώρα μπήκε φυλακή. Να πρόσεξε. Δεν λέμε
0: γιατί δεν
1: πρόσεξε.
0: Έχουμε προβλήματα.
1: Περίμενα να σου πω. Τους βάλαμε φυλακή. Τι εννοείς γιατί. Και... Γιατί είναι στο περιθώριο.
0: Είναι
1: λογικό είναι.
0: Οι Ρωμά. Δεν ήταν εδώ πέρα. Ήταν σε περιθώριο.
1: Ξέχασες τι λέγαμε για τους Αλβανούς. Πλάκα μου κάνεις. Θα ξεχάσουμε γιατί τι έλεγε η Ελλάδα το 90, το 2000, η Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα, όλα αυτά για τους Αλβανούς.
0: Ήτανε οι Αλβανοί.
1: Το χωριό τη δεκαετία του 90 που τους είχε βάλει κατ' περιορισμό μετά τη Δύση του Ηλίου κυκλοφορούσαν με καραμπίνες. Αστειεύεστε κύριε Γιώργο.
0: οι Αλβανοί ήταν οι άνθρωποι, ήρθαν κάποιοι εγκληματίες στην Αλβανία, ήταν σοβαροί άνθρωποι, δουλέψανε και
1: ήρθαν πολύ
0: στην Ελλάδα. Ένα, Πακιστανοί. Έχεις ακούσει τώρα να κάνουν τόσες παραβολές οι Πακιστανοί που
1: είναι
0: εδώ. Οι Ινδοί.
1: Για τους Αλβανούς άκουγα πολλά. Εγώ συμφωνώ μαζί
0: του. Τέτοιες παραβάσεις. Οι Πολωνοί που ήταν νωρίτερα, που είχαν έρθει ας πούμε από τότε με Σοβιετική Ένωση, που ήταν οι άνθρωποι εδώ πέρα και δουλεύανε μια χαρά και κάνανε τη δουλειά τους, κάνανε τίποτα. Γιατί ακούγονται μόνο αυτοί?
1: Δεν ακούγονται μόνο αυτοί. Και εγώ άκουγα και για τους Αλβανούς και για τους Πακιστανούς και για όλους.
0: Πες μου,
1: δεν είναι θέμα να σας πω εγώ.
0: Τότε τι μου λες. Δεν είναι.
1: Όταν εγώ το 5 τσακωνόμουν με ακροατές που μου βρίζαν τους Αλβανούς, εσείς δεν ξέρατε ότι υπάρχει εκπομπή. Τι να κάνω τώρα, αν εσείς δεν θυμάστε τι γινόταν, εγώ λόγω δουλειάς θυμάμαι την επικαιρότητα, καλύτερα από την υπόλοιπη.
0: Ήτανε κάποιοι ας πούμε εκεί πέρα που κάνανε, και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Μα όταν το έλεγα αυτό μου έκαναν επίθεση, ότι όχι είναι όλοι.
0: Άκου, θα σου πω και ένα άλλο. Πήρανε κακή φήμη οι Αλβανοί, γιατί παραδείγματος χάρη στον πύργο Ηλίας, δούλευαν Αλβανοί, στα καρπούζα δεν ξέρω τι. Και όταν ήρθε ο καιρός να τους πληρώσει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, πήγε τους κάρφες στην Αλβανία και τους έστειλε στην Αλβανία. Γυρίσανε, τον σκοτώσαν. Κακό κάνανε Αλβανία, κακό κάνανε βέβαια. Αλλά δεν έχει εδώ πέρα αυτό που λέει στην Αγγλία, με την κίνηση της Συρκάνθασης, δηλαδή τα ελαφρυντικά, ο Αλβανός. Ήταν ήρθε να σκοτώσει ο Αλβανός εδώ. Καταλάβατε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα η ομάδα Αλβανία δεν είναι παραβατική. Μπορεί να είναι μερικοί εγκληματίες όπως είναι και όλοι άλλοι. Αλλά δεν είναι παραβατική. Όπως είναι οι Πακιστανοί. Έχεις ακούσει οι Πακιστανοί να κλέβουνε. Έχεις ακούσει οι Ινδούς που είναι εδώ μέσα. Μπαγκλαντέζους έχεις ακούσει. Όλη η βάρδα κάτω ας πούμε εκεί πέρα με τις φράουλες και τα λοιπά είναι Μπαγκλαντέζοι και Πακιστανοί. Δεν έχει ακούσει ήδη ποτέ να κάνουν τίποτα. Αντίθετα όμως οι Ρωμά στην περιοχή τους έχουν εσκίσει.
1: Ναι, διότι και τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι το 70%. Είναι δυσανάλογα μεγάλα τα ποσοστά. Βγήκε πρόσφατα,
0: μέσα στην εβδομάδα.
1: Πρώτο σέλιδο ήταν, κυρία Γιώργο, στις εφημερίδες, ο χάρτης εγκληματικότητας. Τον είχε απογευματινή παράδειγμα.
0: Τον είπε, ναι,
1: το λέει επειδή είναι και του Εμίλου.
0: Και άλλες. Πρέπει να λέτε το όνομα. Να το καταλαβαίνουμε, να το μάθουμε. Πρέπει να λέτε η Ρωμά, να μην το υπογείφτουν, αλλά η Ρωμά.
1: Έγινε.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Δεν καλύπτουμε δεν το ένα δεν το άλλο. Πρέπει να καταλάβετε σε μια κοινωνία συνυπάρχετε πολύ διαφορετική. Δηλαδή όταν πούμε κάτι θα ικανοποιήσουμε τη μία πλευρά, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα ικανοποιήσουμε. Είναι σαν να λέτε να πει ένας πολιτικός κάτι και να συμφωνήσουν όλοι. Να πει ένας πολιτικός θα κάνω αυτό και το 100% από κάτω να συμφωνήσει. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση, ανθρώπινα δηλαδή δεν γίνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε, να πει κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι γενικόλογο. Θα φτιάξω τα πράγματα να πούν όλοι ναι. Το πώς θα τα φτιάξει. Προσπαθούμε να μην πηγαίνουμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά στα άκρα. Συνήθως τα μέσα δεν είναι όπως τους κατηγορεί η πλευρά της αριστεράς προς τα δεξιά αν είναι να κινηθούν. Είναι προς το κέντρο. Και αν είναι να διαλέξουν κάτι περισσότερο, πιο πολύ θα κινηθούν με την αριστερή λογική παρά με την δεξιά. Και ας κατηγορεί ο χώρος της αριστεράς, τα μίντια, η εξουσία που παίζει το παιχνίδι των φασιστών κτλ. Τρίχες. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι σαν τα κλασικά που λένε ότι η Ευρώπη είναι φρούριο. Ενώ δεν είναι φρούριο η Ευρώπη, αλλά ούτε είναι και ξέφραγο αμπέλι, όπως λέει η άλλη πλευρά. Προσπαθούμε, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ούτε μέσω ενός συστήματος ούτε τίποτα, να αποδώσουμε σωστά κάτι έτσι ώστε να πληρώσει κάποιος ανεξάρτητα, όχι να καλύψουμε έναν ένοχο λόγο της φυλής που ανήκει, αλλά να μην δημιουργηθεί στη συνέχεια μία λογική πογκρόμ κατά συγκεκριμένης ομάδας, όπου πλέον εκεί πέρα ο όχλος δεν ξεχωρίζει ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πάει κατά δικαίων και αδίκων. Τι θέλετε να κάνετε, γιατί αυτό σας φαίνεται τόσο περίεργο? Τι να κάνουμε δηλαδή, πρωτοσέλιδα μέχρι να πάει ο όχλος έξω από τους καταβλισμούς και να αρχίσει να πετάει πέτρες και να λιθοβολεί? Θα μου πείτε, μάλλον εγώ θα το πω, στην τελική δουλειά των κυβερνήσεων είναι αυτό να το προλαβαίνει. Είναι προφανές ότι τώρα τελευταία έχει κάνει λίγο πιο επιθετική πολιτική σε σχέση με το παρελθόν. Είναι προφανές ότι ό,τι και να αποφασίσει μια κυβέρνηση, θα βρεθούν κάποιοι που θα συμφωνήσουν. Θα πει μια κυβέρνηση, θα είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τους καταβλισμούς. Θα βρεθεί ένα μέρος του εκλογικού σώματος που θα πει τι πράγματι είναι αυτά, γιατί τόσο αυστηροί. Θα πει, θα είμαστε πολύ χαλαροί. Θα βρεθεί. Γι' αυτό επιλέγεις ποιο κόμμα θέλεις. Θέλεις ένα κόμμα πιο δεξιό που έχει σε προτεραιότητα αυτά τα θέματα, ή ένα θέμα, ή ένα κόμμα πιο αριστερό που τα αντιμετωπίζει με έναν θέλεις τη δεξιά προσέγγιση που είναι πιο πολύ τιμωρητική, ή θέλεις την αριστερή που είναι πιο πολύ εκπαιδευτική. Διότι προφανές και τα δύο χρειάζονται. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, να μην είναι αυτές οι συνθήκες, για να μην καλλιεργείται μέσα σε αυτές τις συνθήκες η εγκληματικότητα και ένας φαύλος κύκλος. Βέβαια δεν ξέρω και οι ίδιοι αν θέλουν να βγουν από αυτές τις συνθήκες. Έχω μιλήσει με ανθρώπους σε θέσεις στη δημόσια διοίκηση και μου έχουν πει ότι έχουμε προσπαθήσει να τους, με προγράμματα να τους εντάξουμε περισσότερο. Δεν θέλουν όλοι. Τους αρέσει, υπάρχουν αρκετοί που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο ζωής και τον θέλουν και τους αρέσει. Δεν θέλουν να τον αλλάξουν. Δεν είναι και εύκολο. Σαφέστατα όμως μια κυβέρνηση πρέπει σε αυτό το ζήτημα, από ό,τι φαίνεται αν πηγαίνει πλέον σε καταστάσεις πολύ πιο έντονες, να κινηθεί με έναν τρόπο πιο πειθαρχημένο. Αλλιώς μπορεί να έχουμε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, να δημιουργηθεί από το πουθενά δηλαδή ένα πογκρόμ και μετά να τρέχουμε όλοι από πίσω και να λέμε τι γίνεται. Είδατε στον Belfast. Είδατε στον Belfast. Εντάξει, ήταν κάτι ακραίο. Αλλά και αν ξαναγίνει κάτι από στο Μάριο, χτύπα ξύλο, έφυγε το Αγγελούδι, αύριο μεθαύριο, και αποφασίσει ο κόσμος εκεί πέρα, η περιοχή εκεί, μακάρι να μην είμαι προφήτης μάντης κακών, και αποφασίσει η περιοχή έξαλλη ο ένας στόμα με το στόμα, πάμε να τους τα σπάσουμε όλα. Προφανώς την πρώτη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Πάντα σε όλα. Σταματήστε να ρίχνετε σε... Έχουν και άλλοι μηχανισμοί ευθύνη. Αλλά ο πρωταρχικός είναι μιας κυβέρνησης σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτή αποφασίζει. Αυτή έχει το καρπούζι, το μαχαίρι, όλα. Μην τα ακούν άλλοι για πράγματα που είναι της κυβέρνησης. Εμείς να αναδείξουμε τα προβλήματα. Μην τα ακούμε που δεν λύνονται. Η κυρία Καλυψό από Κατερίνη αμέσως μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: όταν ήρθαν οι Παρασκευές. Ηλία Σελιμά στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο, βράδυ Παρασκευής 19 του μήνα, 47 λεπτά μετά τις 11, και με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ολόκληρες ώρες. 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, να νευριάσουμε ένας με τον άλλον όπως ακούτε. Προσπαθήστε να μην, γιατί το αφήνετε πολύ για να δηλώσετε συμμετοχή την τελευταία μέρα της εβδομάδας, νομίζοντας ότι ο καθένας για τον εαυτό του ότι θα βγω την τελευταία μέρα να σχολιάσω, αλλά την ίδια σκέψη κάνουν και πολλοί άλλοι, και γι' αυτό εδώ και πάνω από μία ώρα δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές. Είναι σαν να έχετε πάει κάπου για Σαββατοκύριακο και να λέτε θα φύγω λίγο πιο νωρίς για να μην πέσω στην κίνηση. Κάνουν όμως την ίδια σκέψη και πάρα πολλοί άλλοι και δημιουργείται και κίνηση πιο νωρίς. Δείτε το αν μπορείτε και τις Δευτέρες και τις Τετάρτες να δηλώνετε και τότε συμμετοχή. Πάμε στην κυρία Καλυψό και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα προλάβουμε να έχουμε στη συνέχεια για τον κύριο Κώστα που πρώην είναι από ζωγράφου, είναι νίκια. Το λέω από τώρα κύριε Κώστα, μπορεί να έχετε πολύ λίγο χρόνο. Θα μου πείτε δεν έχετε να χάσετε και κάτι, κλείνει η εβδομάδα η συμμετοχή, οπότε έστω και για ένα λεπτό δεν σας πειράζει να βγείτε. Γεια σας κυρία Καλυψό.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τη λύπη μου, τον πόνο μου θα έλεγα, για το θάνατο του αείμνηστου πλέον Ανδρέα Μαζαράκη, διότι ήταν ελληνόψυχος, κάτι που σπανίζει στις μέρες μας. Πονούσε για την καταράκωση της γλώσσας της ελληνικής, ήταν άριστος γνώστης της ιστορίας. Τελικά οι εκπομπές του ήταν επιμορφωτικές, επικοδομητικές. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, στους δικούς του να δίνει παρηγοριά και σε εσάς τους συνεργάτες εκεί να είστε γεροί, να τον θυμόσαστε και να ακολουθείτε τα βήματά του.
0: Να
1: τώρα να δούμε στο θέμα αυτό με τον στρατιωτικό. Κατ' εμέ, λίαν επίοικος, απαράδεκτος ο όρκος στο δωδεκάθεο. Με κάλυψε σε πολλά ο κύριος δικηγόρος που μίλησε πιο πριν, παρότι εντάθηκε η συζήτησή σας.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι επίσημη θρησκεία δεν είναι η Ορθοδοξία. Ο κάθε λειτουργός εδώ στο κράτος δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί αυτό. Το πρώτο άρθρο του συντάγματός μας δεν μιλάει για την αδιαίρετο και Αγία Τριάδα. Από τότε, όπως είπε και ο κύριος δικηγόρος, από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος και έγινε το πρώτο σύνταγμα, αυτό ήτανε.
0: Διότι η χώρα μας, ναι, με λίγα λόγια, δεν έχει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Δεν διαχωρίζεται όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, το κράτος και η εκκλησία.
1: Δεν διαχωρίζεται, βεβαίως δεν διαχωρίζεται.
0: Κακώς κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησία.
1: Ο καθένας, να σας πω κάτι, ο καθένας.
0: Αλλά ποιος θα τολμήσει, πήγε να το φέρει ο Ανδρέας και το μάζεψε αρονάρον τη δεκαετία του 80, ακόμη και ο Ανδρέας που ήταν πανίσχυρος.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει
0: μόνος
1: του ό,τι θέλει, να πιστεύει εκεί και εκεί και αλλού. Αλλά επίσημα δεν μπορεί να και αύριο θα έρθουν και άλλα θρησκεύματα και να ορκιζόμαστε και αλλού και αλλού. Είναι απαράδεκτα αυτά, θα σας εξηγήσω γιατί. Έχετε και το όνομα Κωνσταντίνος και ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν δημιούργησε την αυτοκρατορία αυτή που μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη με το εν τούτο νίκα, το σταυρό εκείνο, και μεγαλούργησε η Ελλάδα μας για χίλια πόσα χρόνια με την αυτοκρατορία αυτή. Μετά όταν ξησηκώθηκαν εδώ οι πρόγονοι μας,
0: ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιέρωσε την ανοιξή θρησκή.
1: Γιατί πολεμούσαν? Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, κατά δεύτερο λόγο. Να θυμίσω και κάτι άλλο σε εσάς που πιστεύετε το δωδεκάθεο. Ο Σωκράτης, ο Πλάτων και νομίζω και κάποιος άλλος θεωρούνται ως χριστιανοί προ Χριστού. Το πνεύμα τους ήταν υποδεέστερο από όλους όσους συνεχίζετε να πιστεύετε εκεί. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
0: δεν ήταν χριστιανοί προ Χριστού.
1: Ναι, και τόσες άλλες μορφές. Δεν μπορούμε να τα παραγράψουμε με μια μονοκονδυλιά όλα αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι είναι επιδιώξεις και βλέψεις άλλων εκτός συνόρων εδώ στην Ελλάδα μας, ναι, που θέλουν να διαιωνίζεται αυτό το διέρη και βασίλευε, που το αναφέρει και ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό ύμνο.
0: Δεν αναφέρει
1: η διχόνια αυτή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Δεν αναφέρει αυτό, ότι είναι ευκολόπιστος ο κόσμος, λέει.
1: Είναι ευκολόπιστος ο κόσμος.
0: Αγαπημένε μου λαέ, πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Και τελικά και στο 40 οι άνθρωποι εκεί που αγωνίστηκαν και τους τίμησε ακόμη και ο Χίτλερ, αγωνιζόταν και βλέπανε την Παναγιά στα μάτια τους, γιατί έκαιγαν το καντιλάκι στα κουτάκια από τις κονσέρβες που είχαν και θυσίαζαν και αυτό το λίγο λαδάκι που είχαν για να κάψουν το καντιλάκι. Όλα αυτά με την πίστη γίναν. Τώρα δεν μπορούμε να αποδομούμε την πίστη μας γιατί το θέλουν κάποιοι, αυτοί να κρατήσουν αυτά που θέλουν για τον εαυτό τους. Και δεν μπορούμε να καταστρατηγούμε το Σύνταγμα και όλα αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Η πίστη είναι μια βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη. Η έκφρασή της όμως και τι ο καθένας σε κάθε πόλεμο, τέλος πάντων. Σου λέει ο Ανδρέας το 80 θα κάνω διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Για πότε το μάζεψε και έφυγε. Γιατί ο Ανδρέας τον είχατε για κανέναν κουτό. Σου λέει αυτή εδώ θα χάσουμε την καρέκλα. Οπότε όπου πιστεύετε δεν πιστεύετε πληρώνετε. Ενώ η Γερμανία το έχει χωρισμένο, σου λέει θες να πιστεύεις πλήρωνε και από τους φόρους κάτι. Δεν θέλεις μην πληρώνεις. Απλώς να πω ότι η κυρία Καλυψό αναφερόταν σε θέμα θρησκείας και όχι πίστης. Πίστη ας πούμε μπορεί να είχε και, πώς να το θέσω τώρα, σε έναν, ένας καθολικός παντιστεκότανε στους Γερμανούς ή ένας καθολικός σε έναν πόλεμο της, του Μόσιου αιώνα. Πίστη είχαν οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα και ούτω καθεξής. Είναι ο λόγος που πάντα η θρησκεία, γι' αυτό νομίζετε ότι τα θέματα της πίστης δεν προκύπτουν από μία εξουσία, προκύπτουν από ανθρώπινη ανάγκη απέναντι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος, είναι ένα πρόβλημα υγείας, η μάχη, γι' αυτό πάντα θα υπάρχει θέμα. Έχουν βρει νεάτερνταλ, θαμμένους με αντικείμενα, σε μία λογική τελετής προφανώς για την επόμενη ζωή. Μην πει κάποιος τώρα ότι μα είναι άτερδα, ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Γι' αυτό πάντα το θέμα της θρησκείας το προσεγγίζει πολύ επιπόλαια ο χώρος της αριστεράς, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξουσιαστική δομή που επιβάλλεται από τα πάνω προς τα κάτω. Βέβαια, ο χώρος της αριστεράς έχει πάντα μονίμως αυτό το λάθος, να θεωρεί ότι όλα επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω. Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλά πράγματα από κάτω ξεκινούν και καθιερώνονται στη συνέχεια. Κώστας, ζωγράφουν η Νίκαια για 2-3 λεπτάκια, κύριε Κώστα.
2: Γεια σας.
0: Και για χαρά το θέμα,
2: σας το έχω ξαναναφέρει ότι για το θέμα του χωρισμού κράτους εκκλησίας, ο Παπαγιώργης ο Μεταρρινός έλεγε ότι αυτό έπρεπε να το ζητάει η Εκκλησία.
0: Μην τον ακούσει, μην το ακούσει η κυρία Καλυψό.
2: Ναι, ναι. το έλεγε ότι έπρεπε να το ζητάει η Εκκλησία.
0: Θα τον την πέσανε οι δικοί του.
2: Ναι, ήταν τρομερά σεβαστό πρόσωπο, οπότε τέλος πάντων είχα να πω πράγματα. Μόνο ένα πράγμα, γιατί δεν προλαβαίνω, και ας το αφήσουμε για τη Δευτέρα να το συζητήσουμε.
0: Ναι, διότι...
2: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Τις προάλλες, την προηγούμενη Παρασκευή ήταν, όταν είπα για τον Άγιο Παΐσιο και για τον Άγιο Πορφύριο, δείχνα μία μηχανία σε εσάς. Όταν με ακούσατε να λέω Άγιος, εγώ.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Ωραία, αυτό θα είναι το, η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε τη Δευτέρα. Προλαβαίνουμε για μια, δύο κουβέντες.
0: Βεβαίως προλαβαίνουμε.
2: Κοιτάτε να δείτε, το ένα είναι ότι είναι Άγιοι για τους χριστιανούς. Οπότε τους αναφέρω με το δικό τους ορισμό. Το δεύτερο, εγώ έχω έναν ορισμό για τον Άγιο. Είναι ο άνθρωπος που έκανε προσωπική του υπόθεση την ενότητα του ανθρώπινου γένους. Όλοι μιλάμε, λέμε πολλά, πολλά καλά, κανένας δεν έχει κάνει προσωπική του υπόθεση. Από όλους μας, ε.
0: Από όλους μας λέτε. Μάλιστα.
2: Αυτό. Αυτός ο ορισμός δεν βάζει μεταφυσική, αλλά δεν μειώνει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα τελευταίο, το δικηγόρος του διαβόλου, ξέρετε από πού βγαίνει.
0: Από πού?
2: Το έμαθα τώρα, λέει τώρα, ένα χρόνο. Στην Ορθόδοξη παράδοση, Άγιος, Άγιο κατατάσσεται κάποιος, το Πατριαρχείο, η Εκκλησία, πήγαν, επικυρώνουν το φρόνημα του λαού. Εννοείται αυτό είναι το καταστατικό, γιατί στην πρακτική τον Άγιο Νεκτάριο κάνανε 100 χρόνια να τον αγιοποιήσουν. Ή κάναν Άγιο, μόνο ευτυχώς τον Μέγα Θεοδόσιο δεν κάναν Άγιο. Κάναν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων.
0: Θα υπήρχε μια συζήτηση μάλλον, θα είπε κάποιος, ρε παιδιά, παραπάει.
2: Στους καθολικούς γίνεται ένα κογκλάβιο όπου υπάρχει και ένας επίσκοπος καρδινάλιος, θα σας πω ψέματα τα τεχνικά, όπου ψάχνει τα κουσούρια του προς αγιοκατάταξη. Και αυτός είναι ο δικηγόρος διαβόλου. Είναι δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Αυτά. Τη Δευτέρα μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα για την αμηχανία σας, του Λιέκνα.
0: Με χαρά.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ και για τον τρόπο που χειριστήκατε έτσι το κλείσιμο. Καλή συνέχεια στον κύριο Κώστα. Εμείς πάμε για αποχαιρετισμό. Μεσολαβή Σαββατοκύριακο. Παλιά πριν έρθω στα παραπολιτικά, θυμάστε οι Παρασκευές ήταν εκπομπές έντασης μεγάλης, έβγαινε θυμός, κόντρα, φωνές, αλλά με τρόπο που με κούραζε. Μετά όταν ήρθαμε στα παραπολιτικά, χάθηκε αυτό. Και οι Παρασκευές ήταν όπως οι υπόλοιπες μέρες. Δεν ξέρω αν από μία εκπομπή μπορώ να πω ότι ξανάρχονται οι Παρασκευές. Ίσως να είναι λίγο πρόωρο. Αλλά αν είναι να ξανάρθουν, να ξανάρθουν με έναν τρόπο όπως σήμερα, που μπορεί να δημιουργείται ένταση, να ανάβουν τα αίματα, αλλά δεν ξεφεύγει εκτός ορίων, δεν γίνεται εκτός ελέγχου. Είναι και για την εκπομπή καλό και για τους υπόλοιπους που ακούνε και για εμένα που δεν νιώθω μετά μεγάλη φθορά και μπορώ να έχω ενέργεια και για τον επόμενο ακροατή να ανάψουν τα αίματα. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό, να κάνετε πράγματα που σας ικανοποιούν και σας γεμίζουν. Καταπιεζόμαστε για ένα σωρό ζητήματα στην καθημερινότητά μας. Όποτε μας δίνεται δυνατότητα να μην καταπιεζόμαστε, ας το αξιοποιούμε. Και με το καλό, να τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στο Ανεμολόγιο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.